Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μετράνε. Σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι ωραία, τι καλά, και Παρασκευή και καλοκαίρι και εκπομπάρα. Τι να, σε παράδεισο ζούμε. Καλά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και καλά κάνει ο Κωνσταντίνος Ρέκα, γιατί είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Τι να σας πω, η Αφροδίτη Σιμίτη μας έχει στείλει σήμερα τα καλύτερα τραγούδια που μπορεί να ακούσετε στον ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι μόνο, στο παγκόσμιο. Η Χριστίνα Μούγιου. Στιγμιότυπα ηχητικά που θα σας κάνουν μια ευχάριστη ημέρα, γιατί έχουν αυτή την ικανότητα να φτιάχνουν τη διάθεση. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και απορώ, φαντάζομαι ότι δεν είμαι μοναδικός. Απορώ που βρίσκουν την όρεξη με τέτοιο ωραίο καιρό έξω να χαίρεται η φύση και να χαμογελάει πατέρα και να πλακώνονται μεταξύ τους. Ο Γιάννης Μιτσέλης τι έχει πάθει με τον Ουγγαρέζο? Ήτανε παλιά φίλοι. Τώρα λέει σκληρά πράγματα.
3: Το Survivor, εγώ θέλω να πεις πως είδες το Γιώργο, τον τελικό, που όλο αυτό που έγινε.
4: Κοίτα παιδιά, αυτό ήταν κάτι τραγικό που έγινε. Τραγικό. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πούμε τα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Δηλαδή δεν το περίμενε κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί. Δηλαδή να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Γιατί τώρα πλέον με τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά. Και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα.
5: Να πούμε ότι τα όσα υπόθηκαν από τον Γιώργο Λιγιανό στην τελευταία εκπομπή του Survivor κάπως λίγο δεν άρεσε στο Δημητρίου Γκαρέζο.
4: Δεν θέλω τώρα να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω. Αλλά νομίζω ότι είναι δεύτερα σε αυτό που έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά.
6: Όταν χωνέψει τα ντερά του Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για σας.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μα για άντερα μιλάνε σήμερα. Τέτοιες μέρες ωραίες. Άντερα ξέρω ότι μιλάνε μόνο στα χασάπικα. Αυτά που λέει ο Τσιμιτσέλης, παλιά τα λέγανε τα χασαπάκια. Τα οποία χασαπάκια τα έχει μνήσει μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Στέλλα Χασκίλ.

0: ωραία έκφραση, τη μαχαιρίτσα του. Στο κούτσουρο, λέει, στο κούτσουρο. Γιατί είναι ερωτευμένη η Στέλλα Χασκίλη και αυτό τα λέει αυτά. Όπως είναι ερωτευμένα πολλά νέα παιδιά, λόγω εποχής, λόγω ανάγκης, λόγω γνωριμιών. Κάποιοι άλλοι απλώς φιλοξενούν τα ερωτευμένα ζευγάρια. Και κοκκινίζει το μάγουλό τους, γιατί όπως φιλοξενούν τα ζευγάρια, καταλαβαίνετε, ζευγάρια είναι, κάτι θα κάνουνε.
1: Θα μας φέρουμε αφαλού.
2: Ναι, είχαν έρθει, κάνανε κατάληψη στον καραμπέ μου και κάνανε...
1: Ισχύει ότι ήταν ο Λάπρος μαζί με την Έλενα.
2: Ήτανε, ναι.
1: Και είναι ζευγάρι.
2: Είδα και αυτός ο καναπές ένα φιλί επιτέλους. Έχει... Δύο χρόνια έχει να δει. Πάσο με αυτό ο καναπέ.
3: Άμα τώρα, άμα ξεκίνησε, ξέρει, ε. Τι μάσου, σου έρχεται και εσένα.
2: Μακάρι.
1: Α, μιλάμε για έρωτα.
4: Εσένα ο Λάμπρο.
2: Μακάρι.
1: Λέω μία.
3: Ό,τι υπάρχει τώρα.
1: Έρωτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν έχουν τώρα στα ντουζένια του τα παιδιά, πότε θα το έχουν.
3: Ωραίο ζευγάρι. Και αφήνω τον πιλακά. Ωραίο ζευγάρι.
2: Πολύ, πολύ. Φτουφτού.
3: Και ταιριαστό με τι
2: ταιριαστό μουσικές. Και ευγενέστατη και η Έλενα.
3: Καλά, μπράβο, μπράβο. Να έτσι να φουντώνει.
2: Αυτό κάφρο.
3: Μπράβο, να φουντώνει ο έρωτα στην πόλη, κυρία
1: Σκρινού.
4: Α, είναι ωραίο.
1: Ναι, τα έχει με τον.
2: Τη μάνα μου. Τον
1: έπαιρνε. New love.
3: Ποιο λέει, ποιο λέει.
2: Ποιο έπανε.
3: Λοιπόν, αφήνουμε και λίγο το κουτσομπολίκι.
0: Να τα αφήσουμε το κουτσομπολίκι. Και πάμε στον καναπέ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο στιγμιότυπο και γενικότερα πρωταγωνιστής στη ζωή μας.

0: έρχεται το βράδυ.
1: Αυτά περνά ένας καναπές. Ο καναπές βρίσκεται συνήθως στο σαλόνι. Υπάρχουν και άλλα δωμάτια σε ένα σπίτι, η κουζίνα για παράδειγμα, αλλά κουζίνες υπάρχουν και στα τηλεοπτικά πλατό. Η διαφορά με τις κουζίνες του σπιτιού είναι ότι στα σπίτια κάτι μαγειρεύεις. Στα τηλεοπτικά πλατό έχεις κουζίνα, αλλά δεν ανάβουν τα μάτια.
2: Τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή, γιατί εδώ πέρα κάτι πίσω, δηλαδή κάποιου ηλεκτρολόγου μάλλον, γιατί αποφάσισε η κουζίνα να μην δουλέψει.
3: Α.
4: Αφού τα έχεις βρασμένα.
2: Λέει πάνω κάτι. Ναι, και τις γαρίδες θες φαμωμές, σεβίτσε. Λοιπόν, και.
3: Δυνατή φωτιά, δεν θες.
2: Δυνατή θέλω, δεν τι έχει που αρρώστησε η.
3: Κάτι έγινε πάλι.
4: Στο 9 είναι, ρε παιδιά.
2: Το βλέπω, αλλά δουλεύει εσύ να είναι στο 9.
4: Θα γίνει, μην φοβάστε.
2: Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει με την τάση, γιατί πριν μου έγραφε low.
3: Low, σου λέγε.
2: Ωραία.
4: Στην Ισλανδία έχει κρύο.
3: Δεν θα ψηθεί αυτό.
2: Δεν θα ψηθεί, παιδιά, όχι.
4: Βάλτε στο δίπλα μάτι.
2: Τι να κάνω, να αλλάξω μάτι.
3: Γεια.
2: Να μας κάσει θέλει κουζίνα σήμερα.
4: Ρε παιδί μου, τώρα θα δουλέψει, δώστε της λίγο χρόνο. Μην της μιλάτε.
3: Κάτσε εδώ τη τσάντα. Α, στην κατεχάκι.
2: Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Μπορεί να μου βοηθήσει κάποιος με αυτήν την κουζίνα. Ο ηλεκτρολόγος στο στούντιο που είναι. Έχω τρελαθεί.
4: Μισό λεπτό.
2: Ενώ μόρεση δεν παίρνει, δεν έχει. Δεν γίνει. Μαζί.
3: Ναι.
2: Ρίχνω το μέλι.
4: Αυτό το μάτι που έχει βάλει δεν δουλεύει καθόλου. Ναι, μήπως αυτό ήταν λίγο καλύτερο. Γιατί είχε λίγο να δώσει.
2: Όχι, αυτό έχει λίγο να δώσει. Απλώς ξαφνικά έχει γίνει πολύ το φαΐ και έχει μπει και η γαρίδα υπαγωμένη μέσα.
4: Πάντως κάτι βγάζει εδώ.
3: Στο 9 το έχετε.
2: Ναι, βρε Φώτη μου. Εντάξει.
4: Εάν δεν ψηθεί, θα φάμε σκέτα νούντλς.
2: Καλά, θα χαλάσω εγώ τα σιγαρίδα.
3: Είσαι τρελή.
2: Θα το πετάξω 5 λεπτά στο φούρνο και θα γίνει κούκλα.
3: Καλέ.
4: Ο φούρνος δουλεύει.
2: Ο φούρνος, φαντάζομαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούσαμε τη στήλη μαγειρικής από την ΕΡΤ, από την εκπομπή πρωί Αν σε είδον, όπου είχαν τα πάντα οι άνθρωποι, και την πρώτη ύλη και τη συνταγή, αλλά δεν είχαν ρεύμα. Συμβαίνουν αυτά στην ΕΡΤ. Εδώ έγινε ολόκληρη συνέντευξη. Είχαν το Σταμάτη Κραουνάκι, μιλούσε 20 λεπτά και δεν είχαν ήχο και είχαν βάλει κλασική μουσική. Αλλά είχαν τα βασικά, είχαν καλεσμένο, είχαν παρουσιαστές. Έλειπη συνέντευξη.
6: Από μικρή τη άρεσε με στην κουζίνα μόνη.
1: Το πρωί, αν σε είδον, είχαν συνταγές, αλλά δεν είχαν, όπως είπαμε, ρεύμα.

0: εδώ που τα λέμε με τόση ζέστη, να έχεις και δίπλα σου κάτι να δουλεύει, ας πούμε, τα μάτια από την κουζίνα, δεν είναι πολύ καλό. Πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη, ή πας στο ψυγείο και μπαίνεις μέσα, ή αν φοράς ένα μπλουζάκι, το βγάζεις, όπως έκανε η Ζαμάνη, θυμάστε? Ακόμα ασχολείται με αυτό το θέμα και ο κόσμος και η ίδια.
1: Δεν πρόκειται να μεταρακολουθήσει κάτι.
2: Όλοι είχαν μια άποψη για σένα. Γιατί έβγαλε τον μπλουζάκι, γιατί έκανε, γιατί κάνει τα μαλλιά της έτσι, γιατί είναι τα κιλά της έτσι. Δηλαδή, δεν σε ζούρλανε.
1: Να με ζουρλάνει τι?
2: Το ότι όλοι έχουν μια άποψη για σένα.
1: Όχι, δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Γιατί η άποψη, από τη στιγμή που εγώ, σαν ματούλα, καταλαβαίνω και ξέρω ότι έκανα ό,τι περισσότερο μπόρεσα και ξέρω ότι εγώ τον μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και αυτό ξέρω ότι αυτό υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα. Ψάχνω, δημιουργώ καινούριους κόσμους. Τους φαντάζομαι, τους ονειρεύομαι και δεν θέλω τη μιζερίλα, την περικοθυρίλα, την άποψη, το ψευτικό. Δεν το θέλω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλο αυτό έχει γίνει για πολιτικούς λόγους. Ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Και επειδή εμείς είμαστε αντιστασιακή εκπομπή, φάτε τη. Έχουμε τη Ζαμάνη σε απαγορευμένα τραγούδια.

0: Ευτυχώς προλάβαμε. Φέρτε ρε παιδιά τίποτα πιάτα να τα σπάσουμε εδώ πέρα να γίνει χαμός. Έλα φέρε κέφι, διαβολεμένο κέφι για ακόμη μια φορά. Αλφα Radio 989. Ρε φίλε πάνω που φτιάξαμε κέφι άρχισε στα ανατρεπτικά. Δεν έχουμε να σπάσουμε πιάτα, τι έχουμε?
1: Ρούτερ.
0: Να σπάσουμε ρούτερ. Τι είμαστε δε?
2: Είστε τα ρούτερ. Πετάχτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Αλλά επειδή έχετε εξάρτηση και μπορείτε να τα πετάξετε, το βράδυ που κοιμόσαστε, κλείστε τα! Γιατί κάποια πρωί δεν θα ξυπνήσετε! Αυτό δουλεύει! Αυτό παράει για κτηνοβολία! Και εσύ κοιμάσαι για να ηρεμήσεις! Και αυτό μέσα σε τρελαίνει! Κλείστε και σπάστε και πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας! Μπορείτε! Άμα δεν μπορείτε, αντίο ζωή!
0: Καλημέρα ζωή, εγώ ήξερα! Ήταν ένα σύριαλ πολύ ωραίο στον αντένα μας! Τώρα αντίο ζωή με τα ρούτερ. Και τα λέει ένας άνθρωπος του Θεού, ένας καλόγερος που δεν θέλει τα κινητά, αλλά συνέχεια στο Instagram είναι. Γιατί γίνεται κάποιος καλόγερος? Τα λέει όλα ο Μάρκος και η Ρόζα Σκενάζη.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τι θέλετε να σας χαρίσω? Τον ουρανό μετάστρα δεν τα έχουμε. Έχουμε όμως ένα τηλεφωνικό κέντρο που είναι στη διάθεσή σας. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Μα τι email? onair@alfaradio989.gr. Ε, ωραίο όνομα. Και Viber 6947-989-989. Ό,τι θέλετε να πείτε, εδώ είμαστε. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο, να επανέλθουμε στα πολιτικά, γιατί τα αφήσαμε τελείως σήμερα. Να πούμε για τις συντάξεις, να πούμε για τους μισθούς. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και του εκπρόσωπου του ότι δεν ξέρουμε τι μισθούς θα έχουμε, αλλά αυτό είναι το βασικό, δεν θα είναι η τωρινή, θα είναι κάποιοι άλλοι. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο να κάνει ρελάνς, γιατί σου λέει εδώ είναι το πεδίο μου, έχω ετοιμάσει σχέδιο, γιατί συμβουλεύεται διάφορους οικονομολόγους. Τι θα δώσω στον Έλληνα? Τι σύνταξη θα του δώσω? Ένα χιλιάρικο του φτάνει? Όχι. Δύο, ούτε. Δυόμιση, κάτι παραπάνω, βάλε.
2: Επανέρχομαι στο θέμα των 3.000, γιατί προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, έχοντας και γονείς συνταξιούχους, όπως οι περισσότεροι εξάλλου, και γνωρίζοντας αρκετά καλά ότι αυτή η αγορά εντός αγωγικών των συνταξιούχων είναι μια πολύ άδικη αγορά για τους ανθρώπους που ολόκληρη τη ζωή.
3: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σε ένα βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
2: Από τώρα που μιλάμε.
3: Από τώρα.
4: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα?
5: Μόλις που στον Έλληνα τζάμπα και ψέματα, είναι μαζί σου.
6: 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα εμείς θα τα δώσουμε στους Έλληνες. Γιατί υπάρχει το σχέδιο.
3: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σε ένα βάθος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
6: Θα χοροπηδάνε οι Έλληνες.
4: Αυτά τα ψέματα ας τα πει πουθενά αλλού. Λεφτά υπάρχουν.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τρία με τέσσερα χιλιαρικάκια. Βέβαια θα περιμένουμε 8 μήνες. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Μέχρι τότε μπορεί να δώσει δάνεια. Γιατί αν φέρει τα λεφτά του από την Γερμανία, γιατί να μην δώσει και δάνεια? Δεν πιστεύω ακόμα να λέτε αν ήμουν πλούσιος, θα γίνουμε πλούσιοι.

0: Καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ θα ονειρευτείς.
1: Όταν θα σβήσουν τα φώτα.
0: Μπορεί να γίνεις πλούσιος, φίλε, εσύ που μας ακούει. Ο Δώρος Γεωργιάδης είναι. Ψήφισε Βελόπουλο. Με μία ψήφο γίνεσαι καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Τα άλλα είπαμε και πριν. Γίνεσαι με μια κουβέντα ο Νάσης. Αν πεις ο Νάσης είναι πεθαμένος. Ωραία. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Πεθαμένος ο Νάσης.
2: Ο Αλέξανδρος ο Νάσης είναι ζωντανός.
3: Ζωντανός.
2: Είναι ζωντανός ο Αλέξανδρος.
3: Ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Και ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Είναι ζωντανός.
2: Ο Έλβις Πρίσλεϊ, όλοι αυτοί σκηνοθετούν το θάνατό τους στο ζενίθ της καριέρας τους, γιατί μετά ξεπέφτουνε. Το ίδιο και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Νομίζω όμως ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ, από τις πληροφορίες που έχω, πριν 2-3 χρόνια πέθανε, ήταν σε μια φάρμα. Η Νταϊάννα είναι ζωντανή.
3: Εσείς από πού τα γνωρίζετε όλα αυτά?
2: Έχω ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Όταν έχεις επαφές μαθαίνεις τι γίνεται.
4: Αυτά τα
0: αυτό
4: λόγια
0: δεν το περίμενα όμως ότι με τον Έλβις Πρίσλεϊ ότι πέθανε. Ακούστε τώρα τι πλούτη έχει ο Νάσης.
4: Πως εδώ μονάχα τα βουνά και μια κακία μένει.
0: Ναι.
4: Έλα πάμε Στάθη Κουκουλάρη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι γυρεύει ο Κωνσταντίνος Ρέκα εδώ μεσημεριάτικα? Χωρίς εκείνο δεν θα είχαμε ήχο, γιατί τον ρυθμίζει. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάπου θα είναι, σε κάποια παραλία, αλλά έχει προλάβει και μας έχει στείλει τραγούδια. Η Χριστίνα Μούγιου εδώ μέσα στη ζέστη επιμελείται ταχυτικά. Και όταν λέμε ζέστη, άκου να δεις, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε τη θερμότερη ημέρα του Μαΐου με 35,8 βαθμούς Κελσίου. Πού τώρα στην Αγγλία, έτσι? Ελάτε εδώ να δείτε ωραίες συνθήκες. Και έτσι και αρχίσει και το... Ο Σεφερλής, έτσι αρχίσει στο Δελφινάριο τα αστεία, θα δείτε τι ώρα θα περάσετε. Στη Γαλλία επίσης έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση για την εποχή που είναι καύσωνας, 5 πνιγμοί. Τι είναι αυτά, αρέσει, δεν θέλω να ακούω τέτοια, θέλω να πάμε σε ευχάριστα. Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιο. Το ξέρετε. Έχει γεννήσει η Κατερίνα Καινούργιο. Και πηγαίνουν διάφοροι επισκέπτες στην εκπομπή της και τις πηγαίνουν δώρα για το παιδί. Λογικά πράγματα. Τι της πήγε η Μαρία Αντωνά, η οποία είναι και κοντά στο Γιώργο Λιάγκα, σε αντίθετη εκπομπή δηλαδή πήγε. Αλλά το θέμα είναι το δώρο το οποίο παρουσίασε.
3: Σε ελληνική τηλεόραση.
4: Γλυκούλα.
3: Αλλά εγώ σου έχω ένα δώρο για την πιο μικρή Βασίλισσα και θέλω να το δει.
4: Πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
5: Να σου πω, με συγκίνησε, μου στείλετε και το άλλο το δώρο με τον Γιώργο. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Μου στείλανε και πολύ ωραία πιζαμάκια για τη μικρούλα μου.
3: Όλη μας την αγάπη και με όλη μας τη χαρά.
4: Θα βάλεις θέμα η γλυκούλα μου.
3: Θα βάλεις θέμα.
4: Καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πες μου λίγο, δεν είναι αυτό για τη μικρή Ξένια?
4: Καλά, δεν υπάρχει, είναι φανταστικό.
3: Δεν είναι τέλειο.
4: Είναι τέλειο. Πού το βρήκες, καλέ?
3: Θέλω να σου πω, όλο έγινε πολύ γρήγορα σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορούσε από εσένα η κόρη σου να μην είναι η συνέχειά σου και να είναι η βασίλισσα της καρδιάς σου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι ωραίο τραγουδάκι για το Μουρδάκι. Ένα στέμα. Για το μωρό. Του perdi un altro giorno. Μπαμπίνα. Μπαμπίνα. Μπαμπίνα.

0: Τυχερά τα σημερινά παιδιά. Το συγκεκριμένο μορδάκι θα έχει ένα στέμμα να μεγαλώσει με αυτό. Ένα άλλο ακόμα πιο τυχερό. Σε ένα χωριό ρε παιδιά, σε ένα χωριό ποιος το περίμενε. Είναι μια μητέρα και κρατάει στην αγκαλιά της το παιδάκι της. Και βλέπει το Τζίο, το Τζίο στο χωριό. Δεν θα του το δώσει να το ευλογήσει, είναι δυνατόν.
1: Τώρα χρέμονε όταν μας βλέπουν. Μου μπρο, έχει φτάσει στη φάση που ήμουνα σε ένα χωριό τώρα για ένα event, και σκάει μια μητέρα έξω και μου λέει, Τζίο, please κράτησε το μωρό μου. Πρώτο παιδί ήταν ένα μηνό. Πλά να το κρατήσω. Το έδωσα και ένα φιλί στο κεφάλι, να το ευλογήσω. Το έδωσα πίσω, μάλλον και τρελάθηκε. You got me? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι είναι αυτό το φαινόμενο μαζί μου. Δεν μπορώ. Απλά έτυχαν όλα αυτά τα πράγματα. Έτυχε peak virality, έτυχε Ελληνοαμερικάνος, έτυχε survivor, έτυχε just the two of us, έτυχε ότι είμαι top G. Όλα αυτά τύχανε από τη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω σχόλια, παρακαλώ, παρακαλώ. Να σκεφτούμε λίγο ανοιχτά, ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ο καθένας

0: Ο Τζίο που ακούσαν προηγουμένως ότι ευλογεί τα παιδιά έγινε γνωστός κυρίως από το Survivor, αλλά μετά έφυγε. Από το Survivor έχει γίνει γνωστός και ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πολύ ωραίο αγόρι. Το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος. Και είναι τόσο όμορφος που δεν είναι δυνατόν να περάσει. Κυρίως όταν έχει τα γενέθλιά του, τέτοιες γιορτές απαρατήρητος, όλοι τους στέλνουν ευχές. Τι να κάνει, ευχαριστεί εκείνος και τον κόσμο, αλλά και το Θεό που τον έκανε. Μα τόσο, τόσο κούκλο.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Σήμερα γιορτάζω και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ελλάδα. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να βλέπεις καθημερινά τόση ομορφιά. Οι κοιλιακοί μου κουράζουν. Το πρόσωπό μου έχει δημιουργήσει ζήλιες, φιλίες, χωρισμούς. Αλλά παρόλα αυτά παραμένω ταπεινός. Με ρωτάς καθημερινά πώς αντέχω να είμαι τόσο όμορφος. Δεν αντέχω, αλλά παρόλα αυτά κάποιος πρέπει να το κάνει για την Ελλάδα. Σήμερα που γιορτάζω θέλω μόνο μία ευχή. Να βρεθεί κάποιος που είναι πιο όμορφος από μένα, ώστε να ξεκουραστώ και λίγο. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού να βρεθεί, μωρέ Κωνσταντίνε. Κανείς δεν είναι σαν και εσένα. Σήκωσε αυτό το βάρος. Το βάρος της ομορφιάς. Ξέρουμε ότι σε κουράζει. Τα έχει πει αυτά.
3: Νιώθω μια
0: ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Γεια σου, Στελάρα, με τα ωραία σου. Μα είναι δυνατόν να τραγουδάει ο Στέλιος και να είναι από, κάποιος, από κάτω κάποιος και να του πει γεια σου, Στράτο, ας πούμε, δεν γίνεται. Τους ξέρουμε. Ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Γρηγόρης. Με τα μικρά τους ονόματα. Αλλά στη σύγχρονη εποχή, την εποχή της τηλεόρασης, επειδή έχουμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες από διάφορες πρωταγωνίστριες, μπερδεύουμε τα ονόματα. Για παράδειγμα τη Σκορδάρη, παιδιά, πώς τη λένε? Τη λένε, νομίζω, κάτι Σοφία είναι, έχει βαπτιστεί. Έχει μια κυρία που έχει πάει καλεσμένη. Είναι, παίρνει μια συνέντευξη και της μιλάει, αλλά υπάρχει ένα μπέρδημα με τα ονόματα.
1: Δηλαδή μπορώ να πάω τώρα στο ληξιαρχείο και να πω δεν μου αρέσει το Κατερίνα, πείτε μαλλιώς.
2: Λοιπόν, αυτά εμείς τα περιμέναμε. Mm-hmm. Τα περιμέναμε.
1: Κατερίνα, είναι καινούργιο.
3: Αν έπρεπε να το αλλάξει, τι θα επέλεγες? Αφροδίτη θα σου πήγαινε.
4: Γιατί αυτό της πηγαίνει και αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Τι λέτε μου, αλλάξει ξαφνικά το όνομα 40 κάτι σου? Τι είναι αυτά που ακούμε?
5: Είναι απίστευτο. Και ξέρεις, Βίκη μου, και ξέρεις, Βίκη μου, γιατί...
4: Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
5: Βίκη μου.
4: Γιατί με λέτε Βίκη?
6: Θέλω να με λένε Μέλπο, ας πούμε.
4: Δεν με λένε.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς είπε να τη λένε? Πώς? Μέλπο. Α, Φέι, μπράβο, έτσι, Φέι. Με έχει καλέσει, τουλάχιστον. Κάτσε να το σημειώσω κάπου να το λέω, Φέι.

2, 12, 2, 12, 48, 0, 0. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε να μας πεις ό,τι θέλεις. Και email, είσαι το email, oner@alfaradio989.gr, το έχουμε. Και Viber, 6947-989-989. Ό,τι θες εδώ να μας πεις. Είμαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις.

0: Γιάνγκος μας λέει, αποκαλύπτει τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη σκοτεινή αίθουσα της εξουσίας.
1: Σε ανακοινώσεις που έβγαλε η Καριστιανού, είσαι καλοδεχούμενος, δηλαδή άμα πήγαινες θα σου καλοδεχόταν η Μαρία Καριστιανού, γιατί εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για φυτευτούς και κακοπροαίρετους. Και μάλιστα είπε ότι όποιος έρχεται εδώ, καλά κάνει και έρχεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις απόψεις του, γιατί έχει πίσω παρελθόν κτλ. Φαντάζομαι ότι μάλλον το είπε για σένα.
2: Δεν το είπε για μένα.
1: Δεν το είπε για σένα,
2: θεωρείς. Δεν το είπε για μένα. Εκεί μέσα τώρα μπαίνει κόσμος και Κορμάκης. Έτσι, ναι. Ίσως από τα λεγόμενα γύρω-γύρω να είπε μια γενική δήλωση ότι ναι, θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί, θα το δούμε κτλ. Όμως αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η ίδια.
1: Δεν τα είπε για σένα, είσαι σίγουρος.
2: Όχι, για μένα αποκλείεται. Τα είπε γιατί εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που όλοι ξέρουν ότι είμαι, πώς το λένε, μοναχικός καβαλάρης.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς γνωριστήκατε με τη Μαρία, δηλαδή πώς έγινε η επαφή και πήγες εκείνη τη μέρα στο γραφείο που μαζεύονταν υπογραφές, ας πούμε.
2: Ο Σταύρος, ο Σιουδάρης που λέγεται, μας έκανε ανταποκρίσεις από την Αγία Πετρούπολη, γιατί είναι μόνοι μας εκεί ο άνθρωπος, είναι σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας και διδάσκει Ρώσικα και Ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, και διδάσκει Ρώσικα στην ομάδα σου?
2: Όχι, Ρώσικα εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
1: Okay.
2: Έχει σχολή,
1: ναι,
2: που διδάσκει Ρώσικα και Ελληνικά. Και μας έκανε λοιπόν ανταποκρίσεις στο Facebook, στο TikTok και στα λοιπά, και μας δείχνει την Αγία Πετρούπολη, κομμάτια της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα βγήκε ένας άλλος.
1: Ναι.
2: Αυτός κάποια στιγμή κατέβηκε εδώ πέρα και μου λέει: Νίκο, σου στέρνω, πάω με την Καριστιανού, υπογράφουμε σήμερα για τη διακήρυξη του κόμματος.
1: Έλα μαζί.
2: Θες να έρθεις? Με ρώτησε ο άνθρωπος. Θες να έρθεις? Αν θες, εκείνη η διεύθυνση. Και επειδή εγώ είχα ευαισθητοποιηθεί από τα Τέμπη, από όλα αυτά, σωστό, που είδαμε και τα λοιπά, είχα πει από τότε: Πω, ρε φίλε, είναι πολύ πακέτο τώρα αυτό με τα παιδιά, ας πούμε, έτσι, όλοι πάθαμε ένα σοκ. Και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, αν ποτέ κάνει κόμμα, θα πω και μόλις να ακούω αυτό, λέω, έρχομαι.
1: Και εκείνη τη μέρα που πήγε στο γραφείο, γνωριστήκατε με τη Μαρία, μιλήσατε, συστηθήκατε δηλαδή?
2: Εκεί τη γνώρισα τη Μαρία.
1: Σε γνώρισε, του είπαν ένας ηθοποιός κτλ.
2: Το αστείο ποιο είναι, ο Σταύρος, επειδή ήταν και κουρασμένος άνθρωπος από όλα αυτά τα τεξίματα, δεν είχε πάρει χαμπάρι ποιος είναι δίπλα του και του λέει: Μαρία, βρε, δεν τον ξέρεις τον ηθοποιό.
1: Άρα σε ήξερε η Μαρία.
2: Ναι, η Μαρία, όσοι είναι μόνιμοι κάτι και εδώ πέρα τουλάχιστον και τα λοιπά.
1: Άρα ήξερε ότι είσαι ηθοποιός και ποιος είσαι κτλ. Τι σου είπε, καλώς ήρθες στο κόμμα, ευχαριστούμε πολύ, τι σου είπε?
2: Εγώ της είπα: Καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι, πώς το λένε, μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, κάτι τέτοιο της είπα.
1: Στόπες, έτσι, γέλασε, πώς θα το πήρε?
2: Ναι, μωρέ, κοίτα, είναι ζεστός άνθρωπος, είναι καλό παιδί, είναι θετικό πλάσμα και είναι και φωτεινό πλάσμα. Δηλαδή, λέω, πώς βρίσκεις το κουράγιο και χαμογελάς μετά από όλα αυτά?
0: Μια που αναφερθήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, δεν υπάρχει τέτοια πόλη, έτσι. Μόνο εμείς τη λέμε Αγία Πετρούπολη. Στην πραγματικότητα είναι η πόλη του Αγίου Πέτρου, δεν είναι καμιά πόλη αγιασμένη. Αλλά στείλουμε όλοι μαζί τις ευχές μας να ευωδοθούν όλες οι ευχές, όλα τα σχέδια που κάνει το ξανθό γένος, η Ρωσία.

0: πάνε να κάνουν μπάνιο οι Ρώσοι, μπορείτε να μου πείτε. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ στη Χαλκιδική. Αλλά αυτοί που δεν ταξιδεύουν, στο Βόλγα πηγαίνουν. Πω αηδία. Θα μου πεις εδώ εμείς που θα κάνουμε τα μπάνια μας. Συνήθως πηγαίναμε στις πλάζ, τις τουριστικές. Μεγάλη βλακεία. Γιατί όπως έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας που ασχολεί με αυτά τα θέματα, κινδυνεύουμε. Έτσι και πάμε σε κάποια παραλία, θα πεταχτεί ένα σκυλόψαρο, θα μας κάνει μια χαψία.
1: Πάμε στο Καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρωνικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο Καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα Λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι Καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Και στα Μέθανα απέναντι έχει, στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοί. Όλους μας,
2: ναι,
1: μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίες και δεν το έχουμε καταλάβει.

0: όλους μας.
1: Όλους ναι, ναι, ναι. Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος μου μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρία στην Ελλάδα είναι 1 στους 10.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μην καθυσυχάζετε ότι εσείς είστε 9 στους 10, όχι. Μπορεί να είστε ο ένας. Γι' αυτό όταν πηγαίνετε να κάνετε μπάνιο, να κρατάτε και ένα όπλο μαζί. Όχι ψάρο ντούφεκο. Όπλο, όπλο. Μεγάλο, κανόνι. Να αντιμετωπίσετε τα σκυλόψαρα. Και μετά μπλουμ. Έτσι.

0: Τι ωραίο, λέει, όταν η θάλασσα είναι σαν ένας πίνακας μπλε.
1: Ω, πολύ ωραίο.
0: Άλλοι λένε ότι η θάλασσα είναι τόσο ωραία που είναι σαν καθρέφτης. Το οποίο καθρέφτης δεν είναι και ωραία ως έκφραση. Να προσέχουμε τι λέμε. Οι καθρέφτες κρύβουν μυστηριώδεις κόσμους, σκοτεινούς. Γιατί οι καθρέφτες παίρνουν την εικόνα μας, την απορροφούν και βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Γιατί οι καθρέφτες είναι καταραμένοι. Και ευτυχώς που υπάρχει ένα μηχάνημα που τους αποκαλύπτει ότι είναι καταραμένοι. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ. Αν δεν αντέχετε να τα ακούσετε, πηγαίνετε να ακούσετε ιδέες γύρω-γύρω. Εδώ κάνουμε σοβαρή δημοσιογραφία.
2: Είναι ακόμα εδώ αυτή η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από αυτόν τον καθρέφτη. Αναχωρείτε στην άβυσσό σας, όπου και αν ήρθατε. Ειρήνη και σιγή αναφέρονται. Ό,τι και αν είναι, αυτό θα τελειώσει απόψε. Σε σφραγίζω εκεί που ήσουνα.
3: Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι πίσω στην πλάτη μου ή στην κάμερα εδώ.
0: Ήταν ένας καθρέφτης που είχε φυλακισμένη μια γυναίκα, δαιμονισμένη. Ευτυχώς τη διώξανε, Παναγία μου, ησυχάσαμε. Αυτά στον καθρέφτη. Τι έχουμε σήμερα, Μπαγιαντέρας με Σαββόπουλο.

0: πολύ ωραίο συνδυασμό. Μπαγιαντέρα, επαναλαμβάνω, με το Σαββόπουλο. Δύο μεγάλες μορφές της τέχνης. Δύο άντρες που έχουν εδώ στα πάντα. Τώρα που λέω για άντρες, θέλω να σου πω κάτι.
1: Ένας καθρέφτης ότι έχασα μου.
0: Κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις ότι είσαι άντρας. Μετά τι κάνεις? Πας και παίρνεις φάρμακα για τη χοληστερίνη. Παίρνεις κάμποσα. Ξαναπάς τον καθρέφτη και βλέπεις ότι δεν είσαι πλέον ο άντρας που ήσουν. Έχει έρθει μια αλλαγή. Την οποία αλλαγή ποιος την έχει φέρει, ρε τούβλο? Η χοληστερίνη. Ξυπνήστε, βόδια.
2: Η τεστοστερόνη σου είναι αυτή που σε κάνει να μην είσαι γυναίκα. Μια ορμόνη είναι που σε κάνει άντρα. Αυτή η ορμόνη φτιάχνεται από τον οργανισμό χρησιμοποιώντας χοληστερίνη. Και πας στο γιατρό και σου κατεβάζει τη χοληστερίνη στο 150, στο 120. Δεν λέω ότι συγκεκριμένα ο γιατρός σου θέλει να σου κατεβάσει τη χοληστερίνη εκεί. Θέλει να μην είσαι άντρας, να μην είσαι δυνατός. Αλλά το λιγότερο που έχει πάθει είναι ότι έχει επηρεαστεί από άλλα κυκλώματα. Δεν θα σου πάω μακριά, τώρα είναι και επίκαιρο τώρα με τα αρχεία του Έπστιν. Βλέπεις πως οι ισχυροί προσπαθούν να μανιπιουλάρουν όλο τον κόσμο. Έχει πάψει πια όλο αυτό να είναι συνωμοσιολογία. Καταλάβετε το. Μην αφήνετε την υγεία σας στον κάθε τυχαίο γιατρούλι. Ψαχτείτε, ενημερωθείτε, γιατί θα μας κάνουν όλους αδύναμους.
0: Ο Έπστιν ή Επστάιν, όπως θέλετε να το πείτε, Έπστιν είναι το σωστό. Μας έχει ψεκάσει με χοληστερίνη για να χάσουμε τον αντρισμό μας. Την τεστοστερόνη μας. Η αντίσταση, κοψίδια, όλα αυτά που έχουν χοληστερίνη. Δεν θα περάσει η νέα τάξη πραγμάτων.

Ετοιμαστείτε. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφα Radio 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα Κλήτου, εδώ είναι. Θα μάθετε τα πάντα. Προσφέραμε και εμείς βέβαια στην ενημέρωση αυτό με τη χοληστερίνη, δεν το λέει κανένας άλλος. Φοβούνται ή ντρέπονται. Καλά, να είμαστε, τα λέμε. Άντε, για.

Θα υπογράψει ο Τραμπ, δεν θα υπογράψει ο Τραμπ. Θα υπογράψει τη συμφωνία, είναι κόκκινες οι γραμμές, είναι πράσινες οι γραμμές, είναι μπορντό οι γραμμές. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο Λευκό Οίκο, μόνο ο Ντόναλτ τα ξέρει μέσα του στο κεφάλι του. Και επειδή είναι πολύ καλός παίκτης, γιατί τι να κάνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή η πραγματικότητα, και παίζει πόκερ, κυρίως για τον εαυτό του αρχικά και μετά και για τη χώρα του, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Τι θα γίνει τελικά. Γιατί ολημερίς τη χτίζουμε την οικεχηρία, το βράδυ γκρεμίζεται. Κάθε φορά πάω να κοιμηθώ το βράδυ γύρω στις 9, είναι λίγο πριν υπογράψουν. Το πρωί που ξυπνάω κατά τις 5, είναι κοιμάμαι και πολλές ώρες βέβαια, θα μου πείτε, είναι και αυτό ένα θέμα. Τσουκ πάλι δεν έχει υπογράψει. Τι θα γίνει, πότε θα υπογράψει. Δηλαδή δεν κατάσταση αυτή. Anyway, καλημέρα σας. Η φωνή μου κάθε Σάββατο είναι μπάσα. Είναι επειδή όλη τη βδομάδα τραγουδώ. Είδες τα γουδάκια, τη μορφούλα πριν στα μάτια. Οπότε κατάλαβε Σάββατο πρωί, γίνεται εδώ πέρα πάρτι. Αλφα Radio 89, καλημέρα Κωστάκη μου. Καλημέρα σε όλους όσους μπαίνουν στην παρέα μας. Αλφα Radio 89, την έφτιαξε τηλεόραση. Είναι ευθεία, είναι στραβή. Δεν είναι ευθεία. Δεν είναι. Δεξιόστροφα χάνει. Δεν είναι. Φέρε να βγάλουμε το αλφάδι. Φέρε στα μάτια. Έλα τώρα, δεν σε θέλω. Θέλω να έχεις έτσι. Να έχεις, πώς το λένε, ευθυγράμμιση τα πράγματα. Έτσι πρέπει στη ζωή. Να τα ευθυγραμμίζουμε. Ό,τι πάει να ξεφύγει, τα πάμε εδώ. Αλφα Radio 89, λοιπόν, μια βραχνιασμένη Έλλη Σπυροπούλου είναι μαζί σας στην παρέα σας. Φώναζα πάλι. Δηλαδή, κάποιος το κάνει επίτηδες κάθε Παρασκευή. Εγώ να τσακώνομαι. Μήπως παρατσακώνομαι είναι και ένα θέμα αυτό, να το συζητήσουμε. Αλλά για καλό είναι όλα. Και για εκτόνωση καμιά φορά, μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τραγούδαγα κιόλας το πρωί που ερχόμουν. Τη Μορφούλα. Το Αχαριστία, το έχεις ακούσει το τραγούδι. Επιτυχία καινούργια μεγάλη. Μου το στείλατε χθες, μου έχει κολλήσει. Το τραγουδάω συνέχεια. Τι να κάνω στο μάτι μου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 με το σταμάτη. Ο οποίος εντάξει δεν μου δίνει τέτοια σημασία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Πώς μπορεί να συμβαίνει, αλλά εντάξει, θα το ανεχτώ. Και θα με ανεχτεί. Τι να κάνει κι αυτός. Μπορεί να κάνει και πολλά. Ο Ερντογάν προσευχήθηκε στην Αγία Σοφία, βλέπω εδώ, στην Αγία Σοφιά, ανήμερα της άλωσης Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Καλά θα πάει κι αυτό. Πριν πάμε στα λίγο πιο χαλαρά και λίγο πιο σοβαρά, πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο χθες με στεναχώρησε πάρα πολύ. Έφυγε από τη ζωή ο εξαιρετικός Νίκος Ταγαράς. Ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Υφυπουργός περιβάλλοντος, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Οι καλοί άνθρωποι φεύγουν τελικά, να ξέρετε. Αυτούς σκάμε. Εκεί για έτσι έχω καταλήξει. Τελικά, ξέρετε, και σε συνέχεια και με αυτά που έχουμε δει και με το χαμό της γωγούς τις προηγούμενες ημέρες, λίγο ξεφύγαμε στην υπερβολή του. Αλλά εντάξει, όταν φεύγουν αγαπητοί άνθρωποι, καμιά φορά δικαιούμαστε και το να το θρηνούμε όπως θέλει ο καθένας και όπως νομίζει. Συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένειά του. Τον έχω γνωρίσει, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Με βαθιά. Ξέρετε, με τους πολιτικούς δεν έχουμε πάντα και καλές σχέσεις πάντα και κακές σχέσεις πάντα και καλή εικόνα. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Δεν θα μπω στη δικασία να σχολιάσω την χωροταξική, πολεοδομική μεταρρύθμιση κλπ. Και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Δεν θα σχολιάσω αυτά. Έχει φύγει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, αλλά και στους ανθρώπους με τους οποίους έχουν συναστραφεί μαζί του. Τι να πω. Όπως είπαμε, σε ηλικία 70 ετών, νέος άνθρωπος ακόμα. Αυτά. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι να πρωτοπούμε. Τι να δούμε, να πούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε και μια συμφωνία Ελλάδας, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Νότια Κορέα. 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα και επενδύσεις 1,35 δις. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό και μπράβο η τουρκική προσφυγή για το Τουρκεντζίαν. Τώρα πια λίγο κάπου, τώρα εντάξει, τώρα λίγο. Μπράβο, δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Ήταν το ωραίο δώρο για την επέτειο της άλωσης Κωνσταντινούπολης, βλέπει από ό,τι λέει και ο Υπουργός Υγείας. Να σταμάτη. Αυτός είναι ο ωραίος τύπος. Όταν τσακώνεσαι με τη σύζυγο, τι γίνεται? Πόσο άσχημα τσακώνεστε? Δηλαδή, φαντάζομαι βάζει αυτές τις φωνές. Έτσι γίνεται συνήθως. Και εσύ ακούς. Και συμφωνείς μετά από λίγο. Όπως γίνονται οι συζυγικοί καυγάδες. Ένας τύπος λοιπόν εδώ στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, αφού η σύζυγός του ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει. Είναι τραγικό, αλλά είναι και κωμικό ταυτόχρονα. Γιατί είναι ακόμα, θα μπορούσε ακόμα να γίνει μια βαριά βία, αλλά εμείς θα κρατήσουμε το αστείο του θέματος. Πήρε τον εξκαφέα, ο 48χρονος, και κατέστρεψε το οικογενειακό του σπίτι λίγο λεπτά μετά την ανακοίνωση του τέλους του γάμου του.
Μέσα ήταν και οι κόρες. Τώρα να σας πω κάτι, καταλαβαίνεις γιατί τον χώρισε αυτή αρχικά. Δηλαδή, δικαιολογείς μια κατάσταση μετά από αυτό. Λες, να, αυτά μου κάνει στο σπίτι, πήρε τον έξι καφέα, φαντάζομαι να τσακωθείς μαζί του. Πάει τον έξι καφέα, χαλάει το αυτό. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, εγώ το λέω χαριτολογώντας, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά έχει και την πλάκα του. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, μέσα στο περιστατικό την ώρα που γινόταν, ήταν και η γυναίκα του και οι κόρες του. Κατέστρεψε το τμήμα του πίσω μέρους της οικογενειακής κατοικίας. Οι ζημιές είναι σοβαρές και έχουν προκύψει ανησυχίες για τη στατική επάρκεια και τη συνολική δομική ακαιρεότητα του κτηρίου, διαβάζω εδώ. Αυτό έγινε την Τρίτη το πρωί. Ένα αέρια πλάνα από ντρόουν κατέγραψαν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία ξεκίνησε από έντονη λογομαχία μεταξύ του ζευγαριού και στη συνέχεια κλιμακώθηκε ανεξέλεγκτα. Θα ήθελα να μάθω, λέει εδώ ένας, τι ακριβώς του είπε. Νομίζω ότι είναι τρελός. Λένε οι γείτονες, να φροντίσω να μην το πω ποτέ, είπε κάποιος. Είμαι παντρεμένος 42 χρόνια, αλλά ποτέ δεν απείλησα να γκρεμίσω το σπίτι. Μα τώρα, τι είναι αυτά τώρα. Είχε ολονύκτια κατανάλωση αλκοόλ και άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της. Τι παίρνει και αυτή η γυναίκα. Όταν λοιπόν του είπε ότι τέλος, τελειώσαμε, χωρίζουμε, διαζύγιο. Αν τελείωσε, της λέει, θα γκρεμίσω το σπίτι. Πάει λοιπόν, βάζει μπρος τον έξι καφέα και μάλιστα, αν δείτε, λέει. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι οι τηλεφωνητές του κέντρου άμεσης επέμβασης μπορούσαν να ακούσουν φωνές και τον ήχο του εξκαφέα κατά τη διάρκεια της κλήσης το 9-11. Μέσα ήταν ο σύζυγος και οι κόρες. Τι λέει εδώ. Επέστρεψε στο εσωτερικό του σπιτιού, πήρε μια αθλητική τσάντα αφού τον κατέστρεψε το σπίτι και έφυγε. Τελικά τον συλλάβανε οι αρχές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι, όπως καταλαβαίνετε, τι έπαθα. Λες, είναι εγκεφαλικό. Χάνω λέξεις. Μπορεί. Το πουλάω το σπίτι, λέει εδώ ο πάρος μου. Δεν το πουλάει, αγάπη μου. Το κατεδαφίζω το σπίτι. Αυτό δεν είναι η κατάσταση αυτή. Ένας άνδρας ο οποίος αναφέρεται ότι γνωρίζει προσωπικά τον κατηγορούμενο και έχει κυνηγήσει μαζί του στο παρελθόν. Τον περιέγραψε σαν άνθρωπο που αγαπά ιδιαίτερα τις δραστηριότητες στη φύση και δήλωσε σοκαρισμένος από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο Πιέρ Βσά κατηγορείται πλέον για πρόκληση καταστροφής, έκθεση άλλων σε κίνδυνο μέσω επικίνδυνης συμπεριφοράς και διατάραξη, εγκεφαλικό είναι, της δημόσιας τάξης. Παράλληλα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η σύζυγός του επρόκειτο να ζητήσει δικαστική εντολή για να μην πλησιάσει ξανά και ποιος ξέρει τι άλλο θα καταστρέψει. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Καλά πήγε και αυτό. Είναι από τα διαζύγια τα οποία λέει, παιδί μου, είναι ένα διαζύγιο συνενετικό αυτό. Τα έχουν βρει τα παιδιά και που έχουν τη ζωή τους. Όχι. Όχι, μάστα. Θες να βάλεις τραγούδι. Θες να βάλεις το πουλάω το σπίτι ή θες να βάλεις κάτι που είναι ανεπιλογή της Αφροδιτούλας μου. Καλά, ό,τι θέλει η Αφροδίτη. Ό,τι πει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους.

0: Τι να σας ξεκινήσω να σας πω τώρα. Από πού να ξεκινήσω να σας πω. Έχω να σας πω πάρα πολλά. Πήγε η άλλη του εκεί να φτιάξει τα δόντια της. Το είδες. Πήγε να φτιάξει τα δόντια της και γύρισε χωρίς δόντια. Εκεί φωτογραφίες. Δελεασμένη από αναρτήσεις. Έχετε δει. Τώρα να σας πω. Επειδή στην Τουρκία, όταν πηγαίνεις λες στην Τουρκία και μπαίνεις μετά στο αεροπλάνο στην επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη, τους βλέπεις όλους με σκουφάκι και του έχουν πάει να βάλουν άλλη μαλλιά. Είναι τίγκα το αεροπλάνο. Είναι μια τεράστια αγορά και μια τεράστια βιομηχανία αυτή, όπου πάνε για μαλλιά και για δόντια. Βεβαίως, όπως σε όλα τα πράγματα, πρέπει να επιλέξεις το σωστό. Γιατί, άμα πας και πας και δεν έχεις ιδέα που θα πας, και αντί για μαλλιά σου βάλουν αλογορές, πρέπει λίγο να το κοιτάξεις. Εδώ λοιπόν κάτι αντίστοιχο συνέβη στην αγαπητή κυρία, η οποία από πού ήταν, μάλλον από την Αμερική ήταν, από την Αγγλία, και εσύ. Εικόνες που θα μπορούσαν να είναι βγαλμένες από θρίλερ θυμίζουν αυτές που μοιράστηκε μία μητέρα από την Αγγλία, η οποία βρέθηκε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια της. Τελικά αυτό που την περίμενε ήταν ένας εφιάλτης, πήγε να αφαιρέσει τα δόντια της και να τοποθετήσει οδοντικά εμφυτεύματα. Η Λιάν, προκειμένου να διορθώσει το χαμόγελό της, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα της Daily Mail, η μητέρα είχε βρεθεί ξανά στην Τουρκία το 9. Α, τότε ζούσε μόνιμα εκεί. Και είχε προχωρήσει σε ορισμένες οδιατρικές επεμβάσεις, οι οποίες όμως ήξερε ότι δεν θα διαρκούσαν για πάντα. Όταν τα δόντια που είχε φτιάξει άρχισαν να πέφτουν, τα κολούσε με κόλλα νυχιών. Χειρότερα πάει το πράγμα. Μέχρι να μπορέσει να αποταμιεύσει τα λεφτά που χρειαζόταν για να προχωρήσει σε μόνιμη επέμβαση. Μετά από ένα μακρύ διάστημα, κατά το οποίο η Λιάν έκανε την έρευνά της, για το τι θα, φανταστείτε, έκανε και με μακρύ διάστημα την έρευνα, που να είχε πάει και αμέσως, για το τι θα μπορούσε να κάνει στα δόντια, πήρε τη γενναία απόφαση να βάλει οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία. Δελεασμένη από τις διαφημίσεις, έκανε τη λάθος επιλογή, είδε και το χαμηλό κόστος. Στις 8 Μαΐου λοιπόν του 24 μπήκε στην κλινική στην Τουρκία ώστε να αφαιρέσει τα δόντια της και να τοποθετηθούν βίδες για τα εμφυτεύματα, Παναγία μου. Μετά από μια ακτινογραφία, ο οδοντίατρος την προειδοποίησε ότι η διαδικασία θα ήταν πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι πίστευε. Η ίδια κατέγραψε βήμα-βήμα τη διαδικασία και τη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αύριο θα μου βγάλουν όλα τα δόντια, Παναγία μου, δηλαδή Παναγία μου, και μετά θα τα ράψουν όλα. Τότε νομίζω ότι θα βάλουν τις βίδες, λέει. Όμως δεν ήταν τόσο απλό όσο το να μπαινοβγαίνεις, να φεύγεις χαμογελαστή και χαρούμενη, όπως νόμιζε ότι θα ήταν. Αυτή πάει να βγάλει τα δόντια τώρα και νόμιζε ότι θα είναι χαρούμενη και θα βγει χαμογελαστή. Δεν έχει δει τι πάνε όλοι και βγαίνουν και πάνε να κάνουν ένα σφράγισμα. Τι θα βγάζει δόντια. Anyway, ενημερώθηκε ότι θα χρειαζόταν πιο πολλές βίδες και οστικομόσχευμα, λείπει και λιμία από ό,τι φαίνεται, για να μπορέσουν να τοποθετηθούν τα εφυτεύματα. Επίσης, χρειαζόταν να κάνει μία ακόμα χειρουργική επέμβαση, Παναγία μου, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος μεταξύ της άνογνάθου και της μεμβράνης. Τι σας λέω πρωί-πρωί, πονάτε. Πονάτε ήδη. Που βρίσκεται πιο κοντά στα πίσω δόντια. Αν και θεωρείται απλή διαδικασία, πολλοί ασθενείς επιλέγουν τη γενική αναισθησία. Ποια γενική, την απόλυτη θα έλεγα εγώ επιλέγουν, κατά εξάμηνο να πιάσει. Ωστόσο για να εξοικονομήσει χρήματα, αχ όσο πάει γίνεται και καλύτερο, η Λιάν επέλεξε να μην υποβληθεί σε γενική αναισθησία, που θα κόστιζε επιπλέον και ήταν εξύπνια σε όλη τη διαδικασία στα μάτια, δεν μπορώ να το πω το υπόλοιπο θέμα, πονάω ήδη. Ένιωσε σαν τον άνθρωπο από τα σαγόνια του Καρχαρία, λέει εδώ. Έκανε 25 ενέσεις συνολικά, καθώς και μία στο ισχύο της, αλλά ο πόνος ήταν βασανιστικός. Διήρκησε 4 ώρες, πονούσε κατά τη διαδικασία αλίμονο, της άφησε σημαντικούς μόλοπες, παρόλα αυτά ήταν αρχικά ευχαριστημένη. Άρχισε να αισθάνεται ξανά όμορφη, μόλις 2 εβδομάδες μετά τη δοκιμασία. Μετά από λίγο καιρό όμως, μετά από ένα μήνα, άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τα προσωρινά της εμφυτεύματα που τελικά θα οδηγούσαν σε επώδυνες φουσκάλες στη μύτη της, αφήνοντας το πρόσωπό της παραμορφωμένο. Ο οργανισμός απέρριψε τα εμφυτεύματα και αποκάλυψε, βλέπουμε εδώ σε φωτογραφίες, να αποκαλύψει τις βίδες. Δεν λέω άλλο θέμα, δεν μπορώ. Λυπάμαι. Αρνούμε. Κρίμα. Να πάει αλλού να τα κάνει. Δε. Τέλος. Λοιπόν, αφήστε που δεν ξέρω και αν έκανε σωστά και τη διαδικασία με αυτά που διαβάζω, αλλά δεν αντέχω να το ακούσω. Τι λέει εδώ, έκρηξη με 3 τραυματίες σε εργοστάσιο στην Κορινθία. Αναστάτωση προκλήθηκε σε εργοστάσιο στην Κορινθία όταν σημειώθηκε έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, προκαλώντας διαρροή αμμονίας και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Κάτω από συνθήκες που μέχρι τώρα δεν έχουν διευκρινιστεί, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο, να μην είχε συντηρηθεί, να είχε κάτι χαλάσει, να θυμηθούμε τίποτα άλλα περιστατικά με κακές συνθήκες. Anyway, δεν ξέρω, μην μιλήσω και κατηγορήσω, αλλά επικίνδυνα πράγματα. Λειτουργούσε το τμήμα ψυχικής και ψυχικής εγκατάστασης στο χώρο του εργοστασίου. Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμονίας. Οι εργαζόμενοι εκτέθηκαν σε αναθυμιάσεις. Αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Ξέρετε, πάλι να βγάλει το μεροκάμα του. Έχουμε μια εταιρεία. Έτσι. Με ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Με τις ευθύνες τις οποίες περιλαμβάνει. Και όλα τα σκηνικά τα οποία συμβαίνουν. Και τα υπέρ και τα κατά και τις δυσκολίες και τις εφορίες και, και τα ΦΠΑ και τις ασφάλειες και. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε πάντως ότι τους ανθρώπους που έχουμε μέσα στην εταιρεία και που αύριο χτύπα ξύλο να συμβαίνει απεστατικό, αν δεν συντηρήσουμε τα πιο σημαντικά θέματα που έχει η εταιρεία, μπορεί να οδηγήσουν από απώλειες ανθρώπινων ζώων μέχρι και καταστροφές προσωπικές, καταστροφές της εταιρείας και τα συναφή. Κάντε καμία συντήρηση, λεφτά βγάζετε. Δηλαδή είναι κρίμα τον κόσμο να κινδυνεύει γιατί π.χ. δεν έχουμε αλλάξει το ψυγείο. Θα βάλω τραγούδι. Ξεκίνησα με τα δόντια. Πονάνε τα δόντια μου τώρα, αγχώθηκα. Διάλειμμα να βάλω. Δεν έβαλα πριν. Πω πω, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 25 πρώτα λεπτά και πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα επιλογή τη λατρεμένη Αφροδίτη Σιμίτη και να επανέλθουμε να δούμε τι θα πούμε για δόντια, για μαλλιά, για όλα μαζί.
1: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Άλλο ένα κόμμα έχει μπει λοιπόν στην λίστα των κομμάτων που κατεβαίνουν πλέον επισήμως για να διεκδικήσουν την ψήφο μας, με παλιό γνώριμο, τον πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είχαμε και τα αποκαλυπτήρια και του ονόματος, είχαμε και την παρουσία του πριν από λίγες μέρες στον Άριο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Τώρα να σας πω, από πού τώρα να το πιάσουμε τώρα αυτό, πού να αρχίσουμε. Αρχίσουμε από την αρχή που καταλαβαίνω ότι στην επόμενη Βουλή η σύσταση των κομμάτων θα είναι εντελώς, η σύνθεση μάλλον της Βουλής θα είναι εντελώς διαφορετική. Έχει πολύ ενδιαφέρον τι θα κάνει η κυρία Κεστιανού, τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, πώς θα πάνε τα πράγματα γενικώς, ποιος θα μπει, ποιος δεν θα μπει. Πολλά τα βλέπω τα κόμματα να είναι μέσα. Και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και αυτό, αλλά απ' την άλλη, όσο πιο πολυφωνία υπάρχει, τόσο το καλύτερο, και μπορεί και κάποιοι από εμάς να βρούμε και πού θα ρίξουμε την ψήφο μας, που μπορεί στο παρελθόν να είχαμε και κάποιες αντιρρήσεις. Μπορεί όμως πάλι να πούμε πάλι τα ίδια, μια από τα ίδια. Δηλαδή, ξέρετε, το ποιος μας κυβερνά είναι δύο, είναι λίγο, ξέρετε, είναι μια. Έχει δύο όψεις. Είναι ποιον επιλέγουμε να μας κυβερνήσει και ποιος κατεβαίνει για να κυβερνήσει. Άμα δεν έχεις και πέρα πολλές επιλογές, δεν ξέρεις και τι να κάνεις. Άμα έχεις πολλές επιλογές, πάλι μπορεί να ξέρεις τι να κάνεις. Άμα δεν σε εκφράζει και καμία. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, εδώ τώρα να πούμε. Τι να πούμε, από πού να ξεκινήσουμε. Εμένα το Ελλάς μου φαίνεται έξυπνο. Και πέτυχε και το σκοπό του, μιας και συζητιέται πάρα πολύ. Θα συζητιόταν έτσι κι αλλιώς, μιας και είναι μεγάλη η ιστορία που ακολουθεί τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι, όποιος πει ότι δεν είναι επικοινωνιακός ιδιαιτέρως, θα έχει, ξέρετε, παροπίδες. Εδώ μιλάμε λοιπόν για άνθρωπο που είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός και φαίνεται στα πάντα. Θα δούμε βεβαίως αν έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, αν έχει μάθει από το ποιοι πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, πόσο πρέπει να είναι επιλεκτικός στους συνεργάτες του, ποια είναι τα νέα πρόσωπα τα οποία θα μπουν, τι έχουμε καταλάβει, τι δεν έχουμε καταλάβει, τι γίνεται με την ρητορική, τι συμβαίνει με το παρελθόν, τι θα γίνει με το μέλλον. Έχει ενδιαφέρον. Κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι πού το διάβασα, ένα εξαιρετικό που έλεγε ότι αν ο Τσίπρας είχε την πολιτική λευκή σελίδα που έχει η Μαρία Καριστιανού, και αν η κυρία Καριστιανού είχε την επικοινωνιακή στρατηγική, όχι στρατηγική, το επικοινωνιακό ταλέντο του Αλέξη Τσίπρα, θα μιλάγαμε τώρα για κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας γίνουν όλα όσα είναι να γίνουν με σκοπό το καλό αυτής της χώρας, και αν υπάρχει πολυφωνία ακόμα περισσότερο. Θα δούμε λοιπόν τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Απ' την άλλη βλέπω και φωνές από τη Νέα Δημοκρατία που βλέπω να έχουν μια ικανοποίηση στο ότι πρόκειται για ένα λαμπερό, όποτε τη διαβάζω εδώ, αντίπαλο. Δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ περιμένω να δω. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Πότε θα γίνουν εκλογές που έχω δουλειές? Ο Πρωθυπουργός είπε το 27. Έχω ένα συνέδριο τον Οκτώβρη. Ουέ και αλλή μόνο έτσι και βάλω το συνέδριο και πέσω πάνω στις εκλογές. Μόνο αυτό σας λέω. Πραγματικά δηλαδή. Προσπαθούμε να οργανωθούμε όλοι μας. Τέλος πάντων. Ας είναι τώρα, εγώ διακομωδώ κάποια πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό, ούτε τα συνέδρια δεν είναι ούτε τίποτα, είναι το πώς αυτή η χώρα, στα οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχει, που έχει και πολλά πράγματα τα οποία τα έχει κατακτήσει με την παρούσα κυβέρνηση, πολλά πράγματα τα οποία λείπουν, τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Αρδίν, τι έγινε με τον νοροϊό, το είδες εκεί στο Αττικόν? Εντάξει, συμβαίνουν, ναι, αλλά εντάξει, θα πρέπει να μην συμβαίνουν. Και εδώ δεν έχει να κάνει τώρα με το Υπουργείο Υγείας, γιατί ξέρω ότι κάνει πολύ μεγάλο έργο, το έχουμε βγάλει και πολλές φορές και παλεύουν. Αλλά τώρα λίγο, ξέρετε, πας για το ένα θέμα, να βγεις για το άλλο είναι και αυτό ένα θέμα επίσης. Και να ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Τι λέει εδώ, έχει βγάλει 220 ή 20, τι βλέπω, δεν βλέπω, 120. Α, όντε το κούμπο, ναι, το είδα το βίντεο, το είδε το βίντεο. Είδω ο Γιάννη. Ακούω το Γιάννη και θυμάμαι έναν άλλο Γιάννη.
Γιατί σπίτι χωρίς Γιάννη, υποκοπή δεν κάνει. Κατάλαβες, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Είναι που λέει τα κάναμε πλακάκια. Γιατί σταθούν και πλακάκια μέσα σε όλα. Με τον καλό μου σταμάτη Καλούτσο. Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο είναι η Άλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως καταλάβατε, είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Εδώ σχολιάζουμε, συζητάμε τα πάντα, λέμε εδώ διάφορα, μιλάμε αυτά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. 6947 989 989 είναι ο αριθμός του Viber. oner@alpharadio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά στο www.alpharadio989.gr. Φεύγεις, που πας, μπες, δεν είναι αυτό, γκρι, δεν είναι αυτό ανοιχτό, αυτό. Εμένα τα βλέπεις, ότι μπορεί να μην βλέπω, αλλά βλέπω κιόλας ταυτόχρονος. Έχω και παντού μάτια πίσω μου. Έχει ξεκινήσει το τρίμερο. Χτες που ανέβαινα από την Μαβίλη στο Χαλάνδρη, πρώτη φορά δεν είχε κίνηση το πρωί. Δεν υπάρχει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό. 9 το πρωί, 9.30 να μην έχει κίνηση, φύγαν όλοι. Και πρέπει να φύγαν από την προηγούμενη, να ξέρεις. Πήραν άδεια από τη σημαία. Εμείς παρόλα αυτά, τη Δευτέρα, 8 με 10, θα είσαι κι εσύ. Δουλεύεις τη Δευτέρα. Μαζί θα είμαστε το τρίμερο. Πήγα να πω θα πετάξουμε χαρτέτο, είναι άλλο τρίμερο. Αύριο δεν θα είσαι. Πού θα πας αύριο. Τι θα κάνεις, ποιος θα είναι αύριο. Ο Θάνος ή ο Ρέστης. Ο Θάνος θα είναι. Αυτό χώσατε για το τρίμερο. Αχ, το καημένο το παιδί. Και συγχωμένος είσαι, ναι, καθένα, αλλά εσύ είσαι γέροντας. Οπότε το νέο το παιδί πρέπει να πάει εκδρομή. Πρέπει να κάθεσαι λόγω ηλικίας. Καλά, ναι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Μην φύγετε. Όχι, άμα φύγετε, να φύγετε. Αλλά θα βάλετε εκεί που θα είσαστε το πρωί 8 με 10. Αλφα Radio 989. Έχουμε πολλά. Και 6 με 12 μπορούσαμε να κάνουμε. Μην ανησυχείτε, πάλι μέχρι μεθαύριο. Δεν φταίμε μόνο εμείς που είμαστε λαλίστατες. Όχι. Ούτε ότι είμαστε πολυλογούδες. Όχι. Έχει να κάνει ότι είναι και πάρα πολύ έντονη η επικαιρότητα. Δεν είναι δικό μου το θέμα, καταλαβαίνετε. Αλφα Radio λοιπόν 989. Εδώ είμαστε σε αυτό το πολύ αγαπημένο μαγαζί. Τι άλλο να πω, από πού να ξεκινήσω. Έχω τόσα να σας πω που χάνω και την μπάλα εδώ πέρα. Είπαμε για την Κόρινθο. 13 χρόνια παρασύρθηκε στο Πικέρμι από αυτοκίνητο και διακομίστηκε στο Πέδον. Τα μην χάσουμε και δεν τα λέμε. Χθες είχαμε την πρώτη μέρα των εξετάσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κατά τις 8-7.30 ώρα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βαφιαδάκη για να σχολιάσουμε και να δούμε και πολλά πράγματα. Μιλήσαμε και χθες αναλυτικά πολύ μαζί με όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, μας προβληματίζουν. Είναι τα παιδιά μας τα οποία δίνουν πανελλήνιες. Και παιδιά, μα έχετε ξυπνήσει και διαβάζετε και έχετε βάλει και ραδιόφωνο, καλή επιτυχία. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Όπως και να πάνε τα πράγματα. Ξέρετε πόσες φορές θα αλλάξετε γνώμη για το που θα πάτε να σπουδάσετε. Και όταν θα σπουδάζετε. Και όταν θα τελειώσετε και τις σπουδές σας. Και όταν θα έχετε ξεκινήσει και να δουλεύετε. Δηλαδή θα έχετε αλλάξει 200 φορές γνώμη. Οπότε δεν τρέχει τίποτα. Ακολουθήστε πιο πολύ τον τομέα που σας αρέσει περισσότερο. Θα μου πείτε, το σκέφτεσαι όταν δίνουν πανελλήνιες, να το τι θα ακολουθήσουν. Τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα δίνουν πανελλήνιες. Παρ' όλα αυτά, όπως και να πάνε τα πράγματα, είναι μια πρώτη δοκιμασία που λέμε. Δεν είναι η τελευταία, έτσι, και μακάρι να ήταν όλες οι δοκιμασίες που θα ακολουθήσουν σε αυτό το επίπεδο της δυσκολίας.

0: Σιγά σιγά έχονται. Το θέμα ήταν η μοναξιά. Έχεις ακούσει ένα τραγούδι που έλεγε ο Νότης Φακιανάκης, το λέει πως η μοναξιά. Αυτό έπρεπε να βάλω. Δεν με αφήνετε και να βάλω και τα τραγούδια που θέλω. Πού είναι η Αφροδίτη? Θέλω να ξεκινήσω κοντά με το πως η μοναξιά, καρδιά μου, πως η μοναξιά. Δεν το έχει πει ο Φακιανάκης αυτό. Όχι, όχι, πρώτη εκτέλεση ήταν του Μάκη Χριστοδουλόπουλου. Η κατάσταση όπως ο παχυροτερεύει, κατάλαβες. Και ήταν επανεκτέλεση του Νότη Φακιανάκη, να ξέρεις. Γιατί είμαστε και του λαϊκού προγράμματος. Πού είσαι, ρε Κώστα? Στείλε εδώ πέρα, βάλε το τραγουδάρα. Αυτά είναι τραγούδια. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Ωραίο θέμα. Και ήταν και βατό. Αλλά αυτά θα τα πούμε όλα κατά τις 7.30 που θα μιλήσουμε. Αν με το καλό έχει ξυπνήσει, ξυπνάει πολύ νωρίς ο αγαπητός μου ο κ. Βαφιαδάκης, για να δώσουμε και λίγο τις συμβουλές στους μαθητές. Η επόμενη δυσκολία είναι Τετάρτη, οπότε λίγο έχετε λίγο περιθώριο. Θυμάμαι, δίναμε πανελλήνιες. Ήταν και το τριήμερο πάντα με στιγμές, διαβάζαμε. Αυτό, αγωνία, αυτό. Επίσης, αυτό που λέγαμε και με τον κύριο Βαφιαδάκη χθες, είναι δίνουμε πανελλήνιες, αλλά δεν πέρασε. Δηλαδή, είμαστε μαζί, δίνουμε. Ή περάσαμε, αλλά μετά δεν πέρασε. Ο Βαγγελάκης, ο Κωστάκης, ο Δημητράκης, η Μαρίτσα δεν πέρασε. Αλλά δίνουμε μαζί. Δεν γίνεται να δίνουμε μαζί και να χάνει ένας. Ή θα δίνουμε μαζί και θα χάνουμε όλοι μαζί. Ή θα δίνουμε όλοι μαζί και θα χάνουμε όλοι και θα κερδίζουμε όλοι μαζί. Να ξέρετε. Αυτά είναι η ανθρώπινη φύση. Σε πολλά, μην τα πιέζετε και πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το έχετε καταλάβει κι εσείς. Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Τι λες να κάνουμε, να πάμε σε διάλειμμα? Θέλεις? Να πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

εδώ, γεια σου, Έλλη από Νεβάντα. Η Νεβάντα. Την Νεβάδα με ακούνε και με βλέπουν, ναι, γιατί με βλέπουν κιόλας πια. Με ακούνε στη Νεβάδα. Πού είναι η Νεβάδα, εκεί που είναι οι καταράκτες, οι καταράκτες της Νεβάδα δεν είναι. Ε, πού είναι, στο Τέξας, κοντά. Μισό λεπτό, πρέπει να το γκουγκλάρω. Προχθές τη ρώταγα το ChatGPT και το έκαψα. Αχ, ήθελα να σας το πω, αλλά το ξέχασα. Πατάω, Νεβάδα Hotel μου βγήκε. Είναι κάτι που είναι να το. Εντός, πιστεύω. Νεβάδα. Νεβάδα. Α, έχει και έρημο εκεί. Ναι, είναι στο Las Vegas. Α, γεια σας, τι κάνετε, θα θω. Πρέπει να πάμε. Και είναι. Όχι, φέση. Δεν είναι στο Las Vegas. Α, είναι. Είναι, η Νεβάδα είναι πολιτεία των Δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Πρωτεύουσά της είναι το Carson City και μεγαλύτερη πόλη της στο Las Vegas. Άρα είναι πολιτεία που μέσα είναι το Las Vegas. Πάρα πολύ ωραίο σημείο είσαστε εκεί. Είναι λίγο πλουμιστό βέβαια το Las Vegas. Η αλήθεια είναι, όχι ότι εγώ δεν είμαι, και εγώ πλουμιστή είμαι, αλλά παρά είναι λίγο το αυτό το τόσο έντονο φουτουριστικό, αλλά είναι και πολύ ωραία να πας να το δεις. Συνορεύει βόρεια με το Oregon και το Idaho. Δυτικά και νότια με την Καλιφόρνια. Σου κάνω γεωγραφία. Νότια-ανατολικά με την Αριζόνα και ανατολικά με τη Γιούτα. Τη Γιούτα την ήξερα. Να ξέρετε. Η Νεβάδα πήρε.

το όνομά της από την ομώνυμη οροσειρά. Δεν έχει καταράκτες η Νεβάδα. Ο Νιαγάρας είναι οι καταράκτες. Δεν είναι η Νεβάδα. Άλλη είναι η Νεβάδα, άλλος είναι ο Νιαγάρας. Ο Νιαγάρας είναι πάνω. Η Νεβάδα είναι κάτω. Είναι ανάποδα. You never know. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τώρα αφήστε το, μην κάνω εγώ γεωγραφία. Όπως κατάλαβες, ήμουνα της θεωρητικής κατεύθυνσης στο σχολείο. Ιστορία, λατινικά, χάλια πήγαινε λατινικά, δεν μου άρεσαν καθόλου. Τι τα κάναμε τα λατινικά, τότε θυμάμαι. Βεβαίως ήταν σημαντικό. Λέγαμε ότι τα βρίζαμε τα λατινικά τα κακόμοιρα τότε. Δεν μου αρέσανε καθόλου τα λατινικά. Όχι ότι μου αρέσουν τώρα, αλλά τώρα μπορώ να καταλάβω και ποιο λόγο τα διαβάζαμε. Τότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Υπήρχε, μαθαίνεις τις ρίζες, αυτό. Στα αρχαία ήμουνα καλή, ανέκαθεν. Στην έκθεση επίσης ήμουνα καλή, ανέκαθεν. Ιστορία τη λάτρευα. Τη λάτρευα την ιστορία, δηλαδή πρέπει να το είχα μάθει το βιβλίο, έγραψε 20 ιστορία. Λατινικά 8. Ξέρεις. Με βλέπεις καριέρα μπαλέτου, εμένα για μπαλέτο. Μόνο, το μόνο το οποίο δεν θα με δεις ποτέ είναι το μπαλέτο, αγαπητέ μου. Δηλαδή, στον ακροατή ο οποίος μου το. Γιατί? Το μπαλέτο τι σχέση έχει? Έχει σχέση με την Νεβάδα? Μήπως εννοείς μπαλέτο το άλλο, το μπαλέτο? Δεν ξέρω, δεν με βοηθάτε, δεν μου λέτε πράγματα. Ναι. Λοιπόν, ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει. Ακούω εδώ πέρα τον κόσμο και το. Σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα. Αλλά θα είναι καλοκαιρινό. Άκου τώρα τον καιρό. Καλοκαιρινό θα είναι το τρίμερο, αλλά και με βροχές. Έρχεται και καύσωνας, είναι πρώτον πυλών και είναι και ο πρώτος του καλοκαιριού. Θα είναι ζεστός σε γενικές γραμμές. Όσοι πάτε τρίμερο και φεύγετε και δεν έχετε φύγει ακόμα, καλοκαιρινά. Πάτε και κανένα μπουφανάκι. Έγκριση θα βγάλει. Σε διάφορες σημεία της χώρας θα υπάρχουν και βροχοπτώσεις. Σήμερα θα έχει καλές καιρικές συνθήκες με αρκετή λιακάδα, σχετική δροσιά. Περιμένουμε περισσότερη ζέστη τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα υπηρετικά. Πιο πυκνές θα είναι στη Δυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν βροχές και θα σταματήσουν αργά το απόγευμα προς βράδυ και στα αντίστοιχα ορεινά τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Να ξέρετε. Οπότε πάτε και μια ομπρέλα, πάτε και κανένα ζακετάκι, πάτε και κανένα καλοκαιρινό, πάτε και κανένα μαγιό. Ό,τι πρέπει. Για να τα δοκιμάσουμε όλα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους 12 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, πολύ ωραία. Άγριο επεισόδιο στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ένας γαμπρός τραυμάτισε σοβαρά τον πρώην πεθερό του. Τι γίνεται? Γιατί σφάζονται σε αυτές τις οικογένειες? Γιατί, τι λέει εδώ ο Απόστολος, μου έχει στείλει βίντεο. Πού είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η κυρία? Μην τη δείχνει την κυρία της κυρίας εσύ τόσο κοντινό το βίντεο. Με μαγιό είναι οι κυρίες, εντάξει, δεν μία πέρα Αποστόλη κι εσύ. Μην κάνει zoom. Δείξε και την παραλία, όχι την κυρία. Καλημέρα, ζηλεύω πάρα πολύ. Πού είναι όμως η περιοχή αυτή, δεν μας είπες? Υπέροχα είναι και πολύ ωραία θάλασσα. Τώρα είσαι εκεί και μας ακούς. Δεν παίζει να κάνει μια βουτιά από τον ακούς εμάς. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί που είσαι, Αποστόλε μου, αγαπημένε. Την κυρία συνεχίζουμε, τη βλέπουμε. Anyway, να περάσει πολύ ωραία. Ρίξε μια φωτιά και για μας. Δεν είναι ακόμα το διάστημα που μπαίνω. Εγώ μπαίνω τον Ιούλιο. Μαυρίζω. Και μην νομίζω ότι και τον Ιούλιο μπαίνω και πολύ. Μπαίνω, βγαίνω. Αλλά τουλάχιστον δροσίζομαι. Ακόμα δεν. Στοιχείο. 26 Ιουνίου θα είμαι στοιχείο. Στην πόλη σας. Έχουμε μια ημερίδα για το δημογραφικό. Και θα έρθω πρώτη φορά στη ζωή μου, να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός, και μπορούμε να ταξιδέψουμε γιατί έχουμε και διάφορα, στοιχείο. Που δεν έχω έρθει ποτέ. Και έχω ακούσει ότι είναι από τα ωραιότερα μέρη. Θα αφήσω και εκεί το αποτύπωμά μου. Αποστόλη, έλα να με γνωρίσεις αν είσαι εκεί. Πάμε τραγούδι. Πάμε. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 7 πλησιάζει η ώρα. Πέρασε η πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Τσούκου τσούκου που λέει και εδώ, με κοροϊδεύετε με το τσούκου τσούκου. Τσούκου τσούκου τσούκου, πέρασε η πρώτη ώρα. Πάμε σιγά σιγά στη δεύτερη. Πού πάει αυτό το πατίνι? Έχει και βαλίτσα πάνω. Το βλέπεις εδώ στο Μέγκα? Εγώ φωνάζω μετά. Φταίω εγώ μετά. Δηλαδή πραγματικά τώρα, αυτό είναι Ελλάδα, είναι αυτό? Σε ποιο μέρος είναι αυτό? Είναι σίγουρα στο Ελλάδα ή μήπως είναι στο εξωτερικό και γλιτώσουμε γλυφάδα, μου φαίνεται παραλιακή? Έχει βάλει τη βαλίτσα πάνω στο πατίνι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να μην έχει οικονομική δυνατότητα να παίρνει ταξί, λεωφορεία, ιστορίες κλπ. Και το πατίνι βολεύει πάρα πολύ. Αλλά πραγματικά είναι λίγο αυτοκτονικό. Τι είναι αυτό, τι κουβαλάει? Ψυγείο. Τι κουβαλάει, Παναγία μου, τι είναι αυτό που βλέπω πρωί-πρωί? Καλά ήμουν, θα με ταράξετε. Τα παιδάκια που βάζουν πάνω, μάτι Παναγία, είναι μηνιέσιμο που λένε. Πρέπει να, δηλαδή, πρέπει τι να πω, να του πάρει την γονική μέρημνα εκεί. Κουβαλάει, τι κουβαλάει, πόρτα με το πατίνι? Χριστέ μου, κατάλαβε γιατί δεν οδηγώ? Θα είμαστε κάθε μέρα στο αυτόφορο. Δεν θα ήταν ότι μόνο θα του πάταγα κατά λάθο, γιατί θα είμαι άσχετη στην οδήγηση. Θα τον θα τσακωνόμουν κιόλα. Τα βλέπα τώρα αυτόν με το πατίνι μπροστά. Και να έχει μπροστά το παιδάκι που λες και εσύ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα μου πεις και τι θα κερδίσεις. Την αλφα φώναζα, έτσι κλείνει η φωνή μου. Και την αλφα φώναζα σε μια κυρία που ήταν στο λεωφορείο και πήγαινε και έκανε σλάλομ, οδηγό λεωφορείου στο ψυχικό. Τελικά μόνο εγώ φώναξα. Ενώ στην αρχή μου λέγανε, αχού, πώς πηγαίνει έτσι, πώς πηγαίνει έτσι, πώς πηγαίνει έτσι. Λέω, πώς πηγαίνετε έτσι. Μου βάζει αυτή τη φωνή, βάζω και εγώ τη φωνή, γίνεται μάτς μέσα στο λεωφορείο πρωί-πρωί, γιατί έτσι είχα διάθεση. Δεν μίλησε κανείς άλλος. Ξέρετε αυτό. Δεν μπορεί. Δηλαδή, είναι και η φύση μας καμιά φορά. Δεν βγάζει πάντα ένα το φίδι από την τρύπα. Πρέπει να, άμα βοηθήσουν πολύ, βγαίνει πιο εύκολα το φίδι από την τρύπα. Διαφορετικά, λέει και ο άλλος, άμα δει ότι δεν ασχολείται κανείς, ας κάτσει το φίδι εκεί στην τρύπα. Δεν υπάρχει ένας λόγος να το βγάλω εγώ. Εκεί καταλήγεις. 7 είναι η ώρα. Θες να πάμε σε διάλειμμα για να πάμε σιγά σιγά και στις επικοινωνίες, τις τηλεφωνικές που έχουμε. Που έχουμε να πούμε πολλά. Που δεν τα πάμε. Θες να το κάνεις τώρα ή θες να στείλεις μετά μήνυμα? Δεν μπορώ. Πάμε και πιστεύουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: πριν από λίγες μέρες γνώρισα ένα εξαιρετικό νέο άνθρωπο, τον Άρη τον Νικολακόπουλο, ο οποίος μάλιστα είναι φίλος φίλου μου, του αγαπητού μου Νίκου Μαραγκού, και συνεργάτη, και συζητάγαμε και λέγαμε διάφορα και μου λέει: έχω έναν εξαιρετικό τύπο ο οποίος έχει τρελαθεί με τον αθλητισμό, πρέπει να τον γνωρίσεις. Λέω: εγώ να τον γνωρίσω που έχει τρελαθεί με τον αθλητισμό, δεν ταιριάζει το καθόλου με τις δικές μου τις προσλαμβάνουσες, όπως καταλαβαίνετε. Όχι, μου λέει, είναι πολύ καλό παιδί ο Άρης, θα κάτσεις να τον γνωρίσεις, να σου πει και τι κάνει. Μίλησαμε λοιπόν για να θα κάνουμε και μια πολύ ωραία συνέντευξη στο μέλλον και κατάλαβα λοιπόν ότι αυτό το πολύ καλό παιδί γνωρίζει ένα ακόμα καλύτερο παιδί. Και ξέρετε, η ζωή φέρνει, ξέρει η ζωή πώς θα κάνει. Φέρνει ανθρώπους μαζί που πρέπει να συναντιούνται. Τα κάνει έτσι τα ραντεβού, μου έλεγε ένας παλιός μου διευθυντής, πολύ αγαπημένος, εδώ από το ραδιόφωνο στο παρελθόν, τα κλείνει η ζωή. Ξέρει ποιον θα συναντήσει με ποιον. Ο Μάριος ο Ψαραδέλης λοιπόν είναι ένα παιδί το οποίο είναι τετραπληγικός, αλλά πραγματικά έχει τέτοια δύναμη ψυχής που θα το ζηλεύαμε, όχι με την καλή έννοια, θα ζηλεύαμε τη δύναμη ψυχής που έχει άνθρωποι που πραγματικά με ψημιρούμε, με γκρινιάζουμε, με μειώνουμε, στεναχωριόμαστε με το παραμικρό και δεν αντιλαμβανόμαστε το δώρο της ζωής, το οποίο ο Μάριος το αντιλαμβάνεται. Μιλάει και εγώ δεν ξέρω πόσες γλώσσες, 6 γλώσσες, και είναι ένας καταπληκτικός αθλητής, αμαία, με τεράστιες επιτυχίες, και θα ξεκινήσει και θα έχει ακόμα μεγαλύτερες. Θα γνωριστούμε και από κοντά και θα κάνουμε και συνέντευξη μαζί. Έχει συμμετάσχει σε αγώνες, έχει δείξει το παράδειγμά του σε πάρα πολλούς ανθρώπους άλλους. Για μένα πραγματικά, βλέποντας και, και πώς αντιμετωπίζεται και από τους υπόλοιπους δρομείς, όπου μαζί με τη βοήθεια του Άρη έχουν ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια και έχουν χτίσει και αυτή την εξαιρετική σχέση που έχουν. Τίποτα. Αυτή είναι η κουβέντα με την οποία όταν μιλάς για το Μάριο καταλαβαίνεις. Είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεπερνά τα εμπόδια. Και δεν μπορεί εγώ μετά, που τσακώνομαι στην εφορία, που στεναχωριέμαι για το ΦΠΑ, που νιώθω ότι η ζωή μου τελειώνει γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να έχω τσακωθεί με τον σύντροφό μου, να έχω τσακωθεί με τη μαμά μου, να έχω χάσει τη δουλειά μου. Δεν μπορεί, αν έρθω σε επαφή με τον Μάριο, ο οποίος όλα αυτά τα αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο που είναι σαν να, τι να πω, σαν να μην έχει τα προβλήματά του, που έχει σοβαρά προβλήματα, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς, πρώτον, πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, δεύτερον, πώς πρέπει να φτιάξουμε την κοινωνία μας προκειμένου να είναι προσβάσιμη για τα πάντα, για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, οι οποίοι μόνο παράδειγμα είναι, και τρίτον, ότι άντε Μάρια, πρέπει να συνδεθούμε πάρα πολύ γρήγορα μαζί και με το φίλο σου, να συνεχίσετε να είστε μαζί μια γροθιά και να δίνετε το παράδειγμά σας σε όλους μας. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλημέρα να πω στην αγαπημένη μου, τι μου λέει εδώ η Μαρία. Κάτσε το, τι λέει εδώ η Μαρία. Αγαπημένη μας συνήθεια, την καλημέρα μου. Τι θέμα έπιασα πρωί-πρωί με τα εφητεύματα της ταλέπορης. Πραγματικά, πραγματικά καλή μου Μαρία, δεν είναι μόνο. Είναι, δηλαδή, όποιο παραβάλλει εφητεύματα ξέρει ότι εντάξει, εγώ να ξέρετε, μέχρι σήμερα να χτυπήσω ξύλο, έχει δώσει ζωή. Έχω άλλα θέματα. Αλλά έχει δώσει ζωή. Να μην έχω κάνει σφράγισμα. Είμαι 40. Κάτι. Με το που ακούω τον δοντίατρο, τι να πω, δηλαδή, πιο εύκολα πάω στον, να πάω να κάνω κολονοσκόπηση παρά να πάω στον δοντίατρο. Αλήθεια σας μιλάω. Οπότε για μένα είναι ακόμα πιο δύσκολο, μαράκι μου. Τι λες εδώ, Στέλιο μου, καλημέρα και καλή εκπομπή. 26 του μήνος είπες ότι θα επισκεφτείς το νησί της Χίου. Θα έρθω. Να είμαστε καλά. Να μην ξεχάσεις να επισκεφτείς ένα μαγαζί που λέγεται Μπουζ. Είναι στο λιμάνι εκεί πέρα και αυτό το λέω για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι η θέση του, ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχει ένα καταπληκτικό σέρβις και ο τρίτος λόγος είναι ότι δουλεύει η κόρη μου εκεί πέρα. Θα πάω οπωσδήποτε, το σημειώνω, θα τα ξαναπούμε και μέχρι τότε γιατί σας λέω εντάξει, εμείς κάνουμε σχέδια αλλά ο Θεός γελάει. Παρ' όλα αυτά θέλω πάρα πολύ να πάω, θα πάω και εκεί και θέλω πάρα πολύ πραγματικά να επισκεφτώ τη Χίο. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι το επόμενο νησί το οποίο είμαι σίγουρη θα το αγαπήσω πάρα πολύ. Γιατί θα και ακόμα τη σκέφτομαι, να ξέρετε. Να είμαστε καλά, να μπορούμε να πάμε σε μέρη που μας προσκαλούν και μας αγαπούν και μας επιφυλάσσουν από ό,τι ξέρω, εξαιρετική φιλοξενία. Θα χαρώ πάρα πολύ, Στέλιο, και να γνωρίσω και την υπέροχη κοράκλα σου που δουλεύει στο Μπουζ. Θα πάω να τον γκουγκλάρω, να δω τι είναι αυτό το μαγαζί και τι θα έχει. Τώρα που θα πάμε σε τραγούδι. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Alpha Radio 989.

0: Την Πέμπτη που μας πέρασε υπήρχε μια εξαιρετική παρουσίαση στην ΕΛΕΤ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Έχουμε τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, περιβάλλοντος, καθηγητής περιβάλλοντος. Με πραγματικά να σας πω, και δεν το λέω επειδή τον έχουμε καλεσμένο, νομίζω ότι ξέρει την εκτίμησή μου, από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για το πώς ουσιαστικά πρέπει να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον. Να αντιμετωπίζουμε το πώς πρέπει να ενισχύουμε την τουριστική ανάπτυξη, χωρίς όμως να καταστρέφουμε και τις τοπικές κοινωνίες. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Σπυλάνη μου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Σπυροπούλου, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Όχι, είναι με απόλυτη ειλικρίνεια, ξέρετε την εκτίμησή μου χρόνια τώρα και για το έργο το οποίο κάνετε. Αλλά το ερώτημα το οποίο θέτετε είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω απασχολεί, δεν συζητάω για τις Κυκλάδες, εκεί και αν τις απασχολεί, που είσαστε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μας απασχολεί όλους γενικότερα. Για πείτε μου λοιπόν, τι είδαμε σε αυτή την παρουσίαση?
1: Κοιτάξτε, μια παρουσίαση που την οργανώσαμε με τις φωνές για το Αρχιπέλαγος, μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, ότι πρέπει η φωνή αυτή να ακουστεί πολύ πιο δυνατά. Τι θέλουμε ως ανάπτυξη στα νησιά? Δεν είναι δυνατόν με αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από άλλα κέντρα και για άλλες σκοπιμότητες και όχι για την ευημερία των πολιτών να γίνονται, να υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες είναι αρνητικές για τον νησιωτικό χώρο. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το βασικό συμπέρασμα από τους παρεμβαίνοντες, γιατί η δική μου εισήγηση ως επιστημονικός υπεύθυνος στις φωνές ήταν ότι παρουσιάζεται τα στοιχεία της κατάστασης των νησιών, δείχνοντας πόση μεγάλη πίεση υπάρχει στα περισσότερα νησιά, πώς αυτό το οποίο ονομάζουμε ως υπερτουρισμός έχει αναγνωριστεί από τους νησιώτες, ξεκινώντας από την Κέρκυρα και φτάνοντας μέχρι τη Ρόδο, ναι, όπου δεν μπορούν να πάνε στην παραλία γιατί δεν υπάρχει χώρος για εκείνους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν.
0: Φοβερό.
1: Άρα το φαινόμενο αυτό υπάρχει και κανείς πρέπει να το διαχειριστεί. Και δεν το διαχειρίζεται φτιάχνοντας καινούργιες κλίνες. Για να το πω έτσι πάρα πολύ έτσι, γρήγορα και εύκολα.
0: Μα μην νομίζετε και μακροπρόθεσμα, ούτε για τις ίδιες κλίνες δεν είναι καλό. Αντικειμενικά δηλαδή.
1: Και απορώ πως δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι οποίοι έχουν επενδύσει ήδη. Και έχουν επενδύσει, και ξέρετε κυρία Σπυροπούλου, οι παλιότερες επενδύσεις γινόντουσαν και με μία προοπτική. Mm. Δηλαδή δεν γινόταν για να γίνει όπως το real estate, επενδύω, πουλάω, φεύγω, έτσι, που είναι περίπου μία αρπαχτή, για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Οι προηγούμενοι επενδυτές επενδύανε για τη ζωή, τη δική τους πολλές φορές και των παιδιών τους, άρα κάνανε επενδύσεις για να έχουν και συνέχεια. Δηλαδή στο μυαλό τους, χωρίς να το λένε και χωρίς να το ξέρουν, προσπαθούσαν να κάνουν βιώσιμες επενδύσεις. Κάνανε πράγματα για να αντέξουν το χρόνο. Αυτό είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτοί που έρχονται δεν τους ενδιαφέρει να μείνουν, τους ενδιαφέρει να κερδίσουν και να φύγουν. Λοιπόν, άρα πρέπει να δούμε ότι ειδικά σε μέρη όπως είναι η Σαντορίνη, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το φέρνω αυτό ως παράδειγμα, γιατί πολλές φορές λένε, μα τι λένε οι τοπικές κοινωνίες, και να ακούσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και λένε, η Σαντορίνη έχει πάρει πολλές αποφάσεις εδώ τα τελευταία 4 χρόνια, όλα τα όργανα, ο Δήμος, οι ξενοδόχοι, όλοι λένε δεν θέλουμε ούτε,
0: τέλος,
1: ούτε
0: τέρμα.
1: Μία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το χωροταξικό και του τουρισμού και το τοπικό χωροταξικό πιέζουν για να υπάρξουν κλίνες. Άρα αυτή η αντίφαση, η οποία είναι η πιο κραυγαλαία στον ελληνικό χώρο, έτσι, συνεχίζεται, και αυτό όμως δεν αφορά μόνο τη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη είναι νομίζω η κορυφή του Παγόβουνου. Υπάρχουν τουλάχιστον 10-15 νησιά ακόμη που έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση και στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο, που εκεί θα πρέπει... Εκεί όπου βγήκε ότι είναι κόκκινο, και δεν είναι μόνο αυτά τα νησιά, είναι και άλλα κόκκινα νησιά, πρέπει να σταματήσουν οι επενδύσεις. Και αυτό δεν εξασφαλίζεται από το χωροταξικό, το εθνικό χωροταξικό του τουρισμού και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
0: Αυτό λοιπόν, εσείς τώρα με την εμπειρία αυτή που έχετε, πώς μπορούμε να το κάνουμε κατανοητό, όπως είπατε πολύ σωστά, και στους ίδιους τους επιχειρηματίες? Δηλαδή πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι, παιδιά, δεν είναι βιώσιμο από ένα σημείο και μετά, ούτε καν οικονομικά?
1: Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει χρόνια το παρατηρητήριο είναι να κάνει μια ουσιαστική αποτίμηση της κατάστασης. Αυτό το οποίο το έχουμε ονομάσει στη διαβούλευση με τις φωνές για το αρχιπέλαγος ως τι ανάπτυξη έχουμε. Το τι ανάπτυξη έχουμε αποτυπώνει ποια είναι η κατάσταση. Ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για μένα είναι στην οικονομική του διάσταση, ποιο είναι ότι η κατακεφαλή δαπάνη των τουριστών τα τελευταία 20 χρόνια δεν αυξάνει. Αυξάνει η συνολική δαπάνη γιατί έρχονται περισσότεροι τουρίστες, αλλά η κατακεφαλή δεν αυξάνει. Mm-hmm. Το οποίο τι σημαίνει, ότι όταν εγώ έχω αυξημένα λειτουργικά κόστη και το ίδιο που εισέπρατα πριν 15 και 20 χρόνια, η κερδοφορία μου έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί ή έχει χαθεί εντελώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να αντιδράσω διαφορετικά. Δεν έχει νόημα, το είπατε πάρα πολύ καλά στην αρχή, να ζητάω να αυξηθούν οι κλίνες, έστω και οι δικές μου κλίνες, και οι δικές μου κλίνες εκ των αλωνών, των ανταγωνιστών, αλλά και οι δικές μου κλίνες, γιατί ο κίνδυνος, η οικονομία το λέει ξεκάθαρα, είναι να πέσουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να πέσουν οι τιμές, να μην μπορώ να το γεμίσω, να έχω βεβαίως έναν ανταγωνισμό ο οποίος ελεύθερη αγορά έχουμε και θα επιλέξει αυτό το οποίο είναι καλύτερο, αλλά αυτό δεν καταλήγει στην τσέπη μας, εννοώ την τσέπη του επιχειρηματία, καταλήγει και στο καλό του τουρίστα που να έχει πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή, εμείς το κάνουμε νομίζοντας ότι είναι καλό για να λειτουργήσουμε επενδυτικά, αλλά τελικά μπορεί να πυροβολάμε λίγο και τα πόδια μας.
1: Προφανώς και ο φόβος ο φετινός που είναι, γιατί γράφουν όλοι παντού ότι και λόγω της αστάθειας που υπάρχει.
0: Βέβαια και με τον πόλεμο.
1: Και με τον πόλεμο ότι οι τουρίστες στρέφονται σε επιλογές last minute όπως τις λένε στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι το last minute κλείνω τελευταία στιγμή αφού οι τιμές έχουν πέσει κι άλλο. Mm-hmm. Αφού οι τιμές έχουν πέσει κι άλλο διότι όποιος έχει το κατάλημα πιέζεται να το γεμίσει, άρα κατεβάζει τις τιμές σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Και όταν λέω ανταγωνιστές δεν εννοώ στη Σαντορίνη υποχρεωτικά ή στην Ελλάδα υποχρεωτικά.
0: Σωστά.
1: Μπορεί πλέον ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος.
0: Σωστό.
1: Ο τουρίστας μπαίνει σε μια ιστοσελίδα και βλέπει τα πάντα.
0: Ναι, βλέπει τα πάντα πλέον.
1: Μπορεί να κρίνει και να αλλάξει προορισμό γιατί βρήκε καλύτερη τιμή. Εμείς ως χώρα πρέπει να επενδύσουμε στο προϊόν και στον προορισμό. Αυτό που δεν κάνουμε.
0: Στις υποδομές του, εννοείται.
1: Όχι μόνο στις υποδομές. Και οι υποδομές είναι απαραίτητες για να μπορεί να ζει καλά και ο ντόπιος πολίτης. Mm-hmm. Και οι υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι χωρίς υπηρεσίες υγείας το τουριστικό μας προϊόν είναι καλό και σταθερό. Αλλά και αυτό είναι και για τους μόνιμους κατοίκους, άρα να σκεφτόμαστε ότι δεν στρεφόμαστε μόνο στους τουρίστες, αλλά έχουμε να εξυπηρετήσουμε, θα έλεγα πρωτίστως τους ντόπιους, να ζουν καλά, ναι, για να είναι ευχαριστημένοι να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, αλλά και ταυτόχρονα να αναδείξουμε το πολιτιστικό μας περιβάλλον, να αναδείξουμε τον πολιτισμό, να αναδείξουμε τη γαστρονομία, να κάνουμε πράγματα ουσιαστικές κινήσεις, όχι διαφημιστικές κινήσεις. Ουσιαστικές κινήσεις να βρίσκει κανείς πραγματικά τοπικά προϊόντα, άρα χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο μαζί με τη δουλειά που κάνει εδώ και χρόνια το Επιμελητήριο Κυκλάδων για το Aegean Cuisine, να ξέρει ο επισκέπτης ότι θα βρει όπου και να πάει αυθεντικά τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και όχι κατεψυγμένα εισαγόμενα.
0: Βέβαια.
1: Όλα αυτά είναι μια στρατηγική. Δεν έχει νόημα να μεγενθύνουμε τον τουρισμό, αλλά έχει νόημα να αναβαθμίσουμε τον τουρισμό, να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Ένα νούμερο που βγήκε επίσης είναι ότι στην πλειοψηφία των νησιών το 70% του τζίρου γίνεται στους 3 μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Η Σαντορίνη αποτελεί μια εξαίρεση.
0: Ναι,
1: η Σαντορίνη είναι η εξαίρεση του κανόνα, γιατί έχει μεγαλύτερη σεζόν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πράγματι. Αλλά στα υπόλοιπα νησιά υπάρχει αυτή η συγκέντρωση. Άρα ο εργαζόμενος, ο κάτοικος, δεν έχει νόημα, δεν θέλει να μείνει την υπόλοιπη περίοδο, γιατί δεν έχει ποιότητα ζωής τη χειμερινή περίοδο. Όταν κλείσει η τουριστική σεζόν, δεν έχει δουλειά και φεύγει εκτός των νησιών, την πλειοψηφία των νησιών, πάλι η
0: Σαντορίνη είναι εξαίρεση. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Άρα η Σαντορίνη είναι εξαίρεση, διότι η μεγάλη σεζόν κατάφερε να κρατήσει κόσμο περισσότερο χρόνο. Προφανώς το χειμώνα και εκείνη η ερημόνη δεν υπάρχει κοινωνική
0: την
1: ζωή.
0: Πρώτη την πρώτη φορά που ήμουν, επειδή κάνουμε και το συνέδριο στη Σαντορίνη κάθε χρόνο και έχω και σχέσεις λατρεμένες με το νησί. Την πρώτη φορά που πήγα, τυχαία, γιατί είχα δουλειά Νοέμβριο στο νησί, αγριεύτηκα, κύριε Σπυλάνη.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Φεύγει ο κόσμος.
1: Αγριεύονται και οι κάτοικοι.
0: Βέβαια,
1: όμως,
0: βέβαια.
1: Μόνο εμείς,
0: βέβαια, γιατί εγώ μπορούσα και να φύγω, ξέρετε, όταν ήταν. Ο κάτοικος είναι εκεί και ζει ο ίδιος που είναι τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Είναι όλα αυτά τα οποία, όπως λέτε και περιγράφετε. Και ο Δήμος κάνει προσπάθειες πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές προκειμένου να το δώσει, να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Και νομίζω και γενικότερα το πολιτικό σκηνικό, το πού πρέπει να ενισχύσουμε και πού όχι.
1: Νομίζω ότι με τα διάφορα έτη γαστρονομίας, πολιτισμού κλπ. Που έχει κάνει ο Δήμος Σαντορίνης, προσπαθεί να δείξει αυτό ακριβώς. Όμως πρέπει η συνολικότερη πολιτική να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αρκεί ένας δήμαρχος σε ένα νησί. Θα έχει πολύ μικρότερα αποτελέσματα εάν δεν βοηθηθεί από το συνολικό πλαίσιο. Να ξέρουν λοιπόν όλοι ότι η Ελλάδα είναι αυτός ο προορισμός. Έτσι είναι ο προορισμός ο οποίος προσέχει τη φύση, τον πολιτισμό, προσέχει τη διατροφή των ανθρώπων, προσπαθεί να τους ευχαριστήσει, δηλαδή να προσφέρει ευζωία στους επισκέπτες. Όλα αυτά είναι, πρέπει να γίνουν στοιχεία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και όχι να προσπαθεί ο αγαπητός κύριος Ζόρζος να κάνει μόνος του κόντρα σε όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό αποδίδει πολύ λιγότερο, υπάρχει πολύ περισσότερο σκόπος και πολύ μικρότερη απόδοση.
0: Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε προκειμένου να οδηγήσουμε τα πράγματα πιο εύκολα στο να γίνουν κατανοητά όλα αυτά τα οποία περιγράφετε? Γιατί εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και θέματα συμφερόντων όταν ο άλλος έχει επενδύσει σε έναν προορισμό ή θέλει να επενδύσει ή έχει ξεκινήσει. Για παράδειγμα, αν εγώ ήμουν επιχειρηματίας και είχα τη δυνατότητα να χτίσω. Και, γιατί τότε όταν αγόρασα, επένδυσα σε μια περιοχή, έβαλα τα ωραία μου λεφτάκια με σκοπό πραγματικά να τα βγατήσω και να τα κάνω. Αυτή είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα. Τι να κάνουμε? Υπάρχει τρόπος αυτό να γίνει κατανοητό όταν ειδικά έχεις ξεκινήσει για κάτι? Πώς μπορεί αυτό να γίνει? Να γίνουν λιγότερα, να υπάρχει κάποιο όριο? Τι θα μπορούσε να γίνει ουσιαστικά και να μπορέσουμε πραγματικά να μιλάμε για κάτι το οποίο να φέρει κάποια διαφορά?
1: Κοιτάξτε, συνήθως αυτό που περιλαμβάνουν οι νόμοι, λένε ότι όταν μία άδεια έχει βγει και είναι νόμιμη, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα.
0: Εντάξει, έχουμε δει βέβαια πολλά να μπλοκάρουν και να τα έχει αγοράσει και νόμιμη. Γιατί στη Μήλο πήγε το μυαλό μου απευθείας, ξέρετε. Με το που το είπατε για τη Μήλο πήγε.
1: Είναι νόμιμα, αλλά οι άδειες δεν είναι σίγουρο ότι είναι απολύτως νόμιμες. Δηλαδή, όταν μεταφράζεται η ύπαρξη δρόμου, έτσι που άλλα λέει ο νόμος και άλλα εννοούν οι μηχανικοί και οι πολεοδόμοι, επομένως ένας δρόμος που ανοίχτηκε ξαφνικά θεωρείται νόμιμος δρόμος, δεν είναι. Επομένως υπάρχουν άδειες οι οποίες, επειδή έχουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρούνται νόμιμες, αλλά στην ουσία έχουν βγει μέσα από διαδικασίες που δεν είναι καθόλου νόμιμες. Τα ξέρουμε αυτά, δεν είναι κάτι καινούργιο. Επομένως, χωρίς να θέλω να πω ότι όλοι έχουν κάνει παρανομίες, δεν το ξέρω.
0: Όχι, προφανώς. Και κάποιοι έχουν πέσει και θύματα αυτών των περιπτώσεων, να ξέρετε, γιατί αυτό το γνωρίζω προσωπικά.
1: Αλλά επειδή το θέμα των δρόμων ήταν ένα θέμα κύριο, ότι αν δεν υπάρχει νόμιμη οδός δεν νοείται επένδυση.
0: Σωστά.
1: Και να σας πω κάτι. Μετά λέμε ότι δεν υπάρχει καλός δρόμος να πάει κανείς σε πρόσβαση στο ξενοδοχείο. Προφανώς, όταν έχεις ανοίξει μόνος σου έναν δρόμο με μια μπουλντόζα, αυτό δεν είναι δρόμος. Έτσι, αυτό είναι να πας μια μπουλντόζα για να κάνει μια δουλειά. Δεν είναι δρόμος. Επομένως, όλα αυτά τα προβλήματα συσσωρεύονται και βγαίνουν μαζί. Επομένως, ναι, όποιες είναι πραγματικά νόμιμες άδειες, και εννοώ πραγματικά με το πραγματικά κεφαλαία.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δεν πρέπει ο επενδυτής να τιμωρηθεί. Επίσης, όσοι αγοράσανε είχαν οικόπεδα τα οποία πληρώσανε στην εφορία υψηλό τίμημα, διότι τα θεωρούσε ότι μπορούν να χτιστούν και δεν μπορούν να χτιστούν γιατί άλλαξε η νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Επίσης θα πρέπει να αποζημιωθούν, γιατί πάρα πολλές φορές η εφορία, το ξέρουμε από κοινές αποκληρονομίες, χρεώνει πάρα πολύ ψηλά τιμήματα για τεμάχια, τα οποία είναι αγροτεμάχια και τα... Και τα χρεώνει ως οικόπεδα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
1: Τα έχουμε ζήσει. Δεν ζούμε κάπου αλλού. Δεν κάνουμε, πώς το πούμε, σχολιασμό από μακριά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ βρίσκομαι στη Σέριφο.
0: Τι ωραία.
1: Που είναι το νησί της καταγωγής μου και τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό. Δεν κάνουμε ακαδημαϊκή συζήτηση. Προσπαθούμε, όπως είπατε, να δώσουμε στους πολίτες, επιχειρηματίες, μόνιμους κατοίκους, υποψήφιους επενδυτές, δημάρχους στην αυτοδιοίκηση, ιδέες για να κινηθούν. Έτσι. Και οι φωνές για το αρχιπέλαγος αυτό θέλουν να κάνουν. Δηλαδή να δώσουν ιδέες, να πούνε πάρα πολύ ωραία, έχουν αυτή την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση σε κάποια νησιά δεν πάει καθόλου άλλο, δεν πρέπει να σταματήσει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε έναν άλλο τουρισμό. Το συζητάει το Υπουργείο χρόνια. Όσο με θυμάμαι με έναν επιστήμονα, λέμε να αλλάξουν το τουριστικό μοντέλο, να αλλάξει η διάρκεια της σεζόν. Μα δεν έχουμε κάνει τίποτα συγκεκριμένο. Για αυτή την περίοδο, με τα θέματα και της κλιματικής αλλαγής, πρέπει νομίζω να περάσουμε πάλι σε έναν τουρισμό όπως τον κάναμε παλιότερα, έναν αργό τουρισμό, όπου δεν θα υπάρχει αυτή η ταχύτητα, οι πολλές μετακινήσεις που δημιουργούν προβλήματα, έχουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, η οποία είναι πλέον προβληματική. Δηλαδή πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε την κατανάλωση νερού, πρέπει να δούμε μια σειρά από πράγματα ποιοτικής αναβάθμισης του τουρισμού, αλλαγή του προϊόντος, όπως είπα προηγουμένως, για να μπορέσουν τα πράγματα να κινηθούν προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπυλάνη μου, είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα σταματήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, και θα χαρώ πάρα πολύ μια μέρα να έχετε το χρόνο να μην μου είσαστε στις Κυκλάδες που ζηλεύω τώρα και βλέπετε τη Σέριφο και τη θάλασσα εκεί. Να μου είστε εδώ στο στούντιο και να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Με χαρά μεγάλη. Ή να κάνουμε και κάτι και στη Σαντορίνη μας, να μιλήσουμε και εκεί και με τον Δήμαρχο, να κάνουμε μια εκπομπή και εκεί, να μεταφερθούμε και εμείς, να βρούμε και ευκαιρία να έρθουμε στο νησί. Βεβαίως, με χαρά μεγάλη. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να συνεχίσετε τη δράση σας, γιατί είναι μόνο για καλό. Δεν υπάρχει τίποτα κακό. Αντικειμενικά.
1: Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε.
0: Αντικειμενικά είναι μακροπρόθεσμα και για το καλό και αυτό το οποίο επενδύει. Ξεκάθαρα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Τι μου λέει εδώ ο καλός μου φίλος ο Νίκος. Κάτσε, Νικόλα μου, να διαβάσω. Εμείς οι κάτοικοι των νησιών απολαμβάνουμε τους χειμώνες. Βρίσκουμε ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε τις θερινές περιόδους. Ναι, βεβαίως, μα φυσικά. Και όλη αυτή την ηρεμία από την οποία βρίσκεται μετά από λίγο καιρό, δεν το συζητώ. Απλά θεωρώ ότι, και φαντάζομαι ότι συμφωνείς και εσύ μαζί μου, ότι πρέπει να υπάρξουν κάποια πράγματα που να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες εκεί στις περιοχές. Η δική μου γνώμη είναι αυτή. Και δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε και για μικρότερα και για μεγαλύτερα νησιά. Από τον υπάρχει γιατρός στον τομέα τον οποίο χρειαζόμαστε, και αυτό ενίσχυση είναι, από το να φτιάξουμε τους δρόμους το χειμώνα για να μπορούμε το καλοκαίρι να μεταφέρονται και οι τουρίστες αλλά και οι κάτοικοι και όλα, τα σχολεία, οτιδήποτε χρειάζεται, προκειμένου τα λιμάνια, οι μαρίνες, αυτά τα οποία όλα συζητάμε όλο τον καιρό εδώ. Μιας και εντάξει, ασχολούμαστε λιγάκι με τον τουρισμό κι εμείς, οπότε έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και γι' αυτό και το συζητάμε, λατρεμένε μου Νικόλα. Παρ' όλα αυτά, τι ωραία που είναι να είσαι στα νησιά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και μετά πάμε να ανοίξουμε λιγάκι το θέμα των Πανελληνίων με ψυχολόγο αλλά και με τον ειδικό. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, χθες ήταν η πρώτη μέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων και τα παιδιά μας τα αγαπημένα μπήκανε ξανά για ακόμα μια χρονιά, φυσικά κάποιοι για πρώτη χρονιά, αυτό είναι το σημαντικό, σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή τη δοκιμασία, την πρώτη δοκιμασία, τη σοβαρή δοκιμασία που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους, με τα άγχη, με τις αγωνίες, με τα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όταν μπαίνεις στον αγώνα να αποδείξεις τις γνώσεις σου μέσα από μία μέρα Πανελληνίων Εξετάσεων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό ψυχολόγο, τον κύριο Τάσο Κουλούρη, Αναστάσιος Κουλούρης, εξαιρετικός ψυχοθεραπευτής εκεί στο Παλαιό Φάλιρο, στα μέρη μου τα λατρεμένα που αγαπώ πολύ. Καλημέρα κύριε Κουλούρη μου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλημέρα. Καλά είμαι.
0: Καλά, εσείς καλά είστε?
1: Νωρίς, ωραία.
0: Πουνό, σας ξύπνησα. Βέβαια.
1: Το κάναμε εύκολα, σχετικά εύκολα.
0: Χαίρομαι γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Δεν μου λέτε. Είναι μια διαδικασία, το έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή, όπου οι γονείς λέμε δίνουμε πανελλήνιες, αλλά μετά δεν λέμε πάντα περάσαμε, λέμε δεν πέτυχε. Γιατί το κάνουμε αυτό, κύριε Γουλούρη μου?
1: Καλή ερώτηση είναι αυτή. Τώρα εκεί αυτό άπεται λίγο στην κοινωνική ψυχολογία, όπου οι άνθρωποι έχουμε την τάση τα θετικά τα δικά μας να τα ερμηνεύουμε με εσωτερικά αίτια, δηλαδή ότι εμείς κάναμε κάτι καλά.
0: Ναι.
1: Όταν το κάνουν οι άλλοι, τα αποδίδουμε στην τύχη συνήθως και τα λοιπά. Και τούμπαλι. Όταν κάνουμε κάτι κακό, λέμε φταίνε οι άλλοι ή η τύχη και όχι εμείς οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα αυτό, εγώ θα έλεγα, θα πει ένα λίγο πιο νωρίς. Νομίζω ότι η πρώτη στιγμή που ένα παιδί ίσως νιώθει μια ιδιαίτερη πίεση, θα το θυμόμαστε ίσως όλοι. Είναι η πρώτη δημοτικού που πάμε πρώτη φορά σχολείο.
0: Αχ, ναι, πραγματικά. Και αφήνει τη μαμά του την πρώτη φορά,
1: Αυτό εκεί είναι ίσως πολύ, είναι πιο τραυματικό από τις Πανελλήνιες.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Ξέρω τώρα, έτσι τα θυμίδια και λίγο βιωματικά.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή εντάξει, εκεί μπορεί να είναι και η αθωότητα η παιδική, ναι, είναι πολύ τρομακτικό, έχετε πάρα πολύ δίκιο, αυτή είναι η πρώτη δοκιμασία. Εντάξει, μετά από λίγο καταλαβαίνει ότι θα γυρίσει πίσω κλπ. Εδώ το οποίο κάπως το έχουμε βάλει κι εμείς, ότι σαν να κρίνεται το μέλλον του πάρα πολύ. Μήπως είναι παραπάνω από ό,τι πρέπει η πίεση η οποία ασκείται πολλές φορές στα παιδιά μας?
1: Χωρίς να παρουσιάζομαι ως αυθεντία, το ατυχαίνει πέρα από ότι είμαι ψυχολόγος, είμαι και επαγγελματικός σύμβουλος. Έχω κάνει το μεταπτυχιακό της επαγγελματικής συμβουλευτικής στο ΕΚΠΑ και ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό αρκετά με έναν τρόπο, το οποίο και σίγουρα όσον αφορά τις Πανελλήνιες, εγώ θα λέγω ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το πρόβλημα. Σίγουρα μπορεί να θέλει κάποιες τροποποιήσεις, βελτιώσεις, δεν ξέρω τι, εντάξει, οτιδήποτε. Έχει να κάνει αυτό που λέτε εσείς, ότι είναι τη σημασιοδότηση που κάνουμε. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι κάτι. Πόσο στρες έχει ένας για αυτό το πράγμα. Τι ταυτότητα δίνουμε στον εαυτό μας μέσα από μια τέτοια διαδικασία.
0: Πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ακόμα και τώρα? Γιατί τώρα εντάξει, έτσι κι αλλιώς αυτό είμαστε τώρα μέσα στην εξέλιξη των Πανελληνίων.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τώρα ένα παιδί και μας ακούει ή είναι ένας γονιός και μας ακούει. Πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτές τις μέρες πρακτικά?
1: Αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι είναι αργά το αυτές τις μέρες. Δηλαδή έχει γίνει μια προεργασία, νομίζω, τουλάχιστον ενός ή δύο ετών. Θεωρώ τώρα, η άποψή μου είναι ότι η ζωή, θα το πείτε κι εσείς με τη δική σας οπτική, έχει δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια της.
0: Φυσικά.
1: Και στη δουλειά σας και παντού. Το θέμα δεν θα κάνουν τα πράγματα να φαίνονται πιο εύκολα από ότι είναι. Η ζωή είναι και δύσκολη.
0: Ναι.
1: Για να σπουδάσει κάποιος και να γίνει επιστήμονας, πρέπει να κοπιάσει. Το συζητήσαμε και λίγο ακροθυγώς, έτσι που γνωριστήκαμε. Και στη δική μας, στον κλάδο, που είναι και ένα επίκαιρο θέμα, κάποιοι θα το δείτε.
0: Βεβαίως.
1: Είμαστε υπό τη δημιουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου των ψυχολόγων, μετά από μια διεργασία που γίνεται τεράστια. Υπάρχουν παιδιά τα οποία, να γίνεις ψυχολόγος, ας πούμε, πρέπει να πάρεις ένα καλό βαθμό, να σπουδάσεις, να διαβάσεις πολύ, να κάνεις τουλάχιστον 10-12 χρόνια σπουδών για να το εξασκήσεις. Δεν στο δίνουν εύκολα στο πιάτο, θέλω να πω. Για το να μάθουμε να κοπιάζουν και να διαβάζουν τα παιδιά δεν είναι κακό πράγμα. Το θέμα είναι να μην είναι αυτό το πρέπει, αυτό το η επιβολή ή η λάθος σημασιοδότηση, ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Η ζωή έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά έχει πάρα πολλές πίστες, να το πούμε έτσι.
0: Το δύσκολο κομμάτι του, το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την αποτυχία. Γιατί ωραία είναι η επιτυχία, ωραία να τα έχουμε πάει καλά. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί από άποψη χαρακτήρα, εμένα μου αρέσει να μπορείς να καταλαβαίνεις ότι αν απέτυχες, πρέπει να το αντιληφθείς ότι είναι και μια μικρή αποτυχία. Γιατί μπορεί να μην έχεις προσπαθήσει. Δηλαδή κάπου λίγο και το εντελώς δεν πειράζει ή πάμε και ό,τι γίνει. Ούτε αυτό μου αρέσει, κύριε Γουλούδη μου. Πάμε για να γίνει.
1: Το ακούω αυτό που λέτε.
0: Είναι πολύ πίεση αυτή που μπορεί να ασκήσω στο μέλλον, πιστεύετε, στο παιδί μου.
1: Να σας πω κάτι. Αν αρχίσω και μετράω τις δικές μου αποτυχίες από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στα 18, δεν θα τελειώσουμε σε δύο ώρες.
0: Ακριβώς. Ναι, αλλά ούτε μα. Δηλαδή, αυτό επειδή το έχω συζητήσει με γονείς, που για παράδειγμα μου λένε, πάμε να παίξουμε μπάλα στο ποδόσφαιρο. Αφήστε τους Πανελλήνες. Είπα στο παιδί μου, εντάξει, παιδί μου, δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Του λέω, γιατί δεν του λες θα πάμε να κερδίσουμε. Μου λέει, για να μην το πιέσω. Αλήθεια, ποια είναι η σωστή λογική σε αυτό, γιατί μπορεί εγώ να κάνω λάθος.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα κάθε ανθρώπου, υπαρξιακή, φιλοσοφική, πώς τοποθετείται στο κάθε τι.
0: Φιλοσοφικό,
1: ναι. Με την έννοια ότι δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω για τον καθένα πώς θα σκέφτεται. Το θέμα είναι πιο τώρα ψυχολογικά. Το θέμα είναι να δημιουργούμε νευρώσεις στους ανθρώπους, να μην υπάρχει ένα υπερβάλλον στρες. Δηλαδή το δημιουργικό άγχος, ας πούμε, το οποίο έχουμε φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ στη δουλειά μας σε διάφορα πράγματα. Και όταν πάμε να φλερτάρουμε μια κοπέλα ή ένα αγόρι, αναλόγως καθένας τι θέλει.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να έχει μια αγωνία.
0: Βέβαια, για την αποτυχία, βέβαια. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Πόση διάρκεια είναι η ένταση, η διάρκεια και η συχνότητα σε πολλά πράγματα. Δηλαδή το να παίξει ποδόσφαιρο που λέτε είναι ένα παιχνίδι. Okay. Το να θες να κερδίσεις και να έχεις άμυλα είναι καλό πράγμα. Το να το παρουσιάσεις.
0: Θα γίνει στόχο ζωής όμως. Βέβαια. Φυσικά, καλά, προφανώς, εννοείται. Δεν χάλασε και ο κόσμος, αλλά θέλω να πω ούτε και το κομμάτι και το απόλυτο, δηλαδή καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο και τους γονείς, απλά δεν, η υπερβολή του νομίζω είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα σε όλα.
1: Ακριβώς.

0: δύο, είναι αυτό που ονειρεύεται. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Και εκεί τι γίνεται, κύριε Κουλούρη μου? Δηλαδή τι θέλω να πω, εκεί πώς μπορείς ακόμα και το να το ξεστομίσεις καμιά φορά? Δηλαδή τώρα μπορούν παιδιά από τα οποία δίνουν πανελληνίες και μας ακούνε και να λένε, είναι ο μπαμπάς μου δικηγόρος, θα πάω κι εγώ νομική για να συνεχίσω το γιατί εντάξει του αρέσει και λοιπά και ωραία είναι και στημένη δουλειά είναι, αλλά εγώ θέλω να γίνω μουσικός για παράδειγμα. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα πάνω σε αυτό?
1: Αρχικά να προσθέσω έτσι βιβλιογραφικά, στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι του δυτικού τουλάχιστον κόσμου αλλάζουν 5 με 6 καριέρες στη διάρκεια της ζωής τους.
0: Εντελώς αυτό ισχύει που λέτε.
1: Ωραία. Οπότε να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι στα 18 μπορώ να αποφασίσω το Α, αλλά στην πορεία να γίνει το Β, το Γ, το Δ. Τώρα, το θέμα είναι τα παιδιά, ο κάθε άνθρωπος να αντιλαμβάνεται το θέλω του. Αυτό που είναι φτιαγμένος για να γίνει. Άμα εγώ θέλω να γίνω μουσικός, όσο και να η νομική να είναι ωραία, ή ο παπάς μου αδικηγόρος, ή ξέρω εγώ, ο Κούγιας να τον σχολέστον, τον εγωιτεύει εκεί που πήρα και τις μάντρες κάποτε και τα λοιπά. Θυμάστε τι είναι το περιστατικό το ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο και να με εγωιτεύει όλο αυτό, αν εγώ δεν το θέλω, αν εγώ δεν είμαι γι' αυτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα είμαι δυστυχισμένος. Άρα και οι γονείς και οι καθηγητές και όλοι θα πρέπει να ακούν τα παιδιά. Αυτό λέω. Να ακούμε, το να τους δώσεις πληροφορίες, να συζητήσεις. Ενδεχομένως και να τους κατευθύνεις λίγο, αν τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν ακριβώς την πηξίδα τους. Μέχρι ένα σημείο το ακούω. Μετά είναι να βρουν το θέλω τους, το κίνητρό τους, τι τους εμπνέει.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και θα τα πούμε και πολύ αναλυτικά. Προχθές πιάσαμε, όπως είπατε και χτες, πιάσαμε και ακροθυγώς και ένα θέμα το οποίο θέλω πάρα πολύ να το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή, να έχουμε χρόνο περισσότερο για το θέμα το πώς επιλέγουμε έναν άνθρωπο, έναν ειδικό ψυχικής υγείας και πόσο πρέπει να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, μιας και βλέπουμε πολλά θέματα, δηλαδή το να αφήνουμε την ψυχούλα μας στα χέρια ανθρώπων που πραγματικά δεν έχουν εντρυφήσει ιδιαίτερα. Εμένα με τρομάζει. Σας το είπα και χτες που συναντηθήκαμε.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Και δεν ξέρω και αυτό πάλι τι πρέπει να γίνει, αλλά αυτό είναι μια ζήτηση που θα την κάνουμε με χρόνο και ώρα.
1: Το μόνο που θα σας πω, αν έχω 10 δευτερόλεπτα.
0: Έχετε, βεβαίως.
1: Είναι ότι όποιος θέλει να. Επειδή η ψυχοθεραπεία είναι ένα δώρο στον εαυτό μας που κάνουμε, θα πρέπει να φύγει το ταμπού που υπήρχε παλαιότερα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ακριβώς. Όποιος θέλει να βρει ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή, να μπαίνει στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, τον ΣΕΠΣ, στην πλατφόρμα του. Να έχει πολλούς επαγγελματίες που είναι από τα δημόσια πανεπιστήμια ή αναγνωρισμένα πανεπιστήμια που έχουν μια πορεία. Δεν είναι ό,τι να είναι. Και να επιλέγουν από εκεί. Ένα γρήγορο τύπο, ας πούμε, μια πληροφορία.
0: Ναι.
1: Και να ψάχνουν το βιογραφικό του ανθρώπου. Λίγο τι είναι, από πού είναι, πώς είναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο δηλαδή σε έναν βαθμό. Μάλιστα. Να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τουλάχιστον, ξέρω, να έχει κάποια κριτήρια. Και από εκεί πέρα τώρα λύσουμε άλλη στιγμή. Αλλά
0: θα τα πούμε αναλυτικά, γιατί είναι θέμα τζιζ που λέμε και στο χωριό μου.
1: Δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά. Το βάλουμε σε μια σειρά κάποια στιγμή, νομίζω.
0: Δεν είναι δύσκολο, αλλά επειδή. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακούμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί και αγαπάνε τη δουλειά τους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει λίγο να το αντιμετωπίσουμε, νομίζω, με παραπάνω σοβαρότητα και ως πολιτεία και ως κοινωνία. Γιατί κάπου λίγο νομίζω ότι έχει χαθεί η μπάλα και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Άντε να πάνε όλα καλά και θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κουλούρη. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θα μείνουμε στο θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αγαπητό μας από τους γνωστότερους ομίλους φροντιστηρίων, τον κύριο Βαφιαδάκη. Τα είπαμε και χθες από κοντά. Κύριε Βαφιαδάκη μου, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται χθες, πώς πήγε πρώτη μέρα έκθεση?
3: Η πρώτη μέρα ήταν μια μέρα που δεν είχε εκπλήξεις. Τα παιδιά πήραν το βάπτισμα του πυρός. Ένα θέμα που δεν ήταν έκπληξη για αυτά. Μέσα στην ύλη το έχουν δει. Ένα θέμα που είχαν να πούνε πράγματα, γιατί συζητιέται και στα σπίτια τους, στα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε καλά, χωρίς να έχουμε πράγματα κατανόητα. Τα παιδιά κατάλαβαν το θέμα και μπορέσαν να δείξουν αυτά που ξέρουν.
2: Τετάρτη έρχεται τώρα το επόμενο.
3: Το επόμενο Τετάρτη, που είναι ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας, μαθηματικά, βιολογία και αρχαία.
2: Παπώ, δύσκολα και τα τρία.
3: Ναι, που είναι και μαθήματα με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που σημαίνει ότι θα παίξουν μεγάλο ρόλο στα μόρια που τελικά θα συγκεντρώσουν τα υποψήφοι. Άρα λοιπόν, μια κρίσιμη μέρα η Τετάρτη.
2: Είναι δύσκολο πάντως, και το λέγαμε και νωρίτερα και με έναν ψυχολόγο, τον αγαπητό κύριο Κουρούδη που μιλάγαμε, να αντιμετωπίσεις αυτή την άγουρη ηλικία, όπως είπατε κι εσείς, την πρώτη δοκιμασία. Βέβαια μου είπε ότι είναι η δεύτερη. Η πρώτη δοκιμασία είναι η πρώτη μέρα που πάει το πρωτάκι στο σχολείο. Και ίσως έχει δίκιο.
3: Ίσως. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι τα παιδιά μετά το πρώτο μάθημα αλλάζει τελείως η στάση του για τους πανελλήνιους. Δεν το απομυθοποιούν πλήρως. Συγκεντρώνονται, δηλαδή νομίζω ότι η έκθεση είναι το, και γι' αυτό ξεκινάνε και πάντα με γλώσσα. Η γλώσσα απομυθοποιεί τα πράγματα. Τώρα θα πρέπει να κάτσουν να κάνουν την τελευταία επανάληψή τους. Έχουν μέρες, έχουν χρόνο. Δεν θέλει προβολές, θέλει να κοιμούνται νωρίς. Να ξυπνάνε νωρίς.
2: Αυτά που κάναμε εμείς και δίναμε το βράδυ και διαβάζαμε που έχει ησυχία όλη νύχτα, δεν είναι καλή ιδέα.
3: Να μην το κάνουν, γιατί θα τους χαλάσει το βιολογικό ρολόι, γιατί το πιο πιθανό είναι την παραμονή να μην την Τρίτη το βράδυ, την προς Τετάρτη, να μην είναι με λίγες ώρες ύπνο, που είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Να κοιμούνται νωρίς, να ξυπνάνε νωρίς, να προσέξουν να μην χρησιμοποιούν πρόχειρο. Πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιούν πρόχειρο.
2: Γιατί?
3: Γιατί δεν θα έχουν χρόνο και μπορεί να τους μείνουν πράγματα στο πρόχειρο και να μην βαθμολογηθούν πράγματα τα οποία έχουν γράψει. Είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν, να πάνε από τα εύκολα θέματα στα δύσκολα και να μην κάνουν υπερβολές.
2: Τι σημαίνει να μην κάνουν υπερβολές?
3: Δηλαδή είναι δύσκολα τα μαθήματα αυτά. Μπορεί σε κάποιο μάθημα να υπάρξει μια δυσκολία. Δεν θα το καταλάβουν τα παιδιά εκείνη την ώρα. Και καλό είναι να μην παρατήσουν το γραπτό, να γράψουν ό,τι μπορούν, γιατί αυτό που μπορεί να μην φαίνεται στην αρχή ότι είναι καλό το αποτέλεσμα, τελικά να φτάσει. Για τα δύσκολα θέματα θα είναι δύσκολα για όλους, δεν θα είναι μόνο για ένα παιδί, για δύο.
2: Σωστό, έχετε δίκιο.
3: Άρα, λοιπόν, δεν εγκαταλείπουμε ποτέ και γράφουμε πάντα ό,τι καλύτερο γίνεται.
2: Υπάρχει μία λογική του να προσπαθούμε, βεβαίως, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και υπάρχει και μια αγωνία πολύ μεγάλη και από τους γονείς. Τους γονείς λοιπόν που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, τι θα συμβουλεύατε, αγαπητέ μου κύριε Βαφιαδάκη?
3: Θα συμβούλευα να μην επιβαρύνουν τα παιδιά με παραπάνω άγχος, να σταματήσουν αν τυχόν κάνουν τα στα είχα πει εγώ, τα
2: διάβαζαν
3: τη χρονιά, με έκανε τον έρανε. Σε αυτά δεν είναι η ώρα δεν είναι τώρα η ώρα να γίνει ο απολογισμός. Θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα. Τώρα η ώρα είναι τα παιδιά να ετοιμαστούν, να γράψουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να εκμεταλλευτούν και τις τελευταίες μέρες που έχουν, πάντα με την καθοδήγηση των ανθρώπων που τους προετοιμάζουν τόσα χρόνια. Και στο τέλος θα γίνει και το ταμείο. Αλλά οι γονείς καλό είναι να φέρονται στα παιδιά φυσιολογικά όπως φέρονταν τις προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι κάτι, να μην τους δείξουν ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί αυτό που θα κάνουν είναι να επιτείνουν το άγχος τους. Και το άγχος που έχουν και οι γονείς να μην το μεταδώσουν στα παιδιά. Οι γονείς έχουν και αυτοί το άγχος τους δικαιολογημένα. Είναι μια κρίσιμη μάχη αυτή για όλα τα παιδιά και οι γονείς συμμετέχουν και σωστά. Απλά δεν πρέπει να τους το μεταδώσουν γιατί δεν τους κάνει καλό στην παρούσα φάση.
2: Ένα tips, δύο tips μας είπατε νωρίτερα για τον Μιγκιμάν. Εγώ θέλω για τους γονείς, δεν θέλω για τα παιδιά.
3: Για τους γονείς όταν αγχώνονται να κάνουν μια βόλτα έξω από το σπίτι. Να
2: φεύγουν, να μην είναι μες στα πόδια των παιδιών.
3: και να αφήνουν τα παιδιά και να φέρονται εντελώς φυσιολογικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή ούτε αυτά τα σταμάτα, διαβάζει ο αδερφός σου, όλα αυτά μπορεί να επιβαρύνουν τα παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να υπάρχει ησυχία στο σπίτι, αλλά να μην γίνεται με έναν τρόπο ότι συμβαίνει κάτι πολύ extreme, γιατί αυτό επιβαρύνει την ίδια βεβαρημένη ψυχολογία των παιδιών.
2: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Βαφιαδάκη μου, θα έχουμε όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων για να τα λέμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σας διάθεση να μας ενημερώνετε. Θα δούμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα κάνουμε και απολογισμό στο τέλος. Το πιο σημαντικό και θέλω να μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή, όπως να έχουμε χρόνο, μου είπατε κάτι σχετικά με το AI. Για πείτε μου λίγο πριν κλείσουμε που δεν το κατάλαβα χτες και θέλω να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. Δώστε μου μια πρώτη.
3: Έχει ήδη δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα για όλα τα μέλη της ΟΕΦΕ, για όλα τα φροντιστήρια δηλαδή που ανήκουν στην ΟΕΦΕ, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των φροντιστήριων, όπου μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, με μια σειρά από τεστ, μπορούν τα παιδιά να βλέπει ο εκπαιδευτικός ποιες είναι οι αδυναμίες των παιδιών, έτσι ώστε να μετά να παρεμβαίνει χειρουργικά και να τις διορθώνει. Δηλαδή, κάνοντας μια σειρά από τεστ, η πλατφόρμα σου υποδεικνύει ότι ένας μαθητής πήρε π.χ. 60%, αλλά έχει αδυναμία στην παράγραφο 1, 3 και 1, 5. Από εκεί δεν θα πάρει.
2: Συγκεκριμένα, για συγκεκριμένο δηλαδή μάθημα. Όχι γενικώς. Α, πολύ σημαντικό.
3: Έχοντας αυτό σαν δεδομένο και αφού μπορεί και να το επιβεβαιώσει, πλέον παρεμβαίνει, διορθώνει το κενό ή έχει αδυναμία από κάτι από την προηγούμενη τάξη. Διορθώνει το κενό και στη συνέχεια προχωράει το παιδί και βελτιώνεται πάρα πολύ η απόδοσή του. Αυτή είναι μια πλατφόρμα που θα τη βρουν οι γονείς μόνο στα φροντιστήρια που είναι μέλη της ΟΕΦΕ και πραγματικά είναι μια επανάσταση. Όπως λένε οι Αμερικάνοι, ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Και αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται και γίνεται μόνο από την ΟΕΦΕ.
2: Είναι καταπληκτικό. Άρα λοιπόν, όσοι είναι μέλη της ΟΕΦΕ,
3: που
2: είναι τα περισσότερα φροντιστήρια, μπορούν οι γονείς να απευθυνθούν και τα παιδιά και να μάθουν ποια είναι αυτή η διαδικασία, να επικοινωνήσουν και μαζί σας γενικότερα για το μέλλον. Δεν είναι τώρα για τις Πανελληνίες, αλλά είναι γενικώς. Οπότε θα το συζητήσουμε αναλυτικά.
3: Να είστε καλά.
2: Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πάμε, φύγαμε, αργήσαμε. Ακολουθεί η Αγγελική Λάζου, τα φιλιά μας. Τα λέμε αύριο, 6 Dan.
0: Η ώρα είναι 8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Φτιάξτε το δεύτερο καφεδάκι, γιατί το πρώτο καταλαβαίνω το ήπιατε παρεούλα με την Έλλη. Είχε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα. Ευτυχώς που προηγείται η Έλλη. Βάζει και έτσι τα θέματα της πολύ καθημερινότητας, γιατί μετά εμείς το φιλοσοφούμε λίγο το πράγμα, προσπαθούμε έτσι με απόσταση από τα γεγονότα να καταλάβουμε τι μας συνέβη. Ευτυχώς δεν είμαι μόνη μου, απέναντί μου υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλουτσός. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Αυτή η στεναχώρια που είχα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μου πέρασε. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, τη στεναχώρια σου τη λύνεις με δύο τρόπους. Μιλάω για ζητήματα που δεν σχετίζονται με την υγεία, γιατί εκεί εξαρτάσαι από πάρα πολλούς και από την ψυχολογία σου και από το αν πέσεις σε καλούς γιατρούς και όλα αυτά που τα ξέρουμε ακόμα και αν δεν έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία εμείς οι ίδιοι. Τα υπόλοιπα όμως που σχετίζονται με τα ζητήματα ηθικής τάξης εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αποφάσεις σου, οπότε σήμερα μια χαρά πήρα και εγώ τις αποφάσεις μου. Κλείσαμε έτσι με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τον κύκλο συνεργασίας με το Κόντρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους και πολιτικούς και όχι μόνο. Είδες, τους ξεχωρίζω τους πολιτικούς. Τους ξεχωρίζω τους πολιτικούς από τους ανθρώπους. Δεν είναι σωστό, δεν το εννοώ με αυτή την έννοια. Σας παρακαλώ, με παρεξηγήστε. Άνθρωποι είναι και εκείνοι. Και μάλιστα είναι θεωρητικά μιλώντας πάντα το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί για να τους έχουμε επιλέξει και να τους έχουμε στείλει στη Βουλή, σημαίνει ότι τους έχουμε ξεχωρίσει για το έργο τους, για το ήθος τους και για όλα αυτά. Πού πας, σταματή. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Φεύγει. Δηλαδή, κάτσε Χριστιανέ, πώς θα βγάλεις 2 ώρες άμα φεύγεις από τα πρώτα 2 λεπτά. Δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, και έτσι κάπως όμορφα. Όμορφα τα κάνουμε εμείς με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, ιδάλλως τα κάνουμε με ασχήμιες κλπ. Πάντως εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς τους ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μου. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ πως μια αυτονόητη κίνηση μπορεί να έχει τέτοιο ηθικό αντίκτυπο και οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι πολύ πιο αισιόδοξη από ό,τι ήμουν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και από ό,τι γενικά είμαι, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ηθική και τελικά καταλαβαίνω ότι είμαστε πολλοί και σκόρπιοι. Δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί συμβαίνει και χαίρομαι, γιατί υπό αυτό το πρίσμα βλέπεις και λίγο διαφορετικά τα πράγματα και κάπως έτσι και εγώ έκλεισα τον κύκλο μου, ευχαριστώντας βεβαίως όλους τους συναδέλφους εκεί, γιατί το πιστέψαμε αυτό που κάναμε. Θεωρούμε ότι ήταν σημαντικό, γιατί ένα πράγμα είχαμε πάντα στο μυαλό μας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, να βάλουμε στο επίκεντρο την κοινωνία. Και θεωρώ ότι στο βαθμό που μας αναλογεί και με τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας, το κάναμε και το κάναμε έτσι με τιμιότητα, με καθαρότητα. Και αυτό φαινόταν. Φαινόταν από την ανταπόκριση που είχαμε, από τον κόσμο με τον οποίο μιλούσαμε, από τον κόσμο που ένιωθε την ανάγκη να επικοινωνήσει μαζί μας, είτε για να αναδείξουμε τα ζητήματα, είτε για να μας ευχαριστήσει που τα έχουμε αναδείξει, είτε για να μας συγχαρεί για την αντικειμενικότητα που παρουσιάζαμε. Ξέρετε, δεν μας ενδιέφερε ποτέ να συσχετιστούμε με κανένα κόμμα, με κανένα πολιτικό πρόσωπο. Ήμασταν εκεί για την κοινωνία και θεωρώ ότι το κάναμε καλά. Αν κρίνω από τις δικές σας αντιδράσεις, έτσι μην φανώ και λίγο που είμαι ψώνιο, αλλά εντάξει, okay, σε ένα κανονικό κουστούμι, όχι σε ένα διαφορετικό. Οπότε δεν σας κρύβω ότι βασανίστηκα πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο και κυρίως με βασάνισε η προτροπή του Νίκου να παραμείνω. Δεν μπορούσα όμως ηθικά να το αποδεκτώ αυτό και έτσι αποχώρησα, πάμε για άλλα, γιατί η ζωή έχει αυτή τη μαγεία. Μετριέται από το πόσες φορές θα πέσεις κάτω και πόσες θα σηκωθείς. Και εδώ εμείς έχουμε ένα μότο, εδώ η μεγάλη παρέολα του Alpha Radio 989 που μαζευόμαστε και τις καθημερινές στο πρόγραμμα αλλά και το Σαββατοκύριακο όσοι μας κάνετε την τιμή να είστε στην ακρόαση. Η ουσία της ζωής είναι να πέφτεις μία και να σηκώνεις 3. Πολύ απλά τα πράγματα. Πάμε για άλλα.
Πάμε για άλλο, όπως έλεγα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν θα χάσει και η Βενετιά Βελόνη. Δεν θα το χάσει. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ και για τη συμπαράσταση. Όχι, η συμπαράσταση για μένα είναι ένα φωτεινό δείγμα ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ότι δεν επιτρέπουμε απρέπειες, ανοησίες και διάφορα άλλα που έτσι μας κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη. Και αυτό καλό είναι να το εφαρμόζουμε στο σύνολο της ζωής μας. Δηλαδή στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, στις επαγγελματικές μας σχέσεις, διότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Πρέπει ο άλλος να ξέρει ποιον έχει απέναντί του. Απλά, απλούστατα. Και από την πλευρά μας και εμείς να μην μετράμε τον πόη μας με τη σκιά μας. Αν αυτά τα δύο καταφέρουμε και τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας, όλα θα είναι πολύ καλύτερα. Και αποφεύγουμε τις ειρήνες και τη χειραγώγηση. Ναι, πολύ ωραία. Πάμε τώρα, γιατί πολύ φλιάρισα, αλλά σας το χρωστούσα, γιατί το είχα αφήσει έτσι σε εκκρεμότητα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήθελα να το ξέρετε και αυτό και να το κλείσουμε και να πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Ο Θεός να την κάνει κανονική ροή, αλλά λέμε τώρα έτσι, φταίτε κι εσείς λίγο, γιατί δεν μπορώ να παραγνωρίσω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, όλα αυτά που μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, χρήσιμοι άνθρωποι. Θέλω να σχολιάσω πάρα πολύ, γιατί μου άρεσε τη συνέντευξη που παραχώρησε να πληρωτήσει εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει το Ελλάς γενικώς καθόλου, αλλά πέτυχε το στόχο του υπό την έννοια των επικοινωνιολόγων. Το ζήτημα είναι να πετύχει το στόχο του να συσχετιστεί με την κοινωνία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαιτέρως αισιόδοξη από τα πρώτα δείγματα, αλλά είναι τα πρώτα δείγματα. Καταλαβαίνω ότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει λίγο μία συστολή. Δεν ήταν το λαμπερό πρόσωπο που εγώ θυμάμαι κατά τη διάρκεια της κάλυψης, όχι μόνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του δρόμου μέχρι να φτάσει στη διακυβέρνηση. Ίσως να έχει και αυτός μία συστολή, να μετράει λίγο τον παλμό της κοινωνίας σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία. Η αλήθεια είναι που δεν συσχετιζόμαστε σχεδόν καθόλου με τους πολιτικούς. Έχω να πω και αυτά τα πολύ ωραία που αναλύουμε κάθε Σαββατοκύριακο για τον τρόπο που οι Έλληνες δυστυχώς δημιουργούμε τα πρότυπά μας και τους ήρωες. Γιατί βλέπετε ένα κομματάκι από το παζλ να φύγει, καταραίουν όλα. Πάω όμως στα του καιρού που φαίνεται να μην καταραίει. Καλέ, την Πέμπτη. Τι ήταν αυτό την Πέμπτη? Φεύγω το απόγευμα να πάω στον οδοντίατρο. Μια χαρά, ζέστη πολύ. Δηλαδή στο μετρό ζεσθενόμουν κιόλας. Με το που φτάνω στο Εγάλεο και αρχίζω να βγαίνω, δηλαδή να πηγαίνω προς την κυλιόμενη σκάλα, ακούω έναν ήχο που με παραπέμπει σε βροχή. Λέω, αποκλείεται, τα αυτιά μου κάνουν πουλάκια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Μέχρι να φτάσω στο αυτοκίνητο που το είχα παρκάρει ούτε 2 λεπτά μακριά από το μετρό, έγινε μουσκεμα. Μπορεί, τι καταιγίδα ήταν αυτή. Ευτυχώς είχα προλάβει, είχα πλύνει την αυλή. Ευτυχώς, Παναγία μου, θα είχαν γίνει όλα μέσα στη Λασπουριά. Πάμε λοιπόν στα του καιρού για σήμερα Σάββατο, 30 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και την Κεντρική και Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κατά τόπους στα Ηπειρωτικά θα το δούμε τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει και στους 30. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία επίσης εξαιρετική από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ξέρω κάτι τύπους που έχουν ξεκινήσει τα μπάνια. Νομίζω ότι και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος θα επιδοθεί στα μπάνια, γιατί θα πάει σε μια περιοχή του πλανήτη
δεν θα πω πού, που έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη έχει. Και έτσι όμορφα και ωραία θα πάμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία, όπως την κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την πολύ ωραία μας μουσική υπόκρουση. Και μετά σας έχω πολλές εκπλέξεις, γιατί είχα ίστρο σήμερα. Είχα ίστρο, γιατί μου έφυγε αυτή η στεναχώρια, γιατί νιώθω πολύ ανακουφισμένη. Έχω πάντα στο μυαλό μου το Λιαντίνι και αυτά που έλεγε για τους Σπαρτιάτες. Είμαστε οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι. Γιατί τα λόγια τα κάνουμε πράξη. Δεν χρειάζεται να μιλάμε πολύ. Βεβαίως εγώ αποτελώ εξαίρεση, οφείλω να ομολογήσω, διότι ομιλώ πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το πιστεύει ο Σταμάτης, αλήθεια είναι, δεν το πιστεύει ο Σταμάτης, αλλά είναι γεγονός ότι ομιλώ. Θέλω να εξηγώ τα πράγματα. Μου αρέσει, γιατί όσο μιλάς και εξηγείς και μπαίνεις στο ζήτημα, το ακούς και εσύ, το αποτυπώνεις λίγο καλύτερα. Το ξεχνάμε. Ξέχασα να πω κάτι όμως, πολύ σημαντικό. Έλεγα για τον κύριο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και μετά συνειρμικά πήγα στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και αυτό που εγώ αποκόμισα. Τα υπόλοιπα τα έχουν αναλύσει όλοι οι συνάδελφοι με επάρκεια. Είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα καταργηθούν, είναι στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα από ό,τι καταλαβαίνω, την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Και με τα δύο χέρια ψηφίζω, και με τα δύο χέρια. Επιτέλους να τελειώσει αυτό το δράμα για την ελληνική οικογένεια και κυρίως για τα παιδιά μας. Γιατί οι γονείς, που εγώ με αυτούς τα έχω, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, λένε, δεν με νοιάζει, δεν με κάνει, δεν με δείχνει, αλλά βάζουν σχεδόν από την πρώτη γυμνασίου τα παιδιά τους σε μια διαδικασία επιτυχίας στις πανελλαδικές για να πάνε στη Χ, Ψ, Ω, Μέγα σχολή, που δεν ξέρω τελικά τι θα τους προσφέρει κιόλας. Θα μου πεις και τι να κάνουν οι γονείς, να μην μορφωθούν τα παιδιά τους, βεβαίως, αλλά υπάρχουν τεχνικά επαγγέλματα εξαιρετικά και καλοπληρωμένα, γιατί φαντάζομαι ότι η πλειονότητα των οικογενειών δεν στέλνει τα παιδιά τους σε μια σχολή για να αναπτύξουν τη σκέψη τους, για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, για να φιλοσοφήσουν τη ζωή διαφορετικά. Τους στέλνουν για να έχουν και μια επαγγελματική αποκατάσταση. Η επαγγελματική αποκατάσταση, τι συνεπάγεται ο άλλος να είναι γιατρός ή δικηγόρος? Λέω κι εγώ τώρα. Άρα βάζεις το παιδί σε αυτή τη διαδικασία και μετά αναρωτιέσαι γιατί πιέζεται, γιατί δεν σου μιλάει, γιατί εκεί στην προεφηβεία αρχίζει και γυρνάει την πλάτη στους γονείς, που έτσι κι αλλιώς συμβαίνει αυτό. Δείξε στο παιδί το δρόμο. Δείξε στο παιδί πώς θα είναι ευτυχισμένο. Αυτός είναι ο στόχος των γονιών, είναι αυτός. Να είναι τα παιδιά τους ευτυχισμένα, να νιώθουν την ασφάλεια της αγάπης και της στήριξης, παραλλήλως βεβαίως, και να δείχνουν στα παιδιά ότι κάθε επιλογή έχει μία συνέπεια. Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς ή ευτυχώς. Για μένα ευτυχώς. Φανταστείτε να ήμασταν άβουλοι, απολύτως χειραγωγούμενοι και να μην αισθανόμαστε και την ευθύνη της επιλογής μας. Τότε θα ήμασταν όχι ζούγκλα, απλώς θα ήμασταν... Εντάξει, όχι που δεν είμαστε και πολύ κοντά, είμαστε. Αλλά υπάρχει φως στο τούνελ. Βουτιά στην ιστορία.

0: 1381 ξεσπά στην Αγγλία η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μαζική λαϊκή αντίδραση κατά της φεουδαρχίας. Αιτία το δυσβάστακτο χαράτσι που επιβάλλει ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος ο Δεύτερος μέσα σε ένα κλίμα φτώχειας, ανισότητας και κοινωνικής έντασης μετά το Μαύρο Θάνατο. 1814 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων με την οποία τα γαλλικά σύνορα επιστρέφουν στην έκταση που είχαν το 1792. Ο Ναπολέων ο πρώτος εξορίζεται στην Έλβα. 1828 ο Τσάρος Νικολάος ο πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1913 λήγει επίσημα ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος με την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου. Οι Βαλκανικές χώρες κερδίζουν εδάφη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1917 ο Αλέξανδρος ο πρώτος ανεβαίνει στο θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδας μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου του πρώτου. 1941 οι 19χρονοι φοιτητές Μανώλης Γλέζος και Λάκης Άντας κατεβάζουν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη στην πλέον συμβολική πράξη αντίστασης και γίνεται θρύλος της αντίστασης. 1943 ο Γιώζεφ Μέγκελε διορίζεται γιατρός στο στρατόπεδο Auschwitz όπου θα πραγματοποιήσει απάνθρωπα πειράματα. Θα μείνει γνωστός ως ο Άγγελος του Θανάτου. 1962 η μεικτή Θεσσαλονίκης επικρατεί 2-1 της Μπαρτσελώνα σε φιλικό αγώνα. Το νικητήριο γκολ σημειώνει ο Λόλος Χασεκίδης του Ηρακλή. 1968 ο Σαρλ ντε Γκολ διαλύει τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση με διάγγελμά του επιχειρώντας να ανακτήσει τον πολιτικό έλεγχο εν μέσω κρίσης. Σχεδόν 1 εκατομμύριο υποστηρικτές του κατακλείζουν τα ηλίσια παιδεία στο αποκορύφωμα του Γαλλικού Μάη. 1969 αναλαμβάνουν υπηρεσία οι πρώτες γυναίκες αστυφύλακες στην Ελλάδα σηματοδοτώντας νέα εποχή για το ρόλο των γυναικών στα σώματα ασφαλείας. 1990 πραγματοποιείται η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η εγχείρηση διαρκεί 5,5 ώρες και εκτελείται από την ομάδα του Αντώνη Αντωνιάδη. 1998 η Κατερίνα Θάνου σημειώνει χρόνο 10,99 στα 100 μέτρα γυναικών καταρρύπτοντας το εθνικό ρεκόρ. Η ιστορική επίδοση την καθιερώνει ως μία από τις κορυφαίες σπρίντερ της εποχής της. 2006 η ενόπλη οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπολύει βομβιστική επίθεση κατά του τότε Υπουργού Πολιτισμού Γιώργου Βουλγαράκη έξω από το σπίτι του στο Λυκαβητό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε ενεργοποιηθεί με τηλεχειρισμό, ήταν σε σακ βουαγιάς και είχε αφαιθεί σε ποδήλατο. Και το 2020 η SpaceX εκτοξεύει την αποστολή Crew Dragon Demo 2 μεταφέροντας 2 αστροναύτες της NASA προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή από αμερικανικό έδαφος μετά από 9 χρόνια. Δεν προλαβαίνω να πω τις πρώτες καλημέρες, πάω σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Λίγο μετά τις 9 θα έχουμε δώσει το στούντιο μαζί μας τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα, τον επικεφαλής του ΚΕΦΗΜ, να δούμε λίγο τα της οικονομίας, γιατί η αλήθεια είναι πως το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας, για όλους εμάς, παραμένει η οικονομία. Παραμένει αυτή η ανεξέλεγκτη ακρίβεια παντού. Πας στο σούπερ μάρκετ, παθαίνεις 27 εγκεφαλικά, μετά δεν έχεις και λεφτά να πας στο γιατρό να σε κάνει καλά, οπότε καταλαβαίνεις. Όποιος απαντήσει σε αυτό και απαντήσει με ρεαλιστικούς όρους για το πώς μπορεί να πάμε λίγο παρακάτω, νομίζω ότι θα έχει κάτι, θα έχει μια αποτύπωση και στην κοινωνία σε επίπεδο αποδοχής. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Θανάσης, ο οποίος μου λέει το εξής. Εντάξει, κάτσε να το διαβάσω γιατί δεν θέλω να τον αδικήσω κιόλας. Λες και εσύ τώρα ψήφισε τον ψεύτη και μη μας ζαλίζεις. Εγώ δεν είπα καθόλου αυτό, Αθανάση, και σίγουρα δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα δείξει στον κόσμο τι θα ψηφίσει, πώς θα το ψηφίσει, με τι σκεπτικό. Όχι, εγώ θέλω να σας βάζω τα γεγονότα με τη σειρά που γίνονται και όπως γίνονται, με όλη την αλήθεια, και οποιοδήποτε θέλει θα ψηφίσει αυτό που του κάνει κέφι, γιατί έτσι του κάνει κέφι. Αλλά εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να γνωρίζεις την αλήθεια, να γνωρίζεις το γεγονός. Γι' αυτό και είμαι εναντίον όλης αυτής της μυθοποίησης που στείνεται γύρω από κάποια πρόσωπα, επειδή βολεύουν τα πολιτικά αφηγήματα. Αυτό που για μένα είναι ξεκάθαρο και λέγεται χειραγώγηση. Απεχθάνομαι τη χειραγώγηση. Και έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ, έτσι, με αφορμή και τα μηνύματά σας, που όντως αισθάνομαι ότι με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, γιατί μου δίνουν και μια άλλη προοπτική σκέψης και είναι χρήσιμο. Αυτό μέσα σε μια κοινωνία είναι το α και το ω, το καλύτερο. Τουναντίον, αυτό το μίσος που σωρεύεται δεν μας κάνει καλό. Διότι, αγαπημένοι μου, εμείς εκεί θα είμαστε και την επαύριο. Οι 300... ή σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Οι κυβερνήσεις σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Στο χέρι μας είναι να τις αλλάξουμε και να κάνουμε μια καλύτερη επιλογή. Προφανέστατα και δεν λέω αυτό το πράγμα. Έχω σοβαρές ενστάσεις. Για παράδειγμα, δεν μου άρεσε καθόλου, και το υπογραμμίζω με όση ένταση μπορεί να το υπογραμμίσει η χρειά μιας φωνής, η παρουσία της πρώην Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, της κυρίας Λεπενιώτη, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, όταν πήγε να καταθέσει στον Άριο Πάγο την προκήρυξη, την ιδρυτική προκήρυξη του κόμματός του. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί αυτό το πολιτικό πρόσωπο να μιλήσει για ανεξαρτησία δικαιοσύνης πολιτικής κατάστασης όταν συνοδεύεται από την κυρία Λεπενιώτη. Στο παρελθόν είχε σύμβουλο την κυρία Θάνου. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά καθόλου, όμως είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που αγαπά τον Αλέξη Τσίπρα, τον αγαπά γιατί έτσι κάνει κέφι και δικαίωμά της είναι και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όμως δεν θα δικαιούται αυτό το κομμάτι αύριο μεθαύριο, όταν θα είναι στη διακυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας ή οποιοδήποτε, που εκεί θα υπάρξει μια σύγκρουση, γιατί θα το δούμε το σφιχταγκάλιασμα πολιτικής ηγεσίας δικαιοσύνης, δεν θα δικαιούται να πει κουβέντα. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι και το δείχνουν. Τώρα, το αν εμείς δεν θέλουμε να το δούμε, είναι δική μας ευθύνη. Δεν κάνουμε κέφι να το δούμε. Ας πούμε, κάναμε θεά την κυρία Κοβέση. Σας είχα πει και πέρσι, τον Οκτώβρη, που είχα παρακολουθήσει τη συνέντευξη τύπου, σας το είχα πει με έναν πιο εύσχυμο τρόπο ότι αφήνει κάποια ερωτηματικά η στάση της. Σας το είχα πει. Δηλαδή, αν ανατρέξετε σε αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, θα το βρείτε. Τώρα, αν εσείς θέλετε να αισθάνεστε ότι θα φέρει την κάθαρση η κυρία Κοβέση, είναι δικαίωμά σας. Αρκεί να το ξέρετε ότι όταν δεν θα είναι το πράγμα όπως βολεύει το αφήγημά σας, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Και το λέω αυτό γιατί το σχολίασα και το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τις δηλώσεις πριν ανακοινώσει το κόμμα της κυρία Καριστιανού, όταν πια είχε μπει στην τελική ευθεία και το έλεγε, το είχα σχολιάσει αρνητικά για όσους είχαν επιχειρήσει να κρατήσουν αποστάσεις από την κυρία Καριστιανού, λες και η κυρία Καριστιανού έγινε κάτι άλλο. Αυτό ήταν η κυρία Καριστιανού. Με αυτό το αφήγημα βοηθήθηκαν κάποια κόμματα να επιτεθούν στην κυβέρνηση και προφανώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να μην ξεχάσουμε και την ΑΒ, είναι υποχρεωμένα εκ του συντάγματος να ελέγχουν την κυβέρνηση και να ασκούν έλεγχο και να καταδεικνύουν τα προβλήματα. Όμως θα πρέπει αυτά τα προβλήματα να εδράζονται και σε πραγματικά στοιχεία. Γιατί από το αφήγημα μέχρι το πραγματικό στοιχείο δεν είναι ένα τσιγαροδρόμος, είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Και όταν εκεί χάνεις την αξιοπιστία σου, να είσαι σίγουρος ότι θα έρθει ένας άλλος λεοπλάνος που θα το πει καλύτερα από σένα. Το λέω γιατί έχει αρχίσει και πιέζεται δημοσκοπικά το Πασόκ και αναρωτιέται τι συνέβη. Όχι, το πρόβλημα του Πασόκ δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι ο τρόπος που λειτουργήσε όλο το προηγούμενο διάστημα. Η ατζέντα που έβαλε, τα ζητήματα που έθεσε και η διαχείριση από τα στελέχη και από την ηγεσία του Πασόκ. Το Πασόκ βεβαίως και είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του να αναδείξει άλλου τύπου ζητήματα και κυρίως επιτέλους να αρχίσει να δημιουργεί αυτή τη σχέση, να χτίζει ξανά τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτείας πολιτικών. Δεν το έκανε. Προτίμησε να χτυπά τα ζητήματα που αφορούν στο ηθικό σκέλος της κυβέρνησης. Αυτό το κάνεις μία, το κάνεις δύο, το κάνεις τρεις. Δεν μπορεί να είναι το μόνιμο διακύβευμα, ούτε το μόνιμο αφήγημα. Και αυτό αδικεί τη δουλειά του Πασόκ, γιατί έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά σε επίπεδο προγραμματικού λόγου. Έχει να πει πράγματα, έχει να διορθώσει πράγματα και αυτά τα έχει απλά κρατήσει εκεί να τα συζητάνε μεταξύ τους. Γιατί η κοινωνία συζητάει μόνο αυτά που μπαίνουν εκ των πραγμάτων. Και δεν φταίει ο δημοσιογράφος. Αν εσύ βγαίνεις και κάνεις 10 δηλώσεις για τις υποκλοπές και μισή για την ακρίβεια, ο δημοσιογράφος θα σε ρωτήσει για τις υποκλοπές. Δεν θα σε ρωτήσει για την ακρίβεια. Άμα βάζεις 27 φορές το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με αυτή την τραγωδία, αν ισχύουν αυτά που διαβάζουμε, ότι τελικώς από τα 13 εμπλεκόμενα πρόσωπα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν προκύπτει ζημία ούτε για το δημόσιο ούτε για τα ευρωπαϊκά ταμεία, τότε με συγχωρείτε. Υπάρχει ένα ζήτημα τεκμηρίωσης. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη των κομμάτων να βγουν κόντρα στην κυβέρνηση και να καταδείξουν ότι αυτή είναι μια κακή κυβέρνηση. Όμως, όταν το αφήγημα έρχεται και σε πλακώνει ή σε διαψεύδει, το πρόβλημα είναι δικό σου. Γιατί, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας τα ζητήματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα από όσο επιχειρεί να τα βάλει η εκάστοτε αντιπολίτευση. Και στην προκειμένη περίπτωση το σύνολο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή έχουμε 8-10 κόμματα μέσα και έξω από τη Βουλή που σφυροκοπούν νυχθημερών την κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως όταν αυτό γίνεται χωρίς τεκμηρίωση, κάποια στιγμή θα διαψευστείς. Και θα έρθει ένας άλλος απ' έξω που θα έχει και μια απόσταση από τα πράγματα, που δεν θα έχει πάει και τόσο σκληρά, δεν θα έχει τοποθετηθεί και με τέτοιου τύπου όρους και απλά θα κερδίσει το παιχνίδι. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω. Όχι, να μην πάω. Προλαβαίνω, δηλαδή θα μου δώσεις ένα, να πω μια καλημέρα. Τι να κάνω, έχω και το φρουρό της Αχαΐας εδώ απέναντι. Να πω λοιπόν την καλημέρα μου στην Όλγα. Την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια, να είμαστε καλά. Έφυγα δάκι μου γιατί δεν αποδέχτηκα ηθικά αυτό που συνέβη στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου, πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ο Χριστός μου λέει που ακούς πολλά κεράσια κάρτα μικρό καλάθι. Είναι βεβαίως αλήθεια είναι αυτό. Ο αγαπημένος μου Βαρκάρης τον αχαίροντα μου λέει τερμάτισε στο κοντέρ ο σύντροφος Γιώργος καλά. Τι να κάνει και ο σύντροφος Γιώργος, τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Μου λέει καλημέρα ο φίλος μου ο Γιάννης, μόλις γύρισε έκθαμβος από τη Βουλγαρία. Έχω ένα φίλο μου που μένει εκεί γιατί έχει παντρευτεί με γυναίκα από τη Βουλγαρία, πηγαίνει πάρα πολύ συχνά και του αρέσει πάρα πολύ. Εδώ ο φίλος ή η φίλη που δεν μου λέει το όνομα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα όρος στις θητείες αξιωματούχων. Ο Στουρνάρας είναι 12 χρόνια διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και πάει για 18. Είναι μόνιμος, δεν υπάρχει άλλος ικανός ή βολεύει να μένουν. Εγώ συμφωνώ στις θητείες απόλυτα. Απόλυτα. Ναι, και προφανώς ο κύριος Τουρνάρας έχει κάνει τρεις θητείες, φτάνει. Δεν χρειάζονταν να κάνει και τέταρτη. Βεβαίως και υπάρχουν πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι, αν και εγώ τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση στον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Τον γνωρίζω από όταν ήταν ακόμα στον ΙΟΒΕ. Θα σου πω για τον Στουρνάρα, αλλά τώρα με κυνηγάει ο χρόνος και 32 έχει πάει.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο ner.papaki alpharadio989.gr. Το είπαμε εξών γιατί περιμένω τη συμφωνία του Τραμπ. Θα την υπογράψετε, θα κάνει. Ζούμε και αυτή την αγωνία σε επίπεδο πλανήτη πια. Άκουγα και τον κύριο Τσάφο χτες, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, που είπε ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό με την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, γιατί όσο παρατείνεται αυτή η αβεβαιότητα, δυστυχώς το αποτέλεσμα της το βλέπουμε όλοι στις τσέπες μας και δεν υπάρχει καμία χώρα στην παρούσα φάση που να μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό με ικανότητα, και όταν λέμε ικανότητα εννοώ προς όφελος των κοινωνιών. Βλέπουμε ότι παντού υπάρχουν ζητήματα, είμαστε όλοι στα κάγκελα, εμείς ακόμα περισσότερο γιατί έχουμε και μια στρεβλή αγορά, και όλα αυτά τα ζητήματα θα προσπαθήσουμε λίγο να τα αναδείξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Ρόμπαβα που θα έχουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ στρεβλή η λειτουργία της ελληνικής οικονομίας σε όλα τις τα επίπεδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο από το χωράφι στο ράφι και τα όσα μεσολαβούν που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, γιατί εδώ χρειάζεται και ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο δεν το διαθέτει κανένα κόμμα. Θα περιμένουμε βεβαίως να ακούσουμε και το τι έχει να μας πει ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταλαβαίνω από τους συνεργάτες του που έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα ανακοινωθούν σιγά σιγά τα κομμάτια του προγράμματος, αλλά μέχρι και σήμερα, δηλαδή μέχρι και το 2026, δυστυχώς δεν υπάρχει σαφές πρόγραμμα για το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια οικονομία που θα είναι ανταγωνιστική. Και όταν λέμε ανταγωνιστική, γιατί και αυτό στρεβλά το καταλαβαίνουμε στη χώρα, εννοούμε κανονικό ανταγωνισμό. Εννοούμε να μπουν όλοι οι παίχτες στο παιχνίδι. Όχι να αφήσουμε το παιχνίδι σε 5, 10, 20 που δημιουργούν, εκ των πραγμάτων δημιουργούν συνθήκες καρτέλ. Δηλαδή δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Σε όλο τον κόσμο όπου συγκεντρώνονται λίγοι παίχτες, έτσι λειτουργούν. Καταλαβαίνω όμως ότι η χώρα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με επιτυχία στα θέματα της ενέργειας, βεβαίως με κυρίαρχο πόλο τη ΔΕΗ που κάνει και επενδύσεις και κάνει και διάφορα, και ακολουθούν οι εταιρείες ενέργειας στη χώρα μας, που ευτυχώς, σας το είχα πει αυτό και πριν από πάρα πολλούς μήνες, η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές και σε οτιδήποτε, με το, οτιδήποτε καταπιάνονται και σε επίπεδο ενέργειας και εξαγωγών. Είμαστε, πραγματικά έχουμε κάνει θαύματα. Τώρα, εάν αρέσκονται τα κόμματα να κάνουν αντιπολίτευση για αυτά τα ζητήματα, είναι το εύκολο, καταλάβατε. Είναι το πολύ εύκολο, γιατί όλοι έχουμε δει το αποτύπωμα του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά μας, οι επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις τους, προφανέστατα. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω πώς θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα. Μακάρι να είχα τη λύση στο τσεπάκι και να την κάνουμε σημαία και να την καταδείξουμε και στα κόμματα και να ασκηθούν πιέσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, και αυτή η κριτική γενικά και αόριστα, τα καρτέλ, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα, δεν πραγματικά κουράζουν και δεν έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή δημιουργούν ένα αφήγημα που πηγαίνει χαμηλά στη βάση της κοινωνίας, σε εκείνη δηλαδή που πιέζεται περισσότερο, αλλά όσο ανεβαίνει στην πυραμίδα αυτό αρχίζει και εξανεμίζεται. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ υπάρχει μια αγορά που δεν λειτουργεί κανονικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση σύγκρουσης στο κομμάτι των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή δεν χρειάζεται να μας πούν το οτιδήποτε. Είναι ξεκάθαρο, γιατί αν ήθελες να βρεις τη λύση στο κομμάτι, και να σας πω και κάτι, είναι και για μένα τα θέματα ηθικής είναι ουσιαστικά, δεν είναι απλά για να τα συζητάμε. Εδώ έχουμε ένα κλάδο των σούπερ μάρκετς, τα οποία ευνοήθηκαν όσο καμία άλλη επιχείρηση επί COVID, γιατί να θυμίσουμε ότι ήταν τα μόνα που δούλευαν, όλα τα χρήματα που δόθηκαν ώστε να μην αισθάνεται κανείς μόνος του, διοχετεύθηκαν εκεί. Και από την πλευρά τους οι σούπερ μαρκετάδες δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν στα κέρδη τους. Και αυτό δυστυχώς δεν το λύνει η κυβέρνηση. Και όσο δεν το λύνει η κυβέρνηση, θα το βρίσκει μπροστά της. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να συζητάμε για τα σκάνδαλα των πολιτικών. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να συζητάμε για τα καρτέλ. Αλλά και τι έγινε που τα συζητάμε. Μας μένει μία πίκρα, μας μένει μία θολούρα. Μισούμε ένα πολιτικό προσωπικό, από το οποίο μετά θα κληθούμε να επιλέξουμε ποιος θα μας λύσει το πρόβλημα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Άρα, αν έχουμε κάτι να καταλογίσουμε στην κυβέρνηση και να το κάνουμε και χωρίς τύψεις, είναι αυτό. Ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να λύσει το ζήτημα στο σούπερ μάρκετ. Καμία. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάρει μια ακραία, να κάνει μια ακραία επιλογή. Η οποία δεν ξέρω ποια θα είναι. Εγώ σας είπα, αν ήταν στο χέρι μου, που δεν είναι, αλλά αν ήταν στο χέρι μου, θα έλεγα, αγαπημένη μου, ή ρίχνετε το κόστος τόσο, ή σας αφαιρώ προϊόντα. Είναι απλό. Τέλος η μαναβική. Ξεκίνα από τη μαναβική. Να μην υπάρχει μαναβική. Να πηγαίνει ο κόσμος στο μανάβι της γειτονιάς. Όπως κάναμε και την περίοδο των μνημονίων. Που ξανανταμώσαμε με τον μανάβι μας, με τον κρεοπόλη μας, με τον ψιλικατζή μας. Ας το κάνουμε και τώρα. Να δούμε ποιος θα χάσει. Αλλά τι εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται ότι δεν θα ασχοληθούμε, δεν έχουμε χρόνο, έχουμε άλλα προβλήματα, τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν το Βέγκο. Η κυβέρνηση λέει παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια και λοιπόν τι κάνει για να δώσει λύσεις, τίποτα. Θα πει δεν πρόλαβε. Πόσες θητείες θέλει ακόμα για να κάνει κάτι, στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Προφανώς και αλλάζουν. Και αυτή είναι η μαγεία της δημοκρατίας. Ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε. Είναι ξεκάθαρο κατά την άποψή μου ότι αν ήθελε να την αντιμετωπίσει την ακρίβεια, θα μπορούσε να την έχει αντιμετωπίσει. Την αφήνει απλά και πηγαίνει. Τι μου λες, Ηλία μου, χειρότερα από τον Πορτοσάλτε. Okay, bye bye. Πολύ χάρηκα που μπήκε στην ακρόαση. Η Βούλα λέει: καλημέρα. Εγώ αυτή την περίοδο νιώθω ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μου, κάνουν τα άσπρα μαύρα και το μόνο που τους νοιάζει είναι ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Είναι ακριβώς το βάζεις όπως είναι το πράγμα. Είναι έτσι ακριβώς. Δεν τους ενδιαφέρει να βρουν ουσιαστική λύση. Κάνουν κάτι, πώς το λένε, κάτι επιδερμικές παρεμβάσεις για να νομίζεις ότι κινούνται και στην πραγματικότητα δεν κινούνται. Είναι πολύ απλό. Αν ήθελαν να λύσουν το πρόβλημα με την ακρίβεια θα το είχαν λύσει. Απλό απλούστατο. Δηλαδή εγώ έχω και μια άλλη απορία. Με τις ενεργειακές κοινότητες που θα μπορούσαν να πάνε κατευθείαν στον πρωτογενή τομέα ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τους αγρότες μας και για τους κτηνοτρόφους μας για να μπορούν να έχουν ένα ποιοτικό προϊόν σε μια τιμή τέτοια που και σε μένα να φτάσει και να μπορώ να το αντέξω αλλά και ο παραγωγός να έχει κέρδος. Έχουν κάνει κάτι, έχουν προχωρήσει. Τι επίπεδο είναι? Παρακολουθούσα χτες αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που κάνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Αλήθεια σας λέω, με έχει εντυπωσιάσει το που υπάρχει Ελλάδα, όπου πηγαίνει σε διάφορες περιοχές της χώρας και δείχνει και τα καλά και τα αρνητικά. Και ξαναδιαπίστωσα ότι εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, όπως στην περίοδο των κινητοποιήσεων. Οι μελισσοκόμοι έχουν πρόβλημα. Στα Ιωάννινα δεν μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους. Οι νέοι φεύγουν από την Καρδίτσα. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. 7 χρόνια κυβέρνησης και δεν έχει λυθεί ένα πρόβλημα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, δεν ισοπεδώνω με την καμία. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική, ποτέ δεν ήμουν στη ζωή μου. Αλλά στο κομμάτι αυτό που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον της χώρας, που είναι ο πρωτογενής τομέας, ποια κίνητρα έχουν δοθεί ώστε να μπει νέος κόσμος? Ωραία, καλές είναι οι startups που πάνε πολύ καλά και σας το λέω γιατί άκουσα, χρησιμοποιώντας το μετρό, άκουσα μια στιχομηθεία δύο παιδιών. Ήταν από 35 έως 50 που είχαν μια startup που σχετίζονταν με τις τηλεπικοινωνίες και κάνανε μια κουβέντα και τους άκουγα. Αυτές πάνε πάρα πολύ καλά οι startups, δεν το συζητώ, και καλούς μισθούς δίνουν στους ανθρώπους τους και έχουν και τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από αυτή την εταιρεία, να πάνε σε μια άλλη, αλλά δεν είναι μόνο οι startups. Πρέπει να δούμε στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά, τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Τι πρόβλημα έχει δημιουργήσει ο ΠΚΠ και γιατί έλεγαν οι αγρότες, και το ΠΑΣΟΚ το έλεγε αυτό, έτσι μην το ξεχνάμε, ότι δεν θα έπρεπε να καταργηθεί ο ΠΚΠ, αλλά θα έπρεπε να μπουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας για να λειτουργεί σωστά. Τι πρόβλημα έχουμε? Άκουγα χτες τους ανθρώπους από την Καρδίτσα και από άλλες περιοχές της περιφέρειας που δεν έχουν καταφέρει να πληρωθούν μέσω της ΑΑΔΕ, στην οποία έχει υπαχθεί ο ΠΚΠ λόγω του σκανδάλου, λόγω γιατί είχαμε 22 στην Κρήτη, 13 στις Σέρες, 53 σκόρπιους στη Θεσσαλία, Καρδίτσα κλπ, που είχαν φτιάξει το παρεάκι τους και μάσαγαν και έτρωγαν και έτρωγαν και έτρωγαν. Προκειμένου λοιπόν αυτό το θέμα, αντί να το δούμε όπως είναι ως σκάνδαλο, αναλωθήκαμε πάλι στο αν ο Χατζηβασιλείου πήρε τηλέφωνο και είπε δώστε το επίδομα στη γυναίκα, και αν ο Μηταράκης πρόθεσε ένα mail που τελικά ήταν τίποτα σε σχέση με το σκάνδαλο, τίποτα. Αλλά έχουμε αυτή τη ροπή. Μας αρέσει, γιατί δεν θέλουμε να αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη, το βάζουμε πάντα στο πολιτικό. Α, φταίει ο πολιτικός. Δεν φταίει ο πολιτικός, φταίμε όλοι. Ο πολιτικός λέει, ναι, θα βάλουμε και τραγούδι. Κάτσε λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Τι συμβαίνει λοιπόν με την ΑΑΔΕ? Η ΑΑΔΕ λοιπόν, που είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα με ένα λογισμικό α, περνάει από κόσκινο το οτιδήποτε μέχρι να κάνει την πληρωμή. Ο παραγωγός όμως δεν έχει ένα πουγγί στο σπίτι του να το ανοίξει, να καλύψει τις ανάγκες του, και δεν βαριέσαι, μπορεί να πάρω και τα χρήματα σε ένα χρόνο, σε ενάμιση, η επιχείρηση μου θα τρέχει. Πρέπει λίγο να το ξαναδεί αυτό, κύριε.

Τε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και

0: Πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε, παιδιά. Θα το πάρουμε αλλιώς για να μην βρούμε. Γιατί δεν πάμε παρακάτω. Θα παραμείνω βέβαια για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας ενημερώσω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 GB διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / fiber. Να σου πω ότι όταν έβλεπα αυτή τη διαφήμιση, την έχεις δει τη διαφήμιση για το συγκεκριμένο προϊόν? Λοιπόν, είναι οι τύποι έτοιμοι εκεί, οι Vikings, να κάνουν τίτλοι. Και ακουγόταν αυτός ο ήχος και εγώ ψαχνόμουν στο σπίτι να δω τι έχω ξεχάσει ανοιχτό, τι είναι αυτό. Γιατί δεν μου πήγαινε ο ήχος. Γιατί το σταθερό εγώ το έχω απενεργοποιημένο, το έχω και στο δίπλα σπίτι, να καταλάβεις. Μόνο από το κινητό τα κάνω όλα. Και να λέω, παιδί, τι είναι αυτό. Ο βραστήρας αποκλείεται. Η τοστιέρα δεν κάνει θόρυβο. Η κουζίνα αποκλείεται. Πλυντήριο δεν έχω βάλει. Ρε τι είναι αυτό. Επιτέλους το σήκωσε η κοπέλα από τη διαφήμιση. Μετά την παρότρινση του Viking. Τελικά έχουμε και έναν αγώνα εδώ και μια μάχη. Και λέω, έλα Χριστέ μου. Δηλαδή, πώς την πατάς εκεί που είσαι ανυποψίαστης και παρακολουθείς. Πώς δεν μπήκε μέσα στο σπίτι, στο σαλόνι, να τον καθίσουμε τον κύριο Viking εκεί με το. Τι είχε, σφυρί, έχει ένα σφυράκι έτσι. Σφυράκι να πάμε να κόψουμε και κανένα ξύλο, κάτι. Πολύ ωραία. Είναι μερικές διαφημίσεις που πετυχαίνουν το στόχο τους. Δηλαδή σε βάζουν και γίνεσαι κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, μου λέει ο Άρης, αφού λέει σαγηνεύτηκες με την άποψη του εκπροσώπου τύπου του Τσίπρα για την κατάρρευση των εξετάσεων κλπ, δεν μας απάντησες όμως με το τι θα αντικατασταθεί. Θα καταργήσουμε τα ονάσια, τα πρότυπα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Πού θα πάνε οι καθηγητές των φροντιστήριων και των κέντρων μελέτης που έχουν φυτρώσει παντού? Τέλος, μου λες, ακόμα και εσύ στην εκπομπή σου για ανάλυση των θεσινών θεμάτων τους φροντιστές κάλεσες, δηλαδή έμεσα τους διαφημίζεις. Πρώτα απ' όλα δεν έχω βγάλει κανέναν. Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή αναφέρεσαι, αλλά δεν έχω βγάλει κανέναν. Εμένα η άποψή μου για το πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Θα έπρεπε λοιπόν να εφαρμοστεί, κατά τη γνώμη μου πάντα μιλάω, έτσι, δεν έχω υπάρξει υπουργός, δεν έχω υπάρξει βουλευτής, δεν έχω υπάρξει δήμαρχος, δεν έχω υπάρξει τίποτα από όλα αυτά που θεωρούνται θέσεις ευθύνης, όμως είμαι πεπισμένη ότι θα έπρεπε και στη χώρα να έχουμε ένα έτος μεταλλικιακό, να το πω έτσι, όπου θα έμπαιναν όλα τα παιδιά εκεί, ενδεχομένως σε αυτή τη χρονιά να χρειαζόντουσαν να κάνουν κάποια φροντιστήρια, πάντα σύμφωνα με την καθοδήγηση των καθηγητών για το που είναι η κλίση του κάθε παιδιού. Δηλαδή εσύ είσαι να γίνεις, να έχεις τεχνική εκπαίδευση, εσύ είσαι μόνο για να πετάς χαρταετό, εσύ είσαι για να γίνεις γιατρός. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το καταλήγουν και να το αποφασίζουν καθηγητές. Ούτε η μαμά, ούτε ο μπαμπάς, ούτε οι φροντιστηριάδες που σε βάζουν εκεί πέρα και κάνεις και παπαγαλίζεις. Και η έκθεση, για παράδειγμα, γιατί ξεκίνησαν τα παιδιά με έκθεση. Η έκθεση για μένα είναι κομβικό μάθημα. Ξέρετε, πολλές φορές και εμείς όταν δίναμε εξετάσεις, έλεγαν τα παιδιά που ήταν στην κατεύθυνση των μαθηματικών, φυσικής, χημίας κλπ. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιδιά, καλά, εγώ ήμουν στον οικονομικό, τέταρτη δέσμη. Και έλεγαν τότε οι μαθηματικοί, αυτοί που θέλαν να γίνουν μαθηματικοί, μα γιατί να έχουμε έκθεση? Ρε παιδιά, η έκθεση δεν είναι για να ελέγξει ο καθηγητής αν έχει καταλάβει τον εμπειρίκο ή δεν ξέρω εγώ ποιον θα σου πέσει. Η έκθεση δείχνει αν υπάρχει μία συγκρότηση στη σκέψη σου. Θα πας αύριο μεθαύριο, θα μπεις στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορείς να είσαι τρεις λαλούν και οχτώ χορεύουν. Πρέπει να δείξεις ότι έχεις μία συγκρότηση. Πώς θα μπορέσεις να βγάλεις σε πέρα στα μαθήματά σου? Πώς θα περνάς τα έτη σου αν δεν έχεις συγκροτημένη σκέψη? Και όταν μπεις στο πανεπιστήμιο, εκεί η δουλειά των πανεπιστημιακών δεν είναι να σου συγκροτήσουν τη σκέψη σου, είναι να στην αναπτύξουν τη σκέψη σου, να σου ανοίξουν δρόμους, το μυαλό σου να λειτουργεί σαν αερόστατο, δηλαδή ανοιχτό. Άρα ναι, προφανέστατα όμως, αφού με ρωτάς, ο λόγος που δεν έχει γίνει αυτό είναι γιατί υπάρχει άλλη μία δυσκολία και μία στρέβλωση στην ελληνική οικονομία που λέγεται φροντιστήριο. Διότι επί σειρά ετών πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επενδύσει επαγγελματικά σε αυτό που λέγεται φροντιστήριο και είναι ανεξέλεγκτο και παντού. Άρα, ναι, προφανέστατα δεν υπάρχει πρόθεση, κατά την άποψή μου. Δεν υπάρχει πρόθεση. Καλημέρα, μου λέει ο Δημήτρης. Δυστυχώς ανακαλύπτουμε ότι η χώρα δεν έχει παραγωγικό και αναπτυξιακό σχέδιο. Τι κάνουν τα υπουργεία, δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Και τα δύο κόμματα έχουν πάνω από 500 εκατομμύρια χρέη που δεν εξυπηρετούν. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Δημήτρη μου, είναι προφανές ότι και δεν θέλουν και δεν μπορούν. Και όταν θέλουν, δεν το κάνουν γιατί κανείς δεν έχει πάρει την πολιτική ευθύνη να σπάσει αυγά, να κάνει ομελέτα. Δηλαδή είναι απλό, αλλά εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από εμάς, γιατί πάμε και ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Όταν λοιπόν έχεις να λύσεις ένα πρόβλημα, μιας και έλεγα για τους μαθηματικούς πριν, έχεις να λύσεις ένα πρόβλημα και βάζεις τα ίδια στοιχεία και δεν σου λύνει, δεν βγαίνει η εξίσωση, δεν σου βγαίνει παιδί μου, και εσύ επιμένεις να βάζεις τους ίδιους αριθμούς για να έχεις άλλο αποτέλεσμα, απλά δεν θα το έχεις. Μου λέει ο Δημήτρης, καλημέρα Αγγελική. Πήγα σε μια έκθεση των Δήμων Αττικής, στο κτίριο Ταεκβοντό στο Παλαιό Φάληρο. Πήγα με το τραμ, γεμάτο το τραμ με νέους και νέες. Πήγαιναν για μπάνιο, μου έκανε εντύπωση. Τα γιώτα είχε στο πάρκινγκ της έκθεσης, πλούτος. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Υπάρχει. Δεν είναι. Τους ξέφυγε, λέει, στην αρχή και είπαν για κάτι ορφανά αφημί με 20, 12 και άλλα εκατομμύρια. Ποιοι είναι, και η λύση ήταν η ΑΔΕ. Δεν όμως είναι η λύση η ΑΔΕ, κατάλαβες, Θανάση μου. Εγώ συμφωνώ ότι εδώ πέρα τι ήρθε η ΑΔΕ να κάνει, να καλύψει το κενό της πολιτικής. Δεν πάει όμως έτσι το πράγμα, γιατί αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σε πάει παρακάτω. Μου λέει εδώ ο φίλος και οι φίλοι, σε επικουρικές λέει, εντάξει, υπάρχει κράτηση για την υγεία 6% χωρίς ανταποδοτικότητα. Γιατί δεν καταργείται αφού υπάρχει κράτηση στην κυρία σύνταξη? Γενικά οι κρατήσεις για την υγεία στις συντάξεις, γιατί υπάρχουν για την άλλη ζωή, άλλη μια κλοπή του κράτους. Οι συντάξεις, οι κρατήσεις γίνονται γιατί με έναν τρόπο όλοι εισφέρουμε στο ταμείο των επόμενων γενεών, αλλά ναι, στην επικουρική δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν το συζητάω. Αφού σου κάνει την κράτηση στην κυρία σύνταξη, η επικουρική όχι. Μου λέει ο Γιάννης, γιατί να τους ενδιαφέρει η ακρίβεια με τόσα προνόμια των βουλευτών, η παχυλή μισθή τους και όχι μόνο, είδαμε τα πόθεν έσχες τους την τελευταία τετραετία, όντως παίζουν με την νοημοσύνη μας, φιλιά πολλά από την όμορφη Ρόδο μας. Παίζουν, τι να κάνουμε, αλλά βρίσκουν έδαφος, μου λέει ο Δάκης. Υπάρχει κάτι σημαντικό που θέλω να ακουστεί. Πολλοί αγρότες έκαναν έναν επίσημο εσωτερικό αναδασμό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, δηλαδή ανταλλάσσουν χωράφια, μάζευαν όλα αυτά μαζί, αλλά η ΑΔΕ δεν μπορεί να το εντοπίσει αυτό, δεν το βλέπει ως κανονική συνθήκη, καταλαβαίνω όπως μου το γράφεις, και το βλέπει ως επιλείψιμο. Συνέπεια είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην πληρώνονται γιατί δεν αντιστοιχούν τα αγροτεμάχια στο όνομά τους. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν λάθος και η κριτική που ασκήθηκε ήταν σε αυτό το επίπεδο, διότι η ΑΔΕ έχει ένα τρόπο που λειτουργεί, έχει έναν αλγόριθμο που λειτουργεί, και ό,τι χτυπάει στον αλγόριθμο δυστυχώς βγαίνει ως fail, false, πώς το λένε εκεί στη γλώσσα του πληροφορικάρι. Και είναι λογικό να μην πληρώνονται. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο παραγωγός, να τρέχει με χαρτιά. Και πού να τρέξει? Και εδώ δεν υπάρχουν, ο ΠΚΠ δεν υπάρχει. Τι να λέμε τώρα? Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα το Ταμπάκι. Έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία της Αλέκης Βουγιουκλάκη, δεν ξέρω γιατί. Η έκθεση, λέει, στην έκθεση σου μαθαίνουν πώς να μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα. Η έκθεση, όπως και τα μαθηματικά, για μένα είναι το α και το ω για τη λειτουργία της ορθής σκέψης. Και δυστυχώς πάσχουμε από αυτό. Δηλαδή έχουμε καταργήσει την ορθή σκέψη, παιδιά, είναι φοβερό. Αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί και να χειραγωγηθεί από συστήματα που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά σε εμάς. Όχι. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή μην νομίζετε ότι όλοι όσοι προστρέχουν σε ένα κόμμα το κάνουν για ιδεολογικούς λόγους. Όχι. Οι περισσότεροι το κάνουν γιατί θέλουν με έναν τρόπο να αισθάνονται ότι θα μπουν στο γρανάζι του συστήματος. Δηλαδή ότι θα είναι αυτό που λέμε μέσα στα πράγματα. Αυτό επιθυμούν. Γι' αυτό και συντάσσονται. Υπάρχουν βεβαίως και οι ονειροπόλοι. Καλή ώρα εμείς. Εδώ η πολύ μεγάλη και όμορφη παρέα του Alpha Radio 989, που είμαστε ονειροπόλοι, που είμαστε ιδεολόγοι, που έχουμε ηθικό αξιακό σύστημα και δεν το θυσιάζουμε για κανέναν αβάντη μαέστρο. κορυφή της ώρας και επιστρέφω με περισσότερη οικονομία. Είχα επιλέξει κάτι ωραία ηχητικά, νομίζω με αυτό θα μπω. Με Κάρμινα Μπουράνα θα μπω μετά.
1: Η ώρα είναι 9.

0: είμαστε. 9 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου ο υιοθετημένος αδερφός μου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Είπα να σας βάλω κάτι επίκαιρο. Να ξεκινήσω δηλαδή τη δεύτερη ώρα με κάτι επίκαιρο. Διότι ποτέ μου δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτή την ανάγκη που έχουν κάποιοι πολιτικοί να κλέψουν δόξα του παρελθόντος και μάλιστα τέτοια δόξα. Εγώ είμαι και εναντίον αυτής. Να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα, είναι ο επικεφαλής του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, έτσι να μας δώσει λίγο τα φώτα του για την οικονομία. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρόμπαπα.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ.
0: Σας ευνηδίασα. Δεν περιμένατε να σας υποδεχτώ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά είναι λίγο επίκαιρος, δεν είναι?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρος και νομίζω ότι ήταν και μια. Η μουσική υπόκρουση είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό είμαστε για κλάματα. Είμαστε. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Ρόμπαπα. Λοιπόν, είπαμε να δούμε λίγο τα της οικονομίας. Γιατί ωραία όλα τα ακούμε, εκεί έχουμε και νέα κόμματα, θα δούμε πώς αυτά θα διαμορφώσουν το πλαίσιο που θα κινηθούν στο δρόμο για τις κάλπες, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Επειδή λοιπόν εσείς είσαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και κάνετε τις μελέτες που θα έπρεπε κατά την άποψή μου να κάνουν τα κόμματα και να έχουν τεκμηριωμένη αντιπολίτευση που δεν την έχουν, μένουμε στο εφήμερο, στο εύκολο, στο εύπεπτο. Μας αρέσουν και πάρα πολύ, είμαστε αυτός ο λαός είμαστε. Μας αρέσουν έτσι να ακούμε καρτέλ, τρελαινόμαστε. Να ακούμε κεφάλαιο, να ακούμε καπιταλισμός και διάφορα άλλα. Ολιγαρχία, τρελαινόμαστε, κάτι παθαίνει το μέσα μας. Δηλαδή είναι φοβερό. Τώρα βέβαια μπορεί στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας να θέλουμε πολύ να είμαστε κομμάτι και της ολιγαρχίας και του καπιταλισμού, αλλά είναι αυτό το 2 μέτρα 2 σταθμά, δεν είναι?
1: Εντάξει, είναι τώρα με αυτά που λέτε. Εγώ σκέφτηκα το τεντέν και ότι θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Πάντα αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Ζηλεύεις κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θες να τα καταργήσεις. Θες να γίνεις
0: κομμάτι αυτών.
1: Κομμάτι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό. Οπότε για μένα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας και ακόμα και της πολιτικής. Είναι ότι πολλές φορές αυτά που κατηγορούμε όταν είμαστε απ' έξω, όταν γίνουμε μέρος του συστήματος, συμπεριφερόμαστε όπως το σύστημα. Το σύστημα απορροφάει τους ανθρώπους και τελικά δεν αλλάζει τίποτα.
0: Και ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Για μένα είναι περισσότερο επικίνδυνο. Γιατί όταν είσαι απ' έξω, okay, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας. Δηλαδή αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν είσαι απ' έξω και υιοθετείς αφηγήματα τα οποία ξέρεις ότι δεν είναι έτσι. Τώρα έχω στο μυαλό μου πάρα πολλά. Έχω, ας πούμε, κάτι συσάχθειες που ακούστηκαν στο παρελθόν. Έχουμε διάφορα τέτοια στο μυαλό μας. Όμως όταν ξέρεις ότι δεν μπορείς να κάνεις συσάχθεια. Γιατί υπάρχει μία συνθήκη που λέγεται χρέη ισχύρας τρίτων. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Άρα εκεί δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος διαχρονικά σε όλο τον κόσμο που να σε προστατεύει από αυτό. Δηλαδή, άμα χρωστάω εγώ στον κύριο Ρόμπαπα, δεν υπάρχει νόμος να προστατεύσει εμένα. Θα προστατεύσει τον κύριο Ρόμπαπα. Αν εγώ όμως χρωστάω στην ολιγαρχία, θα με προστατεύσει. Απλά το λέω έτσι γιατί μας αρέσουν και αυτοί οι όροι. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε και πού βρισκόμαστε. Όμως, ξεκίνησα σήμερα επηρεασμένη, δεν σας το κρύβω, από αποσπάσματα από μια εκπομπή που έβλεπα χθες στο Sky, που είναι το όπου υπάρχει Ελλάδα, και διαπίστωσα ότι ο πρωτογενής τομέας παραμένει βαθιά πληγωμένος και σχεδόν παρατημένος. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν, εσείς που κάνετε τις μελέτες, φαντάζομαι ότι στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα μπορείτε να δείτε μια προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τον πρωτογενή τομέα δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου, δηλαδή δεν έχουμε κάποια έρευνα, αλλά αν κάποιος δει τον πρωτογενή τομέα και την εξέλιξή του τις τελευταίες δεκαετίες, μπορεί να δει ότι η διαδικασία των επιδοτήσεων τον έχουν στρεβλώσει εντελώς. Πολύ συχνά οι αγρότες δεν δουλεύουν για να παράγουν, δουλεύουν για να εξασφαλίσουν ότι θα πάρουν επιδοτήσεις. Και αυτό αλλάζει την λογική τους και το κατά πόσον προσπαθούν τα προϊόντα τους να είναι εμπορεύσιμα, να έχουν κέρδος και στρεβλώνει και όλη την αγορά. Δηλαδή, οπότε το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Αντί να παράγουμε κάτι το οποίο θα το εξάγουμε σε καλές τιμές, παράγουμε αυτό το οποίο επιδοτείται. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, αυτό το πράγμα δεν δουλεύει σωστά, ακόμα και όταν οι επιδοτήσεις δίνονται με ιδανικό τρόπο.
0: Ναι,
1: και στην Ελλάδα δεν γίνεται ούτε καν αυτό.
0: Είναι πολιτική επιλογή όμως αυτό, κύριε Ρόμπαπα. Δηλαδή, υπήρξαν αρκετές πολιτικές ηγεσίες που είπαν στους παραγωγούς, είτε είναι γεωργοί, είτε είναι κτηνοτρόφοι, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Πάρε την επιδότηση και άραξε. Πήγαινε σε κέντρα διασκέδασης.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω. Σαφώς φταίνει η πολιτική. Και επειδή άκουγα και την εκπομπή σας στον δρόμο μου καθώς ερχόμουν, που κάποια στιγμή είπατε ότι δεν φταίνει η πολιτική που ζητούσαν χατήρια. Η πολιτική φταίνει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η πολιτική και με ΙΤΑ, που η πολιτική, η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα σύστημα το οποίο τρέφεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν
1: και...
0: είπα όμως ότι δεν φταίνε. Με συγχωρείτε.
1: Ναι,
0: είπα ότι αντί να δούμε το σκάνδαλο ως σκάνδαλο, αναλωθήκαμε άλλη μία φορά να.
1: Ναι, στα προσωπικά παραδείγματα.
0: Να βάλουμε στο επίκεντρο τους πολιτικούς που στο τέλος της ημέρας, αν ισχύουν όπως είπα αυτά που διαβάσαμε, θα αθωωθούν κιόλας. Και δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτούς τους 22 στην Κρήτη, 3 εκατομμύρια. Με τους άλλους 13 στη Θεσσαλονίκη, 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή αυτοί έπρεπε να μπουν στο επίκεντρο με την ίδια ένταση που μπήκαν και οι πολιτικοί.
1: Σωστά.
0: Και μετά ο καθένας να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν είμαι καθόλου υπέρ της άβουλης συμμετοχής του κόσμου. Δηλαδή επιλέγουμε αυτούς γιατί αυτό το κομμάτι φαίνεται να είναι πλειοψηφικό μέσα στην κοινωνία.
1: Ωραία. Να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια τάξη. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι το βασικό που πρέπει να ασχολούμαστε είναι ότι είχαμε για δεκαετίες ένα σύστημα το οποίο επέτρεπε και στον πολύ μικρό αγρότη και πολύ περισσότερο στους μεγάλους να κλέβουν το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό φταίει το πολιτικό σύστημα, η πολιτική με ΙΤΑ, και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Πώς θα καταφέρουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα επιτρέπει σε όλους να κλέβουν λιγότερο ή περισσότερο και τελικά κάποιοι να κλέβουν πολλά χρήματα, με τη δικαιολογία και ότι ακόμα και ο τελευταίος αγρότης πολύ συχνά παρακάμπτει το σύστημα και παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι πρέπει. Οπότε έχουμε ένα σύστημα το οποίο βρωμάει από το κεφάλι και προφανώς ακόμα και οι πιο μικροί σε ένα ποσοστό το εκμεταλλεύονται, αλλά τελικά και επιβαρύνονται από αυτό. Άρα για μένα φταίει καταρχάς το σύστημα, αλλά από εκεί και πέρα και οι πολιτικοί οι οποίοι βρίσκονται στο σύστημα και λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν, προφανώς δεν είναι το βασικό πρόβλημα, αλλά είναι και αυτή μέρος του προβλήματος. Και ο αγρότης, ο οποίος προσπαθεί να πάρει περισσότερα χρήματα, είναι μέρος του προβλήματος. Και θα μου δώσετε λίγο χρόνο να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα, τι μου έτυχε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εμένα ο προπάπος μου ήταν πολιτικός. Οπότε είχα ακούσει διάφορες ιστορίες και χάρη στο AI και στο ίντερνετ μπήκα στη διαδικασία και έψαξα λίγο παραπάνω και βρήκα μια επιστολή του κάποια στιγμή στη δεκαετία του 50, είχε βάλει υποψήφιος και ενώ είχε βγει παλιότερα δεν βγήκε, και έγραψε σε ένα συνεργάτη του μια επιστολή στην οποία λέει, ήταν από τα Τρίκαλα η καταγωγή του, δικηγόρος, και λέει ότι εξυπηρετούσα τους συμπολίτες μου στο προβλητικό μου γραφείο, δεν με ψήφισε κανένας, εγώ δεν θα ξανακατεύω ποτέ στην πολιτική και τρικαλινός να μην ξαναπατήσει το πόδι μου στο γραφείο μου. Βλέπεις λοιπόν ότι κάποιος αποφασίζει να είναι μέρος του πολιτικού συστήματος για τον α ή τον β λόγο και τελικά για να μπορέσει να είναι μέρος του πολιτικού συστήματος και να εκλεγεί θα πάρει διαμεσολαβήσει. Άρα και ο τελευταίος πολιτικός φταίει, αλλά δεν φταίει στο ίδιο επίπεδο όπως φταίει το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, το πολιτικό σύστημα όμως απαρτίζεται από τους πολιτικούς, έτσι κι αλλιώς, και από τους πολίτες. Εδώ το ζήτημα είναι, ξέρετε κύριε Ρόμπαπα, εγώ θεωρώ, προσωπικά σας το λέω, γιατί και εγώ πήρα μία απόφαση στις αρχές της εβδομάδας και βρήκα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και δεν το περίμενα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα αυτή την ένταση, δεν περίμενα αυτό το μέγεθος για κάτι που για μένα ήταν αυτονόητο, που σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα στην κοινωνία. Δεν βλέπουμε όμως να υπάρχουν πολιτικοί εμπνευσμένοι, δηλαδή να βγουν και να πούνε εγώ έχω ένα όραμα για τη χώρα, όχι για την εκλογή, έχω ένα όραμα για τη χώρα, θέλω ο πρωτογενής τομέας σε 5 χρόνια να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και τι θα κάνω για να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Θα κάνω 1, 2, 3 πράγματα. Θέλω σε 5 χρόνια η εκπαίδευση να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα κάνω 1, 2, 3, 53 πράγματα. Δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν έχουν όραμα. Πάνε λίγο σαν να ξεσκονίζουν αυτά που βλέπει η πεθερά, να μας αρέσουν αυτά που ακούμε. Να λέμε επιτέλους ήρθε ο επαναστάτης. Και μετά να τρώμε όλοι μαζί τα μούτρα μας, να απογοητευόμαστε και να λέμε δεν υπάρχει ελπίδα. Και τελικά αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας λειτουργεί υπέρ των πολιτικών και κατά της κοινωνίας.
1: Ναι, για να επαναλάβω αυτό που είπατε με άλλα λόγια, για μένα είναι οι πολιτικοί κινούνται με τη λογική του πολιτικού κόστους, το οποίο δεν είναι καν το πραγματικό πολιτικό κόστος, είναι το πολιτικό κόστος που θεωρούν ότι θα έχουν. Κάνουν αυτά που νομίζουν ότι θέλουν οι πολίτες. Και σε τελική ανάλυση αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πάλι κάτι που άκουσα λίγο πριν που είπατε. Ένα από τα προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία είναι ότι έχει πάρα πολύ μικρό κλήρο, μικρά χωράφια, και αυτά τα χωράφια είναι κατακαιρματισμένα. Παλιότερα κάναμε ένα δασμό και λέγαμε ότι εγώ έχω ένα χωράφι εδώ, εγώ έχω ένα χωράφι παραπέρα. Ερχόταν το κράτος με έναν αυταρχικό τρόπο σε τελική ανάλυση, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, και σου έλεγε εσύ θα πάρεις αυτό το χωράφι, ο άλλος θα πάρει το παραδίπλα. Και τελικά δεν είχες 5-10 χωράφια σκόρπια, είχες ένα μεγάλο χωράφι κάπου. Σήμερα αυτό δεν είναι καν στο κομμάτι της συζήτησης. Δεν υπάρχει ως ιδέα και δεν υπάρχει πιθανότατα ως ιδέα, χωρίς να είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Απλώς
0: είναι γνωστό, στείλε ο φίλος μας ο Δάκης αυτό νωρίτερα. Ναι, ακριβώς ναι. Αυτό λοιπόν, μας έστειλε.
1: Είναι το θέμα της. Η λογική μου λέει ότι αυτό που το εμποδίζει είναι ότι επειδή δεν είναι στην Ελλάδα όλα τα χωράφια ίδια, τελικά θα σφαχτούμε και θα λέμε, θα πάμε να βάλουμε το βίσμα στον πολιτικό να μας δώσει τα καλά χωράφια και να δώσει στον άλλον τα κακά χωράφια. Αλλά σε τελική ανάλυση καταλήγουμε να μην κάνουμε τίποτα και τελικά να είσαι ένας αγρότης ο οποίος δεν μπορεί να καλλιεργήσει τίποτα, γιατί η δουλειά που θα έκανες μέσα σε λίγο χρόνο ή θα μπορούσε το είδος του χωραφιού σου να σε οδηγήσει να καλλιεργήσεις καλαμπόκι, γιατί μόνο αυτό μπορεί να καλλιεργήσεις, αλλά έχεις ένα κλήρο που καλλιεργείς καλαμπόκι στο ένα, έχεις ελιές στο άλλο, ντομάτες στο τρίτο και τελικά δεν κάνεις τίποτα.
0: Ναι, αλλά πάλι εδώ πέρα είναι θέμα πολιτικής απόφασης, δηλαδή οράματος. Και ο κλήρος στη χώρα δεν έχει διαφορετική εικόνα από αυτό που έχει γενικά οικονομία. Τι οικονομία έχουμε, και αυτό το διαπιστώσαμε με πολύ αρνητικό τρόπο κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Έχουμε μικρές, πολύ μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέρους ανταγωνισμού εκ των πραγμάτων, γιατί εγώ δεν είμαι ο Χ Ισπανός που μας απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα για τους λάθος λόγους, για να έχω μια αυτοκρατορία και δεν μπορώ να δώσω έναν υψηλότερο μισθό από αυτόν που δίνω. Αλλά ούτε και εκεί όμως βλέπουμε να υπάρχει μια παρέμβαση, κανονική παρέμβαση προκοπής. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας πολιτικός που να έχει τα αερόστατα, να το πω έτσι ωραία, να μην παρεξηγηθούμε, και να πει... Εγώ τη χώρα, και ας μην με ξαναψηφίσει ποτέ κανένας, αλλά τη φαντάζομαι σε 5 χρόνια έτσι. Θέλω να ευνοηθούν όλοι, στο βαθμό που ο καθένας συμμετέχει, εννοώ, σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε, να ξυπνήσουμε τον Ανδρέα από τον τάφο. Δηλαδή... είμαι λίγο αυστηρή, αλλά τι να κάνω, στεναχωριέμαι.
1: Όχι, απολύτως έτσι είναι. Καταρχάς, εμείς... έχουμε ένα παρατηρητήριο της υλοποίησης έκθεσης Πισαρίδη, οπότε παρακολουθούμε, την έχουμε ταξινομήσει και παρακολουθούμε την υλοποίησή της. Ένα από τα πράγματα που έλεγε η έκθεση είναι ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Την έχω διαβάσει, σας το λέω, και επειδή την έχω... Δεν είναι μόνο να το διαβάσεις όμως, δηλαδή πρέπει να μπούμε λίγο και στον κόπο να το δούμε αυτό, να το κάνουμε αντιστοίχηση με την πραγματική οικονομία. Και εκεί όταν διαπιστώσω ότι αυτό που αναφέρεται σε μια έκθεση είναι αυτό που συμβαίνει στην οικονομία, άρα αυτό που μόνο του σου περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης, κάτι πρέπει να κάνεις.
1: Ωραία. Να το δούμε πάλι σε 1-2-3 βήματα. Το πρώτο λοιπόν που λέει η έκθεση Πισαρίδη είναι διαπιστώνει το πρόβλημα. Τώρα, πολλοί πολίτες και δημοσιογράφοι λένε ότι η έκθεση Πισαρίδη θέλει να κλείσει τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και το διαστρεβλώνουν εντελώς, που η έκθεση Πισαρίδη δεν λέει αυτό. Λέει ότι έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί ακόμα και οι εταιρείες των 5-10 ανθρώπων στα διεθνή πρότυπα είναι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν είναι καν μικρές. Για να πας στη μικρή πρέπει να είσαι 100-150 άτομα. Το θέμα λοιπόν είναι γιατί καταλήγουμε και έχουμε τόσο μικρές επιχειρήσεις. Και εδώ πέρα έρχεται το δεύτερο που πιστεύουν οι Έλληνες, ότι φταίει η κουλτούρα μας, το DNA μας και όλα αυτά. Εγώ, η απάντησή μου είναι ότι αυτά είναι χαζομάρες, για να μην το πω λίγο παραπάνω. Οι εταιρείες είναι πολύ μικρές γιατί αυτό εκεί τις οδηγεί και το σύστημα, το νομοθετικό πλαίσιο και η αγορά ολόκληρη. Και να το δούμε τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, η ελληνική οικονομία είναι μια μικρή οικονομία η οποία είναι και πάρα πολύ ασταθής. Δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα, φέτος μπορεί να πάμε πάρα πολύ καλά, του χρόνου να πάμε πολύ άσχημα κτλ. Αυτό δυσκολεύει τις εταιρείες να μεγαλώσουν και οι πολύ μικρές εταιρείες είναι πιο σταθερές σε τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς μια χρονιά να επιζήσεις αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αν έχεις 20-30 υπαλλήλους και μια χρονιά δεν πάει καλά, δεν απαραίτητο θα επιζήσει. Άρα έχουμε κάποια εγγενή προβλήματα ότι είμαστε μια μικρή χώρα και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις μας πουλάνε στη μικρή χώρα τη δική μας. Γιατί αν ήμασταν μια μικρή χώρα όπως οι Σκανδιναβικές που τελικά πουλάνε σε όλο τον κόσμο, δεν σε νοιάζει τι κάνει η σουηδική οικονομία τόσο πολύ. Σε ενδιαφέρει τι κάνει όλος ο κόσμος ή τι κάνει η οικονομία της Δανίας. Αν εξάγεις, εξάγεις όλο τον κόσμο, σε ενδιαφέρει η παγκόσμια οικονομία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο κομμάτι το οποίο για μένα είναι σημαντικότερο είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις και πάρα πολύ αυστηρή φορολογία και πάρα πολύ υψηλή φορολογία που όταν είσαι μικρός μπορείς να την αγνοήσεις και να φοροδιαφύγεις. Συνεπώς, όταν είσαι μικρός κάνεις ό,τι θέλεις, παρανομώντας. Μόλις πας να μεγαλώσεις λίγο, δεν μπορείς να παρανομήσεις με τον ίδιο τρόπο. Και θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν έχεις, όχι σήμερα απαραίτητα, ας πάμε 5 χρόνια πίσω. Αν έχεις μια καφετέρια, εσύ με την οικογένειά σου και 2-3 υπαλλήλους και είσαι εσύ στο ταμείο. Όταν έρθει κάποιος να σε πληρώσει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα κόψεις απόδειξη. Θα τα βάλεις στην τσέπη, δεν θα πληρώσουν ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρο εισοδήματος, δεν θα πληρώσεις τίποτα. Και θα μπορείς να πληρώσεις και τον υπάλληλό σου μαύρα. Άρα είναι όλοι ικανοποιημένοι στη μικρή κλίμακα αυτή και είναι όλα καλά. Αν εσύ είσαι ένας καλός επιχειρηματίας και θέλεις να ανοίξεις και δεύτερη καφετέρια, μπορεί ίσως στη δεύτερη καφετέρια να στείλεις πάλι έναν άνθρωπο της οικογένειάς σου στο ταμείο. Αν δεν έχεις όμως άνθρωπο να είναι στο ταμείο και βάλεις κάποιον υπάλληλό σου, αν τα χρήματα τα παίρνει μαύρα, θα τα βάζεις στην τσέπη του. Κατά με πολύ μεγάλες πιθανότητες και θα πρέπει εσύ να είσαι πολύ ικανός να τον παρακολουθείς και να μην σε κλέβει. Άρα τι κάνεις, την πολύ μικρή επιχείρηση, αν είναι ικανή και ξέρει τη δουλειά της, δεν την αφήνεις να μεγαλώσει, γιατί το κέρδος που έχει από τις οικονομίες κλίμακας το χάνει από τις αντιοικονομίες που σου προκαλεί η κρατική παρέμβαση.
0: Αν όμως είχες ένα πολύ διαφορετικό φορολογικό σύστημα, πολύ διαφορετικό, δηλαδή ο επιχειρηματίας να μην ένιωθε ότι έχει, πώς το λένε, συνέτερο το κράτος, γιατί κάπως έτσι γίνεται. Μην σας πω ότι δεν είναι καν συνεταιριστικό το σχήμα, είναι 70 το κράτος, 30 ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, παύλα εργαζόμενος, επιχειρηματίας, όλα μαζί. Λογιστής, μαρκετέρ, marketing και όλα τα κάνει ο ίδιος. Ωραία. Αν όμως λοιπόν λέω τώρα, υπήρχε μια πολιτική. Σκέφτομαι εγώ τώρα που δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά επειδή έτυχε να
1: διαβάσω. Δεν χρειάζεται να είμαστε οικονομολόγοι, γιατί αυτά που λέω, το παράδειγμα που έδωσα δεν έχει καμία.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω προοπτικά. Λέω λοιπόν προοπτικά. Όταν έχεις μια φορολογία τέτοια που επιτρέπει στον άλλον και να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί και σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο σε επαγγελματικό. Δηλαδή, δεν του πίνεις το αίμα με το καλαμάκι. Βάλε ένα μπουρί της σόμπας, ρε παιδί μου, έτσι να έχει κάνεις και. Και τον αφήνεις να μην έχει τόσα πολλά βάρη, τόσα πολλά χρέη, να μην δημιουργεί χρέη. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν φορολογείς έτσι, όταν παίρνεις προκαταβολή φόρου, όταν, στην πραγματικότητα στραγγαλίζεις την πραγματική οικονομία. Άρα, αυτό που εγώ θα μπορούσα, αν είμαι καλός άνθρωπος, να το διαθέσω στο σταμάτι που δουλεύουμε μαζί, θα πρέπει να το δώσω στο κράτος και το κράτος να αποφασίσει του χρόνου αν θα μου επιστρέψει κάτι, αν. Πρέπει να πάω σε διακοπή, κύριε Ρομπάπα, με συγχωρείτε γιατί έχουμε περάσει το χρόνο μας και επιστρέφω γιατί θέλω να σας πω κάτι για τη μεταποίηση και τις μικρές επιχειρήσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό!
8: Ασύγχρονο!
9: Που αφορά και σένα!
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
9: Ρωμαίος Σακελαρίου!
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
9: Σε ρόλο Παραμάνας!
8: Χωρίς καμιά ντροπή!
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
9: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
9: Τρεχάτε για να δείτε!
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

0: Είμαστε 9 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλια της παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki alfaradio989.gr. Θα μείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους έχουν και θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber. Μην το ξεχάσετε, μπείτε παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η επικοινωνία μας έχει μείνει. Όλα τα άλλα τα έχουμε απολέσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ και τα συζητάμε ωραία και καλά. Δεν συμφωνούμε βεβαίως πάντα με τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα. Είναι ο επικεφαλής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, το γνωστό μας ΚΕΦΗΜ. Το συμβουλευόμαστε πάντα γιατί έχει ένα τρόπο να επικοινωνεί με την πραγματική οικονομία. Θέλατε να μείνουμε σε ένα σημείο που είχατε ξεκινήσει να λέτε, όμως εγώ επιμένω και έχω την απορία. Δεν θα μπορούσε αυτές οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που λέμε στη χώρα μας, κατά βάση την είναι εμπορικά καταστήματα, σωστά? Δηλαδή είναι ρούχα, είναι παπούτσια, είναι αυτά τα είδη.
1: Και υπηρεσίες μικρές. Μπορεί να είναι ένας υδραυλικός μόνος του, να έχεις μικροεπιχειρηματίες.
0: Αυτός δεν θα πιαστεί.
1: Ένας πολιτικός μηχανικός.
0: Αυτός είναι... δεν θα πιαστεί ποτέ, κύριε Ρόμπαπα. Δηλαδή νομίζω και στις ιδανικές χώρες να πας, εάν δεν είναι σε ένα δίκτυο που είναι
1: ακριβώς,
0: τα site, πλατφόρμες που... Δηλαδή νομίζω ότι και στη Σουηδία να πας δεν θα σου κόψει απόδειξη ο υδραυλικός. Αν τον χρειαστείς, γιατί ξέρω ότι και πάρα πολλά σπίτια στην Κεντρική Ευρώπη δεν έχουν κουζίνες, δεν μαγειρεύει ο κόσμος, τρώνε έξω, μετά πάνε, πίνουν τα ποτά τους, γίνονται ντύρλα και είναι πολύ ωραία η ζωή. Και εμείς βέβαια κάπου εκεί έχουμε καταλήξει. Μου το έλεγε η μανά Βυσά μου ότι έχει εκτοξευθεί πόλη σε αλκοόλ. Τώρα πώς πήγα σε αυτό το θέμα, άσχετο. Άσχετο και σχετικό. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι η οικονομία μας έχει οδηγήσει δυστυχώς σε πάρα πολύ. Είμαστε στα κάγκελα, κύριε Ρόμπαπα. Λέω λοιπόν, αφού έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις τέτοιου τύπου, θα μείνω λίγο στα εμπορικά καταστήματα, γιατί έχουμε πάρα πολλά εμπορικά. Είναι λογικό, εγώ όταν ήμουν πιο μικρή, που πήγαινα με τη μαμά μου να ψωνίζω και βλέπα τόσα πολλά μαγαζιά, έλεγα, σκεφτόμουν, τώρα ήμουν 7-8 χρονών και έλεγα, καλά, αυτά τα μαγαζιά πουλάνε όλα. Μου φαινόταν πάρα πολλά σε σχέση με τον κόσμο που θα πήγαινε να κάνει τα ψώνια του. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να αναλευθεί μια πρωτοβουλία, αφού έχεις αυτή την οικονομία. Με τις στρεβλότητες, με τις στρεβλότητες. Αλλά πάντως είναι αυτή. Αντί να εισάγεις από την οποιαδήποτε χώρα, θα μου πεις πλέον εισάγουμε από την Κίνα γιατί είναι πάρα πολύ φθηνά τα προϊόντα. Να βοηθήσεις να υπάρχει και μια βιομηχανία στη χώρα, μια βιοτεχνία στη χώρα. Κάτι που υπήρχε στο παρελθόν, δηλαδή πριν τη δεκαετία, πριν τα μέσα του 80, υπήρχαν αυτά στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι. Καταρχάς, η προσωπική μου άποψη και η θέση του ΚΕΦΗΜ είναι ότι για να φτιάξεις βιομηχανία πρέπει να έχεις το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει στην βιομηχανία να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Οι οικονομίες έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις και κάνουμε τη ζωή των επιχειρηματιών δύσκολη σε οτιδήποτε, σε κάθε βήμα που θέλουν να κάνουν. Άρα, το βασικό είναι να φτιάξεις το περιβάλλον που θα επιτρέπεις σε μια βιοτεχνία να μεγαλώσει, να γίνει βιομηχανία, να πουλάει στην Ελλάδα, να κάνει εξαγωγές κτλ. Η δουλειά του κράτους είναι κυρίως αυτή και δεν είναι το κράτος να έρθει να λέει: παιδιά, εγώ δίνω επιδοτήσεις για τις βιομηχανίες σε αυτόν τον κλάδο για να αναπτυχθούν, επειδή εγώ, είτε ως ελληνικό κράτος ή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια πράγματα κάνει. Αποφασίζω τι χρειάζεται και ξέρω τι χρειάζεται και δίνω χρήματα. Γιατί μετά ο επιχειρηματίας δεν έρχεται να φτιάξει το εργοστάσιο επειδή πραγματικά υπάρχει λόγος, έρχεται να φτιάξει το εργοστάσιο γιατί αυτά τα χρήματα δίνουν και δίνονται χρήματα για να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο, να φτιάξουμε παπούτσια, αντί να φτιάξουμε μπλουζάκια, ενώ μπορεί να ήθελε να φτιάξει κάλτσες. Άρα, ο κρατικός παρεμβατισμός έχει αυτό το πρόβλημα, ότι κάποιος σοφός, και ας πούμε ότι είναι πραγματικά σοφός. Λέει σήμερα ότι η Ελλάδα πρέπει να κατασκευάσει το α πράγμα. Μέχρι αυτό να πείσει τους πολιτικούς και να πιστούν οι πολιτικοί και να πάνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσουν χρήματα και να εγκριθεί το πρόγραμμα και να γίνει πρόσκληση και να δοθούν τα χρήματα, αυτό θέλει χρόνια μπροστά. Και συνεπώς αυτός ο σοφός που αποφάσισε κάτι σήμερα, μετά από 5 χρόνια, μπορεί αυτό να μην έχει καμία σημασία. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία κρατικού σχεδιασμού, που όσο σοφή και να είναι η ιδέα που έχει κάποιος σήμερα, που μπορεί να είναι μεγαλοφυής, που συχνά δεν είναι, αλλά ας πούμε ότι είναι μεγαλοφυής, όταν φτάσει να υλοποιείται, είναι ξεπερασμένη και σε πολύ μεγάλο ποσοστό υλοποιείται με λάθος τρόπους. Αυτός που θα πάρει την επιδότηση είναι πολύ πιθανό ότι θα είναι μέσα στο σύστημα και δεν θα είναι αυτός που θα επένδυε μόνος του. Και έχουμε λοιπόν προβλήματα τα οποία δεν λύνουμε το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, για να πάμε όμως και σε αυτό που είπατε στην αρχή και στον Ανδρέα Παπανδρέου, ένα από τα καταστροφικά πράγματα που έκανε το ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης της δεκαετίας του 80 ήταν το εξής, ότι ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία όταν είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο μετά. Και θυμάστε πολύ καλά, έξω από την.
0: Όχι, και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Πώς δεν θυμάμαι, παρότι ήμουν πολύ μικρή, τα θυμάμαι.
1: Εντάξει, δηλαδή. Είναι τόσο χαρακτηριστικά αυτά τα συνθήματα που όποιο ζούσε εκείνη την εποχή τα θυμάται πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε, μπαίνουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα κλειστό. Μια κλειστή οικονομία προστατευμένη με βιομηχανίες που παράγουν στην Ελλάδα με δασμούς καλή ώρα όπως ο Τραμπ. Εμείς τότε τα είχαμε πολύ περισσότερα.
0: Ήμασταν πολύ μπροστά εμείς αυτά.
1: Επομένως δεν αγόρασε Siemens, αγόρασε η Ζόλα και η Ζόλα πουλούσε και είχε γίνει μια βιομηχανία σοβαρή επειδή ήταν προστατευμένη. Μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταργείται ο προστατευτισμός και αυτό είναι καλό και ταυτόχρονα έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση η οποία αυξάνει τους μισθούς πολύ γρηγορότερα από την παραγωγικότητα. Έχουμε απεργίες κατά του κεφαλαίου, γιατί οι εργοστασιάρχες είναι κακοί καπιταλιστές και μπαίνουμε στη διαδικασία και καταστρέφουμε όλη τη βιομηχανία που είχαμε. Που δεν σημαίνει ότι η βιομηχανία αυτή θα επιζούσε, γιατί μια βιομηχανία από μια κλειστή οικονομία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό δεν είναι απαραίτητο ότι θα επιζήσει. Λοιπόν, έρχεσαι λοιπόν και κάνει.
0: Ναι, αλλά πάλι αυτό δεν το ξέρουμε. Εικάζουμε ότι ίσως να μην τα κατάφερνε.
1: Ναι, όχι. Η ουσία είναι ότι πολλές από αυτές θα μεγαλώνανε και θα γίνανε παίκτες σε παγκοσμίου επίπεδου. Κάποιοι άλλοι κλάδοι, κάποιες άλλες επιχειρήσεις μπορεί να κλείνουν.
0: Έχει μείνει όμως κάτι, κύριε Παπά.
1: Καταστρέψαμε τη βιομηχανία μας πλήρως. Και το να ξαναφτιάξεις κάτι είναι δύσκολο. Βέβαια βλέπουμε τα τελευταία χρόνια της κρίσης ότι η ελληνική βιομηχανία αναπτύσσεται, κάνει επενδύσεις, η παραγωγικότητα στη βιομηχανία είναι πολύ παραπάνω από τους άλλους κλάδους, γιατί προφανώς η βιομηχανία έχει και μεγάλη κλίμακα και μπορεί να έχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Ενώ οι μικρές επιχειρήσεις είναι πιο δύσκολο. Δεν σημαίνει ότι και μια επιχείρηση μπορεί να έχει πολύ μεγάλη παραγωγικότητα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο. Άρα, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, είναι ότι όταν μπαίνουμε στη δικασία και καταστρέφουμε κάτι, δεν σημαίνει ότι θα έρθει ένας πολιτικός με ένα μαγικό ραβδάκι και θα πει: παιδιά, πουλάμε πολλά μπλουζάκια στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, θα φτιάξουμε ένα εργοστάσιο.
0: Ωραία,
1: να το παράγει.
0: Ναι. Θα πάω σε σύντομη διακοπή, γιατί θέλω να γυρίσω να διαφωνήσω μαζί σας.
1: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 33 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον κύριο Νίκο Ρομπαπά. Είναι ο επικεφαλής του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Συνήθως δεν συμφωνούμε, αλλά παρόλα αυτά εκτιμώ πάντα τις τοποθετήσεις του. Με βάζουν σε σκέψεις. Λοιπόν, τώρα θα όμως θέλω να διαβάσω λίγο το μήνυμα του Γιώργη. Λέει. Θα μου επιτρέψετε λίγο όσον αφορά στην πολιτική διάσταση της συζήτησης της έκθεσης Πισαρίδη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο της είναι ότι δεν θεωρεί το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων πλεονέκτημα που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που πρέπει να ξεπεραστεί μέσω συγκέντρωσης συνεργασιών, συγχωνεύσεων και ανάπτυξης μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων. Αυτό διατρέχει ολόκληρη τη λογική της έκθεσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει περισσότερα κίνητρα για επιχειρήσεις που μεγαλώνουν ή συνεργάζονται, χρηματοδότηση κυρίως για επενδύσεις σε τεχνολογία, ψηφιοποίηση και εξωστρέφεια και όχι για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Πίεση προς τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις να ενταχθούν σε μεγαλύτερα σχήματα ή δίκτυα συνεργασίας. Η λογική ευνοεί τη συγκέντρωση της αγοράς σε λιγότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το λες και καρτέλ, αυτό λέει ο Γιώργης. Με κίνδυνο να εξαφανιστούν χιλιάδες μικρά καταστήματα, οικογενειακές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Αλλά και να εξαφανιστούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που δεν θα υπάρχουν στα νέα σχήματα. Αυτό λέει ο Γιώργης. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό και να γυρίσω λίγο στα του προστατευτισμού που είπαμε λίγο νωρίτερα.
1: Ναι. Η έκθεση Πισαρίδη ουσιαστικά η βασική της λογική είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεγαλώνουν. Δεν είναι ότι είναι προσανατολισμένο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Το βασικό είναι να φτιάξει ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει στις καλές μικρές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν. Μέχρι τώρα η ελληνική οικονομία βάζει εμπόδια σε μικρές εταιρείες να μεγαλώσουν. Παλιότερα έπρεπε να έχεις ιατρείο μόνο σου, δεν μπορούσες να έχεις 10 γιατρούς. Δικηγορικό γραφείο το ίδιο. Δεν είναι να σε βάλω εγώ με το ζόρι να πας να συνεργαστείς με έναν άλλο δικηγόρο. Είναι ότι αν εσύ θέλεις να συνεργαστείς, να μπορείς να το κάνεις και να μην έρχεται το κράτος να σου βάζει εμπόδια. Η λογική λοιπόν είναι ότι προφανώς μπορεί να είσαι μια μικρή επιχείρηση και να είσαι πάρα πολύ παραγωγική, ανταγωνιστική και ευέλικτη. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν αυτό το κομμάτι της ευελιξίας. Το θέμα είναι ότι στο σύνολο της οικονομίας είναι πολύ δύσκολο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν μεγάλη παραγωγικότητα. Και να πούμε γιατί μας ενδιαφέρει η μεγάλη παραγωγικότητα, είναι ότι αν δεν έχεις μεγάλη παραγωγικότητα, δεν μπορείς να έχεις μεγάλους μισθούς. Δεν γίνεται, αν παράγεις λίγο, να πληρώνεσαι πολύ.
0: Ωραία. Όμως εδώ πέρα υπάρχουν δύο πράγματα που απασχολούν την ελληνική οικονομία. Το ένα είναι αυτό. Εγώ συμφωνώ απολύτως στη λογική που το βάζετε, γιατί. Αλλά βλέπω ως πρώτο βήμα το θέμα το φορολογικό. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλεις να διευκολύνεις μια μικρή επιχείρηση και να υπάρχει, γιατί και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, η έκθεση Πισαρίδη δεν σου λέει καθόλου να κλείσεις επιχειρήσεις. Τουναντίον, σου λέει, αν εγώ με τον κύριο Ρόμπαπα μπορούμε τα δύο μαγαζιά που έχουμε να τα κάνουμε ένα και εκεί που πουλάμε μπλούζες να βάλουμε και παντελόνια, ακόμα καλύτερα, γιατί αυτό θα μας φέρει ένα περισσότερο κόσμο, ένα μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό, άρα και θα γεμίσουν και τα ταμεία μας και θα μπορέσουμε και εμείς και οι ίδιοι να έχουμε ένα όφελος και οι εργαζόμενοι σε εμάς να έχουν ένα επιπλέον όφελος. Αλλά αυτό λύνεται μόνο με φορολογικά μέτρα, άρα λύνονται από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Και δεν μας έχει πείσει η κυβέρνηση ότι είναι διατεθειμένη να κάνει αυτό το πράγμα. Έχει μία αιμονή με το υπερπλεώνασμα. Καλά, κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που κάνει ο κύριος Πιερακάκης απολύτως. Και εγώ σε προσωπικό επίπεδο προτιμώ να αποπληρώσω τα χρέη μου στην τράπεζα νωρίτερα για να δω τι μπορώ να κερδίσω και αυτά που θα κερδίσω να τα κάνω κάτι άλλο, να τα κάνω όμως μία επένδυση. Το να τα έχω στα ταμεία και να λέω «Α, εντάξει, δεν θα πάρω μέτρα εγώ για την ακρίβεια, αν δω ότι η κοινωνία φτάσει στο μη περαιτέρω θα δώσω κάτι κουπόνια». Αυτό το θεωρώ αστείο. Δεν είναι πολιτική απάντηση αυτό. Και εμείς που δεν είμαστε πολιτικοί, μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε. Άρα, από τη μία έχουμε μία αδυναμία και μία μη θέληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας. Δεν θέλει να το κάνει. Το αφήνει και πηγαίνει στον αυτόματο. Με τους φόρους που επιβαρύνουν, με τις εισφορές που επιβαρύνουν, με χίλια δύο πράγματα. Και από την άλλη έχουμε μία κυβέρνηση που δεν παρεμβαίνει και στην ακρίβεια. Καθόλου. Είναι σαν, τι να πω, δεν έχει ενημερωθεί ενδεχομένως. Να την ενημερώσουμε, να στείλουμε επιστολές. Τα θέλουμε περιστέρι, θέλει να τα στείλουμε μέσω ΑΔΕ. Ας μας πει πώς τα θέλει να τις τα στείλουμε. Αλλά πάντως δεν έχει ακουμπήσει την κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας. Που αυτό διαπερνά οριζόντια την κοινωνία, είτε είσαι σε μεσαία επιχείρηση, είτε σε μικρομεσαία επιχείρηση, σε μικρή επιχείρηση, μισθωτό, συνταξιούχος, δεν το συζητώ. Άρα εδώ υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Κυβερνητικό δομικό πρόβλημα στο πώς αντιμετωπίζουν την οικονομία. Και εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο. Την ώρα λοιπόν που δεν κάνει αυτά τα αυτονόητα και απλά πράγματα που θα έκανε οποιοδήποτε, την ίδια ώρα έχει δημιουργήσει συνθήκες για να υπάρξουν και σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, κυρίως στον ψηφιακό τομέα και την πληροφορική. Γιατί έχουμε και αυτά τα data centers, έχουμε και μια προσπάθεια πολύ σημαντική που γίνεται σε επίπεδο πολεμικής βιομηχανίας, αλλά δεν υπάρχει ισορροπία.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι θέσατε τρία θέματα, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Το ένα είναι το κομμάτι της φορολογίας, το δεύτερο είναι της ακρίβειας, το τρίτο είναι των μεγάλων επενδύσεων. Δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά για να μην χαθούμε, να πιάσουμε πρώτα το θέμα της φορολογίας, στο οποίο εμείς στο ΚΕΦΗΜ ασχολούμαστε συστηματικά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθερά υπερπλεονάσματα. Άρα όχι μόνο το κράτος συλλέγει περισσότερα χρήματα από ό,τι ξοδεύει, αλλά συλλέγει κάθε χρονιά περισσότερα χρήματα από αυτά που είχε πει ότι θα μαζέψει. Και αυτό είναι καλό κυρίως για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, διότι επειδή εγώ ταξιδεύω πολύ συχνά και μιλάω με αντίστοιχους ανθρώπους, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι η χώρα μας κατάφερε, ότι ήταν το μαύρο πρόβατο, ότι ξαφνικά λέμε ότι παιδιά εμείς έχουμε πλεονάσματα και εσείς όλος ο υπόλοιπος έχει, ο κόσμος έχει ελλείμματα. Άρα δημιουργείς μια εικόνα η οποία είναι θετική και στο κομμάτι αυτό και η αποπληρωμή των χρεών από αυτά τα υπερπλεονάσματα είναι καλή ιδέα, γιατί δείχνεις στο εξωτερικό ότι παιδιά εμείς έχουμε καταλάβει γιατί χρεοκοπήσαμε και ο στόχος μας είναι να μειώσουμε το χρέος μας. Τώρα, παράλληλα, αυτό που έχει πετύχει η κυβέρνηση, και όταν εμείς παλιότερα λέγαμε ότι αυτό γίνεται, πολλοί μας λέγανε ότι αυτό είναι αδύνατο, είναι ότι καταφέρνει να μειώνει φορολογικούς συντελεστές και συντελεστές στις ασφαλιστικές εισφορές, και το έχει κάνει σημαντικά, καταφέρνοντας τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ να παραμένουν σταθερά. Είναι εντυπωσιακό. Εμείς δημοσιεύουμε κάθε χρόνο την ημέρα φορολογικής ελευθερίας, που πέφτει κάπως μέχρι τον Ιούνιο, οπότε μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα την ανακοινώσουμε. Η ημέρα φορολογικής ελευθερίας τα τελευταία χρόνια έχει παραμείνει πεισματικά σταθερή, παρόλο που έχουμε σημαντικές μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι μπορείς να μειώνεις φορολογικούς συντελεστές και τα χρήματα που εισπράττεις να είναι τα ίδια. Αυτή, ας πούμε, στα οικονομικά λέγεται η καμπύλη του Λαφέρ, που λέει ότι, για παράδειγμα, αν βάλεις 0% φορολογικό συντελεστή, παίρνεις 0 χρήματα. Αν βάλεις 100% φορολογικό συντελεστή, θα πάρεις 100 χρήματα. Έχεις λοιπόν μια καμπύλη που υπάρχει κάπου το μέγιστο και μπορείς πολύ συχνά, αν είσαι στη δεξιά πλευρά της καμπύλης που κατεβαίνει προς τα κάτω, να πεις ότι θα μειώσω φορολογικό συντελεστή και θα εισπράξω περισσότερα χρήματα, γιατί φορολογείς τόσο πολύ την παραγωγή που ο άλλος σου λέει ότι εγώ δεν θα παράγω, είναι καλύτερο να μην παράγω και δεν σου πληρώνω και τίποτα. Σήμερα λοιπόν στην Ελλάδα καταφέρουμε να μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές και τα έσοδα να παραμένουν σταθερά, και σε μεγάλο ποσοστό βέβαια αυτό οφείλεται επειδή έχουμε ηλεκτρονικές πληρωμές και άρα η φοροδιαφυγή μειώνεται. Και εδώ, για να πάμε στο πρώτο παράδειγμα, σήμερα αυτό που είπα με την καφετέρια δεν ισχύει πλέον. Διότι επειδή, όχι παντού, αλλά πολλές πληρωμές γίνονται ψηφιακά, αυτό το κίνητρο που έχεις να παραμείνεις μικρός επειδή φοροδιαφεύγεις, σταδιακά καταργείται. Και θα δούμε ότι εκεί που ήταν πολλά μικρά ανεξάρτητα μαγαζάκια, θα αρχίσουν, όχι ξέρετε, επειδή ήρθε ο Πισαρίδης και έδωσε κίνητρα, το δημιούργησε η αλλαγή του φορολογικού περιβάλλοντος.
0: Άρα αυτό, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω τη σκέψη, αυτό όμως κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας επιχειρηματίας, καταλαβαίνει ότι δεν θα του πιεις το αίμα με καλαμάκι, επιμένω, δεν έχει κανένα λόγο να φοροδιαφύγει. Κανένα λόγο. Δηλαδή, αν ξέρει ότι εγώ μπορώ να βγάλω. Όλοι καταλαβαίνουμε και αυτό δεν το συζητώ. Όσο και να διαφωνούμε με την. Ως κοινωνία να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, μπορούμε να τσακωθούμε για πάρα πολλά πράγματα, για τις ομάδες, για τα κόμματα, να γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Αλλά συμφωνούμε σε ένα πράγμα, ότι όλοι μας για να έχουμε μια υπηρεσία πρέπει αυτό κάπως να το πληρώσουμε. Κανένας λοιπόν δεν θα αρνηθεί να πληρώσει αυτό που του αναλογεί, δεν γίνεται όμως να βλέπεις ότι τα συνήθη υποζύγια σηκώνουν αυτό το βάρος. Δηλαδή, δεν μεταβάλλονται τα έσοδα της κυβέρνησης, προφανώς, δηλαδή του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά εμείς υποφέρουμε. Αυτό πρέπει να τελειώσει, καταλάβατε, γιατί είναι και, έχει ξεπεράσει το αστείο και έχει γίνει πια μια επίπονη διαδικασία.
1: Συμφωνώ, όλοι υποφέρουμε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, έχουμε λοιπόν με τις αλλαγές αυτές που έχουμε ότι δεν μπορεί να φοροδιαφύγεις, παράλληλα να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η αλλαγή είναι πραγματικά επώδυνη για όποιον μικροεπιχειρηματία λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο και είχε μια επιχείρηση που μπορεί να την είχαν και οι γονείς του ή να έχει μεγαλώσει η οικογένειά του με αυτή την επιχείρηση και τώρα δράσει ένα

0: ο συντελεστή είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο του ΩΣΑ κατά μία-δύο ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό που είναι πραγματικά υψηλό στην Ελλάδα είναι η φορολογία της εργασίας, και αυτό οφείλεται κυρίως στις ασφαλιστικές φορές που είναι περίπου κοντά στο 30% του κόστους, ίσως τώρα λίγο χαμηλότερο επειδή έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, και παράλληλα στον φόρο εισοδήματος. Στα χαμηλά εισοδήματα είναι πολύ χαμηλή η φορολογία, και αυτό είναι λογικό και αναμενόμενο. Αυτό που είναι πραγματικά εξωφρενικό είναι η φορολογία μόλις μεγαλώσει λίγο ο μισθός σου. Σε τίσο εισόδημα πάνω από τις 40.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής είναι 60%. Δηλαδή στο 1 ευρώ, στα 100 ευρώ που θα πάρεις πάνω από τις 40.000, τα 60 θα τα πάρει το κράτος. Τώρα, θα μου πει κάποιος από τους ακροατές, ρε μεγάλο, τώρα ποιος παίρνει 40.000 ευρώ, εμένα τι με νοιάζει? Σε νοιάζει, διότι πάλι έχεις το εξής, ότι αν εγώ είμαι επιχειρηματίας και θέλω να πάρω το δεύτερο μαγαζί, το οποίο είναι σχετικά μεγάλο, ο άνθρωπος που θα το δουλέψει πρέπει να πληρώνεται καλά, γιατί έχει και υπαλλήλους και πρέπει να πληρώνεται καλά. Και τα 40.000 ευρώ δεν είναι κάποιος υπερβολικά μισθός, τουλάχιστον με τα διεθνή δεδομένα. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάει να γίνει επιχειρηματίας μόνος του και να βγάζει 100.000, και από τις 100.000 να αφαιρείται το 22%, να τα πληρώνει όλα νόμιμα, να αφαιρείται το 22% και να παίρνει 78%, θα το κάνει μόνος του. Αν εγώ με το δεύτερο μαγαζί βγάζω περισσότερο κέρδος και αντί για 100.000 μπορώ να του δώσω 120, αλλά σε τελική ανάλυση θα πάρει 70, γιατί να κάτσει να είναι υπάλληλός μου
1: δεν
0: και να
1: κάτσε.
0: Έχει και εμένα πάνω από το κεφάλι. Θα σου πει, ρε μεγάλε, εγώ βγάζω περισσότερα μόνος μου, εντάξει, σ' αγαπάω και τα λοιπά, που μπορεί και να μην με αγαπάει και να μην με συμπαθεί, αλλά θα έρθει λοιπόν και θα σου πει, θα το κάνω μόνος μου. Και σε τελική ανάλυση, ενώ φτιάχνεις με το κομμάτι της μείωσης της φορολογιαφυγής το πλαίσιο, έρχεσαι στο κομμάτι ότι μόλις πας και θέλεις έναν άνθρωπο που είναι εξειδικευμένος, και δεν είναι μόνο ο μάνατζερ του καταστήματος, είναι ότι αν πάρεις έναν επιστήμονα στην πληροφορική, 40.000 είναι πολύ χαμηλό εισόδημα. Αν δεν το πληρώσεις εσύ, θα πάει να δουλέψει από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
1: Αυτό τώρα μου θυμίζει λίγο την εποχή των μνημονίων, που όταν τολμούσε κάποιος να έχει ένα κανονικό μισθό, στάπαιρνε το κράτος, γιατί δεν ξέρω, δεν έπρεπε να τα βγάλεις. Επίσης υπάρχει ένα θέμα τώρα, άρα επανερχόμαστε στο πολιτικό σκέλος, άρα είναι το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το προσωπικό του εισόδημα του φυσικού προσώπου. Δηλαδή εμένα στα 25 χιλιάρικα, ας πούμε, με θεωρείς πλούσιο και μου παίρνεις τα 10. Άρα με θέλεις φτωχό. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, τώρα, εδώ λοιπόν έχουμε πάλι, καταρχάς να πούμε ότι το κομμάτι του συνταξιοδοτικού είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θέλει μια εκπομπή από μόνο του. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις, πάλι υπάρχει το θέμα του πολιτικού κόστους, γιατί έτσι και τολμήσει η κυβέρνηση και να πει ότι μειώνω τη φορολογία στα πιο πάνω εισοδήματα, θα τους πει κάποιος ότι, παιδιά, ασχολείται με την πλουτοκρατία και τους πλούσιους και όλα τα σχετικά, και κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία να εξορθολογήσει αυτό το πλαίσιο, διευκρινίζοντας ότι επειδή η φορολογία είναι τόσο υψηλή, τελικά αυτούς τους φόρους δεν τους πληρώνει κανένας. Γιατί όταν το κράτος σου παίρνει 60%, αντί να βάλεις τον συνεταίρο σου, τον υπάλληλο, τον μάνεζε στο δεύτερο κατάστημα να δουλέψει ως μισθωτός, τον βαφτίζεις επιχειρηματία, κάνει μια επιχείρηση και τον πληρώνεις ως επιχειρηματία. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, όταν έχεις φορολογικό συντελεστή 60%, ο άνθρωπος πάει και βρίσκει παραθυράκια. Και υπάρχουν πολλά παραθυράκια.
1: Ωραία.
0: Και όλοι οι λογιστές θα ξέρουν.
1: Και επίσης μπορεί σε αυτή την περίπτωση να πάρεις υπάλληλό σου κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών. Θες τον υπουργό, θες τον αναπληρωτή υπουργό, θες τους υφυπουργούς, δύο έχει. Παίρνεις έναν και να δει και πώς γίνεται και η δουλειά. Άντε, γιατί δεν μπορώ, μας κάσανε πρωί-πρωί. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr

0: Σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 52 πρώτα λεπτά. Είμαστε λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής. Θυμίζω ότι θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 10. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Έχουν παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο και τα μηνύματα που έχετε στείλει, γιατί δίνουν και αφορμή για συζήτηση. Όπως αυτό της φίλης μου εδώ, της Έλλης, που λέει: αφού κατέστρεψαν και έκλεισαν τα πάντα βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ακόμα και σήμερα προσπαθούν να φανίσουν και τον αγροτικό τομέα με τη Mercosur. Θα είμαστε μόνο παροχή υπηρεσιών. Μα και αυτό όμως, Έλλη μου, δεν το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, ακόμα και αυτό να πεις ότι εγώ έχω πάρει μία απόφαση και θέλω η χώρα να είναι παροχή υπηρεσιών, θέλω να είναι μόνο τουριστική. Μα και αυτό δεν το κάνουμε σωστά. Δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας γενικώς. Και ωραία, το ένα πολύ σωστά το βάζουμε το θέμα που δεν το έχει βάλει κανένας, είναι φοβερό όμως. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει μιλήσει για την φορολογία φυσικών προσώπων. Κανένα. Πάμε όμως λίγο και στα θέματα της ακρίβειας. Δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη κυβέρνηση, 60 πόσοι υπουργοί, να μην έχει κάποιος σκεφτεί πώς θα απαντήσεις. Δηλαδή, κάπως πρέπει να απαντήσεις, κύριε Ρόμπαπα. Με συγχωρείτε, εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Είπαμε ότι φύγαμε από μια προστατευτική οικονομία και πήγαμε σε μια φιλελεύθερη οικονομία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άσχετα αν έχουμε διαψευστεί πια, γιατί περιχαρακωνόμαστε, κάνουμε πολλά βήματα πίσω πλέον. Πάμε σε προοδευτικές πολιτικές σε επίπεδο οικονομίας, αλλά εντάξει, ας το αντιπαρέρθουμε αυτό, γιατί δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Η ακρίβεια είναι το α και το ω πρόβλημα για κάθε σπίτι, για κάθε νοικοκυριό, ανεξαρτήτου εισοδήματος. Γιατί να σας πω, και στο τέλος της ημέρας, ακόμα και να σου περισσεύουν τα λεφτά, πες ότι είσαι ο προνομιούχος των 40.000 ευρώ του χρόνου, του ετήσιου εισοδήματος, που σημαίνει ότι δεν θα πάθεις εγκεφαλικό στο σούπερ μάρκετ. Γιατί πρέπει ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, να το βρίσκεις στη Γερμανία 5 ευρώ και στην Ελλάδα 8 ευρώ? Αυτό δεν έχει καμία λογική, έχει μόνο εσκροκέρδεια.
1: Λοιπόν, καταρχάς η προσωπική μου εμπειρία από τις τιμές του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι ότι η χώρα μας είναι ακριβότερη. Μπορεί σε κάποια πράγματα να είναι ακριβότερη, σε κάποια είναι φθηνότερη. Πιστεύω πολλές φορές ότι οι ειδήσεις που ακούμε ότι βρήκα αυτό το λάδι εκεί τόσο είναι επιλεκτικά. Αν ψάξεις πραγματικά, μπορείς να βγάλεις εκπληκτικές ειδήσεις, οι οποίες είναι απλώς ειδήσεις για να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ δεν αυξάνονται πολύ και ότι δεν θα μπορούσαν και σε αρκετά πράγματα να είναι χαμηλότερες. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τα προβλήματα της ακρίβειας των τελευταίων ετών, είναι κυρίως οι αυξήσεις έρχονται από το εξωτερικό, έχουμε κυρίως το ενεργειακό κόστος και την ποσοτική χαλάρωση του κορονοϊού, η οποία δημιούργησε ένα κύμα πληθωρισμού αμέσως μετά, και από εκεί και πέρα έχουμε μια ελληνική οικονομία, και αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή δεν λέω ότι φταίνε οι ξένοι και το εξωτερικό, έχουμε μια οικονομία η οποία δεν είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή δεν έχουμε πολλά σούπερ μάρκετ που να ανταγωνίζονται. Και αυτό είναι φυσιολογικό ότι δεν έχουμε πολλά σούπερ μάρκετ. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχουν 15 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τελικά υπάρχουν 2, 3, 4. Στην Ελλάδα όμως έχουμε επίσης το κομμάτι το πιο μικρό, το μπακάλικο της γειτονιάς ή οτιδήποτε, το οποίο είναι από τη φύση του πολύ ακριβό. Άρα έχεις λοιπόν την εύκολη λύση που είναι κοντά σου, που είναι ακριβή. Έχεις το σούπερ μάρκετ που είναι λίγο πιο μακριά και είναι δύο. Στη γειτονιά σου μπορεί να έχεις ένα-δύο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πας σε πολύ παραπάνω. Επομένως, έχεις μια αγορά η οποία είναι αρκετά οι επιλογές σου περιορισμένες. Δηλαδή, έχεις την ακριβή που είναι ο μικρός, που είναι φυσιολογικό, δεν είναι ότι και αυτός βγάζει υπερβολικό κέρδος. Απλώς είναι η κλίμακά του και ο τρόπος που λειτουργεί που τον κάνει να είναι ακριβώς. Και μετά έχεις επιλογή από ένα-δύο σούπερ μάρκετ.
0: Συνεπώς, μα τα σούπερ μάρκετ είναι το πρόβλημα όμως, κύριε Ρόμπαμπα. Τα σούπερ μάρκετ είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να βρίσκεις ένα προϊόν τη Δευτέρα 4 ευρώ και την Τετάρτη 5,5 ευρώ.
1: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πάω στο σούπερ μάρκετ συχνά, οπότε δεν έχω.
0: Καλά, εγώ όμως που πηγαίνω, σας το λέω με βεβαιότητα. Ναι. Και που προσέξτε, είμαι και ένας άνθρωπος που δεν κοιτάζω τις τιμές, γιατί παίρνω συγκεκριμένα πράγματα. Αγοράζω συγκεκριμένα πράγματα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Δηλαδή μου έχει τύχει να νευριάσω πάρα πολύ και να πω, όχι ρε φίλε, δεν θα το πάρω. Φά το μόνο σου βρε. Και να σου κάτσει και στο λαιμό. Γιατί θεωρώ υπερβολική την αύξηση. Δεν δικαιολογεί το.
1: Και το άλλο, το οποίο είναι μια πιθανή εξήγηση, χωρίς να είμαι καθόλου σίγουρος για αυτό που λέω, είναι ότι παραδοσιακά, ιδίως πριν την κρίση, οι Έλληνες αγοράζαν μόνο branded προϊόντα. Οι ετικέτες των σούπερ μάρκετ δεν υπήρχαν καθόλου πριν την κρίση. Σταδιακά, από ό,τι διαβάζω, αυτές αυξάνονται σιγά-σιγά. Και αυτό ουσιαστικά περιορίζει τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι κάποιος θα πάει να πάρει το επώνυμο απορριπαντικό, ό,τι και να γίνει, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι το καλύτερο και δεν κοιτάει να βρει κάτι άλλο φθηνότερο, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Το εντυπωσιακό είναι στο εξωτερικό, ότι, που έχουν πολύ ψηλότερα εισοδήματα, σε αυτά είναι σπαγκοραμένοι.
0: Καλέ,
1: είναι υπερβολική.
0: Δεν θυμάστε τους Βρετανούς που είχαν μπει στο σούπερ μάρκετ, βρήκαν ένα αναψυκτικό, το βρήκανε 3-4 λεπτά ακριβότερο και βγήκαν έξω, κάνανε παράσταση διαμαρτυρίας και όχι μόνο, καλά, όχι μόνο ότι έπεσε τιμή, αλλά το σούπερ μάρκετ τελικώς αφαίρεσε και το συγκεκριμένο προϊόν. Πρέπει να φύγουμε όμως, πέρασε η ώρα, να αυτά παθαίνω εγώ όταν μιλάω μαζί σας, κυρία Ρόπα, ξεχνιέμαι. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει να εξελίσσονται τα πράγματα μόνα τους, στον αυτόματο, δεν την ενδιαφέρει. Νομίζει ότι με fuel pass, free pass και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να πω free pass, ήθελα να σας πω και για το Σάντσεθ και το free Palestine και άλλα, θα τα πούμε αύριο αυτά. Έχω να πω για τον αγαπημένο μου Πέδρο, έχω να πω πάρα πολλά. Δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Ναι, και πολλές φορές το κακό με την κυβέρνηση είναι ότι παριστάνει ότι θα βάλει όριο σε διάφορες τιμές, ναι, και δείχνει ότι μπορεί να κάνει και σε τελική ανάλυση δεν κάνει τίποτα, γιατί ο τρόπος τουλάχιστον που προσπαθεί να το προσεγγίσει είναι πραγματικά ατελέσφορος.
0: Δεν το προσεγγίζει, δεν την ενδιαφέρει το θέμα. Δεν την αφορά. Πρέπει να φτάσουν και αυτοί κάποια στιγμή να πάνε στο σούπερ μάρκετ να μην μπορούν να ψωνίσουν. Ακόμα και για λόγους ειδικής τάξης, να μην τους επιτρέψει ο σούπερ μαρκετάς να μπουν. Λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν προλάβα να τα διαβάσω όλα. Αύριο εδώ θα είμαστε. Αύριο πάμε stand-up comedy. Έχουμε ωραία πράγματα αύριο. Θα πούμε και για τα πολιτικά που δεν προλάβαμε, γιατί και αυτά πολλά είναι. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Αύριο στις 8 όλοι εδώ, εκτάκτως θα τα πούμε και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Νίκο Ρόμπαπα, επικεφαλής του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαστε καλά. Να τα ξαναπούμε. Πότε είπαμε, προς τα τέλη Ιουνίου περιμένουμε τη φορολογική ελευθερία. Ποτέ. Όνειρο, όνειρο. Εσείς μένετε εδώ. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σας, Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα και ενώ συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου επίσης πραγματοποιούνται έργα ενώ έχουν σημειωθεί και τροχαία ατυχήματα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα. Αρχικά στο τμήμα, μετά τη λεωφόρο Θηβών και μέχρι το παλατάκι Χαϊδαρίου, εξαιτίας και τροχαίου ατυχήματος, και στη συνέχεια το πρόβλημα ξεκινά από το Δαφνί και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Απαγορεύεται μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Περισσότερα από 50.000 οχήματα πέρασαν χθες από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Με επιπλέον λεωφορεία έχουν ενισχυθεί τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Κηφισού και Αλιοσίων. Περισσότερα από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στα νότια προάστια της Αττικής λόγω ποδηλατικού αγώνα. Οι ρυθμίσεις αφορούν σε οδικούς άξονες σε 8 δήμους, συμπεριλαμβανομένων του Παλαιού Φαλήρου και της Γλυφάδας. Μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, απαγορεύεται στάση και εστάθμευση στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία διακόπτεται σταδιακά και κατά τμήματα σε διάφορες λεωφόρους όπως λεωφόρος Ποσειδώνος και λεωφόρος Καραμαλή. Υπέκυψε στα τραύματά του 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το θύμα είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του σοβαρού επεισοδίου που έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτύπηματα στο κεφάλι από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του μέσα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο. Ο λόγος της συμπλοκής που κατέληξε σε φωνικό φαίνεται πως ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών. Μετά το θάνατο του 67χρονου, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ολοκληρώθηκε χθες χωρίς απόφαση η χθεσινή σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου και των συνεργατών του για το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη διόρυη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανασκηνώσει ότι σκόπευε να λάβει μία οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί κατά απάυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμού, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά. Ξεκίνησαν σήμερα επαναληπτικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Η διανομή των θεμάτων έγινε ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα στις 8.30 το πρωί. Ομαλά εξελίσσεται τη διαδικασία. Αυτή την ώρα γίνονται γνωστά τα σημερινά θέματα. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την απόφαση του εφετείου Πειραιά που άνοιξε το δρόμο για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ηγετικός τέλεχος και βασικός καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και μεγάλο χρηματικό ποσό. Εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο αστυνομικός υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Συνελήφθη το βράδυ της 5ης σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Εξετάζεται η εμπλοκή του αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά σκοτώθηκαν όταν φορτηγό στο οποίο επέβαιναν, ανετράπη σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Λαγκμάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Κύπρος International Athletic Meeting. Ο κορυφαίος αθλητής κατέγραψε νέο ρεκόρ για φέτος στο μήκος στα 8.49. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριο θα είναι ο καιρός, με ανέμους ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Έλα, γεια σας, πώς είστε? Καλημέρες, Αλφαρέντε 98,9. Να σταματήσουμε.
1: Τι κοινό είναι αυτό, τι κοινό είναι αυτό. Κοίταξε εδώ. Πριν καν ξεκινήσουμε, στέλνουν τις καλημέρες. Σας αγαπάμε πολύ. Τι κάνετε? Καλημέρα. Όμορφο Σάββατο. Όμορφο τρίμερο.
0: Ναι. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο, ενίοτε και μέσω στούντιο αναλόγως στην τρέλα που έχουμε κάθε φορά, μην το συζητάτε. Πώς είσαστε? Καλό τριήμερο να έχετε, εξαιρετικό καιρό θα έχει. Θα έχουμε και τον Θοδωρή τον Κολυδά σε λίγο να σας πει ακόμα και τις θερμοκρασίες στη θάλασσα. Να βουτήξετε, να παίξετε τη ρακέτα, παιδιά, το λουκουμά, παιδιά. Ωραίος ο Λουκουμά, σου πέρβαδαγε ο τύπος με το ξύλινο στο κεφάλι.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια Λουκουμά, έχω να φάω, παιδιά. Λουκουμά. Πρέπει να έχω να φάω από τα 8 μου, δηλαδή καμιά τριανταριά χρόνια.
0: Και τόσο. Είναι και τώρα το Λουκουμά, παιδιά.
1: Τι, ορίστε.
0: Μετά από κάποιο καιρό η φουρνία έδινε τους λουκουμάδες σε εργαζόμενους που ήταν από το εξωτερικό και ήταν κάτι Πακιστανοί που ήταν. Το Λουκουμά, παιδιά.
1: Υπάρχουν και τώρα.
0: Ναι, είναι Λουκουμά. Είναι με τέτοιο τσικ τσικ τσικ.
1: Απλά μετά εξελίχθηκε πάρα πολύ, νομίζω, το θέμα στην παραλία.
0: Διότι
1: άρχισαν να πουλάνε και άλλα πράγματα εκτός από λουκουμάδες.
0: Ούτε ντόνατς και αυτά, γιατί λιώνουν αυτά εκεί πέρα.
1: Λουκουμά πρέπει. Άρχισαν να πουλάνε, εννοώ, και διάφορα αξεσουάρ.
0: Καλά, μετά πήγε και ξαπλώστρα με την ομπρέλα 60 ευρώ. Μην το συζητάς, λες, γιατί την έπαιρνε στο σπίτι. Αλλά λέμε τώρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Ρε, παιδιά. Φύγετε, φύγατε.
0: Τι να φύγετε?
1: Φύγατε στα εξοχικά σας, μας ακούτε από εκεί, είστε στο δρόμο.
0: Να σας πω.
1: Πάτε για το λιμάνι, τι θα κάνετε? Πάντως ο καιρός, τουλάχιστον τώρα, ήταν πάρα πολύ ωραίος,
0: και θα
1: πολύ
0: είναι και καλύτερος.
1: Θα είναι καλύτερος, να ξέρετε, αύριο και μεθαύριο, με πιο αυξημένες θερμοκρασίες. Οπότε όσοι είστε φαν του είδους, φαν της θάλασσας, της πισίνας, είναι μια ευκαιρία να κάνετε την πρώτη σας βουτιά.
0: Θέλω
1: εμείς
0: να έχετε...
1: θα βουτήξουμε στην ενημέρωση, γιατί δουλεύουμε non-stop.
0: Έτσι.
1: Σπύρος Λάμπρου. Τι βλέπεις, παιδί μου, την
0: λοιπόν,
1: κίνηση?
0: Λοιπόν, παιδιά, ναι, να σας πω κάτι. Να έχετε λίγο υπομονή.
1: Ναι.
0: Όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό, να έχετε περισσότερη υπομονή. Γιατί έχει πάρα
1: Μήπως
0: πολύ
1: έγινε
0: κίνηση.
1: Κάποιο...
0: δεν ξέρω
1: προχαίο.
0: Τι έχει γίνει, θα το μάθουμε λογικά σε λίγο. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη Λεωφόρο Αθηνών που κόβει τον Κηφισό και πάνω,
1: ναι.
0: Νέα Κολοκυνθού, σε πόλια, στο Κτέλ, πιο πάνω στα Μικονιάτικα, όλο αυτό, παιδιά, όλη η περιοχή
1: κόκκινο
0: εκεί πέρα πάνω
1: δείχνει.
0: Είναι κόκκινο σκούρο, δηλαδή είναι σταματημένη όλοι. Μέχρι, πού να σας πω τώρα, μέχρι που είναι η κίνηση, είναι μέχρι...
1: καλή, που φτάνει
0: λίγο
1: τόσο
0: πάνω
1: ψηλά.
0: Από τη, ναι, πολύ ψηλά. Είναι,
1: και μετά
0: είναι,
1: τη Φιλαδέλφια.
0: Μετά τη Φιλαδέλφια είναι λίγο πριν τη διασταύρωση για μεταμόρφωση που ανεβαίνετε πάνω, που είναι η μεγάλη διασταύρωση που πας αριστερά για Πελοπόννησο και στο άλλο ανεβαίνεις πάνω για Λαμία. Εκεί που στρίβουμε εμείς για να έρθουμε στο κανάλι ουσιαστικά. Και κάτω επίσης να έχετε το νου σας προς το Χαϊδάρι πάλι. Φοβερή κίνηση. Κάτι θα σας πω και εδώ ποιος είναι. Πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Δάφνη, στο δάσος Χαϊδαρίου εκεί. Μετά παίρνετε μια ανάσα και έχει πάρα πολύ κίνηση πάλι Σκαραμαγκά. Πηγαίνοντας προς τα κάτω.
1: Για το λιμάνι Πειραιά, στον Πειραιά τι γίνεται?
0: Περιμένοντας και μια Πειραιά. Πειραιά είναι καλά τα πράγματα.
1: Α,
0: γιατί έχουν φύγει από χτες. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το θέμα.
1: Και τώρα έβλεπα εικόνες, είχε αυξημένη κίνηση.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Εντάξει, λίγο υπομονή. Θα τα πάμε όλα καλά. Μην σας νοιάζει τίποτα. Δώστε τα όλα. Είναι θαυμάσιος ο καιρός και άμα έχετε και λίγο υπομονή, θα φτάσετε και στον προορισμό σας και θα είναι όλα τέλεια. Την αγάπη μας, τη στήριξή μας στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Σήμερα δεύτερο μάθημα για το ΕΠΑΛ. Μπράβο,
1: καλέ.
0: Πρώτο, χτες δώσαν έκθεση. Χτες. Ωραίο
1: και
0: θέμα.
1: Χτυπούσα, δίνει και μία από τις ανιψιές μου τώρα.
0: Μπράβο.
1: Είναι μαθήτρια του γενικού λυκείου.
0: Έλα τώρα στην παρέα μου.
1: Εχθές
0: ναι.
1: Σηκώθηκα
0: ναι.
1: με ένα καρδιοχτύπημα και
0: Μαρία,
1: με μια
0: λεκτά. Γιατί τι θέλεις εσύ?
1: Εγώ τι θέλω?
0: Ναι, τι θέλεις, το κορίτσι δίνει.
1: Το
0: τι
1: κορίτσι δίνει.
0: Εσύ.
1: Είμαι μαζί της όμως και τη στηρίζω και
0: ξέρω. Δεν είσαστε έτσι μαζί τους, τους βγάζετε το Θεό.
1: Όχι, καμία σχέση. Εγώ δεν την αγχώνω. Του λέω, παιδί μου, και μηδέν να γράψεις και λευκή κόλλα να δώσεις. Η θιούλα θα είναι πλάι σου, θα σε στηρίζει σε οτιδήποτε.
0: Λέω, σε μεταφραντιστήρια να είναι η θιούλα δίπλα.
1: Βέβαια. Βέβαια, στηρίζουμε τα παιδιά σε ό,τι και να κάνουν. Την πήρα τηλέφωνο για να μου πει εντυπώσεις. Μου λέει, καλά, Άννα. Ήταν το άγχος αυτό μέχρι να πάρουμε τα θέματα.
0: Μετά δεν τα ξέραμε, τα αφήσαμε τελείως, έφυγε και τα
1: άγχος. Όχι, εντάξει, καλά γράψανε. Μπορώ να πω ότι τους βάλανε πάρα πολύ ωραίο θέμα. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία δίνανε χθες.
0: Ναι.
1: Και ήταν άκρος επίκαιρα τα θέματα. Είχαν να κάνουν με την υπογεννητικότητα, με την μοναξιά, με τη σύνδεση, ας πούμε, των νέων με την τρίτη ηλικία και πώς ναι. μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και είχε και μηνύματα. Γιατί άκουγα και αναλύσεις κάποιων μαθητών στα κανάλια
0: ναι.
1: που συνέδεαν κάποιο θέμα και με αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Γιατί τους είχαν και ένα ποίημα του Εμπειρίκου, ναι,
0: που πηδήσαν από το μπαλκόνι.
1: Ακριβώς. Θέλοντας, ας πούμε, να περάσουν μηνύματα δύναμης για τη ζωή, να μην πέφτουν, να μην απελπίζονται, να μην απογοητεύονται. Πολύ ωραίο θέμα τους βάλανε. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Βατά χαρακτηριστικά.
0: Καλό ήταν αυτό το θέμα. Ωραίο ήταν το θέμα. Και αυτό και μπορούσαν να το ανοίξουν και είναι και λίγο υποκειμενικό.
1: Πώς βλέπει ο καθένας τη μοναξιά.
0: Και επειδή
1: έχουν
0: στην εφηβεία.
1: Οι παππούδες στα σπίτια τους ζουν καταστάσεις. Πιστεύω ότι θα τα πάνε καλά.
0: Μου
1: λέγε
0: και ένας καθηγητής χθες που το συζητήσαμε λίγο, μου λέει: ξέρεις, είναι καλό θέμα γιατί όλοι οι εφηβοί, επειδή είναι και λίγο ανήσυχοι και όλα αυτά, νιώθουν στην πορεία τους στα 15, 16, 17 εκεί ένα κομμάτι μοναξιάς. Ή το δημιουργούν ή τέτοια και βλέπουν και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τους παππούδες που μπορεί να τους έχουν χάσει ή να έχουν γεράσει πολύ. Και αυτό το πράγμα τους βοηθάει γιατί μπορείς να το αναπτύξεις. Έχεις εικόνες.
1: Και μην ξεχνάς ότι όταν τα παιδιά αυτά, δηλαδή ήταν 11-12 χρονών που έμπαιναν στην εφηβεία, ουσιαστικά μπήκαμε και στην καραντίνα. Κλείστηκαν στο σπίτι. Έγιναν φίλοι κολλητοί με το κινητό. Απομονώθηκαν από τους φίλους τους. Από
0: σωστό.
1: Τη σχολεία τους.
0: Και
1: οπότε
0: αυτό είναι
1: το
0: ένα
1: έφαγαν
0: μεγάλο
1: όλο το πακέτο αυτό.
0: Πολύ σωστό και αυτό που λες. Ναι. Καλημέρα στο Νικολάκη. Καλημέρα κυρία Άννα. Καλημέρα κύριε Σπύρο. Κάνουμε πανηγύρι 16 Αυγούστου. Να μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Βεβαίως.
1: Πού είναι πού το είναι? Πανηγύρι,
0: Νίκος,
1: κύριε Δημητριάδη.
0: Γεια σου, Ρενάτα, αγαπημένη. Καλημέρα, αγαπημένη. Μας λέει καλό τριήμερο. Μαράκι μας, αγαπημένο, καλημέρα από Ελευσίνα. Έχετε κίνηση εκεί, το νου σας λίγο. Πάνω, τι γίνεται, να τα κάνεις τα λεφτά όταν δεν έχεις μία. Πού να πάμε, στο σπίτι θα κάτσουμε. Σταμάτα, πεθύμησα τουλούμπα. Φίλε, να σου πω κάτι. Μου έχουν κάνει τρελό μπούλινγκ γιατί λατρεύω τις τουλούμπες. Πρόσεξε, εγώ είμαι ακόμα χειρότερος. Λατρεύω τις τουλούμπες που είναι στα περίπτερα, μπορεί να έχει χτυπήσει το κρύο, το αγιάζει. Ο ήλιος να έχει 250% συντηρητικά, να είναι πέτρινη. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ που κάνει κρακ και μέσα έχει ένα υγρό που είναι τώρα σιρόπι, τι είναι αυτό. Αυτό. Σπυρό. Το οποίο ξέρεις αυτό το πράγμα δεν καίγεται ποτέ.
1: Και
0: το φαγες και μένει για πάντα. Δεν πάει να κάνεις 87 χιλιόμετρα, τίποτα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα τουλουμπάκια. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν τα μετράω. Δεν ξέρεις πώς έχεις φάει. Περνάς τρως δύο. Επίσης μπορεί να την πάθεις αυτό με τα κουρκουμπίνια. Κουρκουμπίνι τουλουμπάκι, κουρκουμπίνι τουλουμπάκι, δράμα μεγάλο, ζημιά. Τεράστια ζημιά.
1: Ας μη σου αναπτύξω τις.
0: Μην την αναπτύσσεις, όχι.
1: Τις θερμίδες και
0: καλημέρα
1: το τι κάνεις,
0: στα αγαπημένα μου φιλαράκια. Από το Athens Metro Mall. Πίνουμε καφεδάκι με θέα τις εξωτικές Μπαχάμες. Έτσι είσαι αρχηγός, είσαι μεγάλος θεός. Ακούλη μας, να περάσεις ωραία.
1: Ζήτη Οπα, ζωή, παιδί μου.
0: Τα σούλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Συμβαίνει τώρα, λέει, πυρκαγιά στο δάσος του ημιτού Παπάγου. Τάσο το λέμε, το ενημερώνουμε κιόλας. Και θα έχουμε και πληροφορίες για αυτό που λες. Ευχαριστούμε που μας το είπες. Καλημέρα, ακόμα Maiden είμαστε, λέει ο Τζόνι ο Τρούπερ. Είχε και κάτι βρώμικα απ' έξω μετά. Βέβαια, ρε φίλε, άμα δεν φας και ένα απροσδιορίστου σάντουιτς μετά, με ένα λουκάνικο που. Εντάξει, τώρα δεν το λες και vegan. Ελά, εντάξει, είναι, δίνεις τον αγώνα σου. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει η Βούλα. Γεια σου, Πανούλη. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση απολύσεων εργαζομένων κοντά στα 50. Ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες, τηλεπικοινωνίες και η ναυτιλία, στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων και περικοπών προσωπικού. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, παρά την πολυετή εμπειρία τους, δυσκολεύονται να επανατακτούν στην αγορά εργασίας και συχνά αναγκάζονται να παλεύουν για χρόνια μέχρι να φτάσουν σύνταξη. Πάρα πολύ δίκιο έχεις πάνω. Ισχύει.
1: Σημαντικό
0: γιατί.
1: Θέμα που πρέπει να αναδείξουμε.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: το AI αρχίζει και βρίσκει λύσεις σε πάρα πολλές από τις δουλειές που πρέπει να γίνουν. Παίρνεις νεότερους ανθρώπους που τους πληρώνεις πολύ λιγότερο και οι μεγαλύτεροι που σου κροστίζουν περισσότερο πάνε στον πάγκο και βάζεις έναν επικεφαλής, όχι δύο και τρεις που χρειαζόντουσαν, γιατί πλέον μειώνονται και όλες αυτές τις ιστορίες. Και είναι δύσκολο στα 50 να ξαναμπεις στη διαδικασία και να μπορέσεις να βρεις κάτι άλλο σε μία άλλη εταιρεία, γιατί όλοι θα πάνε σε κάτι πιο καινούργιο. Και επειδή σε 50ρηδες, κακά τα ψέματα, δεν έχουν το ίδιο touch με τους πολύ νεότερους στο κομμάτι των.
1: Των
0: υπολογιστών. Των υπολογιστών
1: και του
0: διαδικτύου και της τεχνολογίας. Είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι. Φέτος λέει, κάκατσε.
1: Πάντως τώρα βλέπω
0: στον Απηδαίωνα κάτω Αχαΐας είναι.
1: Ορίστε.
0: Στην κάτω Αχαΐα είναι το.
1: Ο Απηδαίωνας τι είναι, ρε Νίκο?
0: Φέτος έχουμε Δημήτρη Καρασαβίδη Και Λάμπρο Καρελά, ωραίος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα Κατερινάκη μας, γεια σου. Γεια σου Κωστάρα μεγάλε, Κώστα Ταμπάκη. Καλή δουλειά φίλε, το άνοιξε
1: έτοιμος
0: το μαγαζί
1: είσαι,
0: είναι
1: δυνατός. Έτοιμος είσαι για Ελλάς.
0: Αντώνης Στυλιανός εννοείται, πάντα μαζί μας. Το άλλο Σαββατοκύριακο και τρέχουμε στα ορεινά μονοπάτια του νησιού. Ρε φίλε, θέλουμε να μας στείλεις φωτογραφία. Και να σου πω και κάτι, πριν αρχίσετε, αν είμαστε στον αέρα, να πάρεις σε πάρουμε τηλέφωνο, να βγεις να μας τα πεις. Είναι πολύ ωραία στην Άνδρο. Προσέξτε λίγο, γιατί έχει και αέρα πολύ εκεί. Να το, στείλετε τις τουλούμπες, τις στείλετε και τα στείλετε και τα κουρκουμπίνια, έτσι. Είμαι, λέει, στο Μετόχι Ευβοίας. Εκεί έχει γιορτή κρασιού και προβατίνα. Έχουν πολλά τα, είναι πολλά τα πανηγύρια τώρα. Έχετε όρεξη, καλημέρα,
1: συγγνώμη,
0: παιδιά.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Τι θες πιο το ωραίο.
1: Γιορτή κερασιού και προβατίνα. Δηλαδή, από τη μια τα κεράσια και από την άλλη την προβατίνα. Τι συνδυασμό είναι αυτό.
0: Γιατί, cherry blue.
1: Γιατί είμαι.
0: Ωραίο, γιατί ωραία. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Εγώ θα περίμενα το κεράσι να συνοδεύεται με αντίστοιχα, cocktails.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Cherry dreams.
1: Με κερασόπιτες.
0: Πώς θα, ναι αυτό.
1: Με τάρτες με κεράσια. Έτσι τη φανταζόμουν τη γιορτή κερασιού. Όχι με προβατίνα. Τι είναι αυτό.
0: Γιατί εντάξει, δεν πρέπει να σε κρατήσει λίγο το κεράσι, δεν σε κρατάει.
1: Μα
0: και δεν
1: ταιριάζουν και, σαν.
0: Τι.
1: Και πώς να το πω, το κερασάκι είναι όμορφο, μικρό.
0: Είναι το κερασάκι στην τούρτα.
1: Κόκκινο.
0: Τρως την προβατίνα και μετά το κεράσι. Και εξαρτάται. Εξαρτάται και το κεράσι. Γιατί άμα είναι και μεγάλο και κάνει κρακ.
1: Τι ωραίο που είναι το, και, το, και τα γλυκά του κοταλιού και οι μαρμελάδες που φτιάχνουν. Πόσο ωραίο φρούτο είναι.
0: Τραγούδι με κεράσι. Τραγούδι με κεράσι.
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Έλα εσύ.
1: Τι.
0: Χιλάκι, πετροκέρασο
1: ναι.
0: Και μάγουλο.
1: Ναι, σωστά.
0: Λέμε για έλα, καλά, δεν είμαστε λέει και από το Νότιχαμ Χιλ. Εννοείται. Γεια σου, Εφάκη μας. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλό τριήμερο. Φωτογραφία, ο κορυφαίος.
1: Ο Απιδαίωνας, έχω κολλήσει.
0: Είναι χωριό.
1: Ναι.
0: Χωριό. Ναι,
1: στην
0: κάτω Αχαΐα. Αυτό σε πήρε, ξέρω, έχει θάλασσα κοντά. Για γράψε ρε, Νίκο, έχει και θάλασσα. Google αρέτο. Καλημέρα, παιδες. Το ένα αυτοί οι πελάτες, το άλλο εσείς. Γεια σου, ρε φίλε, Θανάση, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
1: Θανασάκη, καλημέρα.
0: Αύριο πάει, έγινε ο Σάκης. Πρόσεξε, 12 και 12, 24.
1: Λεφτά υπάρχουν, άρα πάμε καλά. Αυτό βλέπω.
0: Λοιπόν, 12 και 12.
1: Κίνηση στους δρόμους,
0: 24,
1: κίνηση στα λιμάνια και μετά παραπονιόμαστε.
0: Για να δεις τώρα πώς έχουν αλλάξει. Γιατί. Μην είσαι κακιά και σύρεση. Πα, μάνα μου, ίδια.
1: Εδώ, ο Σάκης από ταξίδι
0: δεν
1: σε
0: ταξίδι. Δεν έχετε κάτσει λίγο μέσα. Δεν έχετε κάτσει.
1: Ναι.
0: Όλο κλείνεται.
1: Ακριβά παραπονιόμαστε για την ακρίβεια αυτά.
0: Ακριβά, αλλά δεν κάτσατε λίγο μέσα να δείτε και πώς είναι ήδη. Οι γονείς. Αυτά.
1: Έχει παράπονο που δεν κάθισε
0: όλοι
1: να
0: όλοι οι γονείς το κάνουν αυτό. Και άμα δεις και ξέρεις πως σε κλειδώνουν, έχουν ένα κόλπο. Εκεί σου λένε θα φύγετε. Α, μπράβο. Άμα τραβιέται το μπράβο είναι επικίνδυνο. Μπράβο που θα φύγετε. Να περάσετε ωραία. Μπράβο, μπράβο. Αυτά τα δύο μπράβο είναι θα σου πάρω διάλειμμα σε σηκώσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτά. Του λέει εμεί εδώ τώρα.
1: Ενώ άμα τη έλεγε θα σε πάρουμε μαζί μα, ετοίμασε βαλιτσούλα.
0: Ω, παπα, δεν μπορώ, παιδί μου, να έρθω. Δεν μπορώ γιατί θέλει να τη το ξαναπεί.
1: Ωραία. Ναι. Στη δεύτερη φορά με τη το ξαναπεί.
0: Να το δούμε τώρα. Άμα θέλει και ο πατέρα σου. Οι γυναίκε δεν λένε ποτέ όχι. Και αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Δεν λένε ποτέ όχι στη βόλτα. Είναι τέλειο. Αλλά και εμείς, πού να πάμε εμείς. Εδώ πέρα πήγαμε, κάναμε εξετάσεις, δώσαμε 80 ευρώ. Ο πατέρας σου ήθελε δύο πράγματα από το φαρμακείο, 30 ευρώ.
1: Αυτό...
0: Κάτι να χαλάσει και σου έχουν βγάλει τα 200 αμέσως.
1: Αυτό σημαίνει ότι θέλει να τα πληρώσει όλα εσύ.
0: Βόηθα λίγο, βόηθα. Μπες λίγο στο κόλπο κι εσύ. Γιατί είναι δύσκολα σου λέει. Δεν είναι όλα έτσι. Και εσείς κρατάτε, σε βλέπω να βάζετε κάτι στην άκρη. Αρχίζει το μακελιό μετά, γι' αυτό σου λέω. Να το. Ο Νίκος λέει ότι εκεί που λέει είναι... έχει και
1: χωριό,
0: θάλασσα πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Θάλασσα. Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Θα προσευχηθεί και στον Άγιο Νεκτάριο για την Άννα που είχε αμαρτίες. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Σάκη μου,
1: για την Έγινα, λες.
0: Για την Άγιο
1: Νεκτάριο είναι στην Έγινα. Ναι. Να σε καλά,
0: να
1: Σάκη μου, άναψε κανένα
0: και
1: κεράκι. Γιατί...
0: Για την Άννα και άμα. Τώρα δεν σου λέω λαμπάδα στον πόη της γιατί είναι και ένα 80. Με το τακούνι πάει ένα 90 που να το βρει θα ξοδευτεί. Οι μόνοι που μπορούν να κάνουν ταξίδια και διήμερα και τριήμερα είναι όσοι δεν έχουν παιδιά ακόμα.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας την εικόνα από το λιμάνι, ναι, η πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι. Ενώ φοιτητές και μικροί μαθητές. Και άνθρωποι που συνήθως έχουν σπίτια στα νησιά.
0: Ναι. Αυτό.
1: Κάποιον συγγενή, κάποιον φίλο ή κάποιο δικό τους. Κάποια γιαγιά, παππού. Mm-hmm. Καημό το έχω.
0: Ποιο?
1: Που δεν έχω μια γιαγιά σε ένα νησί.
0: Να έχει μια γιαγιά στη Μύκονο, μια γιαγιά.
1: Το ήθελα.
0: Ένα παππού στο Λος Άντζελες. Να πήγαινε σε ένα LA.
1: Έχω συγγενείς, σου λέω. Έχω συγγενείς ρε στην Αμερική, αρκετούς. Αλλά πού να πας στην Αμερική.
0: Τι, πότε. Τριήμερο.
1: Τριήμερο να πας στην Αμερική. Είναι πολλά τα λεφτά και χρειάζεσαι και πάρα πολλές μέρες. Αλλά στο νησάκι θα ήθελα να έχω, ρε παιδί μου. Είτε στο Ιόνιο είτε στους Κυκλάδες.
0: Να έχεις μία Ιόνιο, μία Κυκλάδες.
1: Όπου φυσάει να πας το απέναντι. Αγαπώ τα νησιά μας όλα και την Κρήτη μας και τη Ρόδο μας, τα πιο μεγάλα. Φυσικά, ωραία. Και ξέρω ανθρώπους, έχουμε και στο κανάλι συναδέλφους, οι οποίοι, κοίτα να δεις τώρα, ξέρεις ποιος, ο Άγγελος για παράδειγμα, έχουν συγγενείς στο Ιόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λευκάδα, αν θυμάμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Έχουν και το άλλο σόι που είναι στην Κρήτη.
0: Ωραία.
1: Οπότε τι κάνουν το καλοκαίρι, μισές μέρες στο Ιόνιο. Μισές μέρες στην Κρήτη. Τέλεια.
0: Τέλειο. Μια θερμή καλημέρα για από μένα. Καλή εκπομπή, καλό τριήμερο, παιδιά. Ακυρώθηκε η δουλειά σήμερα. Πάω για βουτιά. Μελέτης. Πολύ ωραίος και ωραία φωτογραφία. Κινέτα ο Μελέτης, τα έχει δώσει όλα. Γιοργάρα, καλημέρα. Τι γίνεται, φιλαράκι μας, πώς είσαι?
1: Τσιχούλα. Κάτσε,
0: έγραψε ένα πολύ ωραίο
1: πάνω. Ο Γιώργης μου. Εγώ... τι λέει. Τι λέει ο Γιώργης.
0: Ο Πάνος τι λέει. Εγώ έχω λέει κάτι συγγενή στο Βούπερταλ στη Γερμανία, αλλά έχει κάτι αθρακοριχία εκεί. Τι να πάω να κάνω. Σπύρο, να γνωρίζεις ότι το σιρόπιστα του λουμπάκια λειτουργεί σαν προστατευτικό στρώμα που κλειδώνει τις θερμίδες και δεν τις αφήνει να βγουν. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι για να πετύχει θεραπεία πρέπει να παίρνει τη δόση σου σε δωδεκάδα. Α, μπράβο.
1: Τώρα ξέρεις τι.
0: Σαν σφαίρες.
1: Τι μου θύμισες αυτό που σχολιάσαμε πριν για, για τα κεράσια και την προβατίνα.
0: Τι?
1: Και τους συγγενείς που είναι. Συγγενείς μου λοιπόν στη Βοστόνη κάνουμε live βιντεοκλήση.
0: Ανήμερα
1: του Πάσχα. Και περιμένεις τώρα, είναι σε σπίτι στη Βοστόνη. Ξέρετε αυτά τα κλασικά, τα μεγάλα, τα αμερικανικά, όπως τα βλέπουμε στις ταινίες, με τους κήπους, με τα αυτοκίνητα τα μεγάλα. Και είναι ο θείος. Έλα, Άννα, χρόνια πολλά! Κοίτα εδώ που γυρνάμε τη σούβλα! Κανονικά γάμισα ελληνικά.
0: Αφού παίρνουν άδεια από την αστυνομία για να βάλουν φωτιά.
1: Λες, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ότι, ξέρεις, φαντάζεσαι κάτι άλλο. Ότι μπορεί κάπως διαφορετικά να γιορτάζουν, ξέρω εγώ, τις μέρες αυτές αυτοί. Εντάξει, έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, έχουν μάθει σ' άλλα ήθη και έθη, μα λες κάτι έχουν πάρει από τους Αμερικανούς, ρε παιδί μου. Κι όμως, full στην παράδοση. Τα κάνουν ακόμη πιο παραδοσιακά από ό,τι εμείς.
0: Όλο αυτό το πράγμα που ανακατεύουμε τώρα που λες κεράσια με προβατίνα πώς πάνε, έχει αρχίσει από τα παιδικά μας χρόνια. Που δεν θυμάσαι όταν δεν έτρωγες τις φακές που σου έλεγε η μαμά σου, θα σου βάλω και κάτι άλλο. Δεν λέω, σου έβαζε κοτόπουλο. Άκυρο. Είχαμε και λίγο ψάρι. Πάρε και λίγο ψάρι. Ή το άλλο που λέγαμε καθαρίζουν το ψυγείο. Και ό,τι είχε μέσα από το ψυγείο το βάζανε μπροστά. Και τρέχαμε διάφορα. Εξάλλου εμείς τα πανηγύρια είμαστε η επιτομή του μπερδεύουμε τα πράγματα που δεν πάνε. Δηλαδή το ουίσκι, με το καλαμάκι πώς πάει.
1: Με σουβλάκι τα λέμε εμείς.
0: Ναι, με σουβλάκι.
1: Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά, ουίσκι με σουβλάκι.
0: Μπράβο. Και δίπλα τη λιχτό, γλυκό.
1: Τη λιχτό?
0: Γλυκό.
1: Εμείς το λέμε δεύτερο κέρασμα.
0: Το πρώτο ποιο είναι, ρε Σιάννα?
1: Το πρώτο είναι τα σοκολατάκια τα μικρά. Και τα άλλα, τα τυλιχτά, τα λέμε δεύτερα κεράσματα.
0: Με τι θέλεις να γιορτάζουν το Πάσχα, λέει, με χάμπουγκερ? Δηλαδή και εσύ κάτσε, ρε παιδί μου. Πες τα, ρε Πάνο. Το καλό ξέρετε ποιο είναι σε αυτή την εκπομπή, παιδιά.
1: Πάνο μου, γλυκέ. Εγώ φανταζόμουν ότι θα είχαν, ξέρεις, άντε να φάνε αρνί, να φάνε κατσίκι, αλλά ότι και καλά θα ήταν ψημένο στο φούρνο, λίγο πιο elegant, σερβιρισμένα διαφορετικά. Όχι, μιλάμε. Ήταν πιο. Δεν θα, άντε να μην πω. Kids, ήταν kids.
0: Δεν σου άρεσε εσένα. Θέλεις μεγάλη να το γυρνάς τη σούβλα. Θέλεις μηχανάκι να και να ακούς κλασική μουσική.
1: Έλα παιδί μου.
0: Τι να πούνε αφού αυτό τους έχει λείψει.
1: Έλα εδώ στο Boston, how are you? Και μπερδεύουν και τα αγγλικά.
0: Να πας στο Boston να δεις Αμερική εσύ και να σου πούνε έλα τη σήμερα.
1: Ναι, από τη μια να βλέπεις δηλαδή τους ουρανοξύστες και αυτά και από την άλλη να γυρνάει σούβλα.
0: Καλό, πήγαινε στον ουρανοξύστη εσύ και βγάλε φωτογραφία από πάνω. Να έχεις πανοραμίκι, μη σε νοιάζει. Είμαστε έτσι, παιδιά. Ο αδερφός μου ήταν στην Αγγλία, σπουδαίες στην Αγγλία και μου λέει, θα σου πω την αμαρτία μου, ήταν δίπλα από το σπίτι ένα πάρκο, τίγκα στα πάρκα, στο Νότιχαμ που ήταν αυτός. Και μου λέει, δεν σου κρύβω, ότι είχαμε πάει στο πάρκο και πατάγαμε με το πόδι κάτω το γκαζόν να δούμε μήπως μπορούμε να βάλουμε καρβουνάκι για να ψήσουνε στη σούβλα.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Άκου να δεις, και πήγανε και πήρανε η αθεόφοβη σούβλα από κάτι Πακιστανούς εκεί πέρα, αντίστοιχε αυτή τη σιδερένια τη μικρή, και φτιάξανε κοντοσούβλια. Και τα βάλανε στο βεραντάκι. Το βεραντάκι τώρα είναι επί ένα, έτσι, τίποτα. Και τα βγάλανε έξω. Πώς βρήκανε φωτιές να τα κάνουν όλα αυτά εκεί πέρα και σκάσανε οι πυροσβέστες κατευθείαν. Τι κάνετε, παιδιά, εσείς και δεν έχετε πάρει άδεια? Όχι, λέει, δεν, μέσα στη βεράντα τους το κάνανε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, άδεια και σβήστε τις φωτιές. Βάλτε μετά το όπως είναι, στο φούρνο με μανεστράκι να το φας. Τίποτα, δράμα. Δεν πεζόμαστε, παιδιά, δεν πεζόμαστε σε αυτά. Λοιπόν, 6-9-4-7. Το καλό σε αυτή την εκπομπή είναι ότι δεν χρειάζεται να πούμε το τηλέφωνο. Ο κόσμος ξέρει και στέλνει μηνύματα. Εμείς θα το πούμε. 6-9-4-7-9-8-9. Καλημέρα, καλό τριήμερο. Στείλτε μηνυματάρες. Εδώ είμαστε και θα πάμε και σε ωραία πολιτικά πρόσωπα σήμερα. Έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους.
1: Φρέσκα.
0: Και θα στείλετε και εσείς ερωτήσεις και ό,τι θέλετε. Θα έχουμε στις 11 και 5 τον κύριο Θανάση Αυγερινό, που είναι ο εκπρόσωπος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και νωρίτερα θα έχουμε στέλεχος. Μπράβο, στέλεχος.
1: Αγαπημένος από τα παλιά. Γνωστός ηθοποιός, πολύ έτσι δραστήριος και με την τοπική αυτοδιοίκηση στο Χαλάνδρι. Τον ξέρω από τα θέματα του Χαλανδρίου. Θα μας τα πει.
0: Και αν τα πούμε λίγο πιο απλά. Αλλά με τις δικές σας ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Τώρα θα πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, Alpha Radio 98,9. Εδώ είμαστε. Τώρα βλέπω εδώ και στην τηλεόραση τον Κώστα τον Τζουρό. Που τελείωσε η εκπομπή του, κόπηκε η εκπομπή του χτες από το Sky και το παιδί ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Καλός συνάδελφος, βρέθηκε
1: δεν
0: σε πάρα
1: τον ξέρω
0: πολύ.
1: Προσωπικά, τον
0: ξέρω, τον Κώστα, γιατί
1: αλλά
0: κάναμε
1: τον έχω
0: χρόνια.
1: Συμπαθήσει, γιατί πραγματικά τον φάγανε φέτος, ρε παιδί μου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η επίθεση που δέχτηκε το παιδί.
0: Τι ήταν αυτό, δηλαδή, και από συναδέλφου. Αυτό αποκαλούμενοι συναδέλφοι είναι ορισμένοι από αυτούς που τον φάγανε, έτσι δεν είναι συνάδελφοι. Τέλος πάντων, αλλά μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Και ρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό γενικότερα στις δουλειές σας. Δηλαδή, είναι πολύ άσχημο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέσεις να.
1: Δεν λέμε
0: να,
1: μόνο
0: να
1: για την τηλεόραση.
0: Ναι, τις άρκες του αλουνού που είναι απέναντί σου και προσπαθεί και αυτός να κάνει κάτι. Είναι μεγάλο, πολύ σκληρό. Αντώνη Παπαδάκη, καλημέρα, ρε. Αντώνης Παπαδάκης, παιδιά, είναι ο γνωστός αρχής συντάκτης μας, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος μου γράφει: μη μιλάς εσύ για λουκουμάδες, έχεις φάει και το λουκουμάτζι. Θα τα πούμε, φιλαράκι, κατεβαίνω στις 12 κάτω. Κάτω στο δελτίο. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι με χάλασε πάρα πολύ όλη αυτή η στάση και η συμπεριφορά. Γιατί επειδή έχω κάνει εκπομπές, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να έχεις κάθε μέρα στον αέρα και από πίσω να σου γράφουν, να σου λένε διάφοροι τύποι, οι οποίοι ούτε έχουν κάνει και αντίστοιχες προσπάθειες.
1: Και ξέρεις τι γίνεται,
0: και μιλάνε και με κακία. Άλλο, ρε παιδί μου,
1: και
0: να πω ότι αυτό δεν μου άρεσε.
1: Αυτούς δεν μπαίνουν καν στον κόπο να πάρουν τηλέφωνο τον πρωταγωνιστή. Να ρωτήσουν
0: και
1: τη
0: το
1: γνώμη
0: λέω γενικότερα
1: ή τους εμπλεκομένους. Βγάζουν συμπεράσματα αυθαίρετα.
0: Ναι, και το λέω γενικότερα. Δηλαδή, ας πούμε τώρα που ξεκινάει και μια προεκλογική περίοδος και θα ακουστούν και πολύ σκληρά πράγματα. Είναι καλό γενικότερα να είμαστε μέχρι ένα σημείο. Όπα. Κράτα δηλαδή λίγο, να είσαι και η ευγένεια. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και να σκέφτεσαι ότι ο άλλος κάνει μια προσπάθεια. Ας πούμε τώρα είχε βγει διάφοροι που λέγανε να κοπεί, να μην κοπεί, να κάνει, να ράνει. Δεν είναι καλή, δεν είναι αυτή. Τώρα βγαίνουν και λένε: αχ, τα παιδιά πόσο καλή που ήταν.
1: Ναι.
0: Ρε, καθίστε ήσυχα τώρα. Mm. Αλλά εκτός αυτού, σκεφτείτε ότι τώρα. Από Δευτέρα, επειδή εγώ μίλησα με κάποια από τα παιδιά που είναι στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού και με πήραν τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι από Δευτέρα, Σπύρου, εμείς δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε δουλειά και ψάχνουμε δουλειά. Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να συνεργαστούμε, να μας έχεις υπόψη σου. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μείνανε. 1η Ιουνίου δεν θα πάνε ούτε διακοπές, ούτε πήραν αποζημιώσεις, ούτε τίποτα. Κόπηκε η εκπομπή τους, γεια σας, πληρώνεστε το μήνα και πάτε σπίτι σας. Δεν είναι δηλαδή, καταλάβετε το λίγο και αυτό το πράγμα και οι άνθρωποι που βγαίνουν στο γυαλί. Μια
1: και
0: δουλειά
1: αυτό
0: κάνουν.
1: Δεν το λέει ο Σπύρος τώρα μόνο για την τηλεόραση. Γενικά σε όλους τους κλάδους ισχύει.
0: Ναι, ρε, όταν χάνετε
1: πώς
0: μια δουλειά δηλαδή.
1: Ναι, και πώς προσπαθούν πολλές φορές να θάψουν το νέο, να θάψουν το καινούριο. Αυτό.
0: Εγώ το
1: δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Μόνο σε εμάς, να ξέρεις.
0: Εσύ το καταλαβαίνω, κάτι δεν σου αρέσει.
1: Και στους γιατρούς και στις επιχειρήσεις, εγώ το βλέπω, τι να σου πω. Και σε μια γειτονιά που μπορεί, ξέρω εγώ, να υπάρχουν 4 καφέ, ανοίγει και ένα πέμπτο. Θα προσπαθήσουν να φάνε τον πέμπτο που ανοίγει. Δεν θα τον βοηθήσουν, δεν θα τον στηρίξουν, δεν θα δουν το καλό σενάριο ότι άνοιξε και πέμπτο, ας πούμε, καφέ. Οπότε παίρνει η γειτονιά μας τα πάνω της, θα κυκλοφορεί πολλοί κόσμος.
0: Και από την άλλη μεριά, ξέρεις, γίνεται και μια άλλη κατάσταση που στο ποιον ότι μπορεί κάποιες στιγμές να στοχοποιούνται ορισμένοι. Είτε εκπομπές είτε οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και πολιτικοί μπορεί να στοχοποιούνται. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ σου λέω που ο κόσμος έχει λύσει πολλές φορές για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ έχω πει για τον Άδωνη ότι δεν έχει κάνει σωστά αυτό, ότι εκεί είναι πίσω και το ένα και το άλλο. Όμως, όταν κάνει και ο άλλος κάτι σωστό, πες το και το σωστό. Μην είσαι δηλαδή ορκισμένος και αιμονικός εναντίον κάποιου. Δεν πάει έτσι το κόλπο. Και από την άλλη μεριά, ξέρετε κάτι, σε αυτή την ρημάδα τη χώρα, έχουμε μάθει να κάνει ο καθένας κριτική, χωρίς να κάνει αυτοκριτική πρώτον. Εσύ ρε μεγάλε που λες για αυτούς εκεί τι έχεις κάνει. Και δίνουμε κιόλας και χώρο και μικρόφωνο σε διάφορους τύπους, κατσαπλιάδες, οι οποίοι λένε για ώρα την άποψή τους για εκπομπές. Που έχεις κάνει, από ποια εμπειρία το λες αυτό, με τι δεδομένα το λες αυτό, ποιος σου το είπε αυτό εσύ. Και επίσης λένε για συγκεκριμένους ανθρώπους μόνο, δεν λένε για όλες τις παρέες, λένε για μια συγκεκριμένη ομάδα. Και αυτό το κάνουμε πολλές φορές και κάποιοι αιμονικοί χτυπάνε, ξέρω εγώ, τη Ρέα Δημοκρατία ή χτυπάνε το ΣΥΡΙΖΑ, χτυπάνε τον Αλέξη, χτυπάνε την Καριστιανού. Κάτσε ρε εσείς, δείτε το λίγο σφαιρικά, άμα θες να πεις, και το λέω για εμάς πιο πολύ, ότι ενημερώνεις, ότι παιδιά είναι και αυτό, είναι και το άλλο. Και άκουσε τον και τον άλλο. Δεν έχεις δηλαδή πάντα δίκιο σε όλο αυτό. Anyway, πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε να ξεκινήσουμε με υπέροχους καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε από Ελλάς και θα συνεχίσουμε με...
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Μπράβο, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται σιγά σιγά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τις καλημέρες σας, καλημέρα Κωστάκη, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σάκη, καλημέρα Παναγιώτη, Νίκο, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Αυτό είναι ωραία, αρέσει, ωραία ευχή αυτή. Πες το Γιωργάκη μου, για πες.
1: Πολλοί εξ αυτών που κριτικάρουν έχουν δει το συνάδελφο και το προϊόν που παράγει. Μετά από 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά έχω καταλήξει πως όχι. Και αν το έχουν κάνει, το έχουν δει αποσπασματικά μια-δυο φορές. Και το χειρότερο, κριτικάρουν με βάση κάποια βιντεάκια που έχουν δει ή και καλά αποκλειστικές πληροφορίες σε εισαγωγικά που μεταφέρουν οι δημοσιο... Να το πω...
0: Δημοσιοκάφρη. Και τέτοιους έχουμε, τι να κάνουμε. Και το θέμα είναι να μην γίνουμε κι εμείς. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε εκλεκτούς καλεσμένους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα με το δικό μας διαφορετικό τρόπο, όπως πάντα ξέρετε εσείς.
1: Γιατί
0: και γι' αυτό
1: μέσα
0: και μας επιλέγετε.
1: Στην εβδομάδα, ένα από τα θέματα που μονοπόλησε ήταν η επανεμφάνιση και η παρουσίαση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Μπήκε το Ελλάς στη ζωή μας.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: σχολιάστηκαν
0: νέους
1: πολλά νέους ανθρώπους. Εντάξει, εγώ χάρηκα από την παρουσίαση. Ανέλαβαν δύο ηθοποιοί, δύο φίλοι, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα του Μασάτου. Ήταν πολύ εντυπωσιακά. Αλλά να δούμε λίγο τώρα στην ουσία του πράγματος τι έρχονται να κάνουν.
0: Λοιπόν,
1: Χάρης Μαυρουδής είναι μαζί μας, στέλεχος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Χάρη, γνωριζόμαστε από τα παλιά, έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Ανασταματιάδο, τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Είμαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι σήμερα στην παρέα σας.
0: Χάρη, γιατί Ελλάς και γιατί συνεργάστηκες εσύ με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Γιατί Ελλάς και γιατί συνεργάστηκα? Ελλάς γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορείς την ταυτότητά σου με ένα όνομα να την, να τη δείχνεις, να την εξηγείς. Ελλάς είναι αφενός είναι η χώρα μας. Είναι αυτό που συζητάμε εδώ και τόσο μικρό διάστημα από τη στιγμή που βγήκαμε, ότι μιλάμε για ένα νέο πατριωτισμό, ένα νέο πατριωτισμό ο οποίος σημαίνει κοινωνικό κράτος, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει όλες αυτές οι αξίες της αριστεράς που φέρει και με τους αγώνες της, σημαίνει δημόσια παιδεία και στήριξη της στην ουσία, σημαίνει να μπορούν οι πολίτες της χώρας αυτής να ζουν αξιοπρεπώς. Η αριστερά είναι ένας όρος που περικλεί αυτό το άνοιγμα που έχει ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Και συμπαράταξη είναι η συμπαράταξη που καλούμε την κοινωνία ουσιαστικά να αγκαλιάσει αυτή την καινούρια προσπάθεια, αυτό το καινούριο εγχείρημα, και να μπορέσουμε να προκαλέσουμε μια ανατάραξη στο πολιτικό σύστημα, ένα, ουσιαστικά μια νέα μεταπολίτευση.
0: Άρα γιατί... μπορείτε να κυβερνήσετε? Είσαστε έτοιμοι?
2: Μπορούμε. Νομίζω ότι και η εμπειρία κάποιων στελεχών, γιατί εγώ δεν ανήκω σε αυτά τα στελέχη με την εμπειρία, είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει να... να κυβερνηθεί μια χώρα, αλλά και όλοι αυτοί οι νέοι συνεργάτες, οι οποίοι αν κάτσετε και τους κοσκινήσετε έναν μία-μία, θα δείτε ότι προέρχονται από πολύ σημαντικές πορείες ο καθένας, είτε στην κοινωνία μέσα, είτε στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, και με κοινούς αγώνες και με κοινές ανησυχίες. Οπότε νομίζω ότι όχι απλά είμαστε έτοιμοι, αλλά έχουμε και μια πολύ μεγάλη ευθύνη να καταφέρουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι
0: και
2: μπορούμε να το κάνουμε.
0: Αυτό φαίνεται ότι το έχετε πετύχει τουλάχιστον με την αρχή, γιατί οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν και πάρα πολύ ψηλά. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστείτε και με κάποια κόμματα για να βοηθήσετε στο δικό σας, με το δικό σας κομμάτι, με τη δική σας τακτική, να πάει καλύτερα η Ελλάδα? Νέες συνεργασίες?
2: Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αρνητικός σε συνεργασίες, αλλά η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή όταν βλέπουμε όλο αυτό το τοξικό λόγο που έχει ξεκινήσει όχι μονάχα από την δεξιά, αλλά και από άλλες προοδευτικές δυνάμεις, αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο μια συνεργασία.
0: Εντάξει, αλλά ας πούμε το Πασόκ είναι κέντρο. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις, η Ελλάς δεν μπορεί να κυβερνήσει χωρίς το κέντρο, δεν γίνεται, το λένε όλοι αυτό. Θα πεις όχι σε μια συνεργασία?
2: Αυτή η προσπάθεια λοιπόν που συζητάμε και ο όρος στην παράταξη έχει να κάνει με όρους κοινωνίας. Εμείς θέλουμε διακαώς να πείσουμε και τους ψηφοφόρους του κέντρου ότι είμαστε μια παράταξη συμπεριληπτική στον προοδευτικό χώρο και μπορούμε να συμπορευτούμε μαζί, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε και να καταφέρουμε αυτή την ανατροπή. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί όταν συζητάμε για πολιτική αλλαγή, αλλά και για αλλαγή πολιτικής, δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς την κοινωνία. Οπότε νομίζω ότι αν ψάξουμε να βρούμε συνεργασίες, πρέπει να είναι συνεργασίες φυσικά και με πρόσωπα, αλλά χωρίς κομματικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα έρχονται μαζί. Γιατί το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δεν έχει καταφέρει να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτή τη λέλαπα της δεξιάς πολιτικής που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, η αποχή του Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία 3 χρόνια από την η αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ένα κενό το οποίο δεν καλύφθηκε από τα υπόλοιπα
0: σύμφωνοι
2: κόμματα.
0: Αλλά εγώ ξέρεις γιατί συμφωνώ, αλλά απλώς το λέω γιατί άσε τη δεξιά, εγώ πρώτον σου λέω το Πασόκ και δεύτερον και πιο σημαντικό σου λέω για τους συντρόφους σας, δηλαδή τη νέα αριστερά, τους συντρόφους σας που φεύγουν από εκεί, mm-hmm. τους συντρόφους σας πιθανότητα ακολούθησαν τον Κασελάκη και θέλουν να φύγουν, και το ΣΥΡΙΖΑ,
1: και το ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι έχουν πρόθεση να φύγουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων.
0: Τους θέλετε
1: και
0: αυτούς?
1: Θα ήθελα να σταθούν στο πλευρό του κύριου Τσίπρα.
2: Είναι ευπρόσδεκτη νομίζω όλοι, όπως και οι πολίτες, έτσι και οι άνθρωποι που έχουν οποιοδήποτε ηγετικό ρόλο στα υπόλοιπα κόμματα, είναι ευπρόσδεκτη. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει κάποιες πολύ συγκεκριμένες συνθήκες με το οποίο μπορεί να γίνει αυτό, με το να μην έχουμε βουλευτική εκπροσώπηση, άρα πρέπει να παραιτηθούν, όχι να αναξαρτοποιηθούν, αλλά να παραιτηθούν από την βουλευτική τους θέση και να μην έρθουν ως αποτέλεσμα μιας συνδιαλλαγής, αλλά να στηρίξουν όπως και η υπόλοιπη κοινωνία αυτή την καινούργια προσπάθεια. Φυσικά, ο σκοπός όμως δεν είναι να προσθέσουμε δυνάμεις, ο σκοπός είναι να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις. Και αυτό για να γίνει πρέπει να ξεπεράσει το στενό εγώ μας και να απευθυνθούμε στην κοινωνία, στο εμείς, και να μπορέσουμε να συμπορευτούμε σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ένα μεγάλο στοίχημα, νομίζω, για όλα τα κόμματα είναι η προσέγγιση των νέων ανθρώπων που φαίνονται να είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι. Έχουν ζήσει τις κρίσεις, ας πούμε οι σημερινοί 20-άριδες, 30-άριδες, απανωτές κρίσεις, την πανδημία, την οικονομική κρίση. Ξεκίνησαν με άλλα όνειρα.
2: Η κατάπτωση.
1: Ναι, βλέπουν τα σκάνδαλα και γενικότερα έχουν μια απάθεια και δεν θέλουν στην πλειοψηφία τους, δεν ξέρουν καν τους πολιτικούς. Δεν τους ενδιαφέρει, κοιτούν πώς θα τα βγάλουν πέρα και εμφανίζονται πολύ απογοητευμένοι. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, το νέο κόμμα σας, με ποιες, ας πούμε, πολιτικές, πώς σκοπεύετε να προσεγγίσετε αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους μας?
2: Αυτό που περιγράφετε λοιπόν τώρα είναι μια τραυματισμένη δημοκρατία. Με την ευρύτερη έννοια του όρου δημοκρατία. Όταν όλοι οι πολίτες και κυρίως οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν από την Ελλάδα για να πάνε στο εξωτερικό προκειμένου να φύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο και να μπορέσουν να αφήσουν, να μεταφέρουν την γνώση τους, τις σπουδές τους μέσα από το επάγγελμά τους και να μπορέσουν να βιώσουν την ελευθερία τους, αναγκάζονται να φεύγουν. Όλη αυτή η ηθική κατάπτωση για την οποία συζητάμε, οι συγκαλύψεις, τα σκάνδαλα, ο μονόλογος, η τοξικότητα, τους έχουν απομακρύνει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να το αναστρέψεις. Από την πρώτη στιγμή και η εικόνα μας και το διαφημιστικό μήνυμα και ο λόγος μας και οι δεσμεύσεις μας έχουν στόχο και αυτό, να μπορέσουν να δώσουν στη νέα γενιά και τη διέξοδο που χρειάζονται, λέγοντας ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις τεχνολογικές ανακαλύψεις με τρόπο όμως που να είναι με κοινωνικό πρόσημο και όχι με το να μειώνονται απλά οι θέσεις εργασίας. Όταν συζητάμε για το πώς θα μπορέσουμε να φορολογήσουμε τις μεγαλύτερες, τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες και τα υπερκέρδη τους, προκειμένου να επιστρέψουν όλα αυτά στην βάση της κοινωνίας, δηλαδή μέσα από την παιδεία, μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την εργασία. Είναι αυτά που πρέπει να συμβούν προκειμένου να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτή την πραγματικότητα. Γιατί αυτή δεν πληγώνει το πολιτικό σύστημα, πληγώνει τη χώρα μας.
0: Ξέρεις όμως μήπως πληγώνει.
2: 50.000 λιγότεροι πολίτες ζουν στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί έχουν φύγει.
0: Ξέρεις κάτι, μήπως

0: Λες, α, δεν γίνεται, γιατί εμείς διαφωνούμε πολιτικά, δεν ξέρω κι εγώ τι. Σου λέω, άλλος θα λυμπρείτε λύση τελικά ή πάλι θα είμαστε στο ίδιο. Οπότε να μην πάω κι εγώ, να μην τραβιέμαι.
1: Μα οι πολιτικές διαφωνίες δεν είναι απλά κάποιες θέσεις αξιακές. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν και με το πώς αποτυπώνονται στην πολιτική δράση. Δηλαδή, mm-hmm. όταν εσύ έχεις όταν θέλεις να μπορέσεις να σταματήσεις αυτή την έξοδο των νέων στο εξωτερικό, μια και συζητάμε αυτό, πρέπει να θέσεις προτεραιότητες πολύ διαφορετικές από αυτές που θέτουν άλλα κόμματα. Δεν είναι δηλαδή απλά μια πολιτική διαφωνία για τον ΟΡΕ, απλά για να ακουστεί. Είναι η ουσία της διαφοράς της αριστεράς και της κεντροαριστεράς από τις άλλες γάμεις.
2: Και πώς θα τα...
1: Ναι, ναι, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν και απόψεις. Έχουμε το δικαίωμα στις δεύτερες ευκαιρίες, έχουμε δικαίωμα να αντιλαμβανόμαστε και να οριμάζουμε και να κατανοούμε διαφορετικά το ποιες ήταν οι θέσεις μας που μπορεί να δικήσαμε τους άλλους. Δεν ξέρω αν πρέπει να γυρνάμε σε μια εσωστρέφεια ή αν μπορούμε να δεχτούμε ότι και λάθη μπορεί να γίνουν στον πολιτικό λόγο και οξύτητα να υπάρχει, η οποία προσωπικά θα ήθελα να απουσιάζει από τον δημόσιο διάλογο.
0: Γιατί εντάξει, γιατί εγώ πήρα ένα συγκεκριμένο, γιατί θα μου πεις, ρε φίλε, για μισό λεπτάκι, ρε Σπύρο, θα μου πεις. Στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Χρυσοχοίδης, είναι ο Πιερακάκης, είναι ο Βλωρίδης, είναι χίλιοι δύο που ήταν στο Πασόκ. Και όχι μόνο λέγανε για τη Νέα Δημοκρατία, λέγανε χίλια δύο. Και στο Κουκουέ και όλα αυτά και μετά πήγανε. Εντάξει, αλλάζει το πράγμα. Απλώς αυτό λέω. Δεν είναι πώς γίνεται να αλλάζουμε έτσι εύκολα κόμματα και φανέλες, αλλά να μην μπορούμε να συνεργαστούμε.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω και πώς βλέπει την Μαρία Καριστιανού. Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις στον Χάρη. Θα ήθελα την άποψή σου για την Μαρία Καριστιανού.
1: Είναι ένα νέο κόμμα και περιμένω να δω και εγώ τις θέσεις επίσημα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει θέσεις. Αυτό που μπορώ να πω, για να μην αποφύγω την ερώτηση, είναι ότι χάρη στη Μαρία Καριστιανού και χάρη στη Μαρία Καριστιανού, η οποία σήκωσε ένα πολύ μεγάλο βάρος, δημιουργήθηκε το κίνημα των τεμπών, το οποίο ήταν ένα κίνημα, το μεγαλύτερο κίνημα που έχω βιώσει εγώ που είμαι παιδί της μεταπολίτευσης, από την γέννησή μου λοιπόν και μετά, το οποίο δεν ήταν ένα κίνημα μόνο για τα τέμπη, ήταν ένα κίνημα το οποίο ζητούσε δικαιοσύνη, το οποίο ζητούσε δικαίωση για αυτά που συνέβησαν, που ένωσε τη φωνή του για να σταματήσει αυτή η ασυδοσία της κακής εξουσίας και του μπαζώματος, και γι' αυτό την τιμώ. Από εκεί και πέρα, κάποιες θέσεις που έχει εκφράσει με βρίσκουν πολιτικά και ιδεολογικά αντίθετο, και το κυριότερο είναι ότι σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα, το οποίο θέλει πάντα πολύ μεγάλη προσοχή όταν απευθύνεσαι στον κόσμο με έναν άλλον, με μια άλλη θέση, με έναν άλλο ρόλο από αυτό που είχες προηγουμένως, συνδέθηκε στο δικό μου τουλάχιστον το μυαλό με κάποιες παρουσίες, κάποιες προσωπικότητες με τις οποίες όχι απλά διαφωνώ ριζικά ιδεολογικά, αλλά νομίζω ότι έχουν τραυματίσει τον τόπο. Μιλάω για τον Ψωμιάδη και για κάποιες άλλες γραφικές περιπτώσεις. Yeah. Όμως σε καμία περίπτωση μεμονωμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να ορίσουν αυτό το καινούριο. Περιμένω και εγώ λοιπόν να δω τις καινούργιες θέσεις για να μπορώ να έχω μια σφαιρική άποψη.
2: Και μια τελευταία ερώτηση, είναι και μια από τις ερωτήσεις των ακροατών μας και στο διαδίκτυο αυτό γίνεται και υπάρχει κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα ξαναεμπιστευτούμε και γιατί να ξαναεμπιστευτούμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ποιον, αυτόν που έκλεισε τις τράπεζες, αυτόν που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο, αυτός που έκανε το όχι ναι, γιατί να τον εμπιστευτούμε, τι άλλαξε?
1: Στην πραγματικότητα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι ο χρόνος έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους πολίτες να αντιληφθούν με διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα εκείνα. Για όποιον έχει διαβάσει την Ιθάκη, έχει δει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την αυτοκριτική του και μάλιστα την έχει κάνει με ουσιαστικό τρόπο, όχι απλά για να κάνει μια αυτοκριτική, αλλά για να αντιληφθούμε και εμείς που διαβάσαμε το βιβλίο το πώς αποκωδικοποίησε και πώς επεξεργάστηκε όλα αυτά τα γεγονότα. Θέλω να πω όμως το εξής. υπήρξε

0: ένας τεράστιος γεμπελισμός απέναντι στα γεγονότα που η ιστορία δίωσε και δημιούργησε. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση, για φανταστείτε μια χώρα παραδομένη στους δανειστές της, μια χώρα που μπήκε στα μνημόνια από άλλες κυβερνήσεις, έτσι, όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς και του Αλέξη Τσίπρα. Για φανταστείτε λοιπόν μια παραδομένη κοινωνία, μια παραδομένη χώρα, παραδομένους πολιτικούς, οι οποίοι θα αποδεχόντουσαν έτσι τα υστερόγραφα και τις πολιτικές που τις δόθηκαν. Μάλιστα. Έγινε μια μάχη, έγινε με πολύ δύσκολους συσχετισμούς. Δεν μπόρεσε αυτή η μάχη να επιτευχθεί με τον τρόπο που θεωρούσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα μπορέσει να συμβεί. Όμως πέτυχε πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα μέσα από αυτή τη συμφωνία, με μικρότερη λιτότητα. Εάν δείτε τα ποσά της λιτότητας που είχαν προκληθεί μέχρι το 2014 και δείτε τα ποσά που υπήρξαν το 2014 και μετά, μπορείτε να το καταλάβετε.
1: Θα το δούμε τώρα και στον επόμενο καιρό. Εντάξει, σημασία έχει τώρα ότι κατεβαίνετε εδώ, δεν είναι μόνο θέμα βιβλίου, είναι και πρακτική. Θα δούμε τώρα στον αγωνιστικό χώρο τι γίνεται πάλι.
0: Είναι λοιπόν μια άλλη πραγματικότητα σήμερα. Δεν είναι η πραγματικότητα που υπήρχε, γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Θα σας δούμε τώρα λοιπόν. Πάντως αυτό, χάρη πάντως αυτό που κρατάμε και αυτό που είναι, γιατί τώρα είναι ότι γράφει. Αυτό που κρατάμε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν πολύ ψηλά και μάλιστα και δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρα, γιατί και εδώ ο Γιώργος έγραψε δύο ωραίες παρατηρήσεις. Λέει: η αριστερά συχνά κατηγορεί τη σοσιαλδημοκρατία για συμβιβασμό με το κεφάλαιο, μιλάει για ανάπτυξη με επίκεντρο τον δημόσιο τομέα για την εργασία. Και κατηγορεί και η σοσιαλδημοκρατία, λέει, κατηγορεί την αριστερά για τοπικές ή μη ρεαλιστικές προτάσεις. Έχει δίκιο, θα το συζητήσουμε όμως κάποια άλλη στιγμή, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ήταν μια πρώτη προσέγγιση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε από όλα τα κόμματα όλο τον κόσμο, αφού ξεκινάει από ό,τι φαίνεται λίγο νωρίτερα στην προεκλογική εκστρατεία. Να είστε καλά. Γεια, γεια.
0: Καλή επιτυχία σε όλους μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Σίγουρα θα θέλετε περισσότερες πληροφορίες, γι' αυτό θα μπείτε στο ΔΕΗ.gr. Fiber. Για μισό λεπτάκι. Αχ, Σπύρο μου, λέει, πόσα θα ακούσουμε και αυτή τη φορά. Βούλα υπομονή, θα ακούσουμε πολλά, αλλά είναι ωραίο να ακούμε. Να ακούμε και εσείς να ακούτε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας όπως θέλετε και να ψηφίσετε εσείς ό,τι θέλετε. Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί πιο πολύ σε αυτή την ιστορία.
3: Το 2027 λέει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές. Πάντως.
1: Ναι.
3: Είχες...
1: Α, ναι, εντάξει, ναι. Καλά, αυτό δεν θα τους πει τώρα και πότε θα κάνει εκλογές. Γιατί με αυτό που έκανε πριν από λίγο καιρό, που κάλεσε τα στελέχη και είπε να είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, πίεσε τον Αλέξη Τσίπρα, το πέτυχε αυτό που ήθελε. Πίεσε τον Αλέξη Τσίπρα που είχε πει ο θεριστής όταν έρθει, δηλαδή ότι Σεπτέμβρη θα ανακοινώσει το κόμμα, να το ανακοινώσει τώρα. Πίεσε Καριστιανού να ανακοινώσει το κόμμα πολύ πιο γρήγορα. Είδε τι θα γίνει, βγήκε ο Κασιδιάρης και είπε, όχι ο ίδιος, αλλά ότι όταν βγει από τη φυλακή θα κάνει και αυτός κόμμα.
3: Διαρροές,
1: ναι. Και επίσης βλέπουμε ότι εντείνονται και οι προσπάθειες από τον κύριο Σαμαρά για να γίνει το κόμμα το Σεπτέμβριο. Και τώρα στο πάει και Μάρτιο. Δεν ξέρω πώς θα είναι, πώς θα το κάνει τις εκλογές. Μπορεί να το πάει και Ιανουάριο. Πολλά θα εξαρτηθούν από το καλοκαίρι. Πώς θα είναι το καλοκαίρι, πόσο πιεσμένος θα είναι ο κόσμος, τι θα γίνει με τις φωτιές και όλα αυτά. Θα έχουμε και ένα δύσκολο καλοκαίρι, πάρα πολύ θερμό. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς θα είναι η κατάσταση. Και επίσης νομίζω ότι αυτός που έχει αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο συγκεκριμένο είναι αυτός που έχει το ταμείο. Ποιος έχει το ταμείο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει το ταμείο. Αν δηλαδή, δική μου άποψη είναι αυτή, αν δηλαδή στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάει και δώσει ένα βαρύ δώρο. Για μένα, έτσι τι λέω. Αν δώσει ένα βαρύ δώρο σε αυτούς που ψηφίζουν, δηλαδή στους συνταξιούχους, λέω τώρα, εγώ τους δώσω τη 13η σύνταξη. Λέμε. Δεν ξέρω αν γίνεται καν αυτό, αν βγαίνει.
3: Ναι.
1: Αν τους δώσει όμως ένα βαρύ τέτοιο δώρο, σιγουράκι,
3: ναι,
1: αυτοί που θα. Γιατί ψηφίζουν οι συνταξιούχοι, δεν είναι ότι το δίνουν στους 18χρονους, 20χρονους που δεν πάνε, εκεί τότε θα χτυπήσει την μπάνκα και μπορεί να πάρει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν στο 22%, για να βγει αυτοδύναμος θέλει 39%. Εμένα μου κάνει, θέλω να ρωτήσω τώρα για το Θανάση, τι θα κάνουν με τις συνεργασίες, με ποιες συνεργασίες, πώς βλέπουν τα πράγματα και όλα αυτά. Είναι νωρίς ακόμα, φαίνεται όμως ότι η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Μπράβο, όπως το λες, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή το Πασόκ πιέζεται πάρα πολύ ανάμεσα σε Τσίπρα και Καριστιανού, που θα δώσουν μάχη με την Καριστιανού. Γιατί είναι μισή μονάδα η διαφορά. Θα μου πει τώρα για δημοσκόπηση.
3: Είναι πολύ νωρίς ακόμη.
1: Περίμενε και το Πασόκ έχει μεγάλη συσπήρωση. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει στο 22%. Κάποιοι λένε ότι θα πέσει περισσότερο. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία και δεν το αμφισβητεί κανείς είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός κομμάτων που είναι η κυρία Λετινοπούλου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, η Νίκη, η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης, το Μέρα 25, όλα αυτά είναι από. Και το ΚΚΕ είναι στο 6,5, οι άλλοι είναι 6, 5 και εκτός οι δημοσκοπήσεις δίνουν. Κασελάκη, Νέα Αριστερά που διαλύεται την περισσότερη, έχουν φύγει, έχουν πάει εκεί. ΣΥΡΙΖΑ τον έδωσε 0,5 και 1. Πολύ κάτω. Τη Νίκη την έδωσε το 1,2-1,3. Και την κυρία Λετινοπούλου βάζει μέσα με 3 ακόμα κάτι. Και αυτά όμως θα εξαρτηθούν αν μπουν, όπως λένε, ακόμα ένα ή δύο κόμματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί μπορεί να εξαελωθούν τελείως και να μην κατέβουν καν, έτσι, κάποιοι από αυτούς. Θα δούμε. Έλα, μουσικούλα, πάμε ειδήσεις και γυρνάμε. Και πάμε μετά στο άλλο νέο κόμμα, με Θανάση Αυγερινό, που είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί του με έναν καλό συνάδελφο και έναν άνθρωπο που έχει μάθει, τουλάχιστον άσχετα αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί του, έχει μάθει να δουλεύει. Εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια από το Μέγκα. Ένας άνθρωπος που δούλευε από πολύ μικρός. Έτσι, και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Στα άλλα θα το κρίνουμε. Έτσι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα και ενώ συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στο ύψος της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Εξάλλου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος της Κύμης μέχρι και την έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από το Παλατάκι Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά, όπου επίσης επηρεάζεται η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Χριστού στην έξοδο προς λεωφόρο Αθηνών. Στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση ανατμήματα από τα διόδια Ελευσίνας μέχρι το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Απαγορεύεται μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα από 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Με επιπλέον λεωφορεία έχουν ενισχυθεί τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Λυκαβητό, προκαλώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 40 Πύχου και από το ύψος της οδού Δοξαπατρίς. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στα νότια προάστια της Αττικής λόγω ποδηλατικού αγώνα. Οι ρυθμίσεις αφορούν οδικούς άξονες σε 8 δήμους συμπεριλαμβανομένων του Παλαιοφαλήρου και της Γλυφάδας. Μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία διακόπτεται σταδιακά και κατά τμήματα σε διάφορες λεωφόρους όπως Ποσειδώνος και Καραμαλή. Υπέκυψε στα τραύματά του 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το θύμα είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του σοβαρού επεισοδίου που έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10 το βράδυ, το θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του μέσα σε διαμέρισμα. Ο λόγος της συμπλοκής που κατέληξε σε φωνικό φαίνεται πως ήταν προσωπικές διαφορές. Μετά το θάνατο του 67χρονου, 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η χθεσινή σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου και των συνεργατών του για το Ιράν, ανακοίνωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη διαίρεση συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μία. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμού, στη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου, εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Έντολη εκένωσης 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των νέων ελληνικών, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την απόφαση του εφετείου Πειραιά που άνοιξε το δρόμο για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ηγετικός στέλεχος και βασικός καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και μεγάλο χρηματικό ποσό εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Συνελήφθη το βράδυ της 5ης σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες. Εξετάζεται η εμπλοκή του αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ανετράπησε σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Λαγκμάν. Στη Γαλλία πέθανε σε ηλικία 104 ετών ο Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Edgar Morin. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου στο Cyprus International Athletics Meeting. Ο κορυφαίος αθλητής κατέγραψε νέο ρεκόρ για φέτος το μήκος στα 8,49. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με ανέμους ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Παιδιά, σας τα είπαμε. Λίγο υπομονή με την κίνηση. Αλφαρέντο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνο Ρέκα είναι στον
1: υπομονή,
0: ήχο και
1: χαμηλές,
0: Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Χαμηλές ταχύτητες, αποστάσεις, έτσι, για να πάτε safe, ασφαλείς, να πάτε στους προορισμούς σας και να περάσετε καλά. Και ψυχραιμία. Πάρτε ένα καφέ, πάρτε ένα
0: δεύτερο,
1: νερό,
0: πάρτε ένα τρίτο.
1: Πάρτε, άμα θέλετε, ένα λουκουμά που λέει και ο Σπύρος, ένα ντόνατς, κάτι.
0: Στείλτε κανένα μήνυμα εδώ πέρα να χαλαρώσετε λίγο. Εδώ είμαστε για σας, δίπλα σας. Λοιπόν, για να δούμε Δημητράκη εδώ πέρα τι λέει. Δημήτρης από Φιλαδέλφια, καλημέρα. Καλά, οι δύο λέει. Φεσάδες κυβέρνησαν την Ελλάδα πάνω από 40 χρόνια και ακόμα χρωστάει ένα σκάσμο λεφτά. Και ο Αλέξ σε 4 χρόνια κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Αλέξ που του άφησε 50 δις σχεδόν μας έβγαλε από τα μνημόνια. Λοιπόν, πάρτε τώρα υπογλώσια. Μάλιστα. Γεια σου, Γιάννα, μας θα το ψάξουμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στην παραλία εκεί. Λέει συνέχεια έργα και τελικά πότε θα ολοκληρωθεί.
1: Και με το καλημέρα, πριν καν τον υποδεχτούμε, ερώτηση για το Θανάση Αυγερινό.
0: Δημήτρη, καλημέρα, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν. Παρακαλώ, κυρία μου, είστε και. Γιατί καλύπτεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κυρία Άννα Σταματιάδου.
1: Εσύ το ξέρεις από παλιά.
0: Δεν έχει
1: εγώ
0: σημασία.
1: Τον γνωρίζω τώρα. Θανάσης Αυγερινός είναι μαζί μας. Είναι στο στενό πυρήνα της Μαρίας Καριστιανού. Έχει αναλάβει το κομμάτι του γραφείου τύπου, δημοσιογράφος, πολύ γνωστός. Και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας σήμερα. Θανάση, έχουμε βροχή ερωτημάτων. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, γιατί ελπίδα για τη δημοκρατία και αυτό που, το πρώτο ερώτημα θα σου πω μου κάνει ο κόσμος εδώ πέρα. Πότε θα κάνετε τη συγκέντρωση στην Αθήνα, πού είναι τα γραφεία, βρε παιδιά?
2: Γραφεία, συζητάμε μερικές εκδοχές. Mm-hmm. Θέλουμε το γραφείο που θα ανοίξουμε να διαφέρει από τα συνήθη.
0: Δηλαδή?
2: Δεν θα πούμε λεπτομέρειες, αλλά θα διαφέρει από αυτά που συνήθως ανοίγουν πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Η συγκέντρωση στην Αθήνα νομίζω θα έρθει μετά τη συγκέντρωση της Κύπρου, συγγνώμη, της Κρήτης. Στην Κρήτη νομίζω πως τελικά θα είναι η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση, ακριβώς ίσως γιατί και εκεί δημιουργήθηκαν οι πρώτες μεγάλες οργανώσεις του κινήματος. Mm-hmm. Επομένως θα περιμένει λίγο ακόμη η Αθήνα, πάντως σίγουρα είναι στον αμέσως επόμενο προγραμματισμό μας. Νομίζω πως όλα θα εξαρτούν βέβαια και από το πως θα πάει η διαδικασία από τις εκλογές.
0: Κρήτη πότε θα κάνετε, έχετε αποφασίσει?
2: Δεν έχω αποφασίσει, αλλά νομίζω πολύ σύντομα. Φαντάζομαι πως ο Ιούνιος είναι πολύ λογικό, ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πόσο θα μας επηρεάσουν και οι διακοπές, η ημερομηνία των εκλογών και όλα τα συναφή.
1: Λοιπόν, Θανάση, αρχικά θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς αποφάσισες να μπεις σε αυτή την προσπάθεια και να στηρίξεις τη Μαρία Καριστιανού?
2: Παρακολουθούσα από πολύ νωρίς την υπόθεση των Τεμπών. Ο πατέρας μου ήταν σιδηροδρομικός. Έχω κάνει αυτή τη διαδρομή άπειρες φορές. Είχα φίλους που ήταν στο τρένο ή θα μπορούσαν να επιβιβαστούν. Αισθάνθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη χώρα πλέον. Το αισθάνομαι βέβαια εδώ και πολλά χρόνια, αλλά νομίζω πως ειδικά η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, αυτού του εγκλήματος που εν τέλει ακόμη μένει ατιμόρυτο, mm-hmm. και ειδικά η αντιμετώπιση της κυβέρνησής μας και των επίσημων φορέων των θεσμών του κράτους όπως η δικαιοσύνη απέναντι στους συγγενείς ήταν αυτό που με παρακίνησε, έτυχε να βρεθώ και στα μεγάλα συλλαλητήρια και αισθάνθηκα ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Σ' ακούσαμε να λες κιόλας, αυτοί που εγκλημάτισαν θα τιμωρηθούν. Θεωρείς ότι είναι κάποιοι και ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν τιμωρηθεί? Δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη σωστά στη χώρα μας?
2: Νομίζω πως το 70 και πλέον τις 100 του ελληνικού λαού απαντά στις δημοσκοπήσεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τη δικαιοσύνη, δεν έχει εμπιστοσύνη στον θεσμό και στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας. Επομένως δεν θα μπορούσα εγώ και πολύ να διαφέρω από αυτή την άποψη της συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού λαού. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ακόμη δεν έχουν καν παραπεμφθεί αυτοί που θα έπρεπε να παραπέμπονται.
0: Και πολιτικοί.
2: Και πολιτικοί προφανώς. Δεν έχει γίνει σωστά και σοβαρά καν η ανακριτική διαδικασία. Είναι ανατριχιαστικό το γεγονός ότι συγγενείς και οικοί των χαμένων γονείς τους, των θυμάτων δηλαδή, δεν κατάφεραν να δουν ξεκάθαρα στοιχεία από αυτή την ανακριτική διαδικασία και να υποχρεώνονται πότε να καταφύγουν σε απεργία πείνας, πότε να προβαίνουν σε διαδικασίες δικαστικές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στα ευρωπαϊκά φόρα, για να καταφέρουν να μάθουν, να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν λίγο την αλήθεια. Και ακόμη βρισκόμαστε μακριά. Αρχή. Είναι σαφές ότι το κατηγορητήριο δεν είναι πλήρες.
0: Πάντως, σε αυτά που λες.
1: Ναι, ακόμη και τώρα είχαμε αντιδράσεις. Τώρα, τις προηγούμενες μέρες στη δίκη του Ντεμπό
0: πολλά από αυτά που λες, Θανάση, τα λέει και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα συνεργαζόσασταν μαζί σε ένα ενδεχόμενο.
2: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση συνεργασίας με τα υπάρχοντα κόμματα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βαραίνεται εν μέρη και από την θητεία της στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η άποψή μας είναι ότι δεν θέλουμε να αποτελέσουμε μέρος του σημερινού κομματικού, όπως διαμορφώνεται, κατεστημένου. Θέλουμε να διαφοροποιηθούμε από αυτό, θέλουμε να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από την δίθεν αντιπολίτευση και τα υπάρχοντα κυβερνητικά κόμματα. Επομένως, η άποψή μας είναι ότι επιδιώκει η ελπίδα για την δημοκρατία την αυτοδυναμία, επιδιώκει ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό για τη χώρα. Θεωρούμε ότι το σημερινό παρακμάζον κομματικό σύστημα είναι ένα κομμάτι αυτού που λέμε η παλιά μεταπολίτευση, η οποία πρέπει επιτέλους να μας αφήσει. Έχω την αίσθηση.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορείτε να είσαστε αυτοδύναμοι? Είναι σημαντικό αυτό μας λες. Πιστεύετε ότι μπορείτε να είσαστε αυτοδύναμοι? Πόσο δυνατό είναι αυτό να γίνει?
2: Όπως όλα τα κόμματα επιδιώκουμε την αυτοδυναμία, και αυτό νομίζω που ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι είναι τραγικά τα δεδομένα της δημοκρατίας μας έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Το γεγονός δηλαδή ότι 50, κάποτε και 60% του εκλογικού σώματος δεν συμμετέχει στις πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες. Η πρόθεσή μας είναι να ξυπνήσουμε αυτό το κοιμόμενο πολιτικό δυναμικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απογοητευθεί, απειδήσει, αδιαφορούν, δεν συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες και θέλουμε ή δυνατόν όλοι, όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους, να επανακάμψουν την πολιτική διαδικασία.
1: Καλό είναι αυτό που το διευκρινίζεις, γιατί υπήρχε έτσι μια σύγχυση τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το θέμα των συνεργασιών. Εγώ τώρα θέλω να σε πάω...
2: Να ξεκαθαρίσω ότι είναι μάλλον όποιος παρακολουθεί περίπου τι λέμε και εγώ ότι έχω προλάβει να δηλώσω, είναι προφανώς μια απόπειρα κάποιων να διαστρεβλώσουν αυτά που λέγονται, γιατί φυσικά με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ των ποτών δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο, αλλά και γενικότερα με τα σημερινά υπάρχοντα κόμματα δεν νομίζω ότι μας ενώνουν πολλά.
0: Δεν είναι όμως άδικο, άλλωστε, να σου πω κάτι.
2: Γι' αυτό άλλωστε και λέμε ότι δεν θέλουμε στις γραμμές μας να υπάρχουν επαγγελματίες πολιτικοί του παρελθόντος.
0: Αλλά...
2: Θέλουμε λοιπόν νέοι άνθρωποι που δεν έχουν εμπλακεί στην πολιτική μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε ενεργό βαθμό στην πρώτη σκηνή, να ενεργοποιηθούν.
0: Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι άδικο όταν εσείς έχετε 5 καλές ιδέες και 5 καλές προτάσεις να μην μπείτε σε ένα συνασπισμό έτσι ώστε να τα εφαρμόσετε και να αρχίσετε σιγά σιγά να αλλάζετε? Γιατί θα σου πει άλλος ότι είναι τοπικό να πιάσει ένα 39% και να πεις ότι εγώ είμαι επικεφαλής και πάω αυτοδύναμος και δεν συνεργάζομαι με κάποιον άλλο.
1: Σε περίπτωση ίσον, εννοείς γιατί, που υπάρχει ανάγκη συνεργασίας.
0: Ναι, γιατί από την άλλη μεριά σου πει εντάξει, τώρα βγαίνει και η κυρία Καρισιάνου και λέει ότι εγώ ή θα είμαι πρώτη ή αλλιώς δεν θα παίξω ποτέ, δεν θα κατέβω ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Θα είμαι στην εξέδρα και θα λέω ότι εσείς που παίζετε μπάλα δεν τα λέτε καλά.
2: Κοίτα, αυτή είναι η δική σου ερμηνεία των γεγονότων. Εγώ θα επαναλάβω ότι είναι τραγικό για τη δημοκρατία μας ότι 50-60% των πολιτών του εκλογικού σώματος δεν συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Και 70% ήταν στις ευρωεκλογές, θυμάσαι, εκτός.
2: Τραγικό.
0: Αν
2: έφτασε τόσο πολύ,
0: ναι, 67 ακόμα τόσο.
2: Νομίζω πως πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι απέχοντας δεν πετυχαίνουν τίποτε καλό για την πατρίδα μας. Καλό είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κινητοποιηθούν και τότε θα δείτε πώς διαφοροποιούνται και οι δημοσκοπήσεις, για τις οποίες επίσης υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αλλά και φυσικά πώς αλλάζουν τα εκλογικά πράγματα, γιατί νομίζω πως ένα τέτοιο κίνημα σαν το δικό μας, άνθρωποι δηλαδή που προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες, επιχειρούν ένα πείραμα, μπορεί να αποδειχθεί ιστορική σημασία, θα το ήθελα και θα το ήλπιζα, γιατί για πρώτη φορά πολύ σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, μένει να δείξουμε ακόμη πολλά από τα χαρακτηριστικά μας που δεν έχουν ακόμη φανεί.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί υπήρξε κριτική και για την ιδρυτική διακήρυξη, για αυτά που έλεγε και ότι ουσιαστικά δεν περνούσε σε μέτρα. Με το πρόγραμμά σας, με τις πολιτικές σας, με αυτά που θα προτείνετε, τι γίνεται, σε ποια φάση βρισκόμαστε?
2: Επειδή έχω δει μέρη του προγράμματος, τα οποία ετοιμάζονται από επιτροπές ειδικών, εμπειρογνωμόνων, καθηγητών, αλλά και αγωνιστών, ανθρώπων δηλαδή που έχουν προέλθει από κινηματικές διαδικασίες, ενώ ανθρώπων που πρωταγωνίστησαν στους αγώνες τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια, είτε για το τοπικό περιβάλλον, για τις τοπικές κοινωνίες, για κλάδους της οικονομίας μας, όπως ο πρωτογενής τομέας, που επίσης συστηματικά και μεθοδικά καταστρέφεται. Πολλά λοιπόν από αυτά τα μέρη του προγράμματος που έχω δει είναι εξαιρετικά εμπλουτισμένα, εξαιρετικά σαφή. Τμήματα αυτού του προγράμματος θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας τις επόμενες ημέρες. Νομίζω πως θα τεθούν, αυτός είναι ο στόχος, σε δημόσια διαβούλευση με τα μέλη και τους φίλους του κινήματος, που επίσης θα μπορούν ελεύθερα να εγγράφονται στην ιστοσελίδα. Ήδη οι διαδικασίες αυτές έχουν ξεκινήσει με τις τοπικές μας οργανώσεις που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, και νομίζω πως αυτή η διαδικασία θα είναι αρκετά πρωτόγνωρη.
0: Καινούριο πράγμα, ωραίο.
2: Πολύ στο πρόγραμμα.
0: Καλά. Κάτι ακόμα που το ακούω συχνά και μου κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση.
1: Δεν
0: μου αρέσει αυτή η αντιμετώπιση, αλλά εγώ θα σας το ρωτήσω, γιατί το ακούω πολύ συχνά και μάλιστα το ακούω και από πολιτικούς σας αντιπάλους που δεν έχουν κρατηθεί και κάποιοι έμεσα το έχουν πει και on camera. Λένε λοιπόν ότι η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε αυτή την τραγική κατάσταση που είχε, την τεράστια απώλεια του παιδιού της, για να βγει μπροστά και να κάνει αυτό το κόμμα. Τι απαντάτε σε αυτούς?
2: Ξέρεις, θα μπορούσα να σοπάσω, αλλά θα πω ότι απλώς ανατριχιάζω, γιατί βρέθηκαν σημερινοί άνθρωποι, σημερινοί συνέλληνες συμπατριώτες μας, να διατυπώσουν αυτή την ύψιστη ύβρη απέναντι σε γονιούς και ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους. Δεν ξέρω αν οι ίδιοι έχουν παιδιά, αν ποτέ διανοούνται κάτι τέτοιο, αν δηλαδή θα εύχονταν κάτι τέτοιο στον εαυτό τους. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η Μαρία Καριστιανού δεν σχεδίαζε ποτέ να γίνει πολιτικός. Έπασε αυτή την τεράστια τραγωδία στην οικογένειά της, υπέστη αυτή την τραγωδία. Δεν θα το ευχόμουν σε κανέναν άνθρωπο.
0: Λες.
2: Κανένα συνάνθρωπό μου.
0: Προς Θεού.
2: Και ακριβώς γι' αυτό λέω ότι είναι προφανές ότι διαμορφώθηκε από αυτήν την τραγωδία η προσωπικότητά της, σημαδεύτηκε δηλαδή, και γι' αυτό εξέλιξε τη σκέψη της και η ίδια. Ενώ στην αρχή μπορεί και να απέκλειε αυτό το ενδεχόμενο, την πορεία
1: το απέκλειε. Από ό,τι θυμάμαι, υπάρχει, από ό,τι έλεγε η Μαρία παλιά, εννοώ και 3 χρόνια πριν όταν μιλούσαμε, δεν ήταν καν στο μυαλό της αυτό το πράγμα. Και πριν συμβεί το δυστύχημα, ποτέ δεν σκεφτόταν να ασχοληθεί με την πολιτική.
2: Είχε επικεντρώσει στην αρχή την προσοχή της στην δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των συγγενών. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η απόφασή της προέκυψε ακριβώς από το γεγονός ότι έχασε κάθε ελπίδα να βρει την αλήθεια μέσω της δικαστικής οδού. Κατάλαβε ότι το παιχνίδι είναι στημένο και αισθάνθηκε ότι μόνο δια της πολιτικής μάχης θα καταφέρει μαζί με τους άλλους συγγενείς και συνανθρώπους μας να πετύχει κάτι.
0: Και βέβαια, Θανάση,
2: είναι φανερό ότι τη συμπαραστάθηκαν και τη συμπαρίστανται άνθρωποι που αισθάνονται ότι τα τέμπη είναι πάρα πολλά την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο
0: άσχετα, άσχετα με το πολιτικό κομμάτι, νομίζω ότι δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος να μην σταθεί δίπλα σε μια μάνα που έχασε το παιδί της. Μην τρελάθουμε τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Δεν κατανοώ γιατί θεωρούνται νοήμονες οι πολιτικοί που χρησιμοποιούν τέτοια επιχειρήματα.
0: Ναι.
2: Νομίζω είναι το ύψιστο κατακάθι της ανθρώπινης σκέψης να κάνεις τέτοιου είδους διατυπώσεις και να τις εκτοξεύεις εναντίον συγγενών και που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους και αναγκάζονται να βγουν στον πολιτικό στίβο ακριβώς γιατί θεωρούν ότι είναι τόσο διεφθαρμένο το πολιτικό σκηνικό και δυστυχώς και ένα μεγάλο κομμάτι της δικαιοσύνης, γιατί ελεγχόμενο τουλάχιστον, έτσι ώστε να μην υπάρχουν και να μην παράγονται δημοκρατικά και έγκυρα αποτελέσματα από αυτή τη διαδικασία.
1: Ένα και ένα από τα μηνύματά μας εδώ και στο διαδίκτυο γίνεται σφοδρή κριτική γι' αυτό και διερωτάται πολλοί κόσμος, μα καλά, πού βρήκε τα χρήματα η Μαρία Καριστιανού για να κάνει κόμμα. Σε αυτό τι απαντάς?
2: Απαντώ ότι και εμένα προσωπικά με απασχόλησε αν υπάρχουν χορηγοί ή οτιδήποτε άλλο σε αυτή την ιστορία. Κατάλαβα πολύ νωρίς, ακριβώς γιατί συμμετέχω με δικά μου έξοδα σε όλη αυτή την υπόθεση, ότι δεν υπάρχουν χορηγοί της Μαρίας Καριστιανού, δεν υπάρχει δηλαδή κανένα παρασκήνιο, παρά βέβαια το γεγονός ότι πιθανότατα κάποιοι να επιχείρησαν να χειραγωγήσουν την πρωτοβουλία.
0: Μέχρι
2: της.
0: Και για Ρώσους είπαν ότι βρίσκεται πίσω από εσάς.
2: Την πλησίασαν προφανώς και πολλοί σχεδίαζαν κάπως να την θέσουν υπό τον έλεγχό της. Η εκδήλωση, το πρώτο μεγάλο έξοδο του κινήματος, πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από χρήματα της ίδιας της Μαρίας Καριστιανού ή από τη συμμετοχή εθελοντών οι οποίοι δεν πληρώθηκαν. Επομένως, επειδή γνωρίζω πολύ καλά πώς γίνονται τα έξοδα, τα υποτυπώδη έξοδα, αυτό φάνηκε άλλωστε και από την εκδήλωση. Εμείς δεν είχαμε την δυνατότητα κάποιας υπερπαραγωγής. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο όσοι συμμετείχαν στην προετοιμασία αυτή και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε για να την προετοιμάσουμε. Και δεν μπορώ βέβαια να μην αφήσω ασχολίαστο το γεγονός ότι κάποιοι θεώρησαν πως η δική μου παρουσία ή κάποιων άλλων συμπολιτών μας, ομογενών, από δήμων, μπορεί να σημαίνει ρωσικό έλεγχο του κόμματος. Θα μπορούσα να γελάω 38, γιατί αν αύριο μεθαύριο βγουν δίπλα μας και θα τους δουν ομογενείς ή αποδήμους από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τη Γερμανία ή από άλλες χώρες. Πολλοί έστειλαν μηνύματα στην εκδήλωση αυτή. Μάλιστα ήταν περισσότεροι αυτοί που προφανώς που έστειλαν.
0: Θα πούνε ότι είναι και η Αμερική δίπλα σας.
2: Ναι, δηλαδή είμαστε.
0: Άμα φέρεις τον Πούτιν κοντά με τον Τραμπ, εντάξει, τι άλλο να πούμε, Σθανάση.
2: Νομίζω, ξέρεις, η πλάκα της ιστορίας είναι ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν καταφέρει να συνομιλούν μεταξύ
0: τους.
2: Και εμάς μας λένε ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε με κάποιες χώρες. Επομένως, ας δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Να θυμίσω επίσης ότι ένας γυρολόγος των δικτύων, των καναλιών και των μέσων ενημέρωσης που τόλμησε να μιλήσει για εντολή που δέχτηκα είτε εγώ είτε η Μαρία Καριστιανού από πλευράς Ρωσίας να δημιουργήσουμε αυτό το κόμμα, το ίδιο βράδυ εισέπραξε δύο μηνύσεις τις οποίες θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε να φτάνουν στο ακροατήριο. Θα είναι πολύ διασκεδαστική αυτή η ιδέα.
1: Αναφέρεσαι για τον κύριο Καραχάλιο.
0: Θανάση, τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά μαζί σου. Απάντηση στο Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών, οι οποίοι είπαν ότι μέσω του Προέδρου τους ότι είναι άκερη η ίδρυση του κόμματος και ότι αποπροσανατολίζει τη δικαστική εξέλιξη.
1: Είναι μια γνώμη που εκφράζει ο Παύλος Ασλανίδης σε αυτή τη στιγμή. Το δήλωσε προημερών. Το έχει ξαναπεί. Τι λες γι' αυτό?
2: Δεν θα σχολιάσω καμία άποψη οποιοδήποτε γονέα ή συγγενή. Έχω την αίσθηση ότι κάθε Έλληνας πολίτης δικαιούται να διεκδικήσει το δίκαιο του με όποιον τρόπο ο ίδιος επιθυμεί. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο για τον κοινό αγώνα των γονιών και των συγγενών να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι όσοι θέλουν να σχολιάσουν, να περιγράψουν ή να χαρακτηρίσουν τον αγώνα του διπλανού τους, τον αγώνα ενός άλλου συγγενή.
1: Παρατήρησα κάτι όμως προχθές στην δίκη, ακούγοντας τις δηλώσεις των περισσότερων συγγενών θυμάτων, όταν ρωτήθηκαν για την νέα προσπάθεια της Μαρίας Καριστιανού σε ανθρώπινο επίπεδο πάντα, τους είδα να εκφράζονται πιο ουδέτερα, αν θέλεις. Και εισέπραξα μια ικανοποίηση, mm-hmm. γιατί τους ενώνει οι άνθρωποι αυτό αυτοί εκεί. Πέρα από αυτό.
0: Θανάση.
1: Τους ενώνει η τραγωδία.
0: Θανάση, αν εσείς κυβερνήσετε, θα δούμε πολιτικούς στο σκαμνί και ίσως αν φταίνε στη φυλακή. Αυτή είναι η ερώτηση από κόσμο.
2: Μα νομίζω είναι μια αυτονόητη απάντηση. Αν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν εγκληματίσει, φυσικά θα πρέπει και να βρεθούν στο εδόλιο του δικαστηρίου, το εδόλιο του κατηγορουμένου, και να υποστούν όσα θα πρέπει να υποστούν από την δικαστική βάσανο, τη δικαστική εξουσία.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Είναι προφανές ότι το ατιμόρυτο των πολιτικών και αυτή η έλλειψη λογοδοσίας είναι ένας κεντρικός στόχος του κινήματος, εννοώ δηλαδή η άρση της ατιμορρησίας και η επιβολή της λογοδοσίας και των πολιτικών είναι ένας στόχος κεντρικός του κινήματος.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Θανάση. Θανάση Αυγερινός, είπαμε, από το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, την ελπίδα για τη δημοκρατία. Πάντα
0: λοιπόν,
1: σε όλα.
0: Δεν έχεις παράπονο, μας τα είπε έτσι. Είπε όχι συνεργασία, στόχος τους η αυτοδυναμία.
1: Ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε καμία περίπτωση, ποτέ τον ποτόν είπε. Στόχος η αυτοδυναμία, όχι συνεργασία, όχι συνεργασία με Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί τον ρωτήσαμε ότι έχετε κοινά στοιχεία, αν το βλέπουν, όχι. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά στη μία ερώτηση που δεν την έκαναν πολλοί, εμείς τολμήσαμε να την κάνουμε. Γι' αυτό που πολλοί κόσμος λέει ότι η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία αυτή που είχε για να κάνει κόμμα, είπε ότι είναι ύβρις, ανατριχιάζω και μόνο που το λένε και μόνο που υπάρχουν και πολιτικοί οι άνθρωποι που πιστεύουν κάτι τέτοιο. Για να δούμε και λίγο τα μηνύματά σας. Δεν πρόλαβα, ρε Σιπανούλη, πώς βλέπει, λέει, και πώς νομίζω ότι θα τελειώσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Με δεδομένη
0: σημασία,
1: την εμπειρία που
0: θα
1: είχε.
0: Θα τα ξαναλέμε, γιατί ο Θανάσης έχει μεγάλη εμπειρία από αυτό. Καλημέρα, παρεάκι. Χαίρομαι που και στα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού υπάρχουν δύο αξιόλογοι άνθρωποι με καλό λόγο, χωρίς καρφιά, με ηρεμία. Μπράβο. Κάτσε να το δούμε, να προχωρήσει λίγο, γιατί όταν αρχίσουν και οι πυροβολισμοί από δεξιά-αριστερά, δεν κάθονται και οι άλλοι μέσα να δέχονται τα χαστούκια. Θα βγουν και αυτοί μπροστά. Αυτό είναι. Τώρα, αυτό που είπε ο Θανάσης είναι ότι τις επόμενες θα ξεκινήσουν οι μεγάλες συγκέντρωση που θα είναι στην Κρήτη. Μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, μέσα στον Ιούνιο. Μετά θα δουν πώς θα εξελιχθεί. Παράλληλα, αναζητούν και γραφεία εδώ στην Αθήνα,
0: όπου
1: θα είναι τα κεντρικά,
0: λέει,
1: και θα είναι διαφορετικά, ώστε να υπάρχει και πολύ εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε αυτά. Το πρόγραμμα παράλληλα ετοιμάζεται, φτιάχνεται από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
0: Γιατί λέει ότι θα βγάζουμε σιγά-σιγά τις θέσεις μας.
1: Ναι, έχει έτσι δημιουργηθεί πλατφόρμα.
0: Αυτό που λέγανε ότι δεν έχετε πρόγραμμα συγκεκριμένο, θα έχετε πολύ συγκεκριμένα πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο κόμμα για να βλέπει και ο κόσμος τι γίνεται και θα θεθούν όλα, λέει, σε δημόσια διαβούλευση. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος θα έχει άποψη όλο αυτό. Στόχος και αυτού του κόμματος βέβαια είναι να φέρουμε τους νέους πίσω, γιατί σου λέει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν ψηφίζει. Δεν είναι εύκολο και απάντησε και για τους Ρώσους. Αν ήρθαν οι Ρώσοι και βοηθήσανε και βάλανε λεφτά για την κυρία Καριστιανού και λέει, παιδιά, μας είδατε με κάποιους που ήταν κοντά στους Ρώσους, θα μας δείτε με κάποιους άλλους που είναι κοντά στους Αμερικανούς. Βέβαια, εδώ να σου πω κάτι.
1: Την εκδήλωση την πλήρωσε η ίδια Μαρία Καριστιανού,
0: ναι,
1: στην
0: Βέβαια,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ο Θανάσης είπε εδώ ότι ο Τραμπ με τον Πούτιν μιλάει.
1: Εμείς δεν μιλάμε.
0: Ναι, αλλά όμως δεν γίνεται να μιλάει και να συνεργάζεται ο Τραμπ με τον Πούτιν και να μην συνεργάζεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με τους άλλους. Δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να συνεργαστεί. Γιατί άμα δεν συνεργάζεσαι εκεί, είσαι στον πάγκο. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση, έτσι. Δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να βγεις κάπως μπροστά.
1: Καλέ,
0: να κατέβεις στον αγωνιστικό
1: 11
0: χώρο.
1: Και 30. Πότε πήγε 11 και 30.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μ' άρεσε πολύ αυτή η ρυθμή που το συζητάτε. Είναι και καλοκαίρι, ρε παιδί, μην το ξεχνάτε. Καλοκαίρι έρχεται, παιδιά, ξεκινάμε. Έτσι, αλλάζει ο καιρός. Περισσότερη μέρα, πολύ πιο ωραία. Ηλίας Γρυσικός, καλημέρα, φιλέ. Εκρηκτικό δίδυμο, Άννα, μεταδίδουμε. Σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Δημητράκη. Δημήτρης Χαλκιάς έστειλε και την ερώτηση. Την κάναμε αν θα συνεργαζόταν με την Πλεύση Ελευθερίας στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Όχι, είπανε, δεν έχουμε καμία τέτοια τάση. Είπανε, δεν συνεργαζόμαστε με κανένα. Και για τα λεφτά, απαντήσανε, κυρία Κώστα, που στείλετε το μήνυμά σας. Τα λεφτά δεν τα πήραν ούτε από τους Ρώσους, ούτε αν συνεργαζόταν, αν δείτε Αμερικανούς και φιλοαμερικανούς, τα έχουν πάρει από τους Αμερικανούς. Τα πλήρωσε η κυρία Καριστιανού τα χρήματα για την εκδήλωση. Γι' αυτό και δεν είχαμε, λέει, κάτι πολύ wow, γιατί δεν έχουμε εμείς λεφτά. Αυτό ήταν σπόντα για τον Αλέξη Τσίπρα. Κατάλαβες.
1: Γιατί, βέβαια,
0: δεν μου τα λέει αυτά, που έλεγε ο Χατζηχρήστος, εμένα δεν μου τα λέει αυτά. Αυτά είναι, αυτό είναι για σένα.
1: Που ήταν έτσι
0: αυτό
1: πιο...
0: είπε για σένα, που έλεγε ο Χατζηχρήστος. Δεν μου λέει εμένα, γιατί εγώ το πνίγω στον ασβέστη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν για σένα, αυτό ήταν για τον Αλέξη.
1: Ήταν ωραία εκδήλωση πάντως του κυρίου Τσίπρα.
0: Ωραία
1: ήταν,
0: ναι.
1: Αυτά. Εντάξει, εντυπωσιακή.
0: Πάνω μου δεν πρόλαβα την ερωτησούλα. Καλημέρα στο Δήμο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στον Ταμπάκη, στη Βασιλική, στη Δήμητρα. Περιμένουμε, λέει, να δούμε τι θα πούν και αυτοί. Γιατί όμως να μην συνεργαστεί κανείς με κανένα. Πού θα πάμε έτσι, θα δώσουν ουσιαστικά δύναμη στη Νέα Δημοκρατία να ξαναβγεί. Δεν αποκλείεται να συσπηρεθεί η Νέα Δημοκρατία και αν δεν έχει αυτοδυναμία την πρώτη φορά στις εκλογές, ο κόσμος να επιλέξει ίσως ένα από τα μεγάλα κόμματα. Βέβαια, θα κριθεί πάρα πολύ το θέμα και στο γεγονός στο πώς θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί αν πράγματι αυτό που μας λέγανε οι δύο νέοι άνθρωποι στην πολιτική, ο Χάρης ο Μαυρουδής που είναι από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο Θανάσης Αυγερινός από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν κατέβουν οι νέοι άνθρωποι και τους εμπιστευτούν και πούνε ότι πάμε εμείς να στηρίξουμε και αν κατέβουν κάτω, αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό, παιδιά, της αποχής. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορείς να το αλλάξεις, αλλά άμα δεν το προσπαθήσεις και άμα δεν το πιστέψεις και άμα δεν κάνεις κάτι, δεν γίνεται. Αχ, βλέπω εδώ πέρα και τα πρώτα τα παιδιά που δίνουν στις πανελλαδικές, κάποιοι έχουν βγει, κάποιοι είναι ακόμα μέσα. Α,
1: ναι.
0: Και μου γράφουνε τώρα, γιατί λέει, δεν είπατε, πείτε ρε παιδιά, λέει, για το State Department,
1: ναι.
0: Να σας το πούμε αμέσως, περίμενε να το δω κιόλας. Βγήκε με ανακοίνωση παρέμβαση, το State Department έχει παρέμβαση για την αποφυλάξη Γιωτόπουλου.
1: Mm.
0: Και καλεί την κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Και δηλώνουν απογοήτευση για την απόφαση του εφετείου Πειραιά.
1: Ο οποίος να θεωρήσει ότι είναι βούλευμα, αποφυλακίστηκε προημερών, υπήρξε παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Και τώρα, αρχές Ιουνίου, θα οριστεί το νέο δικαστικό συμβούλιο στον Αρείο Πάγο. Ουσιαστικά, ο Άρης Πάγος θα αποφασίσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για το τι θα γίνει.
0: Και μου λέει,
1: αν θα επιστρέψει στη φυλακή.
0: Μου λέει η Αλεξάνδρα εδώ, παιδιά, λέει, να πείτε και το εξής, μια και μιλήσατε για τις πανελλαδικές. Στην ερώτηση, τι θέλει να γίνει το παιδί σας, γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος, δάσκαλος, να τους απαντήσετε ευτυχισμένο. Πέστατε. Θα το ψάξουμε, κυρία Γιάννα μου, γιατί θέλει μια ενημέρωση για την παραλία. Και το έχω πει ήδη για τα έργα σε Μοσχάτο Καλυθέα και στις επόμενες μέρες μπορεί και αύριο να σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται και σε ποια είναι η φάση. Για τις πανελλαδικές, εγώ μια ένσταση έχω. Δεν συμφωνώ πολύ με την τρέλα των γονιών που πάνε απ' έξω και έχω μιλήσει με πόσους γονείς οι οποίοι λένε δίνουμε και τι θα κάνουμε και πώς θα γίνει και πού θα πάμε και αυτό, και είναι πιο αγχωμένοι από τα παιδιά. Επίσης, υπάρχει μια τρομερή κουβέντα με το τι θα δώσουν για πρωινό στα παιδιά που θα πάνε να δώσουν πανελλαδικές. Παιδιά δεν θέλουν τίποτα. Μη σας νοιάζει, δώστε τους δύο φρυγανίτσες και ένα μπουκαλάκι νερό.
1: Η
0: δεν
1: μαμά
0: χρειάζεται.
1: Μου ούτε καν ξύπναγε.
0: Ναι, μια μπανάνα, λέει, να του δώσω
1: μαμά,
0: μισό ποτήρι γάλα,
1: ναι,
0: να του δώσω
1: αυτό,
0: ένα αυγό,
1: ναι,
0: με λίγο τυρί. Ναι. Να μην το μην δεν χρειάζεται. Δύο φρυγανίτσες να του πάρει τα υγρά, άμα θέλετε εκεί πέρα, για να μην έχει από το άγχος.
1: Γιατί εσένα σηκωνόταν η μανούλα σου για να σε. Πώς το λένε,
0: αστεία,
1: να σε καλημερίσει και να σου φτιάξει πρωινό για να πα να δώσει πανελλήνιες και να πατώσει.
0: Εγώ πάτωσα.
1: Τι, θέλω να μου πεις τους βαθμούς σου αναλυτικά.
0: 18 μαθηματικά. 17 και 8.
1: Πού
0: μαθηματικά.
1: Πού έγραψες? Εσύ έγραψες 18 μαθηματικά.
0: Βεβαίως, στις πανελλαδικές.
1: Στις πανελλαδικές,
0: ναι,
1: έγραψες 18.
0: Ναι, περίμενε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Να ολοκληρώσω.
1: Με τίποτα.
0: Να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι.
0: 16,2 έκθεση.
1: Πόσα μαθήματα έδινες?
0: 4.
1: Σε ποια δέσμη ήσουν?
0: Στην τέταρτη.
1: Ήσουν τέταρτη δέσμη και έγραψες εσύ 18 μαθηματικά.
0: Περίμενε να τελειώσω.
1: Σπύρο, λες ψέματα.
0: 2 ιστορία, 3 κοινωνιολογία.
1: Α, οπότε μαθηματικά.
0: Α, ίσιοσες τώρα. Τώρα εντάξει, τώρα υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Μαθηματικά.
0: Τώρα μπράβο στις πανελλαδικές.
1: Μαθηματικά.
0: Μπράβο στο σύστημα
1: έγραψες...
0: που τον ισοπεδώσατε.
1: Περίμενε, μαθηματικά έγραψες 18.
0: Ναι.
1: Στα άλλα, ξαναπέστω
0: μου. 16,8 έγραψα έκθεση.
1: 16,8
0: έκθεση. 17,8 έγραψα μαθηματικά.
1: Α, 17,8. Ναι. Και στα άλλα 2-3.
0: 2-3.
1: Κοινωνιολογία.
0: Κοινωνιολογία, ιστορία.
1: Καλά.
0: Δεν μπορούσα να αποστηθήσω. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα το μόταμο.
1: Ιστορία που σου αρέσει
0: μπορώ,
1: τόσο πολύ και
0: έχει
1: τα γεγονότα.
0: Μα δεν
1: και όλα
0: ήτανε.
1: Αυτά
0: δεν μπορούσα να σου γράψω εγώ το μόταμο. Δεν το έχω. Τι να σου κάνω, δεν το
1: είχα. Και τι έδωσες λευκή κόλλα για να πάρεις τρία.
0: Τίποτα, ναι, δεν το είχα. Ναι.
1: Γεια σας, ήρθα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Αυτό τους έγραψες.
0: Τίποτα, έγραψα εκεί. Έγραψα, ρε παιδί μου, κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι. Δεν, αυτοί θέλανε μοταμό συγκεκριμένα πράγματα.
1: Εσύ, παιδί μου, έδωσες πανελλήνιες. Τι, πόσα μαθήματα έδωσες.
0: Έχουμε εδώ τη Θιάνα τώρα να μας κάνει να μας περάσει από κόσκινο. Τι γράψαμε.
1: Πόσα μαθήματα έδωσες.
0: Και εσύ που είσαι και έχετε παντρευτεί, παιδί έχετε, γιατί δεν έχετε παιδί. Πότε θα κάνετε παιδί.
1: Εσείς
0: γιατί παχύνατε. Τι βλέπω, γιατί το ρηγέ σας πάει. Εδώ 30 ερωτήσεις, αν σταματιάδω.
2: Έλα.
1: Τέσσερα μαθήματα. Είχες γράψει καλά.
2: Όχι και τόσο.
1: Μάλιστα, γιατί. Δεν διάβαζες.
0: Πάρε 20 κάψεις αμέσως, αγόρι μου.
1: Η μαμά σου.
0: Τρέχα. Πλήρωνε η μαμά σου και συγκαθόσουνα.
1: Συγγνώμη, η μαμά σου σου ετοίμαζε πρωινό. Θα τα βάλω με τη μάνα μου, γι' αυτό τώρα. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Γιατί εμένα ούτε σηκωνόταν το πρωί. Για πες.
2: Όχι, όχι. Τα ετοίμαζα μόνος μου.
1: Α, μα στην ίδια τέτοια είσαι μαζί μου. Στην ίδια συνωμοταξία.
0: Τι.
1: Εμένα ούτε με παίρνανε χαμπάρι η μητέρα μου. Δεν την απασχολούσα καθόλου. Αυτόματο, μόνη μου πήγαινα. Σηκωνόμουν, έπινα ένα καφέ.
0: Καλά, ρε φυτάρα.
1: Ξέρεις τι, τελείωσα.
0: Κάνε πάψη, ρε εσύ.
1: Καταρχάς, εμείς ήμασταν η γενιά που έδινε πάρα πολλά μαθήματα.
0: Σώπα, ρε σιγά. Ήσουν και δευτέρα ηλικίου και τρίτη ηλικίου.
1: 12 μαθήματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά μαθήματα. Ναι. Είχαμε μέσο όρο 18.400 μόρια. Πώς σου φαίνεται.
0: Να τα αφήσω.
1: Έγραψα καλά.
0: Ξέρω εγώ. Το εσύ, πόσο ήταν τα όρια.
1: 18.400 μόρια. Με άριστα το 20. Πώς σου φαίνεται.
0: Καλά
1: σαν
0: είσαι. Καλά είσαι.
1: Μάλιστα. Κιτάρα. Ναι. Τι να κάνω, αφού διάβαζα.
0: Και γιατί δεν πήγες στο πανεπιστήμιο που πέρασες και μας φορτώθηκες τώρα εδώ πέρα.
1: Πώς δεν πήγα καλέ, πήγα και τέλειωσα στα 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πήγα σε ένα κόντρα.
0: Και μετά σε κέρδισε το γυαλί.
1: Ναι.
0: Και η τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τι να σου κάνω που σε καλή, αλλιώς θα τα άκουγες και εσύ τώρα. Δεν μπορώ να τις πω, εγώ κατάλαβες.
1: Οικονομικά
0: τώρα.
1: Και μετά μεταπτυχιακό εφαρμοσμένη πληροφορική. Ναι. Άλλο πάλι και τούτο.
0: Την εφάρμοση στην πληροφορική. 100%.
1: Ναι, ναι. Και δύσκολο για όσους ξέρουν από τους ακροατές μας εφαρμοσμένη πληροφορική, γλώσσα προγραμματισμού, σε C++, σε φωδιαστικές αλυσίδες. Ξέρεις τι με κοιτάς, Αχάνος, δεν ξέρεις τι είναι.
0: Το C++ δεν το ήξερα.
1: Γλώσσα προγραμματισμού είναι.
0: Σε που κάνεις.
1: Άσε, δεν καταλαβαίνεις. Μια σειρά να δεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Άστο, δεν ξέρω τώρα.
0: Πώς σε κέρδισε μετά, πώς σε κέρδισε ένα μετά το γυαλί και αυτά.
1: Ποιος με κέρδισε, τι έτσι.
0: Σε κέρδισε το γυαλί, σε κέρδισε. Και δεν ακολούθησε τις σπουδές σου.
1: Επειδή είμαι στη γενιά που μεγάλωσε με την τηλεόραση,
0: ναι.
1: με την ιδιωτική τηλεόραση και με όλες αυτές τις εκπομπές εντυπωσιακές και
0: ναι.
1: τα σοου και τέτοια, πάντα ήθελα, ρε παιδί μου, να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και
0: ναι.
1: είχα και αιμονή με τα δελτία ειδήσεων. Από πολύ μικρό κοριτσάκι παρακολουθούσα ώρες ατέλειωτες Sky Mega.
0: Α.
1: Ώρες. Τώρα
0: γιατί δεν σπούδασες, ρε παιδί μου, αφού ήσουν τόσο καλή, δεν πήγες στο Πάντιο, δεν πήγες σε κανένα τέτοιο.
1: Γιατί όταν έδινα εγώ πανελλήνιες τότε.
0: Δεν είχε βγει ακόμα.
1: Είμαστε εκεί γύρω στο 2000-2005 εκεί. Ήταν πολύ στα πάνω του, στα οικονομικά, οικονομικές επιστήμες και τα χρηματοοικονομικά. Και εγώ ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να περάσω σε αυτές τις σχολές. Μόνο και μόνο.
0: Έτσι,
1: όχι
0: για σένα,
1: επειδή
0: ναι.
1: μου άρεσε.
0: Α, μπράβο.
1: Επειδή ναι. ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω.
0: Να, αυτές τις κόντρες.
1: Για μένα,
0: τώρα.
1: Για εγωισμό δηλαδή.
0: Ναι,
1: για...
0: Εντάξει, να είναι για το παιδί, να κάνει το παιδί μια εγωιστική
1: κανονική,
0: κίνηση.
1: Κανονική θα πήγαινα.
0: Ας τα κανονικά, γιατί εδώ πέρα γράφουν τριήμερο, έρχεται Άννα, δεν έχει ταξίδι, δεν έχει δώρο, απολογή σου.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: τώρα που λέτε για το ταξίδι και δώρο,
0: τώρα...
1: είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και ψήνεται.
1: Όχι, έχουν πάει στους Λειψούς.
0: Α, το ταξίδι που δώσαμε.
1: Και περνάνε καταπληκτικά. Μου στείλανε μήνυμα, μου στείλανε φωτογραφίες και χάρηκα τόσο πολύ. Έρχονται ταξίδια, παιδιά, μην τρελαίνεστε.
0: Όπως δεν τρελαίνετε.
1: Το διοργανώνω και αυτό.
0: Το διοργανώνω και τρεις λαλούν.
1: Μέχρι πότε θα είμαστε στην εκπομπή. Μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλά να είμαστε. Δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί είναι και αρρώστιες.
1: Σωστό και αυτό. Εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Πάντως σου Γιώργης. Λέω ότι τώρα ο Γιώργος λέει για το State Department, παιδιά, λέει. Αυτό δεν το λες και παρέμβαση των ΗΠΑ για Γιωργόπουλο, αλλά επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και στη λειτουργία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Ναι, νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση έμεση, για να μην σου πω άμεση που λέει ότι δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι.
1: Τι
0: και
1: είναι,
0: βάλτε
1: δηλαδή,
0: τον μέσα.
1: Βάλτε τον μέσα.
0: Αυτό λέει. Δεν είναι ότι να κάνετε ό,τι μπορείτε για να τον βάλετε μέσα. Αυτό λένε ουσιαστικά. Μια και που μου γράψαν πριν από λίγο για τις πανελλαδικές. Ξέρεις ποια είναι η δικιά μου, η δική μου ένσταση στις πανελλαδικές ποια είναι. Mm. Ότι ρε παιδί μου, για τους γονείς. Έχουν τα παιδιά το δικό τους άγχος. Είσαστε κι εσείς τρελαμένοι. Έτσι για να τους να δούμε τι θα περάσει το παιδί, τι θα κάνει, θα ράνει. Σε όλη τη χρονιά από πάνω δίνει το παιδί μας, κάνει το παιδί μας. Αχ, τι θα γίνει, αχ, τσιτώνεται τα νεύρα. Και το χειρότερο ποιο είναι. Δηλαδή, εγώ, αυτό που δεν καταλαβαίνω καθόλου είναι. Θέλει ο μικρός Πυράκος να γίνει δικηγόρος. Εντάξει. Δίνει, δίνει, δίνει, δίνει.
1: Περνάει δικηγόρος.
0: Όχι, περνάει φιλόλογος. Μπράβο, πέρασε ο Σπύρος. Τι μπράβο, πέρασε. Δικηγόρος είτε. Δεν θα γίνει φιλόλογος. Θα πας. Είναι πολύ καλή η σχολή. Είναι η καλύτερη σχολή. 700.000 φιλόλογους έχουμε στο μεταξύ, διορίζονται στα 50.
1: Ξέρεις όμως αυτό γιατί γίνεται.
0: Γιατί θέλει ο άλλος να πει στην κυρία Μαρία, πέρασε ο δικός μου.
1: Γιατί πολλές φορές, Σπύρο, τα παιδιά δεν έχουν και αντοχές να ξαναδώσουν δεύτερη και τρίτη φορά. Μην την ξεχνάς αυτή την παράμετρο. Δεν έχουν το σθένος και τη δύναμη να ξαναμπούν στη διαδικασία.
0: Μην πας σε κάτι που δεν θέλεις να το κάνεις.
1: Εντάξει, σου λέει πάρε ένα χαρτί να βρίσκεται.
0: Αυτό τι πάρει ένα χαρτί, ρε, τι είναι λαδόκολα. Πάρε ένα χαρτί να τη λήξουμε μια σαρδέλα.
1: Να μην μιλήσε, ρε παιδί μου, να έχει εμπειρία.
0: Ναι, αλλά όμως δεν σκέφτονται ότι αυτό το παιδί θα κάνει όλη του τη ζωή μια δουλειά που δεν θα την γουστάρει.
1: Δεν θα την κάνει. Δεν σε αναγκάζει κανένα άλλωστε οι περισσότεροι, Σπύρο μου.
0: Τελείωσε το πανεπιστήμιο και θα τα βρούμε, ε.
1: Μην τρελαίνεσαι. Ναι. Άλλο σπουδάσαμε, αλλού μας πήγε ο δρόμος, άλλα κάναμε στη συνέχεια. Αλλά εντάξει.
0: Δεν είναι έρωτες οι δουλειές. Άλλα κάναμε, αλλού βρεθήκαμε, αλλού
1: Σπύρο
0: η ζωή μου, μας πάει.
1: Οι περισσότεροι είναι έτσι. Για κάνε λίγο μια έρευνα.
0: Ναι, γι' αυτό
1: να
0: σου λέω ότι άστονε τον άλλο να δει τι θα κάνει.
1: Πέρα από συγκεκριμένες επιστήμες. Πήγε κάποιος που πήγε στην ιατρική, ήταν ταγμένος, ήθελε να κάνει αυτό και πήγε αυτό. Συνήθως όλοι οι υπόλοιποι, άλλος ξεκινά. Η Βανδύ. Μου ήρθε τώρα η Βανδύ. Φιλοσοφία ξεκίνησε. Πού κατέληξε? Διαπρέπει στο τραγούδι.
0: Καλύτερα πήγε.
1: Διαπρέπει στο τραγούδι. Ο Κώστας Καραφώτης.
0: Ο Καρβέλας. Νομικός.
1: Νομική ο Καρβέλας. Ο Κώστας Καραφώτης ιατρική. Και
0: μπράβο.
1: Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Το θέμα είναι να κάνει ο καθένας και ό,τι επιθυμεί.
0: Πρέπει
1: και
0: να
1: στο
0: το κάνει, αλλά να μην μπει σε μια διαδικασία.
1: Όλοι δρόμο
0: μα
1: τους.
0: Δεν το βρίσκουν.
1: Όχι,
0: γιατί περισσότεροι ουσιαστικά τι γίνεται, κάνουν δουλειές που δεν θέλανε να τις κάνουν.
1: Ο άνθρωπός μου, τι λέει, μου έλειψες.
0: Ο Γιώργης λέει ότι όταν ξεκίνησε λέει, το 88 προγραμματισμό, έκανε το D-Base 3 Plus με δισκέτες που έμοιαζαν με πιάτα.
1: Άστα, Γιώργη. Οι συμφοιτητές μου τώρα βρίσκονται από το μεταπτυχιακό, ένα στο Πεκίνο, άλλο στην Google, οι άλλοι είναι.
0: Άνεργοι όλοι.
1: Αυτοί ήταν hackers από τα. Όχι άνεργοι, παιδί μου, διαπρέπει, σου λέω.
0: Όλοι μετανάστες. Μετανάστες όλοι.
1: Είναι.

0: Όχι, όχι, με ταξίδια, με ταξίδια.
1: Με ταξίδια, ναι, αλλά είναι και μάλιστα έχει και ένα εισιτήριο.
0: Δεν επιστρέφει κανένας ποτέ. Δύσκολη
1: ξέρεις
0: δουλειά.
1: Θεωρώ
0: σου,
1: μεγάλη
0: δύσκολη.
1: Στεναχώρια για τους γονείς που αγχώνονται και εκεί να αγχωθείς. Να περάσει ο μικρός Σπυράκος, ο μικρός Βασίλης που θέλει δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Και να περάσει στην Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Και εσύ να είσαι Αθηναίος, να είσαι Πατρινός, να είσαι Κρητικός.
0: Ναι.
1: Ή αντίστροφα. Και να μην μπορείς να τον στείλεις. Αυτό είναι κρίμα. Δηλαδή να έχει πετύχει, να έχει διαβάσει, να έχει περάσει, να είναι δυνατός και να μπορεί να τα καταφέρει και εσύ να μην μπορείς να τον στείλεις εκεί πέρα γιατί δεν έχεις τα λεφτά και δεν μπορείς να τα ταπεξέλθεις. Αυτό είναι μεγάλος πόνος για ένα γονιό και είναι και μεγάλο άγχος και μεγάλη αγωνία.
0: Και συμβαίνει πολύ τα τελευταία χρόνια, να ξέρεις.
1: Συμβαίνει πολύ. Κάτω ήμουνα και είναι δύο, ήτανε τρία παιδιά κάτω στην αίθουσα σύνταξης πριν ανέβω εδώ πέρα και οι δύο από αυτούς είχαν τέτοιο περιστατικό.
0: Να το Σωταμπάκης λέει, ξεκίνησα λέει βοσκός. Και έγινε, λέει, σκλαβενίτιση εισαγωγικά.
1: Σωστός. Για πάρτε ένα τηλέφωνο, Ελάκη. Πάρε μας ένα τηλέφωνο τον Θοδωρή τον Κολυδά για να δούμε τι γίνεται. Γιατί ετοιμαζόστε για μπάνια τώρα. Και ετοιμαζόστε για μπάνια.
0: Έγινες ταμπάκι σούπερ μαρκετάς, αλλά εδώ δεν λες να στείλεις κανένα καλούδι να δώσουμε στους ακροατές. Τι γράφει. Τι στέλνουνε, μωρέ.
1: Μαθητής στη φώτο. Έχει την ώρα που αρμέγει.
0: Τι στέλνουνε, μωρέ.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ότι είναι, τώρα ετοιμάζεται ο κόσμος για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται για βόλτα. Θα είναι καλή η θάλασσα για να βουτήξει. Θα είναι. Παιδιά, μην το συζητάτε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9.
0: Θες να σου
1: όσοι
0: πω
1: είστε
0: αύριο.
1: Στα αυτοκίνητα και ταλαιπωρήστε, η υπομονή έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Θες να σου πω αύριο με παραδείγματα να το συζητήσουμε.
1: Τι,
0: πόσα χρήματα θέλεις για να πας να κάνεις ένα μπάνιο σε μια πισίνα ενός ξενοδοχείου, τα Σαββατοκύριακα, σε ένα ωραίο beach bar. Δεν θα το πιστεύεις.
1: Και
0: είναι
1: να πας
0: πολύ
1: για διακοπές,
0: μεγάλο
1: να το δούμε αύριο,
0: το
1: γιατί
0: κόστος.
1: Έχει βγει και μια έρευνα εδώ πέρα που είναι λίγο ταλαιπωρία για τους Έλληνες. Δεν είναι ότι καλύτερο δηλαδή αυτό που μας δίνουν, αλλά οκ, θα το δούμε. Για να πάμε, Θοδωράκος είναι εδώ. Θοδωρής Κολυδάς. Θοδωρή, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους και να έχουμε ένα καλό τρίμερο.
1: Για πες μας λίγο πώς είναι τα πράγματα, τι βλέπεις.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αρχίζει σιγά σιγά και υποχωρεί σήμερα η αστάθεια, παρότι θα κυκλοθούν πάλι και κάποιες τοπικές μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες. Σε γενικές γραμμές όμως θα είναι ιππιότερες από ό,τι ήταν χθες. Και τα πράγματα θέλετε να επηρεάζεται κυρίως ο κορμός της ηπειρωτικής Ελλάδος, δηλαδή η Δυτική Στερεά, η Δυτική Πελοπόννησος κυρίως, με κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μια σχετική προσοχή χρειάζεται αυτές τις ώρες. Και στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια, αρκετά καλές θερμοκρασίες, γύρω στους 30 περίπου βαθμούς θα φτάσουμε. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ίσως φτάσουμε και τους 30 με 32 βαθμούς σε πάρα πολλές περιοχές. Και βέβαια πρέπει να πω ότι μάλλον είναι ιδανικός ο καιρός ακόμη και για τα μπάνια, γιατί αρχίζει και ζεσταίνει αρκετά η θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Για πες, τι έχει θάλασσα τώρα.
2: Κοιτάξτε, η θάλασσα τώρα η σημερινή ημέρα είναι γύρω στους 21 με 22 περίπου βαθμούς.
1: Καλό αυτό.
2: Βόρειο, καλό, καλή σχετικά η θερμοκρασία. Λίγο πιο κρύα στο βόρειο.
1: Δηλαδή,
2: Αιγαίο,
1: Αύγουστο εμείς με τι βουτάμε, Αύγουστο εμείς.
2: Τον Αύγουστο βουτάμε, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο βουτάμε με 24-25 βαθμούς. Φαίνεται όμως να πηγαίνουμε γύρω στους 22 με 23 βαθμούς την Κυριακή και αύριο, δηλαδή και τη Δευτέρα. Αρκετά καλές θερμοκρασίες στις πιο πολλές περιοχές, πιο ζεστές. Περιοχές ποιες θα είναι, η περιοχή της Κρήτης, την Νότια Κρήτη κυρίως, καθώς επίσης και στα Δωδεκάνησα, γιατί εκεί υπάρχει μάλιστα και ένα θερμό θαλάσσιο ρεύμα, το οποίο περιπλέει τις ακτές της Τουρκίας και φτάνει μέχρι την περιοχή της Σάμου.
1: Αττική.
2: Και ζεσταίνει αρκετά το τέτοιο. Η Αττική γύρω στις 22 με 23 περίπου βαθμούς.
1: Τώρα εμείς μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό και θα έχουμε επίσης, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε το γνωστό δικό μας καλοκαίρι, ή θα έχεις πάλι κάτι συννεφιές και κάτι τέτοιες μανούρες.
2: Όχι, λίγες συννεφιά αύριο, λίγα σύννεφα θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανοιχτός καιρός στην Αθήνα, δηλαδή αύριο περίπου εκεί γύρω στο μεσημεράκι με απόγευμα κάποια λίγη συννεφιά στην Αθήνα. Η ηλιοφάνεια στο υπόλοιπο διάστημα της ημέρας και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος θα έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη την Αττική και σχεδόν σε όλη τη χώρα. Η αστάθεια αυτή πλέον σταματάει σε πάρα πολλές περιοχές. Η Βόρεια Ελλάδα ίσως έχει κάποια φαινόμενα, κυρίως στην περιοχή της Ροδόπης, στην περιοχή δηλαδή τα βόρεια τμήματα της Θράκης. Εκδοθούν κάποιες τοπικές μπόρες αστάθειας εκεί, αλλά είναι αναμενόμενο θα έλεγα και τον Μάιο αλλά και τον Ιούνιο ακόμα αυτές οι μπόρες με την αστάθεια. Χθες εξής να σου πω, Σπύρο, αν έχουμε χρόνο,
1: ναι, ναι.
2: Ότι η καταιγίδα η οποία δημιουργήθηκε στην Πελοπόννησο, το ύψος της καταιγίδας

0: έφτασε τα 13 χιλιόμετρα. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή, δημιουργήθηκε βέβαια και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί κατέβασε ο ερήμανθος αρκετό νερό. Ο ποινιός πλημμύρισε σε ορισμένες περιοχές στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και είχαμε γύρω στα 40 χιλιοστά βροχής στο Καλέ της Αιχαΐας. Βροχή η οποία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά επειδή έπεσε σε μικρό διάστημα, δημιούργησε πλημμυρικά φαινόμενα. Καλό είναι λοιπόν ο κόσμος όταν ακούει αυτή την αστάθεια, και εμείς από τα μέσα βέβαια τα λέμε, να δίνουμε μια σχετική βαρύτητα και να προτρέψουμε όσοι συναντήσουν κάποιες καταιγίδες, κάποιες μπόρες, καλύτερα να σταματήσουν με το αυτοκίνητό τους να μετακινούνται κατά ένα τέταρτο μισή ώρα, γιατί δεν κρατάνε και πάρα πολύ αυτές. Δηλαδή, συλλέγονται που χαλάζει και μετά πάνε καλά. Και να πω και το εξής. Έχω γράψει βέβαια αναλυτικό άρθρο, αλλά πρέπει να μας μείνει στο μυαλό μας για την προστασία από τους κεραυνούς. Η Παγκόσμια Μέρα των Κεραυνών είναι 28 Ιουνίου. Είμαστε πολύ μέχρι τότε για να συζητήσουμε αναλυτικά. Αλλά όσοι βρισκόμαστε εν κινήσει και είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και ξεσπούν χαλάζια, κεραυνοί, καταιγίδα δηλαδή πολύ μεγάλη, να ξέρουμε ένα βασικό πράγμα. Όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, είμαστε απόλυτα προστατευμένοι από τους κεραυνούς, γιατί ο κεραυνός είναι ένας κλωβός Φαραντέι, όπως είχαμε μάθει στη φυσική από το σχολείο, όπου μας προστατεύει πάρα πολύ από την ηλεκτρική εκένωση του κεραυνού.
1: Θοδωρή μου, δεν πρόλαβα εγώ πριν να σε, δεν πρόλαβα πριν να σε καλωσορίσω, γιατί σε πήρε μονότερμα εδώ ο Σπύρος.
0: Μα και εγώ σας πήρα μονότερμα περισσότερο μετά.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες και για τους κεραυνούς και για τις καταιγίδες, ότι πρέπει να σταματάμε και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πες μου σε παρακαλώ κάτι. Ακούμε για πολύ θερμό καλοκαίρι. Πώς θα είναι τελικά αυτό με τα δεδομένα που έχετε μέχρι τώρα?
0: Κοιτάξτε, τα δεδομένα που έχουμε, παρόλο ότι βασίζονται σε σοβαρές μελέτες, δείχνουν μια υψηλότητα θερμοκρασίας περίπου στο μισό με ένα βαθμό πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Αυτό όμως δεν μας λέει τίποτε. Γιατί αξίζει να σας πω ότι τα μοντέλα που προβλέπαν από τον Απρίλιο, γιατί οι προβλέψεις των μοντέλων από τον Απρίλιο που λέγανε για το Μάιο, δίνανε καταρχάς πολύ πιο ζεστό Μάιο, ας πούμε, για την Αθήνα, για την Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται τελικώς. Γιατί ο Μάιος κίνησε με χαμηλότερες θερμοκρασίες ή κανονικές. Και ένα άλλο, δεν πιάσανε καθόλου οι προγνώσεις από 360, παρακαλώ, προγνωστικά μοντέλα που υπάρχουν. Δεν έπιασε κανένα το θερμό αυτό. Έτσι. Κύμα της Ευρώπης.
1: Οπότε, αυτό που γίνεται στη Γαλλία, δηλαδή, και στην Ιταλία.
0: Στη Γαλλία, τα ρεκόρ που ήταν εκατονταετίες. Μην ξεχνάτε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογες θερμοκρασίες είχαν σημειωθούν από το 1944 και το 1922.
2: 50 βαθμούς πια τώρα. Δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν καταφέρανε λοιπόν να το πιάσουν. Είναι καλά τα μοντέλα, καλές είναι οι επιστημονικές αναλύσεις, αλλά κάποιες φορές καλύτερα να μένουν στα φοιτητικά έδρανα ή στα πανεπιστήμια.
2: Και δηλαδή, να περιμένουμε.
0: Σωστός. Εγώ πιστεύω και το προτρέπω σε όλους. Επειδή υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που βάζουν περίπου 2 ή 3 εβδομάδες το πολύ τις μαζεμένες, θα λέγαμε, προγνώσεις, καλύτερα αυτές να εμπιστευόμαστε. Μέχρι 2 εβδομάδες πάει καλά. Από εκεί και μετά, ναι, μεν, ας πούμε, μπορεί να πουλάει δημοσιογραφικά, αλλά όμως αρχίζει και χάνει στη βάση.
2: Ούτε ο Θεός δεν ξέρει. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Ευχαριστούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
5: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα. έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρε, μέχρι συγγενείς θα βγείτε εδώ. Στον προς τον ταμπάκι, λέει ο Γιώργης, μια ερώτηση από το μετόχι είναι: γιατί αν ναι, αυτός πρέπει να ήταν συμμαθητής μου και στο ίδιο τμήμα στο δεύτερο γυμνάσιο Ναυπλίου. Κώστα Ταμπάκι, ακούς? Μήπως είσαι με τον Γιώργο?
2: Σε καλή συμμαθητή σου, ακούς? Ένα-δύο, ο Γιώργης. Είχε συμμαθητή
1: μου
2: Γιώργης.
1: Τώρα. Μου θύμιζε στον. Πες το Στάθη Ψάλτη.
2: Ναι.
1: Έλα! Στο, με τον κόκκινο Φία.
2: Κούλα, ακούς.
1: Γεια σου, ρε εσύ, Ντινάκι μας, να είσαι καλά. Σας ακούω, λέει, παιδιά, με χαρά πίνοντας τον ελληνικό. Ωραίος ο ελληνικός, ωραίος έτσι. Και άμα είναι και διπλός, τον ελληνικό πολύ τον συνοδεύουν. Άλλοι με κουλουράκια, μουστοκούλουρα. Άλλοι
2: τι
1: με,
2: ωραία, με γυρνάς έτσι σε αναμνήσεις με τη γιαγιά.
1: Με
2: στο φρυγανιές,
1: με μελαδίτσα και όλα αυτά.
2: Μην μου το χαλάς.
1: Γιατί είναι ωραίος.
2: Κουλουράκια καλύτερα.
1: Και το άλλο και τα άλλα, τα κουλουράκια με καρύδα βάζανε πολύ.
2: Ναι.
1: Ναι, και τώρα πιο. Το τελευταίο καιρό βάζουν και κανέλας. Αλλά αυτοί που είναι πιο μερακλείδες,
2: ναι,
1: τον ελληνικό καφέ,
2: ναι,
1: τον πίνανε με φέτα και ψωμί. Με τυρί, φέτα και ψωμί. Είναι αυτό που σου λέω.
2: Δηλαδή παντού Google πρέπει αρέτο. Να υπάρχει μια φέτα.
1: Τώρα άμα δεν ξέρεις, άμα δεν μπορείς, θα μην το συζητάμε. Αφού σου λέω ότι έτσι γίνεται το σωστό. Στο λέω γιατί εγώ έτσι
2: από
1: το
2: συνοδεύω. Πού είσαι?
1: Εγώ έτσι το συνοδεύω.
2: Παράγεται φέτα από εκεί που κατάγεσαι?
1: Όχι καθόλου, τίποτα.
2: Α.
1: Τίποτα. Από τυριά μηδέν.
2: Ούτε γεννιό τη.
1: Παιδιά,
2: ναι,
1: μην το ξεχνάτε. ΔΕΗ Fiber.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ΔΕΗ. .gr, κάθετος Fiber. Να είσαστε καλά, καλή σας μέρα, υπέροχο τριήμερο.
2: Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο στις 10 η ώρα. Τώρα θα έρθει. Τι μας λέει?
1: Ποιος θα έρθει, πες εσύ, προχώρα.
2: Θα έρθει η Βασιλική Γιούτσου για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Σταμάτα. Και η Ματίνα Καλτάκη. Μετά τέχνη, πολιτισμός, πιο ανάλαφρα, πιο ωραία πράγματα να σας ταξιδέψει.
1: Και πράγματα που σίγουρα δεν γνωρίζετε, γιατί η Ματίνα είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου και πραγματικά αξίζει, γιατί μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι με τον πολιτισμό και την τέχνη. Λοιπόν, η Βούλα, ορίστε, πάρ' την επιβεβαίωση. Ναι. Μπαμπαμ. Έτσι, έτσι, ελληνικός με ψωμί και τυρί. Σου ρε Βούλα, πού να ξέρεις εσύ. Άκου την παλιά τη θεία εδώ πέρα. Άκου τον παλιό, άκου να ξέρεις. Απογεύσεις, αυτά είναι.
2: Εγώ προτιμώ με κάποιο γλυκό του κουταλιού ή με κάποιο κουλουράκι παραδοσιακό.
1: Ναι. Πάνω και το γλυκάκι
2: έτσι
1: δίπλα.
2: Το έχω συνδυάσει.
1: Δεν πειράζει. Μόλις τελειώσει τη φετούλα με το ψωμάκι, οπ, το γλυκό του κουταλιού, οπ. Γιατί ο ελληνικός είναι διπλός, κρατάει ώρα.
2: Είναι πάντως ωραίο και το ψωμάκι να είναι ζεστό και φρέσκο, και να συνοδεύεται με ένα ωραίο τυρί.
1: Μπράβο, φτιάξει και την τυροπιτούλα μετά, βάλτε και αυτή μέσα. Πάμε. Ωραίος ελληνικός και μετά, αφού πιάσει αυτό, και ένα φραπεδάκι να ισιώσει.
2: Το τέλειωσε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, έρχεται η Βασιλική Γιούτσου.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα. Στην έξοδο της Αθηνολαμίας, το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος της Αττικής Οδού. Στη μεταμόρφωση εξάλλου στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις ανατμήματα από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και την έξοδο για Αθηνολαμίας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, όπου επίσης επηρεάζεται η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρου Σχιστού στην έξοδο προς λεωφόρο Αθηνών. Απαγορεύεται για μία ώρα ακόμη η κυκλοφορία φορτηγών ανά των 3,5 τόνων στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Περισσότερο από 50.000 οχήματα είχαν περάσει χθες από τα διόδια Ελευσίνας και Φιδνών. Με επιπλέον λεωφορεία ενισχύονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, περισσότερο από 28.800 επιβάτες. Αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Κατασβέστηκε η φωτιά, η οποία είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο λόφο του Λυκαβητού, σε χώρο με ξερά χόρτα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στα νότια προάστια της Αττικής λόγω ποδηλατικού αγώνα. Οι ρυθμίσεις αφορούν οδικούς άξονες σε 8 δήμους, συμπεριλαμβανομένων του Παλαιού Φαλήρου και της Γλυφάδας. Μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου και στα δύο ρεύματα. Υπέκυψε στα τραύματά του 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το θύμα είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Υποκρέτιο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 38χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών με το θύμα και ότι εκείνος έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η χθεσινή σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου και των συνεργατών του για το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση του Ιράν γιατί να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνο πετρελαίου εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Έντολη εκένωση σε 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των νέων ελληνικών, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφους των επαγγελματικών λυκείων. Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την απόφαση του εφετείου Πειραιά που άνοιξε το δρόμο για την αποφυλάξη του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί ως ηγετικός τέλεχος και βασικός καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και μεγάλο χρηματικό ποσό εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο αστυνομικός υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριο θα είναι ο καιρός, με ανέμους ασθενείς μέχρι 4 αποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Στο δύο ώρο που αυτή τη σεζόν ο Alpha Radio 989 αφιερώνει στις τέχνες και τον πολιτισμό. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει και αυτό το Σάββατο τους ήχους και από σήμερα μπορούμε και επισήμως να μιλάμε για την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν αφού ξεκίνησε το Φεστιβάλ Αθηνών με την παράσταση Sliman 3 του Heine Gebels. Τι να πω, αυτή είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της πόλης, με αυτή ξεκινάει το καλοκαίρι των φιλότεχνων. Από χθες λοιπόν και για 92 μέρες, αυτές που ακολουθούν δηλαδή, το ιστορικό Φεστιβάλ Αθηνών και Πιδαύρου θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας με 104 παραγωγές όλων των καλλιτεχνικών ειδών για τις οποίες εργάστηκαν και συνεργάστηκαν εκατοντάδες καλλιτέχνες και συντελεστές, Έλληνες και ξένοι. Και καθώς η φετινή διοργάνωση αποτελεί την πρώτη της τριετούς θητείας του Μιχαήλ Μαρμαρινού στην καλλιτεχνική διεύθυνση, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του σε λίγα λεπτά για να μας δώσει το στίγμα, τους βασικούς άξονες και τα στοιχεία του προγράμματος που ξεχωρίζουν τόσο στην Αθήνα, δηλαδή στο Ηρώδιο και την Πειραιώς 260, όσο και στο Μεγάλο και Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου. Στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών 2026 για το Οδείο Ηρώδου Αττικού, το οποίο το έχουμε πει ήδη σε προηγούμενες εκπομπές, φέτος θα ανοίξει μόνο τον Ιούνιο για παραστάσεις και συναυλίες και στη συνεχεία θα κλείσει για εργασίες συστηματικής συντήρησης, αναγκαίες αν σκεφτούμε ότι το αρχαίο μνημείο καταπονείται από τις πολλές χιλιάδες ανθρώπων που το επισκέπτονται ή παρακολουθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις επί πεντάμινο κάθε καλοκαίρι. Στο Ηρώδιο λοιπόν στις 9 Ιουνίου ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, που μαθήτευσε και συνεργάστηκε επί χρόνια με τον σπουδαίο Πετρολούκα Χαλκιά, μαζί με 20 μουσικούς της νεότερης γενιάς που συναποτελούν το επίλεκτο υπηρωτικό ανσάμπλ, μας καλούν σε ένα αφιέρωμα στις μουσικές της Υπήρου, στη μνήμη του Πετρολούκα Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή πριν ακριβώς από ένα χρόνο, για την ακρίβεια στις 15 Ιουνίου του 2025. Το αναφέρω γιατί ο Βασίλης Κώστας θα είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα του Pop Art. Μουσικό ενδιαφέρον όμως έχει ένα ακόμα θέμα της σημερινής εκπομπής, αφού στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 11 Ιουνίου έχει πρεμιέρα η μουσικοθεατρική παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές», αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη. Η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, που έγραψαν το έργο, θα μας μιλήσουν για αυτό το σκηνικό εγχείρημα. Η Όλη σκηνοθετεί την παράσταση. Δεν έχει γράψει μόνο μαζί με τον Άρη το έργο. Αλλά και εικαστικά περιλαμβάνει το σημερινό μας μενού, αφού ο Δημήτρης Τρίκας θα μας συναντήσει στον αέρα του Alpha Radio 989 για να μας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη μεγάλη έκθεση που επιμελείται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο από 4 Ιουνίου και για ένα μήνα. Αλλά πριν ξεκινήσει η βόλτα, λίγη μουσική, Κωνσταντίνε.

0: Επανήλθαμε, Pop Art, το δύο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και ο Μιχάλη Μαρμαρινός είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989, ένα σκηνοθέτης που πολύ αγαπάμε, που συνδέεται με το σύνολο των εκλεκτών του θεάτρου που από τη δεκαετία του 90 επαναπροσδιορίσαν την ελληνική θεατρική σκηνή με τον τρόπο που διεκδίκησαν να υπάρχουν και να δημιουργούν. Μετά την εμπειρία της διεύθυνσης της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023, ο Μιχάλη Μαρμαρινός κλήθηκε να δοκιμαστεί και στη διεύθυνση του πλέον σημαντικού φεστιβάλ της Αθήνας, του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Τόσο η ιστορία του, όσο και η συνολική συνεισφορά του Φεστιβάλ Αθηνών στην καλλιτεχνική παιδεία και στην ψυχαγωγία μας επί 70 έτη, καθιστούν τις ευθύνες του διευθυντή, όσο και τις προσδοκίες του κοινού, ιδιαιτέρως υψηλές. Οπότε, να καλωσορίσουμε αμέσως τον Μιχάλη Μαρμαρινό, που πολλά υποθέτω έχει να μας πει για το ρόλο του Φεστιβάλ και για το φετινό πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ. Καλώς ήρθες.
1: Στον αέρα εδώ. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Μπαίνω και εγώ στη μικρή μεγάλη σας παρέα.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία είναι που σε έχουμε εδώ, γιατί εσύ είσαι ο οδηγός μας αυτό το καλοκαίρι για αυτό το φεστιβάλ και θα ήθελα λίγο να μας βάλεις λίγο στο σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχτηκες για να παρουσιάσεις αυτό το ενδιαφέρον φετινό πρόγραμμα.
1: Όπως ίσως φαντάζεται ο καθένας, το φεστιβάλ παρέχει, αν θέλεις, στους πολίτες μιας χώρας,
0: ναι,
1: μιας πόλης καταρχήν, μια και η Ελλάδα, η Αθήνα είναι
0: μισή Ελλάδα,
1: κακός, μισή χώρα,
0: ναι, ακριβώς, ναι,
1: μισή χώρα, έχει δυνατότητα να προσφέρει ό,τι πιο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή διαμείβεται στο χώρο των παραστατικών τεχνών παγκοσμίως, ούτε καν μόνο ελληνικά, δηλαδή, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκά. Δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος, ας πούμε, επιλογών και οι προθέσεις είναι τέτοιες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο, αν σκεφτεί κανείς, το κοινό δεν θα έχει τη δυνατότητα να συναντήσει ή να δει τέτοια πράγματα, παρά μόνο αν το ίδιο εξατομικευμένα ταξίδευε.
0: Ναι, όπως μόνο αν πάει στο εξωτερικό, να δει παραστάσεις
1: να πηγαίνει και να δει μία,
0: να συνδυάσει.
1: Δύο,
0: ναι.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν, έτσι όπως κάποια στιγμή με χαριτολογώντας ανέφερα, εδώ το φεστιβάλ είναι πάντοτε, η έννοια το φεστιβάλ είναι αυτή, είναι ένας Αη Βασίλης για μεγάλους, έτσι, εκτός Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Όλη τη χρονιά κυκλοφορεί, μαζεύει, συγκεντρώνει, βλέπει και φέρνει ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει σήμερα στο τομέα της τέχνης και κυρίως
0: διαθέσιμο, εν πάση περιπτώσει.
1: Διαθέσιμο, φυσικά, και κυρίως των παραστατικών τεχνών. Αυτό είναι μια κατηγορία. Αυτή είναι μια κατηγορία που συγκεντρώνει ό,τι υπάρχει και που μπορεί να έχει ενδιαφέρον να υλωθεί. Απ' την άλλη, το ίδιο το φεστιβάλ κινητοποιεί δραστηριότητες, παίρνει πρωτοβουλίες, προτείνει πράγματα και πάλι και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό, εννοείται ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να προάγει και την ελληνική δημιουργία, mm-hmm, όπως φροντίζει και την ξένη, ισότιμα, ίσως και με μια μεγαλύτερη φροντίδα για την ελληνική δημιουργία, γιατί αυτό που θέλει το φεστιβάλ είναι να μπορέσει να φέρει κοντά όλους αυτούς, γιατί είναι ένα δυναμικό πεδίο το φεστιβάλ, όλους αυτούς τους δημιουργούς Έλληνες και ξένους, mm-hmm, έναν διάλογο ο οποίος δεν είναι προσπαθητικός, και το παθητικό έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ότι έχουμε δει πράγματα που έχουν διαμορφώσει το γούστο μας και το mm-hmm πετύλιο μας, αλλά και να προάγονται και συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς, ανάμεσα σε καλλιτέχνες, ανάμεσα σε οργανισμούς. Όλα αυτά είναι μια φροντίδα του φεστιβάλ. Με βάση λοιπόν αυτό το ευρύτερο σκεπτικό, θα λέει κανείς, mm-hmm, που είναι οι πολύ αδρές γραμμές του, γιατί έχει και άλλες λεπτομέρειες, συντίθεται και συστήνεται ένα ιδιαίτερα πλούσιο, απαιτητικό πρόγραμμα για το Φεστιβάλ Αθηνών. Θα έλεγε κανείς για όλα τα κριτήρια, κυρίως τα καλλιτεχνικά κριτήρια.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, το θέατρο πάντα είναι το αγαπημένο μας πεδίο. Αυτό φέτος πώς υπηρετείται από το Φεστιβάλ Αθηνών. Ας δούμε λίγο, ας πιάσουμε 2-3 ξένα καταρχάς, γιατί το πρόγραμμα είναι μεγάλο και πρέπει να μπει ο κόσμος, το κοινό μας, στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών, να δει τι ακριβώς τον ενδιαφέρει από τα πολλά που προσφέρονται. Αλλά αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε 2-3 περιπτώσεις παραστάσεων, είτε θεάτρου είτε και χορού βεβαίως, τι θα μας έλεγες?
1: Ωραία. Έχει ενδιαφέρον που το θέτεις έτσι, Και με το που το έθεσες, το θέατρο είναι το αγαπημένο μας πεδίο για να δούμε τι μπορούμε να προτείνουμε, αμέσως δυσκολεύτηκα.
0: Εννοώ για σένα και για μένα το αγαπημένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενώ είναι ο τομέας μου, ο τομέας μας με τον τρόπο κλπ. Αμέσως δυσκολεύτηκα με την εξής έννοια. Αυτό που είναι η φροντίδα του φεστιβάλ είναι η παραστατική τέχνη με την ευρεία έννοια. Δηλαδή έχει εξαιρετική θεατρικότητα αυτό το θέμα, αυτό το έργο που λέγεται Σλίμαν 3, που παρουσιάζεται στην Πειραιώς χθες, που έκανε την πρεμιέρα σήμερα, αύριο.
0: Και μεθαύριο.
1: Του Χάινερ Γκέμπελς, ενός Γερμανού, ο οποίος έχει βραβευτεί 2 φορές με το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, και το οποίο είναι ένα είδος που δεν μπορεί να το κατατάξει κανείς εύκολα. Δεν είναι αυτά που ξέρουμε σαν θέατρο, με την μπλοκή που γνωρίζουμε. Και αυτό που εμένα γενικότερα με ενδιαφέρει, ακόμα και στο θέατρο, είναι, θα έλεγε κανείς, η θεατρικότητα των πραγμάτων και όχι τόσο το θέατρο στενά. Ναι. Αν μάλιστα ψάξουμε το συνειδητοποιημένο.
0: Η θεατρικότητα των πραγμάτων, συγγνώμη, διακόπτω, αφορά και τη συνάντηση των τεχνών στη σκηνή.
1: Ακριβώς.
0: Για να το καταλάβουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Το έφτιαξες πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι η συνάντηση των τεχνών. Γιατί πια, αν θέλεις, και το θέατρο προχωράει μπροστά στη γλώσσα του. Αναζητεί τη γλώσσα του, αν θέλεις, στη συνάντηση με το χορό, στη συνάντηση με τη μουσική, με την παραστατική εκδοχή της μουσικής. Οπότε, με αυτή την έννοια, έχουμε ένα εξαιρετικά θεατρικό θέαμα σήμερα. Το οποίο όμως δεν μπορεί να το πει κανείς ότι είναι θέατρο με την τυπική έννοια του όρου.
0: Δεν
1: βάζει εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν βάζεις εγώ το κουκλόσπιτο, δεν είναι αυτή η κατηγορία. Έτσι.
0: Είναι μια σύνθεση κειμένων, η οποία έχει και πολύ μουσική όμως. Μάλλον ο λόγος και η μουσική αλληλοσυμπληρώνονται ή κάπως έτσι. Εγώ θα τη δω τη Δευτέρα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη σαφή.
1: Ο λόγος, η μουσική, η εικόνα, η ερμηνεία, το τραγούδι είναι μια σύνθεση, είναι ένα έργο αυτόνομο. Και αυτό που θα μπορούσα να πω, ας πούμε, και όλας με βάση τη λειτουργία του φεστιβάλ φέτος, είναι ότι προάγεται η αυτονομία της γλώσσας της σκηνικής. Δηλαδή υπάρχει ένα μέλημα σε αυτό, να αναπτύσσεται η σκηνική γλώσσα ως μια γλώσσα που έχει μια αυτονομία, μια δυνατότητα γραφής, είτε σκηνικής γραφής, είτε και κυριολεκτικά γραφής, ας πούμε έτσι. Ταυτόχρονα με το παράλληλο και με το κλασικό θέατρο έχουμε και έργα, όχι πολλά όμως, που είναι θέατρο. Θα έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχει από τους Ιταλούς που παίζουν τον Ευαγγελισμό της Κασάνδρας, του Δημήτρη Δημητριάδη.
0: Του Δημητριάδη, βέβαια.
1: Ναι, που είναι, μιλάω τώρα για πιο γνωστά κείμενα. Όπως, ας πούμε, η Κρισιάντα Ταΐ από την Βραζιλία, που παίζουν τον εχθρό του λαού του Ήψεν. Σε μια πάντα, βέβαια, πιο φρέσκια προσέγγιση. Αλλά
0: αυτό τελικά αναδεικνύεται σε ένα πολύ αγαπημένο έργο παγκοσμίως, διεθνώς, γιατί τελικά αυτή η διάδραση με το κοινό που επιτρέπει αυτό το έργο το κάνει πολύ δημοφιλές. Το έχουμε δει αρκετές φορές και το ξαναβλέπουμε πάντα σε σχέση με τη δημοκρατία και με το πώς λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Οπότε,
0: έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ενώ είναι ένα έργο πάνω από ενός αιώνα γραμμένο, έχει δυνατότητα να μιλάει για ζητήματα που απασχολούν οποιαδήποτε κοινωνία. Οποιαδήποτε κοινωνία, θα έλεγα σύγχρονη, και υπονοώντας φυσικά την κοινωνία του Ήψεν, που ήταν το τέλος του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου κτλ. Οπότε, με αυτή την έννοια, έχει κάτι να πει. Έχει κάτι να
0: πει.
1: Μιλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει θεατρική παράσταση, δεν υπάρχει θεατρικό έργο με την ευρεία έννοια που αν δεν έχει κάτι να πει στο παρόν, έχει λόγο να ανεβαίνει ή να αντιμετωπίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όμως να σου πω κάτι σε αυτό. Ναι. Επειδή πολλές παραστάσεις είναι καινούργιες, άρα δεν τις γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε τι προσπαθούν ή τελικά τι καταφέρνουν, αυτό θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε εκ των υστέρων, δηλαδή άμα δούμε τις παραστάσεις. Γιατί είναι και αυτό ένα στοίχημα του φεστιβάλ, να παρουσιάζει και καινούργιες παραγωγές, αδοκίμαστες.
1: Ακριβώς. Μα το νόημα ενός φεστιβάλ είναι αυτό. Να μπορεί να σε φέρει σε επαφή με την υποβόσκουσα ταραχή της δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να δούμε κάτι γνωστό, δεν είναι. Το φεστιβάλ δεν συνεχίζει μια θεατρική σεζόν του χειμώνα.
0: Αυτό πρέπει να γίνει πολύ σαφές στον κόσμο, ότι δεν είναι αυτό.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και αυτό αφορά και τους καλλιτέχνες, αλλά και το κοινό.
0: Και
1: δεν
0: αφορά και όλα τα φεστιβάλ αναλόγου.
1: Όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Όλα τα φεστιβάλ τέχνης.
0: Σε όλο τον κόσμο,
1: σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι, αν θέλετε, το trademark τους, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το κριτήριο που τα κάνει σπουδαία φεστιβάλ.
0: Έτσι.
1: Αυτό που συμβαίνει στο φεστιβάλ δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί εύκολα σε μια
0: στην αγορά, σεζόν, την ελεύθερη, ας πούμε, τη σεζόν.
1: Δεν μπορεί να συμβεί. Στα φεστιβάλ συμβαίνουν εξαιρετικά πράγματα.
0: Αυτό είναι.
1: Από πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, αλλά στις εξαιρετικές τους εκδοχές.
0: Γι' αυτό το αγαπάμε το Φεστιβάλ Αθηνών και τα υπόλοιπα φεστιβάλ, αλλά αυτό έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και γι' αυτό και αγωνιούμε και επιθυμούμε την επιτυχία του, άρα και την επιτυχία της διεύθυνσης κάθε φορά, της δικής σου εμπροκειμένου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ωραία. Για να μας πεις για τα καινούργια που είναι, ας πούμε, το Συστέμα. Είναι φυσικά και το Φεστιβάλ
1: Αθηνών.
0: Βέβαια και το... Πώς το λένε, και το για το Φεστιβάλ Λεπιδαύρου πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε, γιατί και εκεί δοκιμάζεις κάποια καινούργια πράγματα, εντάσσοντας και το Ασκληπείο στην όλη διαδικασία της θέασης μιας παράστασης. Ναι. Αμέσως. Ωραία. Μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ, Μιχαήλ.
1: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ποπάρ με τη Ματίνα Καλτάκη στον Αλφα Radio 989. Είναι μαζί μας ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Πηδαύρου, και προσπαθούμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας να δώσουμε λίγο, να μεταφέρουμε έτσι λίγο ατμόσφαιρα, πνεύμα, κάποια highlights από την φετινή διοργάνωση, η οποία είναι και η 70η στην πραγματικότητα. Συμπληρώθηκαν τα 70 χρόνια του φεστιβάλ, βαδίζουμε στον 71ο. Ταυτόχρονα συμπληρώθηκαν και 20 χρόνια λειτουργίας του συγκροτήματος της Πειραιός 260, που ανανέωσε πραγματικά και το φεστιβάλ και την καλοκαιρινή φεστιβαλική ζωή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε από όλα αυτά, Μιχαήλ.
1: Ναι, καταρχήν θέλω να πω κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Επειδή φέτος εορτάζονται και τα 20 χρόνια της Πειραιός 260 και με έναν τρόπο και είναι και ένα αφιέρωμα απέναντι στον Γιώργο Λούκο που έκανε όλη αυτή τη μεγάλη χειρονομία αλλαγής. Γιατί από τον Γιώργο Λούκο ξεκίνησε η Πειραιός 260 μέσα σαν χώρος πολιτισμού αυτής της εκτάσεως, σαν ο βασικός τόπος το λίκνο του Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Ναι, ναι, που έλειπε.
1: Μαζί με τα μνημεία όπως είναι το Ηρώδιο και τα λοιπά. Κάτι το οποίο έλειπε απολύτως. Δεν μπορούσε απολύτως να έχει φεστιβάλ.
0: Και εδώ, αν θέλεις και ένα μικρό σχόλιο από την πλευρά μου, νομίζω θα συμφωνήσεις, φαίνεται η σημασία της προσωπικότητας στην ιστορία γενικώς και στην ιστορία του πολιτισμού. Δηλαδή, χρειάζεται κάποια στιγμή, παρά την προσπάθεια πολλών, να βρεθεί ο ένας που θα τολμήσει να σκεφτεί κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς μέχρι τότε. Ο Λούκος σκέφτηκε και είδε αυτή τη δυνατότητα που είχε αυτός ο χώρος και πραγματικά τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Τώρα μάλιστα που αναστηλώνεται, ανακαινίζεται και αναμορφώνεται, θα είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κτήμα για την πόλη.
1: Ακριβώς. Και την χειρονομία που ξεκίνησε από αυτόν τον άνθρωπο,
0: ναι, ναι.
1: Τον οποίο με έναν τρόπο τιμούμε και φέτος με το αφιέρωμα που του κάνουμε.
0: Γιατί
1: υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο τον Λούκο, για την Πειραιώς 260, και πολλά άλλα. Θα τα δείτε. Αυτό συμβαίνει. Θα γίνει 13 Ιουνίου αυτό το αφιέρωμα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, εκτός από αυτό, πριν από αυτό που θέλω να πω κάτι, η Πειραιώς είναι άλλη. Δηλαδή, όποιος επισκεφθεί την Πειραιώς θα δει ότι υπάρχουν μερικές δομικές αλλαγές στον ίδιο τον τόπο. Από τον τρόπο που μπαίνουμε πια στην Πειραιώς, ποια είναι η είσοδος, πού μπορούμε να συμπροστούμε, η ενεργοποίηση ξανά του κήπου που είναι πίσω από το Δέλτα. Πράγματα που δημιουργούν μια αίσθηση, και το έζησα και χθες αυτό το, το πράγμα, να πας ακόμα και μόνο για να γευθείς αυτή την οσμή τέχνης που κυκλοφορεί δίπλα, ακόμα και αν δεις την παράσταση. Ακόμα και αν είναι μόνο στον κήπο ή στην πλατεία. Ναι. Ή πας, όπως έγινε χθες, στις 12 η ώρα το βράδυ, ήρθανε μόνο για να δουν το after που υπάρχει.
0: Ναι, μα είναι μια σειρά, την είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, μια σειρά συναυλιών live και DJ set που μαζεύουν τον κόσμο μετά τις παραστάσεις και κάνουν την Πειραιώς 260 ένα τόπο συνάντησης πέρα από τα καλλιτεχνικά γεγονότα.
1: Ναι, και που η ίδια η Πειραιώς θα το καταλάβεις όταν θα έρθεις, θα δεις ότι έχει μια μετακίνηση, εσωτερική μετακίνηση, θα το αισθανθείς σαν ατμόσφαιρα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές.
0: Ένα αυτό.
1: Δεύτερον, μιλώντας για νέα πράγματα, έτσι, οι καινούργιες χειρονομίες θα έλεγα. Μία είναι αυτό που λέμε το Gen 260, που είναι 6 παραστάσεις, ένα μικρό φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, τελείως νέα γενιά σκηνοθετών που βγαίνουν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το Εθνικό Θέατρο, από τη σχολή. Οι σκηνοθέτες που μόλις εκολάφθηκαν και που οι δουλειές τους στις πτυχιακές εξετάσεις είχαν πάρα πολύ νόημα να τις δει κανείς, να δημιουργηθεί. Είναι παραστάσεις μεσαίου μήκους, γύρω σε μια ώρα, μία και τέταρτο maximum, και που είναι όλοι αυτοί οι νέοι που έχετε κάνει σε επαφή, και είναι δουλειά του φεστιβάλ να το κάνει κιόλας.
0: Με τη νέα γενιά, βέβαια, των καλλιτεχνών.
1: Εντελώς νέο αίμα. Είναι αυτοί που θα είναι οι σημαντικοί καλλιτέχνες του αύριο, η εκκλασική του αύριο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κανείς αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που επίσης θέλω να δώσω σημασία, είναι μην χάσετε καταρχήν για τις παραστάσεις πέρα από το θέατρο, γιατί γνωρίζουμε την Πειραιώς κυρίως για το θέατρο, κυρίως ας πούμε. Μην χάσετε τις παραστάσεις χορού,
0: βέβαια.
1: Στην Πειραιώς, σε διεθνές επίπεδο, και τις ελληνικές και τις ξένες. Δηλαδή έχει από την Ιρλανδία, έχει από το Ιράν, έχει από την Κίνα. Δηλαδή ανέφερα τώρα τις προχείρως, τρεις που είναι εξαιρετικές και τις νέες ελληνικές. Οπότε το κομμάτι του χορού είναι πάρα πολύ φροντισμένο επίσης φέτος. Μου είχε λείψει λίγο αυτά τα χρόνια, οπότε τώρα έχει πάρει ένα ιδιαίτερο βάρος. Όπως επίσης πάλι στην Πειραιώς, αυτό το πρόγραμμα που λέγεται See Music Now, δηλαδή το Contemporary Music Now, και που είναι η παραστασιακή διάσταση της σύγχρονης μουσικής, κάτι το οποίο και η σημερινή παράσταση με έναν τρόπο συνομιλεί με αυτό,
0: ακριβώς,
1: η παράσταση του Σλίμαν. Και αυτό εκεί μπορεί κανείς να καταλάβει αυτό που έλεγα στην αρχή, πόσο οι τέχνες πια συνομιλούν μεταξύ τους.
0: Και μπορεί να δει και κάτι ακόμα, λίγο παραξηγημένο από τους δικούς μας εδώ, τους ντόπιους καλλιτέχνες του θεάτρου, ότι η συνάντηση της μουσικής με τις άλλες τέχνες δεν είναι να βάλουμε και τρία τραγούδια μέσα σε μια συμβατική κατά τα άλλα παράσταση. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο.
1: Ναι,
0: η σχέση των τεχνών πρέπει να είναι οργανική. Δεν είναι βάζουμε τρία τραγουδάκια και είμαστε μοντέρνοι.
1: Απολύτως. Αυτό είναι ένα άλλο είδος, ας πούμε.
0: Ναι. Δηλαδή, όχι, γιατί το βλέπουμε και αυτό πολύ συχνά πια. Οπότε να το διευκρινίσουμε.
1: Ένας από τους λόγους που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα είναι, πέραν το ότι είναι εξαιρετικά παραστατικά, το φεστιβάλ έχει πάντα και έναν επιμορφωτικό χαρακτήρα. Να μας φέρει σε επαφή, να φέρει και το σώμα των καλλιτεχνών σε επαφή με το τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Γενικότερα ως ανάγκη εκφραστική και καλλιτεχνική.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μίλησα για το χορό, μίλησα για το Music Now.
0: Πάμε να μιλήσουμε για το σύστημα. Μπράβο. Και να μας πεις και δύο λόγια για την Επίδαυρο και να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή τη μίνι παρουσίαση. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα ερχόμαστε συχνά και στις επόμενες εκπομπές στα διάφορα σημαντικά που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος. Αλλά τώρα μια έτσι γενική εικόνα μπορούμε να έχουμε. Το σύστημα λοιπόν.
1: Το οποίο είναι μια συνεργασία και σύμπραξη ανάμεσα στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Εθνικό Θέατρο και στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που δημιουργείται μια πλατφόρμα με επιλογές παραστάσεων. Καλούνται πρόγραμμες και διευθυντές φεστιβάλ από όλο τον κόσμο για να δουν ποια είναι η σύγχρονη ελληνική δημιουργία και σε ποιο βαθμό αυτή τους ενδιαφέρει να προσκυθεί και να ταξιδέψει. ήδη έχει μια αρκετά μεγάλη επιτυχία αυτό το γεγονός. Ήταν το πρώην Great που ήταν πέρσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα λέγεται σύστημα γιατί είναι η σύμπραση και των τριών μαζί και μάλιστα με μια πιλωτική μορφή επιλογής από το ελεύθερο θέατρο. Mm. Δηλαδή προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου όλη η ελληνική δημιουργία να μπορεί να εκπροσωπηθεί και να τη δουν μέσα σε ένα σύστημα αυτοί που θα έρθουν.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Συμβαίνει 20 με 26 Ιουλίου και συμβαίνει στην Αθήνα, στην Πειραιώς.
0: Θα δούμε το συγκεκριμένο θέατρο, πρόγραμμα 8 Ιουνίου θα το ανακοινώσετε.
1: Ακριβώς, 8
0: οπότε
1: Ιουνίου
0: εκεί θα ξέρουμε.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι 20 με 26 Ιουλίου.
0: Τέλεια.
1: Και πάμε λίγο στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρο έχει 2-3 χειρονομίες που είναι εντελώς νέες. Πέρα από το γεγονός ότι η μικρή Επίδαυρο αυτονομείται σαν ένα φεστιβάλ πόλης, είναι το φεστιβάλ μικρής Επιδαύρου. Mm-hmm. Που συμβαίνει κυρίως στο αρχαιοθέατρο, αλλά ενεργοποιείται λίγο και η πόλη σε 2-3 χειρονομίες για πρώτη φορά.
0: Και εκτός θεάτρου, δηλαδή, εκτός του μικρού θεάτρου της Επιδαύρου.
1: Και λίγο εκτός του mm-hmm. μικρού θεάτρου. Αλλά το νόημα είναι και το φεστιβάλ του θεάτρου να αποκτήσει τη δική του αυτονομία και τη δική του σημασία. Και αυτό συμβαίνει φέτος. Υπάρχουν καταρχήν δύο διεθνείς παραγωγές. Μία είναι η παγκόσμια πρώτη, που συμβαίνει παρακαλώ στην Κρήτη. Έτσι, έτσι είναι το έργο του Ιβάν Γρυπάεφ.
0: Βέβαια.
1: I1 και είναι ένας απόϊχος μιας σύγχρονης μύδιας αυτό. Έτσι προέκυψε, δεν ήταν σκοπός να γίνει μια σύγχρονη μύδια. Προέκυψε μέσα από τη γραφή και φυσικά στη συνομιλία του με την σύγχρονη τεχνολογία, ο τρόπος που η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει έναν εγκέφαλο. Mm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ένα άλλο σημείο, ξέρω εγώ, είναι η Μάρτα Γκορνίτσκα με το Mothers, mm-hmm. Που μιλάει επίσης πάρα πολύ ιστορικά και πολιτικά, η Πολωνέζα αυτή νεαρή εξαιρετική σκηνοθέτης, η οποία φέρνει κοντά μητέρες από τη Λευκορωσία, την Ουκρανία και την Πολωνία. Έτσι, αυτές οι χώρες δεν έχουν αγαστές σχέσεις, δεν και καλά όλες. Έτσι, είναι,
0: βέβαια, γιατί έχουν βρεθεί σε αντίπαλα στρατόπεδα, σε αντίπαλες δυνάμεις κατά την ιστορία του προηγούμενου αιώνα.
1: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτή την παράσταση, που είναι ένα χωρικό γυναικών, βλέπει κανείς μια άλλη πνοή, μια άλλη σύμπνοια, κάτι μόνο η τέχνη μπορεί να το κάνει.
0: Αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, ίσως.
1: Ακριβώς, αυτά που μας ενώνουν. Mm-hmm. Με όλη τη διαλεκτική του πράγματος, αλλά αυτά που μας ενώνουν σε μια αναπνοή, σε έναν ήχο, σε ένα τραγούδι, σε ένα χορό. Αυτά που μας ενώνουν. Mm-hmm. Γι' αυτό το ζήτημα πια σήμερα.
0: Και το άλλο πολύ ενδιαφέρον. Είναι ναι. Το Ασκλήπιο, αυτές οι αρχαιολογικές συναντήσεις στο χώρο του άλλοτε ιερού του Ασκλήπιου που συνομιλούσε με το θέατρο, δηλαδή και το θέατρο ήταν μέρος της θεραπευτικής αγωγής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Απολύτως. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτές οι ηρωές των ανθρώπων, των θεατών που ακόμα και σήμερα τους βλέπουμε να σειραίουν για μια παράσταση, αυτή η ηρωή των ανθρώπων είναι μέρος μιας ροή στον χρόνο, γιατί mm-hmm. έτσι συνέρεαν κάποτε, αλλά το θέατρο ήταν απόλυτα συνειδητά κομμάτι μιας θεραπευτικής διαδικασίας.
0: Mm-hmm.
1: Μα και σήμερα απολύτως αυτό είναι. Κανείς δεν πάει στο θέατρο για να περάσει άσχημα. Πηγαίνει για να περάσει καλά. Δηλαδή για να περάσει καλύτερα. Δηλαδή για να αισθανθεί καλύτερα από ό,τι αισθανόταν λίγο πριν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι εσωτερική όρη, δεν απαραίτητα να είναι συνειδητή, αλλά αυτό, μια ευτυχία και μια καλυτέρευση είναι αυτή που μας πρόχνει στην τέχνη.
0: Έτσι
1: και στο θέατρο ακόμη πιο πολύ, γιατί είναι ζωντανή τέχνη και γιατί εμπλέκεται το σώμα μας και η αναπνοή μας μαζί. Λοιπόν, το θέατρο ήταν κομμάτι ενός ευρύτερου ιερού, όπως και το αρχαίο στάδιο εκεί, ευρύτερου ιερού, του ιερού του Ασκληπιού, που ήταν συνομιλούσε συνεχώς με τις θεότητες, τις θεραπευτικές θεότητες, την υγεία, τον Ασκληπιό, τον Ιπποκράτη, τον Απόλλωνα καταρχήν, γιατί επειδή ξεκίνησε όλο. Λοιπόν.
0: Και κάπως έτσι νομίζω συναντάμε και αυτό που λέγεται σήμερα πολιτιστική συνταγογράφηση, δηλαδή έπειτα από 2.500-3.000 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Αρχίζει επισήμως πια και η πολιτεία ίδια να αναγνωρίζει ότι η ενασχόλησή μας, η εμπλοκή μας με την τέχνη λειτουργεί πολύ καλά γενικότερα για τη συνολική μας υγεία.
1: Ναι, αυτό είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό συνέβαινε γιατί τότε εκείνοι οι άνθρωποι είχαν αυτή τη λεγόμενη ολιστική προσέγγιση
0: ακριβώς,
1: στη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό αρχίζει να συνειδητοποιούμε 2.500 χρόνια μετά με έναν απόϊχο. Έστω κάτι αργά, φάρα ποτέ που λέει ο λόγος.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά έτσι είναι. Και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας υπάρχει μια δραστηριότητα που λέγεται αφηγηματική αρχαιολογία. Έχει έναν υπότιτλο που λέγεται Σώμα και το μυστήριο της ίασης. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια διαδρομή, όπως είναι οι ξενεγητικές διαδρομές, θα λέει κανείς, αλλά πολύ διαφορετική. Είναι ο τρόπος που μετατρέπεται η αρχαιολογική πληροφορία σε εμπειρία για τον επισκέπτη.
0: Πολύ ωραία και πολύ.
1: Όποιος το ζήσει αυτό, ναι, δεν ξεχνάει εύκολα που βρίσκεται.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και
0: λοιπόν,
1: σε όρισε πρωινέ ή σε απογευματινέ, μπορεί μετά να δει κανεί στο θέατρο.
0: Αν κάναμε μία έρευνα, πόσοι από του χιλιάδε επί χιλιάδων θεατών που έχουν φτάσει στην Επίδαυρο για να δουν παράσταση, πόσοι από αυτού έχουν επισκεφθεί και το Ασκληπείο, θα είναι πολύ λιγότεροι. Οπότε είναι συνολικά πολύ χρήσιμη αυτή η αφορμή που δίνεται.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε η ώρα, Μιχαήλ.
1: Ευχαριστώ.
0: Διαβάσουν οι ακροατές μας την ωραία συνέντευξη που διάβασα στη LIFO και δεν ξέρω αν έχεις δώσει και κάπου αλλού, όπου εκεί πλέον μπορεί να αναπτυχθεί η σκέψη διαφορετικά από ό,τι αναπτύσσεται μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Να πάνε όλα καλά που θα πάνε. Είμαστε φύση αισιόδοξοι άνθρωποι. Και είμαστε εδώ για να προβάλλουμε κάθε τι σημαντικό του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση, λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε και πάλι. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη και δεν βάλαμε τυχαία το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» σε στίχους και μουσική του Μανώλη Χιώτη, αυτού του σπουδαίου μουσικού του μπουζουκιού και συνθέτη μεγάλων επιτυχιών, που εισήγαγε καινοτομίες στο παίξιμο του μπουζουκιού και στις ενορχιστρώσεις, που έφερε αλλαγές ακόμα και στον τρόπο ερμηνείας των λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών. Για να μην αναφερθώ βέβαια στη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη κατά τη δεκαετία του 60 σε δίσκους όπως ο Επιτάφιος και οι Λιποτάκτες. Η αναφορά λοιπόν στο Μανώλη Χιώτη συνδέεται με μια παράσταση με το έργο «Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές» που έγραψαν ο Άρης Ασπρούλης και η Όλη Ανδρεάδη. Παράσταση που θα παρουσιαστεί στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος της Οδού Πειραιός από τις 11 Ιουνίου, με πρωταγωνιστές τον Γεράσιμο Γενατά, την Μπένι Μπαλτατζή, τη Βανέσα Δαμοπούλου, τον Αργύρη Αγγέλου και άλλους, και μουσικούς τον Παύλο Παφρανίδη, τον Βαγγέλη Καλαμάρα, την Κατερίνα Σεγκούνα, τον Κωνσταντίνο Σαπούνη και άλλους. Μάλιστα, στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη θα εμφανιστεί και η Πίτσα Παπαδοπούλου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Αλλά είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης για να μας μιλήσουν για την έρευνα που έκαναν ως προς τη ζωή και το έργο του Μανώλη Χιώτη, προκειμένου να γράψουν αυτό το έργο. Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές. Και ο λόγος, οι κυρίες βέβαια προηγούνται πάντα, Άρη, καλώς ήρθατε και οι δύο. Αλλά θα δώσουμε σε σένα πρώτα το λόγο για να μας μιλήσεις για το έργο, ώστε η Όλη να μας μιλήσει για τον τρόπο που σκηνοθέτησε την παράσταση. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα, και σε σένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Για πες μας, Άρη, λοιπόν, για αυτό το έργο. Πώς προέκυψε ο Μανώλης?
1: Ο Μανώλης είναι ένα ταξίδι ουσιαστικά που προέκυψε μέσα από την αγάπη που και η Όλη και εγώ είχαμε για τα τραγούδια του, για τη μουσική του. Ήμασταν φανατικοί ακροατές και κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι θα μας άρεσε να δημιουργήσουμε μια παράσταση που να έχει ως βασικό όχημα τη ζωή του, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε πολλά για αυτήν. Σταδιακά ψάχνοντας, βρίσκοντας, αυτό που στάθηκε ως εφαλτήριο ήταν περισσότερο το γεγονός ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις σε 49 χρόνια δημιούργησε αυτό το μύθο γύρω από τον εαυτό του, τον απολύτως δικαιολογημένο μύθο, και μάλιστα από τις περιπτώσεις ανθρώπων που τα κατάφεραν μόνοι τους. Ένας άνθρωπος που ορφάνεψε πολύ μικρός, δολοφόνησαν τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του. Ένας άνθρωπος δηλαδή που κουβαλούσε πολύ μέσα σε αυτό το performance που εμείς γνωρίζουμε, τα τραύματά του και όλη του τη διαδρομή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας κι εγώ για τη ζωή του και το έργο του για να μιλήσω μαζί σας, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέθανε νεότατος καταρχάς.
1: Ναι, δηλαδή, 49 χρόνων.
0: Ναι, έχοντας την εικόνα όλων αυτών των τραγουδιών που έχει γράψει, είχα την εντύπωση ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, έζησε αρκετά, ενώ έφυγε τελικά νεότατος.
1: Νεότατος. Ναι, ήταν μια ζωή πολύ συμπυκνωμένη ουσιαστικά. Ήταν ένας μεγάλος στάρ, πρόλαβε να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό.
0: Στην Αμερική ιδίως είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχε και πολύ δραματικές στιγμές που συνδέονται με το τέλος της σχέσης του με τη Μέρι Λίντα, έτσι.
1: Ναι, ούτως ή άλλως ήταν ένας άνθρωπος που τις γυναίκες που αγάπησε, τις αγάπησε πολύ, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στα τραγούδια του. Δηλαδή ζούσε ό,τι ζούσε, το ζούσε βαθιά. Αυτές ήταν οι βασικότεροι άξονες που μας οδήγησαν στην έρευνα, ας πούμε, αυτού του κειμένου, και μετά ο πιο ουσιαστικός καταλήτης ήταν ο γιος του, η συνάντηση με το γιο του.
0: Ο Διαμαντής Χιώτης.
1: Ο Διαμαντής Χιώτης, που είναι ένας εξίσου εξαιρετικός και ιδιαίτερα ιδιοφυής μουσικός, με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, ο οποίος μας άνοιξε, θεωρώ, μια άλλη πόρτα, μια άλλη πόρτα μέσα στον ίδιο το Μανώλη, γιατί άρχισε να αντιλαμβάνει και τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς, ότι δουλεύουμε λίγο βαθιά τις βιογραφίες, και όταν διάβασε το Κόκαλο, το έργο που έχουμε γράψει για τον Αντωνίνα Αρτό, είπε ότι αν σκάψετε στο Μανώλη τόσο βαθιά, θέλω να το κάνουμε.
0: Οπότε μας
1: απελευθέρωσε για να δημιουργηθεί αυτό το έργο που θα δείτε στον ελληνικό κόσμο.
0: Και οπωσδήποτε η συνεργασία του μαζί του θα επέτρεψε να έρθουν στο φως και πληροφορίες που είναι άγνωστες. Υποθέτω, σωστά?
1: Ναι, φυσικά. Στο έργο αυτό υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν ξαναδεί το φως δημοσιότητας. Επίσης καταρρύπτονται μύθοι που δεν ισχύουν.
0: Για πες μας έναν, ας πούμε.
1: Όλο αυτό με τον Τζίμι Χέντριξ για παράδειγμα, ή ότι γεννήθηκε και πέθανε την ίδια ημέρα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι
0: μυθολογημένα πράγματα, ναι,
1: έχουν κάποιες υπερβολές να τους ακολουθούν. Αυτό ο Διαμαντής δεν το ήθελε και συμφωνούσαμε απολύτως μαζί του. Αλλά ξέρετε, κυρίως δεν ήταν οι πληροφορίες που αναπαράγονται πιθανόν στο έργο, αλλά περισσότερο η θερμοκρασία της ιδιοσυγκρασίας του που μας μεταφέρθηκε, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο ουσιαστικό σε ένα βιογραφικό project.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή να είμαστε κοντά στο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, πώς σκεφτόταν, πώς ένιωθε και ούτω καθεξής.
0: Και η δομή που υιοθετήσατε στο κείμενο είναι γραμμικά εξελίσσεται, δηλαδή είναι χρόνο με το χρόνο ή έχει flashback που είναι πιο ελεύθερα έτσι και πιο ανοιχτά.
1: Τον τρόπο που δομήθηκε το κείμενο νομίζω ότι μπορεί να σας τον περιγράψει καλύτερα η Όλη, που ούτως ή άλλως ήταν εκεί.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Κάποιοι από εμάς ζουν μέσα, είναι ευτυχείς που ζουν μέσα στο χώρο τον ευρύτερο των τεχνών. Έχουμε μαζί μας τον Άρη Ασπρούλη και την Ιώλη Ανδρεάδη, ένα συγγραφικό δίδυμο που έχει γράψει πολλά ενδιαφέροντα έργα, αρκετά μάλλον γιατί είναι ακόμα νεότατη, ενδιαφέροντα έργα, και τώρα γράφουν κάτι που ίσως εκπλήξει το παραδοσιακό κοινό, ας πούμε, το έργο «Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές», που είναι, συνδυάζει μουσική και πρόζα. Πώς, θα μας πει τώρα αμέσως η σκηνοθέτηση Ιώλη Ανδρεάδη. Για πες μας λοιπόν, Ιώλη, αυτό το κείμενο που καθίσατε και γράψατε έπειτα από έρευνα στη ζωή και στο έργο του Μανώλη Χιώτη, πώς πήρε μορφή στη σκηνή και μάλιστα σε μια σκηνή ανοιχτή στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος?
5: Αρχικά το κείμενο είχε μια συγκεκριμένη δομή που είπαμε ότι θα περιστρέφεται γύρω από κάποιες συγκεκριμένες σημαντικές στιγμές στη ζωή του Μανώλη Χιώτη, όπως το λίγες μέρες πριν το τέλος του που έκανε μια καντάδα στις φυλακές του Οροπού, έξω από τις φυλακές του Οροπού, στον Μίκη
4: στο Θεοδωράκη. Ναι, ναι, ένα συγκλονιστικό γεγονός, και μόνο που το ανέφερες έτσι ανατρίχιασα. Πήγε και έπαιξε μπουζούκι έξω από το στρατόπεδο αυτό του Οροπού που έμενε τότε ο Θεοδωράκης.
5: Ναι, και έτσι ξεκινάει το έργο. Έτσι είναι, ξεκινάει δηλαδή δομημένο από το
4: τέλος.
5: Και έπειτα επιστρέφει στον Χιώτη να μιλάει για την αρχή του και την αρχή ουσιαστικά του ταξιδιού του που είχε να κάνει με το μπουζούκι, δηλαδή πώς ήταν τα πρώτα χρόνια, πότε ήταν η πρώτη επιτυχία, που ήταν πολύ νωρίς, ήταν στα 17 του χρόνια.
4: Ναι.
5: Και ήταν το τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω». Και
4: κάπως έτσι πιάνετε τα βασικά επεισόδια, ας πούμε, της ζωής του, έτσι. Και
5: κάποια
4: του...
5: από τα βασικά επεισόδια, ναι. Γιατί πάντα πρέπει να γίνεται μια επιλογή, δηλαδή εννοώ πολλά πράγματα φυσικά τα έχουμε αφήσει απ' έξω, έχουμε σταθεί σε κάποια και έχουμε πει ότι αυτά τα κάποια θα σταθούμε τώρα, θα τα σκάψουμε. Δεν θέλαμε δηλαδή να είναι μια αναφορά, μια...
4: ένα πέρασμα έτσι χρονολογικό.
5: Ένα πέρασμα,
4: ναι.
5: Αλλά πιο πολύ να σκάψουμε λίγο σε κάθε στιγμή, ναι, ναι, που μας αφορούσε εμάς, και έτσι κάθε στιγμή, δεν είναι πολλές δηλαδή οι στιγμές, είναι 7 σκηνές και βασισμένες σε 7 περίπου στιγμές που
4: ξεχωρίζουν, ας πούμε, από τη ζωή.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
4: Η μουσική τώρα πώς έρχεται, δηλαδή κάθε ένα από τα 7, από τις 7 αυτές σκηνές διανθίζεται με τραγούδια που έγραψε τη δεδομένη περίοδο?
5: Δεν διανθίζεται με τραγούδια που έγραψε τη δεδομένη περίοδο, γιατί έχει αυτό το πιο ελεύθερο...
4: την πιο ελεύθερη δομή.

0: το έργο, την πιο ελεύθερη δομή που πηγαίνει και κάνει και flashback και πάει και μπρος πίσω και δεν έχουμε μείνει πέρα από κάποιες αναφορές που είναι πιστές, όπως το χρήμα δεν το λογαριάζω ή το σε πότισα ροδόσταμο
1: με πότισες φαρμάκι
0: που τραγουδάει στις φυλακές του Οροπού. Είναι και άλλα τραγούδια τα οποία εξυπηρετούν τη δράση μια δεδομένη στιγμή. Είναι όλα του Χιώτη.
1: Αυτό που θέλω να πω, γιατί φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο, είναι αν θα ακούσει αυτά τα τραγούδια που αγαπάει στο πλαίσιο ή τέλος πάντων σε αυτή τη συγκροτημένη δομή της παράστασης.
0: Θα ακούσει 25 από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη.
1: Υπάρχει επίσης ταύτιση ηθοποιών με πρόσωπα, δηλαδή ας πούμε ο Γεράσιμος Γενατάς υποδύεται τον Χιώτη ή και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τους ηθοποιούς είναι πιο ελεύθερος?
0: Όχι, υποδύεται το Μανώλη Χιώτη ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέννη Μπαλτατζή υποδύεται τη Μέρι Λίντα. Ωστόσο δεν έχουμε πάει καθόλου προς μία εξωτερική μίμηση των προσωπικότητων των προσώπων. Όχι, των σχέσεων, ναι, μιλάμε για τις σχέσεις τους, αλλά δεν τους παρουσιάζω, ξέρω εγώ, σε στυλ πιο ρεαλιστικό ή τηλεοπτικό, να τον βλέπει κάποιος το Γεράσιμο για να το επισκηνείς και να λέει είναι ντυμένος, ξέρω εγώ.
1: Να, ο Μανώλης Χιώτης, ας πούμε.
0: Ή με μακιγιάζ και τα λοιπά. Είναι όμως μια θεατρική διαπραγμάτευση του Μανώλη Χιώτη και πιο πολύ έχει να κάνει με το τι θεωρούσαμε εμείς σαν συγγραφείς με τον Άρη, ότι
1: αξίζει να προσέξουμε.
0: Ένα χαρακτήρα που να μιλάει για την ψυχή του Μανώλη Χιώτη, πώς ήταν αυτή η ψυχή, πώς τα βίωσε αυτά τα σημαντικά γεγονότα. Πιο πολύ εκεί στεκόμαστε παρά στο, ξέρω εγώ, πώς ακριβώς
1: κατάλαβα, είναι αυτή
0: όταν έπαιζε και τα λοιπά.
1: Αυτό το έργο θα τυπωθεί, φαντάζομαι, αν δεν έχει τυπωθεί ήδη.
0: Έχει τυπωθεί και κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
1: Ωραία. Οπότε θα υπάρχει και τις μέρες των παραστάσεων, μπορεί να το προμηθευτεί ο κόσμος για να δει ακριβώς τι έχετε γράψει, πώς είναι γραμμένο το έργο.
0: Ναι, ναι.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή είναι μια διαφορετική συνθήκη, το ανοιχτό θέατρο, ένα μουσικοθεατρικό έργο, ένα κοινό που έρχεται για να ψυχαγωγηθεί και να ακούσει και ωραία τραγούδια. Αυτό λίγο σε προβληματίζει σε σχέση με ό,τι έχετε κάνει κατά το παρελθόν?
0: Δεν με προβληματίζει. Μου αρέσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα. Το θεωρώ μια σημαντική, δηλαδή θέλω να πω, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ σημαντική προσωπικότητα για την Ελλάδα, ο Μανώλης Χιώτης.
1: Και βεβαίως να σου πω κάτι, όλοι, δεν ξέρω κιόλας αν το σκέφτεσαι κι εσύ έτσι, είναι μια ευκαιρία να συναντηθείς και με ένα κοινό που δεν σε ξέρει ίσως. Με ένα κοινό ευρύτερο που
0: φυσικά θέλει να δει, το οποίο έρχεται για τον Μανώλη Χιώτη.
1: Ναι.
0: Και θα δει
1: παρεπιπτόντως θα δει και θα γνωρίσει και τη δουλειά σας.
0: Θα γνωρίσει και τη δουλειά μας παρεπιπτόντως και η οποία θα είναι μια μη ρεαλιστική απεικόνιση
1: της ζωής
0: του Μανώλη Χιώτη.
1: Νομίζω το κατάλαβα.
0: Είναι πολύ ένα ψυχογράφημα, ένα ταξίδι στην ψυχή του, σε στιγμές από τη ζωή του. Μία παράσταση πιο, ας πούμε, ταυτόχρονα art, να το πω έτσι χοντρικά, αλλά που είναι για το ευρύ κοινό, τόσο λόγω του θέματος, όσο και λόγω της δομής του έργου, της σκηνοθεσίας. Δηλαδή δεν έχει κάτι το οποίο είναι απροσπέλαστο για το ευρύ κοινό. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και, πώς να πω, δεν είναι μια επιθεώρηση, δεν είναι μια... άλλου τύπου παράσταση.
1: Σαφές. Okay, λοιπόν, η πρεμιέρα είναι, είπαμε, στις 11 του μήνα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αναμένουμε την πρεμιέρα, αναμένουμε να σας να δούμε το Μανώλης, η καρδιά σε τέσσερις χορδές, στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Έχουμε την Μίνα, είναι μαζί μας για κάποιες εμφανίσεις, και η Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία ως πολύ νεαρή τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί με τον Χιώτη.
1: Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, μια συνάντηση διαγενειακή, θα έλεγα. Ναι, να τον γνωρίσουν και οι νεότεροι και να γνωρίσουν και ορισμένα στοιχεία για την δημιουργία και το πόσο δύσκολη ή εύκολη ήταν εκείνη την εποχή, το 60 και το 70 κυρίως. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και σένα Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και εμπροκειμένου στο έργο Μανώλης η καρδιά σε τέσσερις χορδές. Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή επιτυχία. Γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα και ενώ εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Μποτιλιάρισμα ανατμήματα καταγράφεται στην Αθηνό Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και το ύψος της Καλυφτάκη. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων από ύψος της Πεντέλης μέχρι και την έξοδο για Αθηνό Λαμία. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, όπου επηρεάζεται πολύ και η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού στην έξοδο προς Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο πολύ αυξημένη είναι η κίνηση ένα τμήματα από τα δύο Ελευσίνας μέχρι και τα Μέγαρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από το πρωί στα νότια προάστια της Αττικής λόγω ποδηλατικού αγώνα. Οι ρυθμίσεις αφορούν οδικούς άξονες, 8 δήμους συμπεριλαμβανομένων του Παλαιού Φαλήρου και της Γλυφάδας. Για μία ώρα ακόμη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου και στα δύο ρεύματα. Υπέκυψε στα τραύματά του 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το θύμα είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 38χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών με το θύμα και ότι εκείνος έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η χθεσινή σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου και των συνεργατών του για το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποιούν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εντολή εκένωσης 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των νέων ελληνικών, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και μεγάλο χρηματικό ποσό εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για εμπλοκή σε κύκλωμα εκβιαστών. Στο Κιλκίς εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένος. Ο δράστης παρίστανε το συμβολιογράφο και της απέσπασε χρήματα, λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Στη Γερμανία αποκαταστάθηκε νωρίτερα η λειτουργία του αεροδρομίου Μονάχου, είχε κλείσει λόγω πιθανής παρουσίας ντρόουν. Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην Αττική γενικά έθριο ο καιρός με ανέμους ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.
2: Επανήλθαμε, Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και μία τιμητική βραδιά για τους πρωταγωνιστές του λεγόμενου παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Φίνος Φιλμ και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Σαν συνέχεια της συγκινητικής εκδήλωσης που έγινε τον Νοέμβριο του 2025 στο πλαίσιο του τελευταίου 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα τιμηθούν μεταξύ άλλων η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η Μάρο Κοντού, η Αλεξάνδρα Λαδικού, η Χλόη Λιάσκου, ο Σωτήρης Τζαβελέκος, η Μπέτη Αρβανίτη, ο Γιάννης Βογιατζής, η Μάρθα Βούρτση, η Άννα Φόνσου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης και πολλοί άλλοι. Θα σας κουράσω αν πω όλα τα ονόματα. Έπρεπε να τιμηθούν όλοι αυτοί οι αγαπημένοι ηθοποιοί. Αργήσαμε, αλλά επιτέλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα συμβεί και αυτό. Θα τιμηθούν οι άνθρωποι αυτοί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, αλλά με σειρά προτεραιότητος. Στη διάρκεια της βραδιάς θα προβληθεί η επαιτειακή ταινία «Τα αστέρια είναι παντοτινά», παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στη σκηνοθεσία του Νίκου Πάστρα. Στην ταινία αυτή, 18 από αυτούς τους αγαπημένους παλιούς ηθοποιούς μοιράζονται ιστορίες και αναμνήσεις. Τις συνεντεύξεις πήρε η δημοσιογράφος Στέλλα Χαραμή και οι διανθίζονται στη δομή αυτή της ταινίας χαρακτηριστικές σκηνές από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου από σπάνια αποσπάσματα και φωτογραφίες. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιοί Άκη Σακελαρίου, που συμβαίνει να είναι και πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και ο Στέλιος Μάινας. Εννοείται, όλα έγιναν σε συνεργασία με τη Finus Film, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν.

0: Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Alpha Radio 989, την εκπομπή για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη και μια βραδιά αφιερωμένη στην παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου και στη μνήμη του μοναδικού δεξιοτέχνη του κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά, θα απολαύσουμε στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου. Ο λαουτίστας, συνθέτης και παιδαγωγός από την Ήπειρο, Βασίλης Κώστας, βρίσκεται πίσω από τη συναυλία, επικεφαλής ενός μουσικού συνόλου 20 μουσικών της νεότερης γενιάς, του επίλεκτου ηπειρωτικού ενσάμπλ Μέδρα τα Ιωάννινα, που μελετούν και διαδίδουν τη σπουδαία μουσική μας παράδοση, εκκινώντας από τη μουσική της Ηπείρου και τον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά. Να πω ότι η παρακαταθήκη του Πετρολούκα Χαλκιά αποτελεί σημείο αναφοράς για τους νέους μουσικούς, για το πώς η μουσική μπορεί να αποκτήσει νέα πνοή μέσα από τις επόμενες γενιές. Θα το πω, αλλά ο λόγος ανήκει στον Βασίλη Κώστα, ο οποίος μαθήτευσε επί 10 χρόνια και συνεργάστηκε με τον Πετρολούκα Χαλκιά και διαμόρφωσε τη μουσική του αντίληψη με την βοήθειά του, με την καθοδήγησή του. Μαζί έκαναν και το δίσκο «Η ψυχή της Ηπείρου», άλλωστε. Με τη συναυλία στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου θα διαπιστώσουμε τον δημιουργικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών και νέες ενορχιστρωτικές προσεγγίσεις. Όμως είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 ο Βασίλης Κώστας. Τον καλωσορίζω αμέσως με πολλά μπράβο για όσα προσπαθεί ο ίδιος και η υπόλοιπη μουσική του επίλεκτου ηπειρωτικού ενσάμπλ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την όμορφη εισαγωγή και τόσο ακριβείς πληροφορίες, μάλιστα.
0: Εσείς θα μας δώσετε τώρα το ακριβές στίγμα της προσπάθειας και της συναυλίας που κάνετε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινήσατε εσείς να παίζετε, να μαθαίνετε και να παίζετε λαούτο, αυτό το ιδιαίτερο όργανο που το γνωρίζουμε από τις παραδοσιακές μουσικές και από την Κρήτη πολύ. Το λαούτο είναι πολύ αγαπημένο όργανο και πολύ βασικό και στην παραδοσιακή μουσική της Κρήτης και σε όλη την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μας όμως εσείς.
1: Ακριβώς. Σπούδαζα στη Βοστόνη, στο Berklee College of Music. Σπούδαζα jazz κιθάρα, αλλά λόγω της καταγωγής μου από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και των βιωμάτων των δικών μου εδώ, την οικογένεια που τραγουδούσαν ηπειρώτικα ακούσματα βαριά, οι πατούδες μου, η οικογένειά μου. Όταν σπούδαζα λοιπόν στη Βοστόνη, αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη να έρθω πιο κοντά στις ρίζες μου. Και από την κιθάρα, μετά από 20 χρόνια που έπαιζα αυτό το όργανο, άλλαξα στο λαούτο, γιατί ήθελα να εφαρμόσω στο λαούτο ό,τι έπαιζε ο Πετρολούκας Χαλκιάς στο κλαρίνο. Αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη, όσο τρελή και αν ακούγεται. Έτσι άρχισα σιγά σιγά με το να μελετάω το σκάρο του. Γνωριστήκαμε στη Βοστόνη μετά από ένα χρόνο. Εκεί με άκουσε, μου λέει: παίζεις τα δικά μου τα πράγματα στο λαούτο. Λέω: κύριε Πέτρο, μήπως είναι κακό αυτό? Όχι, μου λέει: όχι, δεν είναι κακό, αλλά θα συνεχίσεις και θα βγάλεις όλα μου τα κομμάτια στο λαούτο. Και έτσι άρχισε μια πολύ ωραία σχέση.
0: Μπράβο του πάντως που ήταν τόσο ανοιχτός και δεκτικός και σας έδωσε και κίνητρα και όθηση.
1: Από αυτή την ανοιχτωσιά άρχισαν όλα πραγματικά από το 2015.
0: Μου φαίνεται.
1: Γιατί θα μπορούσε να πει: εσύ παίζεις λαούτο, εγώ παίζω κλαρίνο, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά με είδε ότι πήγαινα προς τη μουσική του, με είδε ότι ήμουν εμπνευσμένος από αυτόν.
0: Ναι.
1: Και έτσι με πολύ μεγάλη γενναιοδορία άνοιξε τον κόσμο του μέχρι και την περασμένη χρονιά που συγχωρέθηκε δυστυχώς. Ήμασταν σαν οικογένεια, σαν παππούς με εγγονό δηλαδή κανονικά, με μεγάλη αγάπη και σεβασμό.
0: Αν θέλαμε, κύριε Κώστα, να ξεχωρίσουμε τον Πετρολούκα Χαλκιά σε σχέση με τους άλλους βιρτουόζους του κλαρίνου, τι θα λέγαμε, ποια είναι τα ειδικά σημεία, ας πούμε, που ξεχωρίζουν τον τρόπο του?
1: Μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο με μεγάλη δημιουργικότητα και φαντασία, και αυτό που τον ξεχώριζε πάρα πολύ ήταν η αιμονή στην τελειότητα. Ο Πέτρος δεν θα άφηνε τίποτα στην τύχη του. Τα είχε τόσο οργανωμένα όλα στο μυαλό του και γι' αυτό έφτασε την ηπειρώτικη μουσική και την παραδοσιακή μουσική γενικότερα σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Θυμάμαι όταν έπαιζα τις μουσικές του στους δασκάλους μου, τους jazz masters στην Βοστόνη, τρελαινόντουσαν, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό που ακούνε είναι παραδοσιακή μουσική για μας. Το οποίο ίσως να περίμεναν κάτι πιο απλοϊκό, κάτι διαφορετικό.
0: Αλλά στη δική μας μουσική υπάρχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού εν γενές, ούτως ή άλλως.
1: υπάρχει αυτό, υπάρχει το ρίσκο πολύ και υπάρχουν και μεγάλοι παίχτες όπως ο Πετρελούκας που πραγματικά έφτανε τη μουσική και τον αυτοσχεδιασμό στα όρια. Γιατί ήξερε τα όρια και τις ελευθερίες του. Αυτό το πρόβλημα του. Να γνωρίζω ποιο είναι το πλαίσιο στην παραδοσιακή μουσική, ναι. Ποια είναι τα όρια και πώς μέσα σε αυτά τα όρια μπορώ να είμαι πραγματικά ελεύθερος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Και αυτό κάνουμε και είναι την ισχύ στο επίλεπτο κυριακό ενσάμπλ που τελεί από την αιγίδα της Μητρόπολης Ιωαννίνων και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Αποστολής μάλιστα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με έδρα τα Γιάννενα. Παίρνουμε υλικό το οποίο έχουμε δουλέψει με τον Πετρολούκα, έχουμε καταγράψει τους δύο δίσκους μας, Ψυχή της Πύρου 1 και 2, και προσπαθούμε αυτό το υλικό αυτούσιο, χωρίς να χάνεται ο χαρακτήρας της υπηρώτητης μουσικής, να μεταφράζεται σε διαλόγους και ενορχιστρώσεις από τα σαντούρια στα βιολιά, τα βιολιά στα κλαρίνα, στο ακορντεόν, στο ούτι, στις φωνές, τα λαούτα. Είναι ένα πολύ όμορφο εγχείρημα, είναι παιδιά από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή, από τις
0: Σέρες. Τα παιδιά που αποτελούν το επίλεκτο υπηρωτικό ενσάμπλ, μιλάτε.
1: Βεβαίως, που έρχονται στα Γιάννενα τα τελευταία 4 χρόνια κάθε εβδομάδα από όλα αυτά τα μέρη,
0: ναι.
1: Από όλη την Ελλάδα, για να μελετήσουν την υπηρώτικη μουσική σε βάθος.
0: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε και πολύ συγκινητικό, θα έλεγα κιόλας. Αυτό το ενδιαφέρον των νέων παιδιών να μάθουν την παραδοσιακή μουσική και βεβαίως να την προχωρήσουν και με τον τρόπο τους και με τα νιάτα τους και με τις μουσικές αντιλήψεις τις σημερινές.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, όπως και να έχει, επειδή έχει φτάσει στο επίπεδο πάρα πολύ ψηλά και από τον Πετρολούκα και από τους προκατόχους, τον Φίλιπ Παρούντα, τον Κίτσο Χαρισιάδη, τον Τάσο Χαλκιά, η νέα γενιά σήμερα πρέπει και αυτή να περάσει μέσα από το στάδιο της
0: μαθητείας.
1: Της επιμονής και της μαθητείας και της μελέτης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Πρέπει να μάθεις πρώτα την παράδοση για να δεις μετά τι, αν και τι μπορείς να κάνεις μέσα από αυτή.
0: Αυτό είναι και αυτό δεν είναι εύκολο. Αντιθέτως απαιτεί χρόνο, συγκέντρωση, κόπο, αλλά ανταμείβει. Ανταμείβει είναι βέβαιο και νομίζω ότι θα το διαπιστώσουμε στη συναυλία στο Ηρώδιο. Κύριε Κώστα, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μας πείτε πώς ακριβώς έχετε δομήσει το πρόγραμμα της συγκεκριμένης βραδιάς, τι θα ακούσουμε δηλαδή.
1: Πολύ ωραία, πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο.
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για για ό,τι ζεις.
0: Pop Art, το δίωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, ο Ιθήνων Νους πίσω από τη συναυλία της 9ης Ιουνίου στο Ηρώδιο, όπου το μουσικό σύνολο Επίλεκτο Υπηρωτικό Ensemble θα μας μοιήσει στον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου και τον τρόπο του Πετρολούκα Χαλκιά, όπως διασώζεται μέσα από την προσπάθεια των νέων μουσικών να προσδιορίσουν αυτή τη μουσική στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, κύριε Κώστα, για πείτε μας τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε μάλλον το βράδυ της 9ης Ιουνίου στο Ηρώδιο.
1: Έχουμε ένα ποικίλο ρεπερτόριο από την υπηρώτικη μουσική παράδοση, όσο γίνεται να εκφράσουμε αυτή την ποικιλομορφία που υπάρχει και αυτόν τον πλούτο που υπάρχει εδώ στην Ήπειρο σε 1,5-2 ώρες. Δεν είναι εφικτό, αλλά έχουμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Και έχουμε και
0: αν θέλαμε
1: φυσικά,
0: χοντρικά να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες, ναι, ας πούμε, ποιες θα ήταν.
1: Έχουμε από ποιμενικά ακούσματα, μέχρι, ναι, μυρολόγια, μέχρι πεντατονικά πογονίσια, ακούσματα από το πογόνι από εκεί που καταγόμαστε με τον Πετρολούκα επίσης, mm-hmm, μέχρι κλέφτικα, και μαζί με τη νέα γενιά, μαζί με την ορχήστρα, έχουμε, ναι, φυσικά μαζί μας και τρεις σημαντικούς εκπροσώπους της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης.
0: Βεβαίως,
1: και οι δύο πρώτοι είναι συνεργάτες, mm-hmm, του Πετρολούκα, είναι κύριος Αντώνης Κυρίτσης και ο Κώστας ο Τζίμας, εξαιρετικοί τραγουδιστές, αλλά, ναι, και στο τραγούδι, και φυσικά ο εγγονός του Πετρολούκα, ο Πέτρος Χαλκιάς, που είναι εξαιρετικός και αυτός στο κλαρίνο. Mm-hmm. Οπότε είναι ένας διάλογος διαγενειακός με την ορχήστρα, με τα νεαρά παιδιά. Το πιο νεαρό παιδί είναι 16 χρονών και θα πρέπει να παίξει κάτι μετά από τον Αντώνη Κυρίτση. Αυτό είναι ένα μάθημα επίσης επισκηνής, ναι, ναι, για τη νέα γενιά. Οπότε δεν το θεωρώ μονάχα μια συναυλία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα, γιατί, mm-hmm, μια μουσική που προέρχεται από συγκεκριμένα βιώματα άλλων εποχών και συνθήκων ζωής από τη δική μας, πώς ακριβώς, τι είναι το μαγικό της μουσικής μάλλον που επιτρέπει σε, mm-hmm, νέους ανθρώπους που έχουν ζήσει εντελώς διαφορετικά, που ζουν εντελώς διαφορετικά, να επιστρέφουν σε αυτό που αποτελεί κιταρική μνήμη, ας πούμε.
1: Ακριβώς, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω αυτά τα νέα παιδιά, όπως και εγώ στην περίπτωσή τους και παλιότερα και τώρα, δηλαδή καταλαβαίνεις την αξία αυτής της μουσικής από το πρίσμα της ίδιας της μουσικής πρώτα απ' όλα, ότι στέκεται, mm-hmm, σε ένα παγκόσμιο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει κάτι από οποιαδήποτε άλλη παράδοση πραγματικά,
0: ναι,
1: και η πυρώτικη μουσική και η ελληνική και η ελληνική παραδοσιακή μουσική ευρύτερα,
0: mm-hmm,
1: και βλέπεις μετά ότι όσο μελετάς και ερευνάς αυτή την παράδοση και ανακαλύπτεις τι σημαίνει το μυρολόι και αυτά τα ακούσματα για τους ανθρώπους εδώ της κοινωνίας, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να μελετάς, να διατηρείς και να εξελίσσεις με τον τρόπο σου,
0: ναι,
1: όσο μπορείς αυτή την παράδοση.
0: Βέβαια. Για το λαούτο τι θα μας λέγατε ως όργανο? Είναι ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο και στον ήχο του αλλά και στον τρόπο που συνήθως χρησιμοποιείται.
1: Υπάρχει και στην Κρήτη, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό όργανο. Εδώ μιλάμε για το όργανο, το στεριανό λαούτο. Mm-hmm. Το χρησιμοποιούμε στην Ήπειρο για να συνοδεύουμε κυρίως τραγουδιστές, κλαρινίστες, βιολινίστες κτλ. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση το λαούτο, γιατί ναι, μεν χρησιμοποιείται συνοδευτικά,
0: mm-hmm,
1: αλλά υπήρχαν και στην ιστορία σολίστες, όπως ο Μέτης από τον Παρακάλαμο ή ο αείμνηστος Χρήστος Ζώτος, δάσκαλος του λαούτου και δικός μου δάσκαλος που συγχωρέθηκε πριν 3 χρόνια, που έκαναν σοβαρές προσπάθειες. Δηλαδή είναι ένα όργανο με πολύ παρθένο έδαφος μπροστά.
0: Να φανεί δηλαδή η αυτονομία, ναι, το ότι μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο και βασικό όργανο μόνο του, μαζί με τα άλλα.
1: Ναι. Βεβαίως, και σίγουρα έχει αυτή τη δυνατότητα και δεν εξαρτάται από το λαούτο ή από το σαντούρι. Είναι πάντα ο άνθρωπος, η θέλησή του και η επιμονή του.
0: Έτσι είναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Η μουσική της Ηπείρου και ο Πετρολούκας Χαλκιάς σε επίπεδο παράδοσης, πέρα από εσάς που είσαστε παιδιά μορφωμένα, που σπουδάζετε στα πανεπιστήμια, μουσικολογία κλπ. Σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια τέλος πάντων? Διαπιστώνουμε ότι γράφονται νεοδημοτικά, άλλα συγκροτήματα δίνουν ροκ διασκευές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση γενικότερα σε σχέση με την παραδοσιακή, ναι, μουσική.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ένα ενδιαφέρον θέμα αυτό που θίγεται τώρα. Όντως, εμένα με χαροποιεί που μουσική από διαφορετικά είδη μουσικής ενδιαφέρονται για αυτή την παράδοση και βρίσκουν υλικό
0: για να
1: φτιάξουν.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εννοείται. Και πάντοτε, κοιτάξτε, ο χρόνος δείχνει τι μένει, τι φεύγει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς τώρα αν αυτές οι προσπάθειες.
0: Με κανένα τρόπο, γιατί ξεκινούν καταρχάς από αγάπη, κύριε Κώστα. Αγαπούν τη μουσική αυτή και με τον τρόπο τους προσπαθούν να την κάνουν δική τους και να την δώσουν και στον κόσμο. Οπότε είναι ευγενές το κίνητρο καταρχάς.
1: 100%. Και εγώ πάντοτε συγκινούμαι, όπως σας είπα και για τα νέα τα παιδιά της ορχήστρας, όταν βλέπω ότι υπάρχει μελέτη πάνω σε μια παράδοση. Ναι. Δηλαδή, πριν δω τι μπορώ να κάνω με μια παράδοση, γιατί συνήθως αυτό το πράγμα έρχεται οργανικά. Mm-hmm. Και φυσικά μέσα από την τριβή με μια παράδοση. Πρώτα υπάρχει μελέτη και μάλιστα συστηματική βαθιά μελέτη. Εγώ είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ πολύ και βλέπω στοιχεία του χαρακτήρα που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Νομίζω
1: υπομονή,
0: αυτό.
1: Η επιμονή, ναι. είναι αρετές.
0: Είναι οπότε σαφές, το έχετε κάνει ξεκάθαρο, ναι, νομίζω. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε όμως πριν κλείσουμε και για τον καινούριο προσωπικό δίσκο σας. Κυκλοφόρησε, βεβαίως, πριν από ένα μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Λένα, ο τίτλος της.
1: Ονομάζεται Λένα. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας μου Λένας. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε αυθεντικές συνθέσεις. Δεν πρόκειται δηλαδή για διασκευές πάνω στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Είναι original compositions, οι οποίες φυσικά όμως είναι επηρεασμένες από τη δική μου πορεία μέχρι στιγμής, δηλαδή και από τους δασκάλους μου στην Αμερική, από τον Πετρολούκα φυσικά, από τα ακούσματα που έχουμε στη Μεσόγειο.
0: Από την jazz μουσική Ελλάδα, που επίσης έχετε με κάποιο τρόπο θεραπεύσει και στις σπουδές σας και αργότερα.
1: Βέβαια, όλα τα. Και γι' αυτό σας είπα πριν ότι έρχεται κάποια στιγμή που όλα τα ακούσματα και επιρροές ενός μουσικού βγαίνουν με μια φωνή προς τα έξω. Χωρίς να χρειάζεται εσύ να τα πιέσεις για να βγουν. Εγώ αισθάνομαι ότι τώρα ήταν η δική μου στιγμή. Ήταν η δική μου ώρα δηλαδή για να γίνει αυτό το πράγμα με έναν φυσικό, οργανικό τρόπο. Οπότε ο δίσκος κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες. Μπορεί να τον ακούσει ο κόσμος. Λένα ονομάζεται.
0: 10 συνθέσεις είναι.
1: 10 συνθέσεις. Mm-hmm. Γραμμένες από το 2006 μάλιστα. Η πρώτη σύνθεση τότε μέχρι και σήμερα. Και με εξαιρετικούς μουσικούς μέσα στο δίσκο, όπως ο Σοκράτης Συνόπουλος στη λύρα. Και πιανίστες από τη Βοστόνη, ο Αλάν Μαλέ, ο Τσέις Μόρ, είναι εξαιρετικοί πιανίστες από το Μπέρκλι, δηλαδή από τη Βοστόνη, και φίλοι που είχα την τιμή να τους έχω μέσα στο δίσκο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και καλό ταξίδι στο δίσκο, να φτάσει στον κόσμο, να τον ακούσει και να τον χαρεί. Και βέβαια καλή επιτυχία στη συναυλία στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου. Όλα τα καλά και για σας και για τους υπόλοιπους νέους του επίλεκτου υπηρωτικού ανσάμ. Αναμένουμε να σας χαρούμε και να σας απολαύσουμε.
1: Με το καλό.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επανήλθαμε από πάρτε τη Ματίνα Καλτάκη, το 2ωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989. Και η πρώτη Biennale σύγχρονης κεραμικής είχε γίνει προδιετία στη Σαντορίνη με μεγάλη επιτυχία, καθώς επιδιώκει τη σύνδεση της σύγχρονης καλλιτεχνικής κεραμικής δημιουργίας με τη μεγάλη ελληνική παράδοση που εκκινεί από την πολύ μακρινή αρχαιότητα. Η δυναμική της διοργάνωσης φάνηκε από την πρώτη στιγμή και η δεύτερη Biennale σύγχρονης κεραμικής που θα φιλοξενηθεί στη Ρόδο επιβεβαιώνει την ισχύ πραγματικά του οράματος της Λουκίας Θωμοπούλου που την ξεκίνησε και την τρέχει. Έτσι, την ερχόμενη Παρασκευή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της, θα διαπιστώσουμε ότι η σύγχρονη κεραμική είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, διαρκώς εξελισσόμενο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και ένα πεδίο διαπολιτισμικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Τα έργα που θα εκτεθούν σε 5 ιστορικούς χώρους της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου δημιούργησαν 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες. Μέσω της Biennale, που επιμελήθηκαν η Σταματία Δημητρακοπούλου, η Λουκία Θωμοπούλου και η Ανίσα Τουάτη, αποκαλύπτεται το εντυπωσιακό εύρος και διαφορετικές πρακτικές που δοκιμάζουν οι σύγχρονοι κεραμίστες. Καθ' όλη τη διάρκεια της Biennale, ξεναγήσεις, performance, προβολές ντοκιμαντέρ, εργαστήρια κεραμικής, εκπαιδευτικά προγράμματα και ομιλίες συμπληρώνουν το πλούσιο πρόγραμμα δράσεων της διοργάνωσης. Είπαμε από 5 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου στην πανέμορφη Ρόδο.

0: Ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και μήπως έχετε προσέξει τη λατινική φράση κάτω από το αέτομα της πρόσωψης του Εθνικού Αστεροσκοπίου στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο. Είναι οι δύο λέξεις «servare indaminatum» που σημαίνουν «να διατηρηθεί ανέπαφο». Προφανώς εννοεί η φράση το όμορφο σταυροειδές οικοδόμημα του αστεροσκοπίου. Και αυτές τις δύο λέξεις επέλεξε ο Δημήτρης Τρίκας ως τίτλο της έκθεσης σύγχρονης τέχνης που επιμελείται στο αστεροσκοπείο με επεξηγηματικό τίτλο «Κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό» ή «Πώς να αναπαραστήσεις το αδιανόητο». Πράγματι, από τις 4 Ιουνίου και για έναν μήνα, ο Λόφος των Νυμφών μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης σύγχρονης τέχνης, επιστήμης και δημοσίου διαλόγου γύρω από την κλιματική κρίση με τη συμμετοχή 22 καλλιτεχνών, 6 ομάδων performance και περισσότερων από 25 ομιλητών. Η έκθεση είναι βαθιά πολιτική, θα μας εξηγήσει όμως ο Δημήτρης Τρίκας, ο επιμελητής της έκθεσης, γιατί ακριβώς είναι βαθιά πολιτική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Με χαρά σε καλωσορίζω στο Pop Art. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την επιλογή ως παραγωγού, ως παραγωγός και επιμελητής, να κάνεις εκθέσεις σε απρόβλεπτους χώρους. Δηλαδή να πιάσουμε λίγο το νήμα από τα προηγούμενα χρόνια και τις πρώτες εκθέσεις σου σε χώρους παράδοξους ίσως, όπως είναι το Δρομοκαΐτιο, ναι, για παράδειγμα.
1: Ναι. Και πάλι καλημέρα, καλό μεσημέρι, Ματίνα, και σε σένα και στους ακροατές του Άλφα.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Όντως υπάρχει ένα νήμα που συνδέει τις μεγάλες εκθέσεις που έχω κάνει, που έχω επιμεληθεί από το 2022, ξεκινώντας από το Δρομοκαΐτιο και με θέμα τους εγκλισμούς, που τότε μάλιστα πρόσφατα είχαμε βγει από μια τέτοια κατάσταση,
0: ακριβώς,
1: συνθήκη που μας είχε διαλύσει όλους σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι,
1: και στη συνέχεια πήγαμε στον Ελαιώνα για να μιλήσουμε για το χθόνιο στοιχείο που έρχεται από την αρχαιότητα, με την ιερότητά του, την τελετουργική του διάσταση, την εφορία του, μιας και εκεί στην περιοχή πέρναγε ο αρχαίος Κηφισός και γι' αυτό είχαμε και τον τεράστιο Ελαιώνα, αλλά και μετά μια γόνιμη καλλιεργήσιμη γη, η οποία κατέληξε στη διαδρομή με την παρέμβαση του ανθρώπου και της οικονομίας του να χτίσει, να δημιουργήσει μια βιομηχανική ζώνη στην πραγματικότητα.
0: Στον αρχαίο οποία... Ελαιώνα, είναι τρομερό, έτσι,
1: Ελαιώνα,
0: αν το καλοσκεφτεί κανείς.
1: Και να αποδειχθεί ότι όλα αυτά τα απορρίμματα πάσης φύσεως που προξένησε όλη αυτή η βιομηχάνηση της περιοχής, η οποία στο τέλος και εγκαταλείφθηκε βέβαια, έτσι, και έχουμε τώρα τα άδεια και λήφη, ήταν τόσο ριζική που το χώμα σκάβοντας για το μετρό στα 80 μέτρα ήταν όλο σαφρό, απογόνιμο, είχε ήδη σαπίσει. Λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτό ήταν μια παρέμβαση, ένα αποτέλεσμα στο φλοιό της γης, ένα μεγάλο βάθος της οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Μετά πήγαμε να μιλήσουμε στο χημείο το παλιό και στο Μαράζιο για τα... για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανθρώπινη κατάσταση.
0: Αυτό τελικά, ναι, αποδεικνύεται dominant το θέμα. Μου φαίνεται
1: εντελώς,
0: πως από εδώ και στο εξής, κατά κύριο λόγο θα μιλάμε γι' αυτό, υπάρχει κίνδυνος υπερκορεσμού, αλλά εσύ ήσουν από τους πρώτους ήδη που το καταπιάστηκες με αυτό σε σχέση με τα εικαστικά. Και μετά είναι το 2025 η έκθεση στο Δύο Αθηνών.
1: Στο Δύο Αθηνών,
0: με θέμα του Τάτλη.
1: Ουτοπίες, ακριβώς, ναι, ένας παραλληλός, γιατί μια ουτοπία για τον Δεσποτόπουλο για ένα συναρπαστικό θα ήταν αν γινόταν πνευματικό κέντρο των Αθηνών με 5 τέτοια κτίρια και άλλους χώρους σαν και αυτά που είτε τώρα το Δύο Αθηνών, που τελικά κατέληξε σε αυτή τη συρρήκνωση, μόνο το κτίριο το οποίο έχουμε σήμερα, που μέσα το περπατήσαμε στη διάρκεια της έκθεσης και ήταν επίσης συναρπαστικό.
0: Το οποίο όμως τώρα... ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 και ολοκληρώθηκε πέρσι. Ακόμα ίσως να υπάρχουν...
1: Ξεκίνησε, 58 ξεκίνησε.
0: Α, ναι,
1: και ολοκληρώθηκε
0: καλά
1: το 73, το σταμάτησαν δηλαδή, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Και ολοκληρώθηκε πριν από 5-6
0: ακριβώς,
1: χρόνια.
0: Ακριβώς. Πούμε, και ακόμα
1: δωρές,
0: τώρα γίνονται και... διάφορα έργα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Και τώρα γίνεται η ανάπλαση του εξωτερικού χώρου πια, όπου θα πάρει την τελική του μορφή το πράγμα.
0: Πήρε μερικές δεκαετίες, αλλά έγινε τελικά.
1: Όπως πάντα, έτσι, στην Ελλάδα. Μερικές δεκαετίες πάντα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στη γειτονιά της Αγίας Μαρίνας, δηλαδή στο Θησίο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που βλέπει ο καθένας και η καθεμία το βράδυ με το φωτισμό, αυτό τον υπέροχο τρούλο έτσι που είναι σαν να ύπταται στον ουρανό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το κτίριο, όσοι δεν έχουν πάει εκεί, είναι ευκαιρία να πάνε, γιατί όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο αυτόν, είναι πραγματικά, το λέμε και το ξαναλέμε, α, μαγικός χώρος, α, μαγικός τόπος.
0: Ναι.
1: Ναι, μερικοί τόποι είναι μαγικοί, αυτός δηλαδή, και πού είναι η μαγεία, όχι μόνο στην ομορφιά του, αλλά και στο ότι πας εκεί και ακούς τα πουλάκια και βλέπεις ένα περιβάλλοντα χώρο που δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη πόλη, και που την πόλη τη βλέπεις σαν καρποστάλ, αλλά δεν την ακούς.
0: Αυτό
1: είναι το μαγικό.
0: Είναι μαγικό πραγματικά, γιατί ένα από τα τεράστια προβλήματα που έχουμε πια είναι αυτή η τρομερή έκθεση στο θόρυβο. Θόρυβος παντού είναι.
1: Εκτός των άλλων.
0: Δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν τόσοι νευροπαθείς γύρω μας.
1: Καλά, αυτό
0: ξέρω. Ο θόρυβος είναι ένα από τα στοιχεία που οδηγούν σε αυτό. Λοιπόν.
1: Σερβάρα είναι τα μηνά του, άκουσα που έλεγε.
0: Τι λες?
1: Έτσι, το σερβάρα είναι τα μηνά του, λέω.
0: Ναι, ναι, μπράβο, για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Σου, mm-hmm. Που είναι το ιταλικό, η ιταλική ρύση που επελέγει, ας πούμε, στο κτίριο του Σίνα. Ο Σίνας,
0: με δωρεά του Σίνα έγινε.
1: Χρηματοδότησε αυτό το κτίριο, όπως και το οφθαλμιατρίο. Έτσι είναι,
0: ναι. Και νομίζω είναι του Θεόφιλου Χάνσεν. Είχαν μεσολαβήσει διάφοροι, αλλά νομίζω ο Χάνσεν τελικά υπογράφει το αρχιτεκτονικά το οικοδόμημα αυτό.
1: Που σημαίνει να το παραδώσεις όπως το παρέλαβες, να το διατηρήσεις ανέπαφο δηλαδή. Έτσι.
0: Πολύ, κάτι σκεφτόταν αυτό ο Σίνας όταν το πρότεινε.
1: Σωστά. Οπότε συμβολικά και μεταφορικά νομίζω ότι είναι μια, έτσι, δύο χρυσές λέξεις σε συνδυασμό που μας δίνουν μια επιταγή. Mm-hmm. Όχι να είμαστε ακίνητοι στη ζωή και να μην εξελισσόμαστε, να μην πάμε αλλού, να μην είμαστε ρευστοί, αλλά να διατηρούμε τον πλανήτη ζωντανό όπως τον παραλάβαμε.
0: Ναι.
1: Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο.
0: Να διατηρούμε τα πράγματα που αξίζουν ανέπαφα, ακόμα και προχωρώντας, αλλά εμπροκειμένως σε σχέση με την έκθεσή σου, να φροντίσουμε να διατηρήσουμε ακέραιο τον πλανήτη με κάποιο τρόπο, όσο είναι αυτό εφικτό σήμερα.
1: Μα τι να πω, είναι εφικτό. Με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ χρήμα και βούληση, η οποία ούτε υπάρχει, ούτε υπάρχει διάθεση να δοθεί αυτό το χρήμα παγκοσμίως και από καμία κυβέρνηση, αλλά ούτε και στους πολίτες υπάρχει. Όλοι καταγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά επειδή είναι πλανητικό και δεν είναι τοπικό, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις και
0: ότι
1: κάτι.
0: Ότι είσαι αδύναμος, δεν μπορείς να...
1: τα αφήνεις κάτω από το χαλί και λες εντάξει τώρα όλα αυτά.
0: Ωστόσο,
1: όλα αυτά,
0: υπάρχουν συλλογικότητες, Δημήτρη, που κάτι προσπαθούν. Φανώς. Και αν μη τι άλλο δίνουν ένα παράδειγμα για πιο συλλογική συμμετοχή.
1: Πολλές και δυναμικές. Πολλές και δυναμικές και κάνουν εξαιρετική δουλειά στην καθημερινότητα. Εδώ το θέμα είναι απλώς να καταλάβουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα προστασίας με τη λογική του μην πετάτε τα τσιγάρα κάτω, μην λερώνετε, μην πετάτε τα πλαστικά στο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, η παραγωγή του ίδιου του πλαστικού και η διάχυσή του εκεί που νομίζουμε ότι είναι η κάδη ανακύκλωσης, όλο αυτό, αν δει κανείς και μελέτες σύγχρονες, υπάρχει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, ενός Αλεξάνδρ Κλαπ, ο οποίος είναι Αμερικάνος δημοσιογράφος που πηγαίνει έρχεται στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έχει κάνει καταγραφή συγκλονιστική των τεράστιων χωματερών που υπάρχουν στον πλανήτη, κυρίως βέβαια στον τρίτο κόσμο, που είναι μια νέα μορφή απικιοκρατίας, όπου ο πρώτος κόσμος της Δύσης τι κάνει, τα απορρίμματά του που λέει ότι ανακυκλώνει ένα 10%, το υπόλοιπο φεύγει με τεράστια πλοία και πηγαίνει σε αυτές τις χωματερές, π.χ. στην Γκάνα, η οποία είναι η μεγαλύτερη που είναι σαν χώρα, ας πούμε, και σε άλλα σημεία, και δημιουργείται έτσι ένα στρώμα στο δέρμα της γης, το οποίο σιγά σιγά το αλλοιώνει. Και όλο αυτό είναι τα απορρίμματα του δυτικού λευκού καταναλωτή, υπερκαταναλωτή, έτσι μαθημένου, γιατί δεν είναι μόνο η βιομηχανία, είναι και η κατανάλωση. Γιατί η βιομηχανία παράγει, εμείς καταναλώνουμε. Δεν είναι προσωπική μας ευθύνη, το να σταματήσω εγώ να καταναλώνω, δεν λύνω το πρόβλημα, αλλά όλοι συμμετέχουμε με μια διαδικασία αρνητική στο να, όταν αποφασίζουμε να μην μας ενδιαφέρει αυτό και να υπερκαταναλώνουμε τα πάντα. Από πετρέλαια και ορυκτά κάψιμα που εξορίζονται συνέχεια και δημιουργούν το τεράστιο πρόβλημα, μέχρι τα απορρίμματα που δεν μας νοιάζει στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτά τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν μας νοιάζει και που πάνε, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν όμως πάμε να κάνουμε το μπανάκι μας και γεμίζει ο τόπος το α, το β, το γ. Λέμε πω χάλια ήταν σε αυτή την
0: πόλη. Χάλια, βρώμικα το ένα, το άλλο.
1: Ο αέρας δεν αναπνέεται, καρκίνος παντού.
0: Γελάω, αλλά είναι πραγματικά τρομακτικό και γελίο ταυτόχρονα. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μια σειρά πολύ σοβαρών θεμάτων, τα οποία εσύ καλείσαι να αντιμετωπίσεις ως επιμελητής μέσω εικαστικών, μέσω έργων τέχνης.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: πόσο
1: ναι,
0: εύκολο είναι, δηλαδή αυτή η σχέση να είναι όσο θέλουμε ομιλητική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα πράγμα στην αρχή και όχι για να γκρινιάξω για τα οικονομικά του χώρου και του όλου ζητήματος, αλλά γιατί είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας όταν ακούμε για τέτοια πράγματα.
0: Να μας πεις οπωσδήποτε. Έτσι,
1: υπάρχει λοιπόν μια τεράστια ανισότητα από τη μεριά της πολιτείας στη χρηματοδότηση κάποιων θεσμών σε σχέση με την υπόλοιπη σκηνή. Δεν μιλάω για προσωπικά ζητήματα τώρα.
0: Γενικά,
1: αυτή την
0: ναι.
1: έκθεση. Mm-hmm. Μιλάω για η οποία. Έχουμε κάνει την αίτηση του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως κάνουμε πάντα κάθε χρόνο και παίρνουμε μια συμπαθητική επιχορήγηση με βάση την οποία και γίνεται η δουλειά, χωρίς να αμείβεται στην ουσία να υπάρχει δυνατότητα αμοιβής για κανέναν. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, οπότε αυτό που λέω είναι ότι.
0: Φέτος δεν πήρατε.
1: Των εναλλακτικών. Α, δεν έχουν βγει ακόμα φέτος.
0: Δεν έχουν βγει.
1: Το ξεκινάμε okay. κάνοντας σταυρό μας.
0: Okay.
1: Λοιπόν, οι εκθέσεις αυτές, οι εξωθεσμικές, ας πούμε, την έννοια ότι δεν είμαστε κάποιος θεσμός επίσημος.
0: Δεν είστε μουσείο ή οτιδήποτε, πινακοθήκη ή οτιδήποτε. Ναι.
1: Αυτά, έτσι, γίνονται με τη χορηγία των καλλιτεχνών. Εντάξει, να το σημειώσουμε αυτό. Ένα το
0: με την προσφορά των έργων τους δηλαδή.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Εδώ τώρα το καλό είναι ότι δεν είναι έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει και έχουμε κάνει μια επιλογή από τα υπάρχοντα για να ταιριάξουν κάπως. Τα 9 στα 10 ας πούμε έργα είναι καινούρια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουν μπει στη διαδικασία οι καλλιτέχνες σε συζήτηση και συνεννόηση μαζί και φτιάχνουν καινούρια έργα.
0: Νομίζω και με τις προηγούμενες εκθέσεις το επιδίωξες αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση, γι' αυτό ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα με την οποία συνεργαζόμαστε δηλαδή.
0: Γιατί να τους ευχαριστήσουμε γιατί δείχνουν μια γενναιοδορία η οποία ξεφεύγει πια από τα τεράστια εγώ και απευθύνεται στην κοινότητα.
1: Ακριβώς, να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να το λέμε και να το επισημαίνουμε. Το δεύτερο είναι ότι όταν κάνεις έναν εντός ή εκτός εισαγωγικών δημόσιο χώρο έκθεση, έχεις όλες τις δυσκολίες αυτές. Δηλαδή, λες, θα βάλω ένα έργο εδώ, ένα έργο εκεί. Πώς θα το φωτίσεις,
0: ακριβώς.
1: Πρέπει να τραβάς παροχές, να τραβάς γραμμές. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια δουλειά. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν είναι εκθεσιακός χώρος κλασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ, βέβαια, από την άλλη μεριά είναι και το ενδιαφέρον του πράγματος, διότι. Περπατάς χώρους που δεν τους περνάς διαφορετικά, δεν θα πήγαινες αλλιώς, εκεί μπορείς να πας στην Ξενάγη, να συμμετάσχεις. Αλλά θέλω να πω μαζικά, ούτε στον Ελαιώνα θα πήγαινες, ούτε μέσα στο Δρομοκαίτιο θα πήγαινες,
0: ναι,
1: ούτε
0: ναι.
1: Μέσα στο Μαράζιο θα πήγαινες ή στο παλιό χημείο όπως είναι τώρα.

0: επειδή θες να πεις κάτι το οποίο, με το οποίο σχετίζεται ο χώρος.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Έτσι, yeah. Εκεί σχετίζονται όλα. Σχετίζεται το περιβάλλον, σχετίζεται η ατμόσφαιρα, σχετίζονται οι ηχοματερές, όλα αυτά.
1: Είναι οι έρευνες, οι λύσεις που μπορεί να βρεθούν ή που βρίσκονται.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε λοιπόν σε ένα φυσικό
1: Δημήτρη,
0: χώρο. Που το...
1: Περίμενε. Ναι. Πριν μας πεις και για τα έργα και για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και εδώ ακούτε pop art, δηλαδή πράγματα που έχουν να κάνουν με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο και είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τρίκας, επιμελητής μιας μεγάλης έκθεσης που φιλοξενείται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο, με τίτλο «Servare indaminatum», που σημαίνει «να διατηρηθεί ανέπαφο». Εδώ το μέλημά μας είναι ο πλανήτης και ο κόσμος στον οποίο ζούμε, ο οποίος πρέπει με κάποιο τρόπο να διασωθεί. Γι' αυτό μιλούν οι καλλιτέχνες μέσα από τα έργα που εκτίθενται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, τα οποία θα τα δούμε πότε, την Πέμπτη έχετε πρεμιέρα.
2: Εγγένεια, ναι.
1: 4 Ιουνίου.
2: Την Πέμπτη, ακριβώς, 4 Ιουνίου. 7 η ώρα μέχρι τις 10.30, 11 παρά. Οπότε θα έχουμε και τη συνθήκη του φωτός και τη συνθήκη.
1: Θα είναι πάρα
2: του
1: πολύ ωραία έτσι. Το λυκόφως και μετά.
2: Ναι, μπράβο, και τις νύχτες που έχετε. Και του τεχνικού φωτισμού που θα έχουμε στα έργα. Και θα μπορεί. Η έκθεση απλώνεται σε όλο το λόφο των νυμφών. Δηλαδή μέχρι τις σπηλιές κάτω-κάτω. Και ακούμε τώρα τη λέξη σπηλιές και είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα τη θυμούνται. Από την προηγούμενη έκθεση της, πριν από 7 χρόνια, είχε γίνει μια μεγάλη έκθεση του Βίλα Ρόχας.
1: Από τον Νέον, από τον
2: τεράστια του Νέον, ναι. Βεβαίως. Εδώ τώρα και είχε χρησιμοποιήσει και αυτός όλο το χώρο με έργα του. Λοιπόν, υπάρχουν 4 σπηλιές στο λόφο αυτών που, εντάξει, δίνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα και διάσταση και σε αυτό το οποίο.
1: Έχει βάλει να... και εκεί έργα τέχνης, φαντάζομαι.
2: Παντού, έχουμε απλώσει παντού και μέσα στο,
1: και
2: κτίριο,
1: μέσα στο χώρο, στο κτίριο.
2: Πρωινές που περιέγραψες. 2 καλλιτέχνες είναι εκεί μόνον. Δεν ήθελα να είναι έξω η έκθεση, αλλά εκεί επειδή είναι σχέδια σε χαρτί, ζωγραφική κλπ. Δεν μπορούσα να είναι έξω, οπότε είναι αυστηρά μέσα για αυτούς τους λόγους.
1: Τα πιο ευάλωτα, ας πούμε.
2: Έχουμε και το μουσείο, ναι, έχουμε ένα άλλο μικρό κτίσμα που λέγεται Συγκρού, το απάνω είναι το Σίνα, κάτω είναι το Συγκρού, που έχει ένα πάλι προπολεμικό, τι προπολεμικό, των αρχών του περασμένου αιώνα τηλεσκόπιο, που εκεί θα υπάρχει επίσης μια διαμόρφωση του χώρου με προβολές του Γιώργου Δρόσου, που θα δημιουργηθεί μια σπηλιά, ας πούμε, που θα μπαίνει μέσα κάποιος και θα βλέπει το έργο. Και αυτό είναι το μοναδικό έργο με εικόνα, μαζί με ένα βίντεο της Ελένης Πανουπλιά. Όλα τα άλλα έργα, θέλω να το επισημάνω αυτό, και αυτό το θεωρώ μια διαφοροποίηση από τις μέχρι τώρα εκθέσεις που έχουν τέτοια θέματα περίπου, και έχουν γίνει και εδώ και αλλού, δεν έχουμε τόση τεχνολογία.

0: τεχνολογία, έχουμε έργα χειροποίητα και έργα που είναι κατασκευές των καλλιτεχνών με πάρα πολύ κόπο και τσίκι τσίκι μερικά από αυτά ιδίως. Θα τα δει κάποιος όταν έρθει και θα καταλάβει τι ακριβώς εννοώ.
1: Νομίζω ότι και αυτό ικανοποιεί πλέον μία ανάγκη μας, γιατί παραέχει μπει η τεχνολογία μέσα στον σύγχρονο εικαστικό κόσμο και κάπου τεχνολογία στην καθημερινότητα, τεχνολογία και στα εικαστικά. Εντάξει, κάπου ναι. Γίνεται λίγο, ξέρεις, ζητάς ναι. Και το άλλο, το πιο αργό, το χειροποίητο που λες. Αυτό που έχει...
0: Γιατί είναι και μια κουλτούρα αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, που έχει κατασκευαστεί με, πώς το λένε, με ανθρώπινα κριτήρια και σε ανθρώπινο μέγεθος. Πώς να το πω, αλλιώς δεν ξέρω.
0: Και με κόπο. Και με ανθρώπινο κόπο.
1: Βέβαια,
0: το κόπο το βάζω και το ξαναβάζω για τα έργα, τα συγκεκριμένα, και θα το δει το κοινό που θα έρθει. Θα συμφωνήσει με σίγουρος ότι υπάρχει κόπος σε όλα σχεδόν τα έργα τα οποία υπάρχουν εκεί.
1: Συνολικά πόσα έργα είναι...
0: Είναι 22 καλλιτέχνες και πάνω από 30 έργα. Ναι, γιατί κάποιοι έχουν και περισσότερα το από δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι 22 καλλιτέχνες, είναι 6 performers που θα διαχειριστούν καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η οποία θα κρατήσει ένα μήνα, να το σημειώσουμε αυτό, 4 Ιουνίου
1: με
0: εγγένεια, 7 η ώρα, με 4 Ιουλίου και 4 Ιουλίου δηλαδή.
1: Και πρέπει να μας πεις και κάτι για το δημόσιο πρόγραμμα πριν
0: και
1: κλείσουμε.
0: Έχουμε και ένα μεγάλο δημόσιο πρόγραμμα πάντα σε όλες τις εκθέσεις, γιατί πιστεύω ότι ο λόγος και η σκέψη έχουν μια ισότιμη παρουσία σε δρόμενα τέχνης, σε project τέχνης με τα έργα. Μην ακουστεί υπερφύαλο αυτό υπέρ του λόγου. Δεν είναι. Χρειάζεται. Η κριτική σκέψη έχει πολλά πόδια και στα οποία στηρίζεται και την αισθητική και την καλλιτεχνική διάσταση.
1: Και την
0: και
1: πολιτική
0: τη
1: που είπαμε.
0: Και την πολιτική βέβαια.
1: Που μας απασχολεί ιδιαίτερως λόγω του θέματος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε και 6 σχήματα performances και βέβαια έχουμε πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες στη διάρκεια των στρογγυλών τραπεζιών που θα γίνουν σε εξωτερικό χώρο πάλι. Μην νομίζει κανείς ότι θα μπει
1: κάπου
0: σε
1: μια έξοδα και κλειστεί.
0: Θα είμαστε στο γρασίδι εκεί μπροστά του αστεροσκοπίου σε καταπληκτική συνθήκη για να συζητήσουμε και να δούμε και να ακούσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Μου φαίνεται συνολικά όλο το πρόγραμμα πολύ συγκροτημένο και πολύ ενδιαφέρον, και δεν το λέω έτσι για να το πω. Πραγματικά και οι ομιλητές και οι καλλιτέχνες που είπαμε ότι είναι 22 και θα ήταν τώρα πολύ κουραστικό να αναφέρω όλα τα ονόματα, αλλά είναι ένας και ένας. Πού μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να βρουν πληροφορίες?
0: Ναι, Ματίνα, υπάρχει ήδη το Art for Society που είναι η πλατφόρμα ομπρέλα των δράσεων, που είναι σελίδα στο Facebook και που θα εμπλουτίζεται με το υλικό της έκθεσης.
1: Art of Society.
0: Στο Instagram επίσης, στο Facebook και στο Instagram. Μέσα στη βδομάδα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βγει και το site με τον ίδιο τίτλο, artforsociety.gr, όπου θα είναι όλο το υλικό. Θα έχουμε χάρτη ειδικό για την περιήγηση του κοινού, το οποίο θα παραλαμβάνει στην είσοδό του. Και το πρόγραμμα και των performances και των συζητήσεων ανακοινώνεται ήδη και θα είναι σε διάφορα site από σήμερα και σιγά σιγά μέχρι την Τρίτη Τετάρτη.
1: Ωραία.
0: Θα μπορεί να το δει κανείς σε διάφορες πηγές και στις δικές μας και στο
1: θα το υπενθυμίσουμε εμείς και το επόμενο Σαββατοκύριακο, να μπει ο κόσμος στα ψηφιακά μέσα, στα κοινωνικά δίκτυα που παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, για να μην την χάσει αυτή την έκθεση. Είπαμε Σερβάρε Ινταμινάτουμ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και γενικότερα στο Λόφο των Νυμφών στο Θησίο. Η έκθεση με έργα από 22 σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες. Δημήτρη, εύχομαι κάθε επιτυχία. Είναι σίγουρη, νομίζω, είναι πολύ ενδιαφέρον και το θέμα αλλά και ο τρόπος που το έχεις διαχειριστεί. Σε ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σου στο Pop Art. Να είσαι καλά,
0: σε
1: καλή επιτυχία εύχομαι.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους και όλες. Και βέβαια και σε εσένα και στην εκπομπή σου.
1: Να είσαι καλά, καλό τριήμερο, καλή επιτυχία και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
1: Καλά.

Αλλά η ώρα πλησιάζει 2 και το πρόγραμμα του σταθμού τρέχει. Εμείς αναχωρούμε. Έρχεται όμως η Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Νικόλας Καμακάρης για το 2ωρο που ακολουθεί. Θα σας ξαναβρούμε πάλι εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989 αύριο. Την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε για τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον, με καλή διάθεση και όμορφα συναισθήματα. Η φύση για τους τυχερούς που έφυγαν εκτός Αθηνών είναι στην καλύτερη φάση της, όσο για μας είναι τόσες πολλές και ενδιαφέρουσες οι καλλιτεχνικές προτάσεις που παράπονο δεν έχουμε. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο, γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξομαλύνεται σταδιακά η κίνηση των οχημάτων στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα και στην Αττική Οδό. Από νωρίς το πρωί φεύγουν οι τελευταίοι εκδρομής του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος στη Λεωφόρο Αθηνών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην έξοδο στο ύψος του δάσους Χαϊδαρίου και στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος του Περιστερίου και της Νέας Χαλκιδόνας. Υπέκυψε στα τραύματά του 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το θύμα είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 38χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος και συλληφθής ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών με το θύμα και ότι εκείνος έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η χθεσινή σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου και των συνεργατών του για το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Επικρίσεις από το Ιράν, πολυδιεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου, εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Έντολη εκένωσης 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε το πρωί ο Ισραηλινός στρατός. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των νέων ελληνικών πρώτη μέρα πανελλαδικών για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την απόφαση του εφετείου Πειραιά που άνοιξε το δρόμο για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί ως ηγετικός τέλεχος και βασικός καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και μεγάλο χρηματικό ποσό εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Στο Κιλκής εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης. Ο δράστης παρίστανε τον συμβολαιογράφο και της απέσπασε χρήματα, λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Αποκαταστάθηκε στη Γερμανία λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, είχε κλείσει λόγω πιθανής παρουσίας ντρόουν. Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ασθένεις ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.

0: time, weather and...
1: Μα να τα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου, 30 Μαΐου. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και αρχίζει από σήμερα, έχει αρχίσει ήδη για τους περισσότερους, ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό δεύτερο, ένα υπέροχο τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον για τους πνευματικούς ανθρώπους αυτού του τόπου που μπορούν να απολαύσουν τη συγκεκριμένη αργία. Ευχόμαστε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου ότι έχουμε ουσιαστικά εξομαλύνεται η κατάσταση στους δρόμους. Είχαμε το τελευταίο κύμα φυγής για όλους όσοι δούλευαν έως αργά ενδεχομένως χθες και δεν μπόρεσαν να φύγουν. Σήμερα ξεκινάει το όνειρο του τριημέρου, σύντομο αλλά ουσιαστικό και πολύτιμο. Κοιτάξτε να το απολαύσετε. Εμείς εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989. Ποιοι είμαστε? Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Φυσικά και εσείς με δικά σας μηνύματα εδώ στην παρέα. Ενδεχομένως όλοι εσείς έχετε απομείνει στο κλεινό νάστη. Όλοι όσοι δεν είστε πνευματικοί άνθρωποι και δεν δικαιούστε να κάνετε αργία την ερχόμενη Δευτέρα. Στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε, oner@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Φυσικά τα Σαββατοκύριακα πάντα είμαστε πιο χαλαροί σε ό,τι αφορά στην ειδησιογραφία, χωρίς φυσικά να μη συζητάμε και όλα όσα έχουν απασχολήσει την ειδησιογραφία τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίοδο με τόσες πολιτικές εξελίξεις, με τα κόμματα τα καινούργια που μπήκαν στο πολιτικό στίβο και έχουν ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα, κυρίως η υπόθεση, κυρίως το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια για τα περισσότερα από αυτά και για την υπόθεση του Ιράν με τους Αμερικανούς, των Αμερικανών με το Ιράν, που ακόμα περιμένουμε να βγει, πώς το λέμε, το στερεότυπο, το δημοσιογραφικό, το κλισέ, να βγει λευκός καπνός. Αλλά όχι λευκός καπνός δεν πρόκειται να βγει, καθόλου καπνός, τίποτα από ό,τι φαίνεται. Ή μόνο πολύ καπνός από βομβαρδισμούς. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Θα ήθελα να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, επειδή ενδεχομένως αρκετοί να είστε ακόμη στο τιμόνι αυτή την ώρα. Να ξέρετε πως γενικά έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, τα ακούσατε πριν και από το δελτίο των ειδήσεων. Παραμένει όμως μια ανάσχεση στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, εκεί από τη Λένορμαν μέχρι περίπου την Αχαρνών. Κυρίως το κομμάτι αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση και μπορεί λίγο να σας ταλαιπωρήσει, αν και εφόσον βρίσκεστε στον Κηφισό αυτή την ώρα. Στο ρεύμα καθόλου μια πολύ μικρή ανάσχεση λίγο πριν από τη Λεωφόρο Αθηνών, ανάξια λόγου όμως, δεν νομίζω σας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και Αθηνών Κορίνθου, να ξέρετε πως εκεί από το δάσος Χαϊδαρίου και πάνω έχει αυξημένη κίνηση μέχρι το Δαφνί. Προφανώς έχει να κάνει και με το κύμα της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ξαναμπλέκει λίγο η κατάσταση στο ύψος του Σκαραμαγκά, μετά τη Λεωφόρο Σχιστού. Αυτά τα κομμάτια εκεί θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, αν και εφόσον βρίσκεστε στο δρόμο της εξόδου. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα. Στο Λεκανοπέδιο έχει λίγο αυξημένη κίνηση εκεί στη Σταδίου, λίγο στην Αμαλίας, λίγο στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Όχι όμως σπουδαία πράγματα, όχι καταστάσεις που θα σας ταλαιπωρήσουν. Έχει μια μικρή ανάσχεση και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, εκεί στο ύψος του Αλίμου, για ένα μικρό κομμάτι που μπορεί να σας καθυστερήσει. Έχουμε και τις πανελλαδικές που ξεκίνησαν και άκουγα χθες ήταν η μοναξιά, σήμερα ήταν τα όνειρα και η πραγμάτωσή τους. Αλήθεια, ποιο σύστημα είναι που βάζει τέτοια θέματα στην νεολαία? Και ύστερα λέμε γιατί η νεολαία μας γυρίζει τα μούτρα, γιατί η νεολαία μας μουτζώνει, γιατί η νεολαία μας απορρίπτει. Το ίδιο το σύστημα που γεννάει τη μοναξιά, το ίδιο το σύστημα που συνθλίβει τα όνειρα των νέων ανθρώπων, τολμάει στις πανελλαδικές εξετάσεις να ρωτήσει για τη μοναξιά και για τα όνειρα που καθένας θέλει να εκπληρώσει. Αυτοί είμαστε. που θα λέει και κάποια ψυχή. Πάμε στραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: 2 και 14 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, εάν και εφόσον είστε από εκείνους που κάθονται και την ερχόμενη Δευτέρα. Να απολαύσετε αυτές τις ώρες της ξεκούρασης, της ανάπαυλας με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, εάν εκδράμετε ακόμα καλύτερα. Ευχόμαστε να το περάσετε το τριήμερο όσο γίνεται πιο καλά. Εμείς εδώ θα είμαστε στις επάλξεις ενημέρωση, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, μέχρι να πέσουμε από κάτω. Και σήμερα και αύριο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, και τη Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος Ευλόγησον. Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό, γιατί ο καιρός είναι σύμμαχος σε αυτό το τριήμερο, θα είναι καλοκαιρινός. Με υψηλές θερμοκρασίες, προσφέρεται και για μπανάκι στη θάλασσα. Γενικά έθριο σήμερα, με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτικοί 2 με 4 μποφόρ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βόρειο δυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει σήμερα 26 με 28 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα επιρωτικά 29 με 30. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια, έθριος καιρός, ό,τι πρέπει για βόλτα εάν δεν έχετε καταφέρει να φύγετε μια εκδρομή. Άνεμοι νότιο-δυτικοί 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία επίσης έως 28 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο Κυριακή και αύριο γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτικοί και αύριο 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 28 με 31 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά και τους 32. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για αύριο, επαναλαμβάνω, Κυριακή εν μέσω τριημέρου. Στην Αττική και αύριο γενικά έθριος καιρός με ανέμους νότιους νότιο-δυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Αύριο στη Θεσσαλονίκη νοτιάδες 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να σας δώσω μια γενική πρόγνωση και για τη Δευτέρα, αφού είμαστε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και τη Δευτέρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Από το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πάλι στα ορεινά θα έχουμε τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Και από αργά το απόγευμα της Δευτέρας, επαναλαμβάνω, ενδέχεται να εκδοθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι τη Δευτέρα θα πνέουν νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τη Δευτέρα 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά 32 με 33, παρακαλώ. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, για τα τέλη του Μάη. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε έτσι και αλλιώς σε περίοδο κλιματικής κρίσης. Το βιώνουν πάρα πολύ καλά Γάλλοι, Βρετανοί, Ισπανοί, γενικά στις χώρες της Ευρώπης, με αυτό τον φωνικό καύσωνα που έχει, με αυτό το θερμικό θόλο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, οι επιστήμονες. Υπάρχουν σχετικές προγνώσεις και για τη χώρα μας ότι θα περάσουμε ένα καυτό καλοκαίρι, κυρίως τον Ιούλιο. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, πάντως να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί, είπαμε, είμαστε εν μέσω κλιματικής κρίσης. Η Μεσόγειος είναι ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Το έχουν πει από πάρα πολύ νωρίς οι επιστήμονες και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το συνειδητοποιούμε, να το χωνεύουμε, ρε παιδί μου, για να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Λοιπόν, έχουμε δωκιαδωράκι σήμερα για εσάς. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς γνωρίζετε ότι ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το θέατρο. Έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση τη δική μας αύριο. Για αύριο το βράδυ, οι Ονειροπόροι, η θεατρική ομάδα στην οποία συμμετέχω, ανεβάζουν δύο έργα, τη Βέρα του Κεχαΐδη και το Με δύναμη από την Κηφισιά, τον Κεχαΐδη Χαβιαρά. στη θεατρική σκηνή του Αντωνίου Αντωνίου στην Κυψέλη. Επαναλαμβάνω, ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, αλλά με επαγγελματική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στην παράσταση. Εάν επιθυμείτε, υπάρχουν για σας τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στις 9.30, στις 8.30, συγγνώμη, αύριο το βράδυ στις 8.30, στην θεατρική σκηνή Αντωνίου Αντωνίου. Για να συμμετέχετε σε αυτή την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, μπορείτε απλώς να στέλνετε ένα μηνυματάκι μέσω Viber 6947-989-989 με τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και θα έχετε την ευκαιρία να με παρακολουθήσετε επί σκηνής. Πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά, γιατί η ώρα είναι 2:20. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα. Διάβαζε μεταξύ νωρίτερα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το polyworking, είναι η πολυεργασία, και λέει ότι ένα στους δύο εργαζόμενους έχει ή ψάχνει για δεύτερη δουλειά. Εν τω μεταξύ τα στοιχεία είναι, για να δείτε, επειδή η οικονομία μας πάει τρένο, στον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως και στην Ευρώπη μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση. Αυτό αφορά κυρίως την πιτσιρικαρία, τους millennial και την Gen Z και τα λοιπά. Στην Ελλάδα του 2026 αφορά όλες τις ηλικίες και τους μεγαλύτερους και τις δικές μας γενιές και τα λοιπά. Είναι polyworking, αυτοί που κάνουν δύο δουλειές για να μπορούν να τα καταφέρουν να βγάλουν το μήνα. Είναι αυτό που λέγεται παλιό τραγούδι. Ο Μάγκας κάνει δύο δουλειές για να τα φέρει βόλτα. Μάλλον πρέπει να το βρούμε να το βάλουμε, Πούπι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και πάρα πολύ καλά κάνετε. Είναι μεσημεράκι Σαββάτου 30 Μαΐου. Ευχόμαστε ότι καλύτερο για το τρίμερο. Πάμε να πούμε καλησπέρα σε επιπροσωπικούς, σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα, όπως είναι ο Τίμος, ο Σάκης, καλό μεσημέρι μας λέει, και ο Στάθης, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο έτερος Γιώργος, ο έτερος Δημήτρης και ο Βλαδίμηρος εδώ στην παρέα μας. Ο Κώστας, καλώς τον, από τους τακτικούς στον Αλφα Radio. Φεύγουν, λέει, οι ψωριάριδες ελληναράδες να πάνε τριήμερο, λέει, με βρακίδιο κίτρινο 15 μέρες. Τι είναι αυτά που γράφεις, ρε Κώστα? Και τα φροντιστήρια, λέει, των παιδιών 3 μήνες απλήρωτα. Βρεούς ψωριάριδες. Γιατί ρε εσύ, ρε εσύ, βρε εσύ Κώστα, γιατί ρε παιδάκι μου τέτοιο hate που λέει και ο γιος μου. Πολύ hate, λέει, πολύ hate. Έχουν πιτσιρικάδες, ξέρετε, πολλές περισσότερες ξένες λέξεις. Πολύ hate. Και το άλλο που ανοίγω παρένθεση τώρα μεγάλη, αλλά που λένε συνέχεια όταν κάνουν κάτι, μια χαζομάρα, κάτι. Έχασα αύρα. Το έχεις ακούσει? Όχι. Δεν το λένε τα δικά σου, τα δικά σου είναι πιο μεγάλα. Έχασα αύρα. Ναι. Μη χάνεις αύρα.
1: Καλό.
0: Τι να, Παναγία μου και Χριστέ μου. Πότε θα έρθει η μέρα που θα μας μιλάνε και δεν τα καταλαβαίνουμε. Ήδη ξεκινήσα. Λοιπόν, Κώστα μου, δεν χρειάζεται τέτοιο. Εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αν μπορούν. Τα έχουν δουλέψει προφανώς. Αν δεν τα έχουν δουλέψει, κακώς. Αλλά πρέπει κάποιος να το βρει αυτό και να τα πάρει πίσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να φύγει να πάει ένα τρίμηνο, γιατί να μην πάει, ρε Κώστα. Α, στον κόσμο να πάει να περάσει καλά. Άσε μας. Καλησπέρα στον φίλο εδώ. Μας είχε στείλει και χθες ένα μήνυμα σχετικά με την ΕΙΔΑΠ, νομίζω. Στον προηγούμενο, λέει, λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ πάγει ο 6 ευρώ. Στον τωρινό 9,10 ευρώ. Αύξηση πάνω από 50% χωρίς να μας πούν για ποιο λόγο. Δηλαδή, η ΕΙΔΑΠ κάνει ό,τι θέλει, χωρίς έλεγχο. Σε μια εποχή που όλα συμβαίνουν συνέχεια, όλα ακριβαίνουν, συγγνώμη, συνέχεια, και η κυβέρνηση είναι απλώς θεατής, λέει, ακριβαίνει και το νερό. Γιατί η γη το κοστολογεί παραπάνω, καταλάβες, το κοστίζει για να το βγάλουν. Καλησπέρα και στην Ελένη που μπήκε στην παρέα και θέτει υποψηφιότητα για τις προσκλήσεις για το θέατρο, όπως και ο Απόστολος, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και στη Φανή που μας λέει ότι ο Τσίπρας θα σαρώσει. Δεν προλάβαμε να πούμε ακόμα για Τσίπρα και για πολιτικά, αλλά η Φανή μας λέει ότι ο Τσίπρας θα σαρώσει. Να δούμε. Το υπογράφεις? Φανή, το υπογράφεις? Έχει αναθαρίσει προφανώς, επειδή τον δείξανε δεύτερο αμέσως οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Αλλά κάτσε να καταλαγιάσει λίγο το πράγμα. Κάτσε να αρχίσει να βγαίνει και κανένα πρόγραμμα. Θα μου πεις τώρα, διαβάζει κανένας Έλληνας το πρόγραμμα του κόμματος που θέλει να ψηφίσει? Είστε από εκείνους που κάθεστε και κάνα μήνα πριν από τις εκλογές που έχουν βγει τα προγράμματα και τα βάζετε κάτω, τα κοιτάτε όλα, κάνετε σύγκριση, αντιπαραβολή. Τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο, τι λέει για τα θέματα της κοινωνίας, της εργασίας, της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας. Τα ελέγχεται όλα μέχρι αυτό που λέει ο Πανούσης. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες στην Ελλάδα, λέει. Ο Έλληνας, λέει, όταν κοιμάται με το αριστερό, πιάνεται, λέει, και γυρνάει στο δεξί. Καλησπέρα να πούμε και στην Κατερίνα που μπήκε στην παρέα και στείλει την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στην Δήμητρα, η οποία συμφωνεί με τη Φανή ότι ο Τσίπρας θα σαρώσει. Παιδιά, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα θα είναι κοντός, θα είναι μακρύς ψαλμός, θα είναι, είπαμε, κανονικά οι εκλογές είναι να γίνουν του χρόνου το Μάιο, έτσι, την Άνοιξη, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν τις πάει νωρίτερα, κάτι διάβαζα πριν ότι υπάρχουν κάτι έτσι στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάτι σενάρια, ότι ήταν μια μπλόφα και αυτό, και για να τους κάνει να βιαστούν, να βγάλουν τα κόμματα. Να... Ξέρετε, παίζονται και αυτά στην πολιτική, ρε παιδί μου. Παίζονται. Εγώ αυτό που οφείλω να αναγνωρίσω ότι μέχρι στιγμής ο Μητσοτάκης σε αυτό το θέμα είναι συνεπής, συνεπέστατος. Βγάζει τετραετία και κάνει τις εκλογές κανονικά όταν πρέπει. Και ήταν κάτι, το έχω πει και άλλες φορές και ενδεχομένως ακούγεται και λίγο επανάληψη, αλλά η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Ο πατέρας δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά αυτό κάποια στιγμή είχε ξεχυλώσει στη χώρα μας και γίνονταν εκλογές προώρες για χαβαλέ, για πλάκα. Αναλόγως με τα σχέδια και με το τι βόλευε και το τι έδειχναν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για τον κάθε πρωθυπουργό, για το κάθε κυβερνών κόμμα κτλ. Σε αυτό πάντως πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ο Μητσοτάκης τις κάνει στην ώρα του στις εκλογές, εξαντλεί την τετραετία, γιατί υποτίθεται, βραδερφέ, αυτή είναι η συμφωνία. Πας σε εκλογές. Σε ψηφίζει ο λαός, κάνεις κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, με δεσμεύσεις συγκεκριμένες. Πρέπει να τελειώσει τετραετία, να δεις σε αυτή την τετραετία τι έκανες, τι δεν έκανες. Για να σε κρίνει πάλι ο λαός, έκανες αυτά που έπελεγες, έκανες τα περισσότερα, έκανες τα λιγότερα. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Πάντως ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι ετοιμάζεται για τρίτη θητεία. Το νου σας. Αλφα Radio 989.

0: Φαντάσου τώρα, απόπειρο ότι είμαστε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με το κοκτέιλ στο χέρι. Ήλιο βασίλεμα. Να ακούει ο άντρας και θεωρεί ότι εννοώ να είμαστε δυο μας, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, να είμαστε έτσι παρέα γι' αυτό. Και απολαμβάνουμε την αρχή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Και μετά μιλάω εγώ στον αέρα και σου λέω πάμε σε διακοπή. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2 και 31 πρώτα λεπτά. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες στο ημερολόγιο καταστρώματος με τα δικά σας μηνύματα, με τις καλησπέρες σας, με τα σχόλιά σας, με τις παρατηρήσεις σας, με τις απόψεις σας, με τις διαφωνίες σας, με ό,τι άλλο θέλετε και προβλήματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και μπορούμε να βάλουμε ένα χεράκι. Τρόποι επικοινωνίας, onair@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989, το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μέσω Viber μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής για τρεις διπλές προσκλήσεις στην παράσταση των ονειροπόρων, της ιατρικής ομάδας στην οποία συμμετέχει και η αφεντιά μου και ανεβάζουμε τη Βέρα του Κεχαΐδη και το με δύναμη από την Κηφισιά τον Κεχαΐδη Χαβιαρά. Αύριο το βράδυ στις 8.30 η παράσταση στη θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου στην Κυψέλη, Νάξου 84. Εάν επιθυμείτε, μήνυμα μέσω Viber, γράφετε απλώς τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας φυσικά, εάν και εφόσον κερδίσετε, να το δώσουμε στο Ταμείο του Θεάτρου για να σας υποδεχθούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα κυκλοφορίας, γιατί έχει κάποια θεματάκια. Πρώτα απ' όλα παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Εκεί από το Χαϊδάρι μέχρι τη Δαφνή έχουν γίνει κάποια τροχαία. Παραμένει η αυξημένη κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς την Κηφισιά δηλαδή, από τη Δυραχείου και πάνω περίπου μέχρι την Αχαρνών. Έχει προκύψει ένα ποτηλιάρισμα και στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, επίσης λόγω τροχαίου, από την Καλάρη περίπου μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτή είναι η νέα εικόνα στον Κηφισό, για την οποία πρέπει να είστε ενημερωμένοι, αν και εφόσον βρίσκεστε στο τιμόνι. Κατά τα άλλα, να ξέρετε πως έχει λίγο αυξημένη κίνηση έτσι, εκεί στο ύψος της Φιλοθέης στην Κηφισίας, στην κάθοδο. Στο κέντρο η Σταδίου έχει ένα προβληματάκι, πολύ λίγο και η Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα και κοντά στο Σύνταγμα, όχι όμως κάτι φοβερό και τρομερό. Ένα ποτηλιάρισμα παρουσιάζει και η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου για να ξέρετε πώς ακριβώς θα πορευθείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτά τα δεδομένα που σας έλεγα νωρίτερα για το polyworking, για τη διεθνή τάση αυτή. Polyworking δεν μπορεί να αποδοθεί ως πολυαπασχόληση ή πολυεργασία. Θεωρείται μια διεθνή τάση. Το λέμε κοψά, θεωρείται η διεθνή τάση. Είναι προφανώς διεθνή ανάγκη γιατί δεν βγαίνουν τα μισθά, που έλεγε η Σαφώ Νοταρά. Η οποία φαίνεται πως έχουν ασπαστεί σε εισαγωγικά κυρίως οι νεότεροι εργαζόμενοι, millennials και Gen Z. Στην Ελλάδα όμως είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που δεν γνωρίζει ηλικιακούς φραγμούς. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Randstad, ο ένας στους δύο εργαζόμενους και αναζητούντες εργασία, ποσοστό 51%, έχει ή ψάχνει δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας. Πρόκειται για ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το διεθνή μεσονόρο, ο οποίος είναι 40% παρακαλώ σε 35 χώρες, και υπερδιπλάσιο ποσοστό από ό,τι ήταν την αντίστοιχη έρευνα του 2024, πριν από 2 χρόνια. Τώρα, πρόσφατη έρευνα της Eurostat έδειξε ότι το 2025, τον προηγούμενο χρόνο, οι Έλληνες εργαζόμενοι δούλεψαν περισσότερο από όλους τους άλλους Ευρωπαίους, με μέσον όρο εργάσιμης εβδομάδας στις 39,6 ώρες έναντι 35,9 του ευρωπαϊκού μεσού όρου. Έλα μωρέ, τι είναι τώρα, 4 ώρες παραπάνω δηλαδή. Εντάξει, νησάφι, τα χρωστάμε από παλιά που είμαστε τεμπέληδες, μας λέγανε. Υπενθυμίζεται ότι ο μέσος όρος προκύπτει από όσους και από όσους μάλλον εργάζονται με μερική απασχόληση και αφορά μόνο την κύρια εργασία. Ούψ. Δεν υπολογίζει τη δευτερεύουσα δουλειά ή περιστασιακές εργασίες, Ο πραγματικός εργάσιμος χρόνος για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα ενδέχεται να ξεπερνάει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Τώρα, σύμφωνα με έρευνα της Προράτα για το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, το 52% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δουλεύουν περισσότερες ώρες την εβδομάδα από όσες ορίζει η σύμβασή τους. Ούψ! Σχεδόν ο ένας στους 10, 9%, δουλεύει πάνω από 10 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, ξεπερνώντας δηλαδή τις 50 ώρες εβδομαδιαίως. Αν προσθέσουμε όσους δουλεύουν από 6 έως 8 και από 8 έως 10 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, ο αριθμός των εργαζομένων που πρακτικά δουλεύει εξαήμερα και επτάήμερα αγγίζει, κρατηθείτε, το 22%. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Είτε πρόκειται τώρα για επιμήκυνση του εργάσιμου χρόνου σε μια δουλειά, είτε για δύο ή περισσότερες δουλειές, οι δουλίτσες, όπως θες μπορείς να το δεις, το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο. Σωματική και διανοητική καταπώνηση, η οποία αυξάνεται, έτσι, και παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος της εξουθένωσης, της εργασιακής εξουθένωσης. Το γνωστό burnout που λέμε σε άπτιστα ελληνικά. Είναι ενδεικτικό ότι στην ίδια έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, πάνω από 7 στους 10, ποσοστό 74%, δήλωσαν ότι γυρνάνε κάθε μέρα εξαντλημένοι από τη δουλειά. Για όσους εργάζονται στη βαριά βιομηχανία του τουρισμού δε, εστίαση, καταλύματα κτλ., το ποσοστό καθημερινής εξάντλησης αγγίζει το 83%. Ανοίγω παρέθεση σε ένα τομέα που έχει πάρα πολύ μεγάλα κενά σε προσωπικό. Πρόχειρα θυμάμαι ότι ήταν για 60.000, λέγανε, υπολογίζανε για αυτό το καλοκαίρι. 60.000 εργαζόμενοι θα λείπουν από το συγκεκριμένο χώρο, τον κλάδο του τουρισμού. Ουσιαστικά αυτό η πολυαπασχόληση είναι το άλλο πρόσωπο της υπερεργασίας, έτσι. Έχει όμως και σημαντικές διαφορές. Συνήθως συνδυάζεται με υψηλό βαθμό εργασιακής επισφάλειας, εποχικότητα και χαμηλούς μισθούς. Το υψηλό βαθμό στέλεχος που χτυπάει 12 ώρα και 13 ώρα κυνηγώντας τα μπόνους ή την επαγγελματική ανέλυξη δεν είναι το ίδιο όπως καταλαβαίνετε με μια εργαζόμενη μητέρα ή ένα πατέρα που το πρωί δουλεύει σε παιδικό σταθμό, το απόγευμα φυλάει παιδάκια και το Σάββατο το κάνει προώθηση στο σούπερ μάρκετ. Είναι τελείως διαφορετικά δεδομένα. Πάμε σε τραγούδι για να πάρουμε μια ανάσα, να χωνέψουμε αυτά τα στοιχεία και έχουμε και άλλα για τη συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πολυεργασία, με την πολυαπασχόληση. Και φαντάζομαι αρκετοί από εσάς είτε θα κάνετε και δεύτερη δουλειά στο αντικείμενο της εργασίας σας, είτε δεύτερη δουλειά σε άσχετη εργασία, σε άλλο άσχετο χώρο, είτε τίποτα, αν δεν σας φτάνουν οι καθημερινές ώρες, τίποτα εξτρά τη Σαββατοκύριακα, πάλι σε άσχετη εργασία. Γενικά, θα ψάξετε να βρείτε κάποιο τρόπο, μπας και βολέψετε τα πράγματα. Την ίδια ώρα, δεν ξέρω αν είδατε μια συνέντευξη που την έδωσε πάλι αυτός ο αθεόφοβος ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που λέγε θα έπρεπε να είμαστε ευλογημένοι, λέει, που ζούμε στην Ελλάδα. Λέει, είμαστε, θα, κανονικά, λέει, αν λέμε, είμαστε στην Ελλάδα και λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι, πρέπει να μας κάνει η ανθρωπότητα μήνυση. Παιδιά, εντάξει, το ξεκινάει το σκεπτικό από ότι λέει το σύμπαν, λέει, και είμαστε, ζούμε, έχουμε βρεθεί σε ένα πλανήτη και, που είναι τυχαία, ήταν ιδανικές συνθήκες για τη ζωή και εσύ είσαι το ένα σπερματοζωάριο που από τα εκατομμύρια καταφέρνεις και μπαίνεις στο Άριο και υπάρχεις. Αφού το ξεκινάει από εκεί και λέει ότι πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε, που βγαίνουμε από την ανυπαρξία έστω για αυτό το διάστημα που διαρκεί η ζωή μας, και λέει πόσο ευλογημένοι είμαστε γι' αυτό, μετά λέει και εσύ και στην Ελλάδα, που είναι υπέροχος ο καιρός, που είναι υπέροχα τα αυτά. Πρέπει να σου κάνει λέμενη η ανθρωπότητα, να λες ότι είσαι δυστυχισμένος στην Ελλάδα. Ακόμα, το διευκρινίζει κιόλας, ακόμα και αν είσαι πάμφτος. Δηλαδή, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, σηκώνεις το πρωί και βλέπεις τον ήλιο, λέει, και λες, χαίρεσαι. Παιδιά τα λέει και τα πιστεύει, ή εν πάση περιπτώσει μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα πιστεύει. Αυτά. Ας μην μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, είδες, είπα κακία για τον Άδωνη και πνίγηκα. Λοιπόν, η παράλληλη απασχόληση, κάτι που κάνεις παραπλεύρος για να σου αποφέρει το κάτι της, είναι απότοκο, όπως καταλαβαίνουμε, της υποτίμησης των μισθών και της αύξησης του κόστους ζωής. Και δεν πρέπει να συγχαίεται με τις αργομιστίες, έτσι, τους πολυθεσίδες που λέμε και τα λοιπά, που ουσιαστικά είναι μέσω κονέ και τα λοιπά. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Δεν είναι προνόμιο το polyworking, είναι ανάγκη. Και είπαμε είναι ένα διεθνές φαινόμενο που έχει να κάνει φυσικά και με όλη αυτή την κατάσταση με την ακρίβεια, που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο και πρέπει να το λέμε αυτό. Τώρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Manster, πολυεθνικής πλατφόρμας έβρεσης εργασίας, το 47% των εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνει ότι κάνει polyworking αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τον Ιούνιο του 2025. Από αυτούς, το 49% συνδυάζει μια δουλειά πλήρους απασχόλησης με μία ή περισσότερες δουλειές μερικής απασχόλησης. Το 28% κάνει πολλές δουλειές μερικής απασχόλησης. Ένα εντυπωσιακό 12% καταφέρει να κάνει ταυτόχρονα δύο δουλειές πλήρους απασχόλησης. Σούπερμεν είναι αυτή. Μάλιστα, το 59%, δηλαδή σχεδόν 6 στους 10, δηλώνουν πρόθυμοι να εργαστούν και σε δεύτερη δουλειά πλήρους απασχόλησης, αν αυτό χρειαστεί. Ακούγεται εξωφρενικό έως ανέφικτο, ακόμα και για μια χώρα με προτεσταντική ηθική εργασιομανίας. Είναι όμως μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Και εμείς που δεν είμαστε προτεστάντες, δεν έχουμε αυτή την προτεσταντική ηθική, σε αυτό τη ρότα βρισκόμαστε και είπαμε ένα φαινόμενο που σε εμάς επεκτείνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Και ακόμα και άνθρωποι που βρίσκονται, να μην πω στο τέλος του εργασιακού βίου, εν πάση περιπτώσει πολύ προχωρημένοι στη δική μας ηλικία, στα 50, στα 55, και αναγκάζονται και κάνουν δεύτερη δουλειά. Γιατί? Για να ανταποκριθούν στα έξοδα. Να μην κρινιάξω άλλο, Πόπι, να μην κρινιάξω. Τη βλέπω την Πόπι, την έχει πάρει από κάτω. Θα ζητήσει αλλαγή βαρδιών. Δεν μπορώ να δουλεύω με αυτόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με καλησπέρες επί προσωπικού με δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 47 πρώτα λεπτά στον Αλφα Radio 989. Μεσημέρι, βαρύ μεσημέρι πια Σαββάτου 30 Μαΐου. Τελείωσε και ο Μάιος, τον φάγαμε και αυτό το μήνα. Έτσι, μπαίνουμε στο κατεξοχήν καλοκαίρι. Φαντάζομαι οι περισσότεροι με σχέδια επί χάρτου για τις διακοπές του καλοκαιριού. Τζαρτζαρίσματα στη δουλειά για τις άδειες. Εγώ θα πάρω τότε, ναι, αλλά εγώ θέλω τότε, ναι, αλλά εμένα και η γυναίκα μου θα πάρει τότε. Τι κακός χαμός γίνεται κάθε χρόνο με αυτήν την ιστορία. Και δεν γίνεται διαφορετικά, δυστυχώς. Έτσι. Κάποιοι βγαίνουν λίγο πιο χαμένοι τη μια χρονιά, κάποιοι βγαίνουν και λίγο πιο κερδισμένοι και τούμπαλιν. Εντάξει, οι κολλητοί των κολλητών σαφέστατα είναι πιο κερδισμένοι από όλους, αλλά αυτή είναι για όλη τη χρονιά, όχι μόνο στις διακοπές. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στην Μπέπη που μπήκε στην παρέα, και ο Δημήτρης και ο Γιώργος και ο Μάκης είναι εδώ στην συντροφιά μας.

δημοσιογράφος, ότι η χώρα πάει τέλεια γιατί να πάμε σε εκλογές και να γίνουμε μπάχαλο. Ναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το είπα, αλλά μπάσχε να το είπε. Η αλήθεια είναι ότι οι εκλογές φέρνουν μια αναταραχή, ρε παιδί μου. Φέρνουν μια αναταραχή. Άσε μπορεί να χασκεί διακυβέρνηση. Και τότε δημιουργούνται προβλήματα. Δεν είναι λογικό. Καλησπέρα και στον. Όχι, δεν είναι. Ο Φώτης είναι. Καλώς τον. New entry. Καλώς το Φώτη. Ο Τσίπρας λέει. Αναφέρεται στην, ο Φώτης στα όσα είπε ο κύριο Τσίπρας προχθές στο θυσίο, αποκαλύπτοντας και το όνομα του νέου κόμματος και την πλατφόρμα του και το μανιφέστο, δεν ξέρω και τι άλλο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αναφέρθηκε σε διάφορες ιστορικές στιγμές. Είπε, έχουμε πει την παράδοση, ξέρω εγώ, της αριστερά, του ΕΑΜ και ΛΑΣ, έχουμε τον Ανδρέα Παπανδρέα, έχουμε διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, το target group που θέλησε να. Την κέντρο αριστερά. Και λέει ο Φώτης εδώ πέρα, ξέχασε να βάλει λέει, το δημοψήφισμα και το τρίτο μνημόνιο. Σε βλέπω λίγο αιχμηρό για τον Αλέξη. Καλησπέρα, να πούμε τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων στην Θεοδώρα, που επίσης μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα της. Στήριξη στα παιδιά, λέει η Θεοδώρα. Ναι, για τις πανελλαδικές αναφέρες, φαντάζομαι έτσι. Ναι, χρειάζονται στήριξη στα παιδιά. Και δεν χρειάζονται περιβολικές απαιτήσεις, δεν χρειάζεται να τα φορτώνουμε πολύ. Ούτε λάσκα τελείως, ούτε κάτι ό,τι να είναι, αλλά θέλει ένα μέτρο. Θέλει μια. Πολλές φορές κάνουμε εμείς οι γονείς το μέτρο και τα. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε ενδεχομένως, αθέλητα. Δεν λέω κανείς ότι το κάνεις και εμένα. Τα φορτώνουμε με πάρα πολύ άγχος και μερικά δεν λυγίζουν, δεν αντέχουν και λυγίζουν. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Υποτίθεται ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία για να συμφωνήσουν με ποια ατζέντα θα κάτσουν να διαπραγματευτούν. Έτσι, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Με ποια ατζέντα θα κάτσουν. Θέτει ο ένας τις κόκκινες γραμμές, θέτει ο άλλος τις κόκκινες γραμμές, κοκκινίζει όλο το πράγμα και κοκκινίζει μετά και η γη από τους βομβαρδισμούς. Βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο, βρίσκονται λέει, αυτή η διαδικασία. Καθώς η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να θέτει αυστηρότατες κόκκινες γραμμές για οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη απαντά ότι δεν αποδέχεται τελεσίγραφα. Είχε μια δύο ώρη σύσκεψη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, η οποία ολοκληρώθηκε υποτίθεται θα λαμβάνονταν απόφαση. Τι θα κάνουμε, θα ξαναχτυπήσουμε, θα πάμε σε συμφωνία, θα συζητήσουμε, δεν θα συζητήσουμε, θα δεχτούμε εκείνο. Και δεν είχε βγει καμία ανακοίνωση, τίποτα. Σαν να μην έγινε η σύσκεψη. Προφανώς αυτό η λογική προλέει ότι προκύπτει ένα τέλμα, ένα αδιέξοδο, ένα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, ένα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Αναμενόταν μια τελική απόφαση για το πλαίσιο παράτασης της εγκυχηρίας και τα επόμενα βήματα. Τώρα σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ θα δεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον αυτή θεωρηθεί εποφελής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τηρεί βασικούς όρους με κεντρικό σημείο ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να επισημάνουμε εδώ ότι το Ιράν πολλά χρόνια τώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία και όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις συνέχεια και υπάρχει και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας πηγαίνει και ελέγχει τα λοιπά, λέει εγώ δεν πάω να κάνω πυρηνικό όπλο, είναι για ελληνικούς σκοπούς ο εμπλουτισμός ουρανίου. Το λέει πάρα πολλά χρόνια. Και υπάρχει, εγώ να το δεχτώ, ότι να το δεχτεί με καχυποψία η Δύση και να ελέγχει. Δεν το συζητάμε. Που βέβαια μπαίνει μια άλλη κουβέντα, ότι γιατί μπορεί ρε παιδί μου η Αμερική να έχει πυρηνικά, η Γαλλία γιατί μπορεί, η Βρετανία γιατί μπορεί, η Ρωσία γιατί μπορεί, η Κίνα γιατί μπορεί και δεν μπορεί η Τεχερά, το Ιράν, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Μοζαμβίκη. Θέλω να πω, μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς στην Αμερική, είναι μια δημοκρατία και ανακηρύσει τον πρόεδρο κτλ. Και υπάρχουν διαδικασίες. Ενώ οι άλλοι είναι οι μουλάδες, το θεοκρατικό καθεστώς και τα συναφή. Δεν είναι όλα τα καθεστώτα που έχουν πυρηνικά αυτή την ώρα απολύτως δημοκρατικά. Και ούτε η δημοκρατία εγγυάται ότι δεν θα έχει κάποιος πρόσβαση στα πυρηνικά κάποια στιγμή, ο οποίος δεν είναι και πολύ στα καλά του. Και ονοείτο. Λοιπόν, στο τραπέζι τώρα για των διαπραγματεύσεων φαίνεται πως βρίσκονται το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνική βόμβα και η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου. Η στάση της Ουάσιγκτον συνοδεύεται από μια σαφή στρατιωτική προειδοποίηση, ότι δηλαδή αν δεν συμφωνήσετε εμείς θα ξαναχτυπήσουμε. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της επιμένει ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία.

0: συμφωνία. Και εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε τη γλώσσα του πρέπει, του σκουνάνε το δάχτυλο και θα το κάνετε έτσι, λέγοντας ότι η χώρα το έχει ερμηνευτεί εδώ και δεκαετίες. Και μάλιστα κατηγορήσανε τον Τραμπ ότι πρόδωσε και πάλι τη διπλωματία με τη στάση του. Υποστήριξε, μάλιστα υποστηρίζει Τεχεράνη, ότι η διαχείριση των στενών αφορά στο Ιράν και στο Ομάν, απαντώντας έτσι σε αμερικανικές απαιτήσεις για άμεσο άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου. Η ιρανική πλευρά αμφισβητεί έντονα και την εικόνα που παρουσιάζει ο Τραμπ για την πορεία των επαφών. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Φαρς χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου προσπάθεια προβολής μιας κατασκευασμένης νίκης, ενώ οι ιρανικές πηγές απορρίπτουν ότι έχει συμφωνηθεί καταστροφή πυρηνικού υλικού ή άνοιγμα των στενών χωρίς όρους. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα προβάλλει ως κρίσιμο ζήτημα την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Το πλαίσιο που συζητείται φαίνεται να συνδέεται με παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες και με ένα μνημόνιο κατανόησης για τις επόμενες κινήσεις. Ωστόσο, τα μεγάλα αγκάθια, θα το πούμε για πολλωστή φορά, παραμένουν το πρόγραμμα του Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα, η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου, ο έλεγχος στα στενά του ορμούς, η αποδέσμευση κεφαλαίων και η γενικότερη περιφερειακή ασφάλεια. Πάντως, μέχρι στιγμής, όπως έχετε καταλάβει, μετά και χωρίς να παρακολουθείτε πολύ στενά τις εξελίξεις, όπως έχετε καταλάβει πάντως μέχρι τώρα, ουδής κάνει πίσω και ουδής τολμάει να προχωρήσει και παραπέρα σε ό,τι αφορά σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια νέα στρατιωτική σύραξη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, περίπου δύο λεπτά απομένουν για να φτάσουμε στις 3 και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι ακατάσταση επικρατεί. Γιατί μας είχε προκύψει νωρίτερα ένα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού προς τον Πειραιά, το οποίο παραμένει. Έχει γίνει κάποιο τροχαίο εκεί ανάμεσα σε Λεωφόρο Αθηνών και Ιερά Οδό. Να ξέρετε πάντως πως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Περίπου από τα, εκεί από τα Πατήσια, μέχρι από Τάνο Πατήσια μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού προς τον Πειραιά. Στην άνοδο έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση, παραμένει έτσι ένα μποτιλιαρισματάκι λίγο μετά την Καλάρη, όχι όμως τρομερά πράγματα, έτσι πυκνή ροή μέχρι εκεί, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, όχι όμως κάτι φοβερό. Πιο ομαλή κατάσταση έχει εξομαλυνθεί και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών και Αθηνών Κορίνθου. Παραμένει μόνο εκεί λίγο εκεί μετά το δάσος Χαϊδαρίου, αλλά όχι φοβερά πράγματα, και πυκνή ροή στο ύψος του στο Δαφνί, όχι όμως κάτι φοβερό που θα σας ταλαιπωρήσει. Στο κέντρο είναι μια χαρά τα πράγματα, η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας έχει μόνο έτσι πολύ αυξημένη κίνηση, και η Πανεπιστημίου στο τελείωμά της, όχι όμως κάτι φοβερό. Η παραλιακή παραμένει και εκεί φορτωμένη από το Ελληνικό, περίπου από τη Φαντασία και κάτω μέχρι τον Άλυμο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Αυτή είναι η εικόνα, παιδες από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου αυτήν την ώρα, εάν και εφόσον είστε στο δρόμο να το έχετε το νου σας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3, θα πάμε σε απαραίτητη ενημερωτική διακοπή, δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσο. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας φυσικά και τα σχόλιά σας, τι περιμένετε από τον Αλέξη, τι περιμένετε από τη Μαρία Καρφιανό εννοώ, και τον Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνετε. Πώς προβλέπετε ότι θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό μέχρι τις εκλογές, ποιος θα αντέξει, ποιος θα μείνει στο παιχνίδι, ποιος θα εξαϊλωθεί, ποιος θα φύγει από το παιχνίδι, ποιος θα είναι ο πιο αδύναμος κρίκος και ποιος θα είναι ο πιο δυνατός. Μέχρι στιγμής είναι ο Κυριάκος ο πιο δυνατός, με βάση τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ευρήματα. On-air παπάκι, alfaradio989.gr το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Νέας Καλκιδόνας μέχρι και τα ΚΤΕ λόγω τροχιών ατυχημάτων. Στις εξόδους των εθνικών οδών η κίνηση έχει εξομαλυνθεί. Μαζί και ήταν και σήμερα από νωρίς το πρωί η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου και του Αγίου Πνεύματος. Στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται έως και αυτή την ώρα στο Δαφνί. Υπέκυψε στα τραύματά του 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το θύμα είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 38χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος και συλληφθής ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών με το θύμα και ότι εκείνος έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται σήμερα άλλα 10 άτομα από τα συνολικά 22, τα οποία κατηγορούνται για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που καλούνται σε απολογία είναι και τα δύο αδέρφια λογιστές, τα οποία φέρονται και ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ολοκληρώθηκε χθες χωρίς απόφαση η χθεσινή σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου και των συνεργατών του για το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτς Μόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός έντυνε τις αεροπορικές επιδρομές και τη χερσαία επίθεσή του στο Λίβανο. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των νέων ελληνικών πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ύστερα από την άφηξή του με πτήση από το Σικάγο ένας 33χρονος Έλληνας, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για πορνογραφία ανηλίκων, είχε διαφύγει στο εξωτερικό το 2023. Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και μεγάλο χρηματικό ποσό, εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Στο Κιλκίς εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένος. Ο δράστης παρίστανε τον συμβολιογράφο. Της απέσπασε χρήματα, λίρες και κοσμήματα όλες συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Και ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα γενικά έθριος θα είναι, ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με ασθενείς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 5 πρώτα λεπτά. Βαρύ μεσημέρι πια, Σαββάτου 30 Μαΐου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Από τη Δευτέρα μπαίνουμε με την φώτιση φυσικά του Αγίου Πνεύματος στο καλοκαίρι. Ευχόμαστε αυτό το τριήμερο να είναι όσο γίνεται πιο ξεκούραστο, όσο γίνεται με λιγότερο τρέξιμο, με λιγότερο άγχος. Κάτι που δεν ισχύει φυσικά για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Εκεί καλό κουράγιο και στα παιδιά και στους γονείς, και κυρίως να έχετε στο, σαν τελική σκέψη στο μυαλό σας, ότι τίποτα δεν τελειώνει με μία εξέταση, όσο καλά ή όσο κακά και αν τα πάμε. Έτσι. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο έως τις 4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο ο Νικόλας Καμακάρης. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, oner@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989, το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Όλα μα όλα, έτσι, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος, γιατί όχι. Λοιπόν, σήμερα έχει και τελικό Champions League, στις 7 η ώρα. Φαντάζομαι οι φαν και οι λάτρεις του ποδοσφαίρου και της συγκεκριμένης διοργάνωσης το έχετε ήδη στην ατζέντα σας, έχετε κάνει τα κουμάντα σας, με ποιον θα το δείτε, που θα πάτε, σε φίλους, στο σπίτι, αυτό κτλ. Οι κυρίες συνήθως δεν πολύ ασχολούνται, μπορεί να κάνουν και μια βόλτα, ξέρω εγώ, θα αφήσουν την αντροπαρέα στο σπίτι με τις πίτσες και τις μπύρες και θα φύγουν να πάνε τη βόλτα τους στο, να πιούν τον καφέ τους, να πιούν το ποτό τους κτλ. Δεν έχει σημασία, όποιος θέλει κάθεται και βλέπει την μπαλίτσα, όποιος δεν θέλει, έτσι. Paris Saint-Germain Arsenal, 7 η ώρα το απόγευμα, η αναμέτρηση. Φυσικά νομίζω το μεγάλο φαβορί είναι η Παρί. Για όλους όσοι γνωρίζουν λίγο παραπάνω από το Champions League, και δεν μιλάω για τον εαυτό μου φυσικά, έτσι με παρεξηγήσετε, για όσοι γνωρίζουν λίγο παραπάνω από ποδόσφαιρο, η Παρί η αλήθεια είναι παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα, έχει τα μεγάλα, έχει μεγάλα αστέρια, είναι η κάτοχος έτσι κι αλλιώς του τροπέου. Ωστόσο ένας τελικός είναι ανοιχτός πάντα σε οτιδήποτε και μπορεί να έχουμε και την ανατροπή. Και εγώ αυτό που έλεγα χθες είναι ότι δεν μπορεί να μην είναι μήνυμα ότι και το Conference και το Europa το πήραν αγγλικές ομάδες. Το Conference το πήρε η Crystal Palace και το Europa το πήρε η Aston Villa. Γιατί να μην τριτώσει το κακό και να το πάρει η Arsenal. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω τις δικές σας προβλέψεις, έτσι. Εάν ξέρετε από μπάλα, μην γίνετε σαν και εμένα που δεν ξέρεις από μπάλα και μιλάς, μην νομίζετε και εγώ κάνω ιδιαίτερο φροντιστήριο με το γιο μου. Τον βάζω κάτω και με ενημερώνει. Γιατί είναι μπαλαδόφατσα. Του έχω πει θα του κάνω τεστ DNA, δεν μου την γλιτώσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού. Σε φίλους που μπήκαν στην παρέα, όπως είναι ο Μιχάλης, καλώς τον, θέτει υποψηφιότητα και για το θέατρο. Να το υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μια κλήρωση για τρεις διπλές προσκλήσεις στην παράσταση των ονειροπόρων της θεατρικής ομάδας στην οποία συμμετέχει η αφεντιά μου, και παίζουμε, ανεβάζουμε τη Βέρα του Κεχαΐδη και το Με δύναμη από την Κηφισιά του Κεχαΐδη Χαβιαρά στη θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου στην Κυψέλη. Αύριο το βράδυ στις 8.30 είναι η παράσταση, εάν και εφόσον επιθυμείτε, μέσω Viber 6947-989-989, τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Ο Απόστολος, την καλησπέρα μας. Επειδή λέει έπιασε θέμα αγοράς εργασίας και πολυαπασχόλησης, ένα θέμα που είδα πρόσφατα χθες μάλιστα στα νέα, συνεχίζεται το κύμα αιτήσεων συνταξιοδότησης. Το είδα και εγώ, ναι. Πόσες υποβλήθηκαν το πρώτο φετινό τρίμηνο? Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το πρώτο τρίμηνο από το 2019 και μετά. Αν συνεχιστούν με τον ίδιο αριθμό, τότε η φετινή έξοδος θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και αναμφισβήτητα θα θέσει σε δοκιμασία το ασφαλιστικό, καθώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πρόβλεψη για τις δαπάνες. Φυσικά, φυσικά έχεις δίκιο σε αυτό. Σε ένα ήδη επιβαρημένο ασφαλιστικό, λόγω και του δημογραφικού, έτσι, της γύρας του πληθυσμού. Είναι λιγότεροι εργαζόμενοι που στηρίζουν το σύστημα για να πληρώνουν τις συντάξεις. Θα πει κάποιος βέβαια, μα τις έχουμε πληρώσει συντάξεις μας με τις, τόσα χρόνια, με τις εισφορές μας, με και την περίθαλψή μας και τις συντάξεις μας και τα λοιπά. Τώρα στον δρόμο κάπου χαθήκαν και όλα αυτά τα μερικά λεφτά. Βαριέσαι τώρα. Καλά να είμαστε. Τρεις οι λόγοι λέει της τάσης αυτής, συνεχίζω με το μήνυμα του Απόστολου. Τρεις οι λόγοι της τάσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο, αντιγράφουν μόνο τον τρίτο που οδηγεί σε πολυαπασχόληση ή πιο σωστά πολλαπλούς μισθούς, σύνταξη και μισθό. Τι συνέπειες θα έχει αυτή η τάση στην αγορά εργασίας των νέων και στο επίπεδο μισθών τους, γιατί να μην την κάνει τη δουλειά με χαμηλότερο μεροκάματο συνταξιούχος που θα δουλεύει για το κάτι παραπάνω και όχι για να ζήσει. Και όμως εμείς το θεωρούμε, πώς το λένε, το ζητοκραυγάζουμε. Όταν δόθηκε αυτή η δυνατότητα στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς να περικόπτεται αρκετά η σύνταξή τους, το γιορτάζουμε κιόλας εμείς. Το θεωρούσαμε μεγάλη μεταρρύθμιση. Αφενός ο συνταξιούχος θα έπρεπε να μπορεί να επιβιώνει και να ζει αξιοπρεπώς με τη σύνταξη που παίρνει και να μην ψάχνει άλλη δουλειά. Δεν μιλάμε για κάποιον που τρελαίνεται να κάτσει στο σπίτι και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να βρει και ένα χόμπι, έτσι. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για την περίπτωση που ζουν, λέμε, οι περισσότεροι συνταξιούχοι βγαίνουν να ξαναδουλέψουν, αν και έχουν πάρει τη σύνταξή τους, γιατί δεν βγαίνουν με αυτά τα λεφτά. Δεν μπορούν να ζήσουν με αυτά τα λεφτά. Και εμείς το θεωρούμε, τους δώσαμε, λέει, δυνατότητα, λέει, οι συνταξιούχοι να παραμένουν ενεργοί. Και ταυτόχρονα κόβονται θέσεις από νεότερο πληθυσμό, που είναι σε πιο παραγωγική ηλικία. Καλησπέρα στον Ιωάννη. Καλώς τον, γεια σου φίλε, λέει. Μας λέει κιόλας, δημοσκόπηση πιστεύω μόνο από ταξιτζίδες που έχουν γνώση των επιβατών. Ρώτα και μετά μιλάμε για τις άλλες. Χθες παρεπιπνώντας, επειδή το ανέφερες τώρα, Γιάννη μου, μπήκα σε ένα ταξιτζί το βράδυ που γύριζα από την παράσταση. Ο άνθρωπος φαινόταν ότι ήθελε, είχε όρεξη για κουβέντα, και εγώ δεν είναι ότι ήμουν αρνητικός, απλώς ήμουν λίγο κουρασμένος, λίγο ταλαιπωρημένος. Μιλάμε τώρα 1:30-2 παρά τη νύχτα. Γυρίζαμε, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή μου λέει, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Του λέω, εντάξει, δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Πώς να είσαι, άμα δεν φύγει αυτός. Ποιος, του λέω, κατάλαβα ποιον εννοούσε. Άμα δεν φύγει, μου λέει αυτός. Λέω, ποιος, ο Μητσοτάκης. Του λέω, εντάξει, του λέω, προσπάθησα εγώ τώρα να κεντρήσω, όπως καταλαβαίνετε, λίγο, να τσιγκλίσω λίγο. Του λέω, εντάξει, λέω, είναι και γενικότερο το πρόβλημα μου. Του λέω, όπως και να το κάνεις, και με την ακρίβεια, με την ακριβένουν τα υλικά όλα, με τους πολέμους, τις κρίσεις, ξέρω κτλ. Και εγώ το ψήφισα, να ξέρεις, αλλά εμάς μας διέλυσε, να λέω. Ο ταξιτζής πήρε φόρα. Ωραία, φίλε, λέω, δεν θα φτάσουμε στο σπίτι. Ναι, του λέγα, με τον ανθρώπου, εντάξει, λέω, δεν βαριέσαι. Να ξέρεις, του λέω, πάντως, λέω, δημοσκοπήσεις, γιατί ήθελα, εξακολούθησα να τον τζιγκλάω εγώ. Οι δημοσκοπήσεις, να ξέρεις, του λέω, τον δίνουν πρώτο. Εντάξει, όχι με τα ποσοστά, λέω, που πήρε στις εκλογές, αλλά εξακολουθεί να είναι πρώτος και με διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο. Καλά, μου λέει, αυτές τις φτιάχνουν μόνες τους, τις δημοσκοπήσεις. Η δημοσκόπηση είναι η κάλπη, εκεί που θα πάμε ο λαός και θα δείξουμε. Καλά, του λέω, κράτα και μικρό καλάδι. Καλύτερα το ανθρώπου, καλούς δρόμους να έχει. Καλώς τον Αναστάσιο. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Αναστάσια, σε παρακαλώ πολύ, ονοματεπώνυμο για να μπει στην κλήρωση για το θέατρο. Έτσι, δεν μπορώ να πω στο θέατρο, παιδιά, θα έρθει ένας εκροατής που έχει κερδίσει πρόσκληση και λέγεται Αναστάσιος, όπως καταλαβαίνεις. Πριν να λέγεις Νικόλας Καμακάρης. Αυτός ο κύριος θα έρθει και θα ζητήσει την πρόσκλησή του. Αυτονόητο. Καλώς τον και τον Τάκη. Ο Τάκης, ο οποίος είναι σταθερός εδώ στην παρέα. Να στέλνεις πιο συχνά μηνύματα, Τάκη. Είναι άσχετο τώρα με το ότι συμμετέχεις στην κλήρωση για το θέατρο, έτσι. Απλώς να στέλνεις πιο πολλά, πιο συχνά μηνύματα, αφού ακούς, λες, σταθερά. Και ο Στάθης, τελευταίο μήνυμα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Αυτό, λέει, είναι το υγιές. Τίποτα δεν τελειώνει με μία εξέταση. Ναι, για τις πανελλαδικές που είπαμε, έτσι. Συμφωνεί, Στάθη μου. Αν όμως αυτή η εξέταση αποτελεί είδηση κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 40 χρόνια, τότε κάπου υπάρχει σοβαρό λάθος. Η είδηση, άκουσε με λίγο, Στάθη, η είδηση γίνεται ό,τι αφορά τον κόσμο. Και να πούμε ότι πολλές φορές το κάνουμε, δεν ακολουθούμε αυτόν τον κανόνα. Κατά κανόνα όμως γίνεται αυτό. Όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες οικογένειες που τα παιδιά τους είναι πανελλαδικές, δεν μπορείς να μην ασχοληθείς με αυτό. Νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνετε, έτσι είναι στοιχειώδες. Λέει επίσης ο Στάθης, ο ταξιτζής, λέει, τον ψήφισε για να διώξει τις πλατφόρμες που και τα βανάκια, δεν το έκανε, του ρίχνει μαύρο περιμένοντας τον επόμενο που θα χαϊδέψει τα αυτιά του, τα αυτιά της συντεχνίας, μέχρι που παίζεται, η παράσταση μας, μέχρι πότε παίζεται, Στάθη, μέχρι τη Δευτέρα. Έχουμε σήμερα, αύριο, 8:30 το βράδυ και τη Δευτέρα στις 6:30 το απόγευμα, απογευματινή, στο θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου. Οπ, μίλα ρε Σιπόπη, πάμε για τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3:20. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με καλησπέρες προσωπικού και με άλλα ενδιαφέροντα από το χώρο της ειδησιογραφίας ή και από τα ψηλά πολλές φορές της ειδησιογραφίας. Να ξέρετε πως παραμένει αυξημένη κίνηση, έτσι έχει ένα ποτηλιάρισμα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά μετά τη λεωφόρο Σκιστού. Προφανώς είναι οι τελευταίοι που φεύγουν για το τριήμερο. Ο Κηφισός έχει βελτιωθεί αρκετά. Στο ρεύμα προς την Κηφισιά στην άνοδο δεν έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Παραμένουν δύο μικρές ανασχέσεις. Στην κάθοδο, στο ύψος αφενός, εκεί στα Άνω Πατήσια και λίγο πιο κάτω, λίγο πριν από τη Λένορμαν. Αυτά είναι τα δύο σημεία στο Κηφισό που μπορεί να σας μπλοκάρουν λίγο. Κατά τα άλλα τα πράγματα είναι ήσυχα. Παραμένει όμως και παραλιακή φορτωμένη στο ρεύμα προς τον Πειραιά, ήδη από τη Φαντασία μέχρι τον Άλυμο. Να πω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στις διαφημίσεις. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, 3 και 22 πρώτα λεπτά. Να απαντήσω σε ένα επίγον μήνυμα που μου έστειλε πριν από λίγο ο Παναγιώτης με την εξής διατύπωση. Έτσι, για να δείτε τι οικειότητα έχουμε αναπτύξει με τους ακροατές. Πέδαρα, σήμερα μπαίνουμε ατικιόδο. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και που μιλάς, Παναγιώτη. Λοιπόν, μπαίνει ατικιόδο. Σήμερα με την ενημέρωση που έχουμε και από το χάρτη εδώ της Google, να ξέρεις ότι δεν έχει τίποτα κανένα θέμα η Αττική Οδός στο ρεύμα προς τα που θες να πας, έτσι. Έχει μια ανάσχεση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εκεί, μετά το, εκεί στο ύψος Κάντζας. Αλλά είναι προς το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω που θες να πας, να πας να ταξιδέψεις, έχεις να πάρεις, να πάρεις αεροπλάνο για να φύγεις για το Αγίο Πνεύματος, για ταξιδάκι, για τριήμερο. Αν είναι έτσι, θα δυσκολευτείς λίγο εκεί. Άμα είναι να πας στην άλλη κατεύθυνση, μια χαρά. Τι ήθελα τώρα, κάτι ήθελα. Ναι, μου στείλε εδώ πέρα ένας φίλος ακροατής, εδώ ο Θανάσης. Επειδή πριν λέγαμε για την πολυεργασία και την πολυαπασχόληση κτλ., μου στείλε ένα αυτά τα χιουμοριστικά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και λέει, πήρα λέει τηλέφωνο να ενημερώσω ότι δεν μπορώ να πάω να δουλέψω Σάββατο γιατί πέθανα. Και μου είπαν, έλα έτσι όπως είσαι με τα χώματα. Παιδιά, εκεί μας έχουν φτάσει. Επίσης, ο φίλος ο Παναγιώτης μου έχει στείλει, παιδιά, ένα πολύ ωραίο, γενικά δεν λέω ανέκδοτα, το αποφεύγω. Δηλαδή, αν πει κανένα ο φίλος μου, το Γιώργος Τσατραφίλιας, που τον φιλοξενούμε τις Παρασκευές, μπορεί και να εντάξει, αλλά γενικά δεν λέω ανέκδοτα. Αλλά μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο με το Τσίπρα. Είναι λίγο μεγάλο. Έχετε την υπομονή να το ακούσετε. Με το συμπάθειο, έτσι, και φυσικά και όλοι όσοι έχετε μια δυναμία στον κύριο Τσίπρα, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τον θίξουμε, αλλά έχει το αστείο του, ρε παιδί μου. Ο Τσίπρας, λέει, όταν ήταν πρωθυπουργός, συνάντησε τον τότε πρόεδρο Ομπάμα και τον ρωτά, πώς τα καταφέρνει η κυβέρνηση της Αμερικής, λέει, και είναι τόσο πετυχημένη, ποιο είναι το μυστικό? Να σου πω, του λέει ο Ομπάμα, το μυστικό είναι να βάλει στην κυβέρνηση έξυπνους ανθρώπους. Ο Τσίπρας, λέει, προβληματίστηκε και τον ξαναρώτησε. Μα πώς μπορώ να ξέρω, λέει, ότι οι άνθρωποι μου είναι πραγματικά έξυπνοι? Εύκολο, του λέει ο Ομπάμα. Θα τους κάνεις δύσκολες ερωτήσεις και θα αξιολογείς απαντήσεις. Θα σου δείξω, του λέει. Σηκώνει ο Ομπάμα το τηλέφωνο και καλεί τον τότε αντιπρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, να παρουσιαστεί αμέσως εκεί. Έρχεται ο αντιπρόεδρος, τον ρωτά ο Ομπάμα. Δεν μου λες, Τζο, αν υποθέσουμε ότι οι γονείς σου έχουν ένα παιδί και έστω ότι αυτό δεν είναι ούτε αδελφός σου, ούτε αδελφή σου, ποιος θα ήταν? Εύκολο, του λέει ο Μπάιντεν. Θα ήμουν εγώ, απαντά ο Τζο Μπάιντεν. Γυρνά ο Ομπάμα στον Τσίπρα και του λέει, βλέπεις, είναι έξυπνος. Επιστρέφει ο Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός, ξαναλέω έτσι, επιστρέφει στην Ελλάδα, καλεί στο γραφείο του Τζακαλώτο. Δεν μου λες, ρε Ευκλήδη, λέει, αν υποθέσουμε ότι οι γονείς σου έχουν ένα παιδί και έστω ότι αυτό δεν είναι ούτε αδελφός σου, ούτε αδελφή σου, ποιος θα ήταν? Ο Τσακαλώτος, λέει, κομπιάζει λίγο και απαντά, πρόεδρε, λέει, να το ερευνήσουμε λίγο το θέμα και επανέρχομαι. Φεύγει ο Τσακαλώτος, βρίσκει τους συμβούλους του, τους ρωτά, μα κανείς δεν μπορεί να το βρει. Στο διάδρομο συναντά το Δραγασάκι και τον ρωτάει, δεν μου λες, ρε Γιάννη, αν υποθέσουμε ότι οι γονείς σου έχουν ένα παιδί και έστω ότι αυτό δεν είναι ούτε αδελφός σου, ούτε αδελφή σου, ποιος θα ήταν? Εύκολο, λέει, θα ήμουν εγώ, απαντά ο Γιάννης Δραγασάκης. Τρέχει ο Τσακαλώτος στο γραφείο του Τσίπρα, ανοίγει την πόρτα και του λέει, πρωθυπουργέ μου, σχετικά με εκείνο το πρόβλημα που μου θέσατε, βρήκα την απάντηση, λέει. Η απάντηση είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Τότε σηκώνεται έξαλλος ο Τσίπρας, πάει κοντά στον Τζακαλώτο, του ρίχνει μια σφαλιάρα και του λέει, όχι, ρε ηλίθιε, η σωστή απάντηση είναι ο Τζο Μπάιντεν.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 3:30. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, μία σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε σε πιο πολιτιστικούς δρόμους όπως πάντα. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας και τις προβλέψεις σας και για τον απόψινό τελικό ανάμεσα στην Πάρη και την Άρσεναλ. Κυρίως οι κύριοι, δεν θέλω να ακουστεί σεξιστικό αυτό έτσι, απλώς οι κύριοι συνήθως παρακολουθούν περισσότερο ποδόσφαιρο και οι κυρίες φυσικά είναι ευπρόσδεκτες με τις απαντήσεις τους εδώ, αν γνωρίζουν και αν θέλουν να κάνουν μια, να τολμήσουν μια πρόβλεψη. Και οι άλλες προβλέψεις, γιατί θα γίνει με τους τελικούς και τα ντέρμπι στο πολιτικό σκηνικό. Όταν έρθει ο τελικός, που λέγεται εκλογές. Μετά τα νέα κόμματα έτσι, και τους νέους παίχτες στο πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε, αναγκαστικά μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους για την πολιτική, γιατί ακολουθήσουμε και τον κύριο Τσίπρα που θέλει Μπλαουγκράνα, Μπαρτσελώνα και τα συναφή. Λοιπόν, άλλο τελεία, επιστρέφουμε αμέσως μετά. onair@alpharadio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989, το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989, μεσημέρι Σαββάτου. 20, παιδιά, πάει το 20, έφυγε πίσω. 30 Μαΐου σήμερα, προτελευταία μέρα του μήνα. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για όλους όσοι τουλάχιστον έχουν αυτή τη δυνατότητα, κάθονται από τη δουλειά την ερχόμενη Δευτέρα. Κοιτάξτε να το απολαύσετε, να ξεκουραστείτε, να αναζωογονηθείτε. Είπαμε, το βασικότερο είναι να έχουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους δίπλα μας. Είτε εκδράμετε, είτε μπορέσετε να φύγετε, είτε μείνετε στη βάση σας. Έτσι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει καλή παρέα, οι άνθρωποι αγαπημένοι μας που μας δίνουν ζωντάνια. Λοιπόν, όπως πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάμε σε πιο πολιτιστικούς δρόμους. Θα καλησπέρισω τον συνθέτη, τον κύριο Γιώργο Πατεράκη, να μιλήσουμε για μια μουσική παράσταση που έρχεται στις 12 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών. Μπαρόκ, η χρυσόσκορη μιας κρίσης και ηχό μιας υπόσχεσης. Κύριε Πατεράκη, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, τι γίνεται, παιδιά?
0: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Πάντα καλά. Και εμείς καλά είμαστε.
0: Ετοιμάζεστε περιοδοδός, φαντάζομαι, για μια παράσταση που έχει πολλές ιδιαιτερότητες, μάλλον για τις 12 Ιουνίου.
1: Έχει. Περιοδοδός, κάνουμε ό,τι πρέπει για να γίνει η παράσταση καλά.
0: Τι ακριβώς θα απολαύσουν οι θεατές που θα έρθουν 12 Ιουνίου στο Δύο Αθηνών, κύριε Πατεράκη?
1: Είναι μια μουσική παράσταση, μουσική πολυμεσική παράσταση. Πολυμεσική σημαίνει έχει και άλλα πράγματα, έχει δηλαδή και λόγο και βίντεο. Και το θέμα της είναι γύρω από τον Μπαρόκ. Για την ακρίβεια, όχι ακριβώς τον Μπαρόκ αυτό καθένα αυτό, αλλά το πώς το Μπαρόκ, ας πούμε, αυτή η εποχή του Μπαρόκ που ήταν από το 1680 μέχρι τα μέσα τη 1700-1750, πώς καθρεφτίζεται στη δικιά μας την εποχή. Αυτό είναι το θέμα της παράστασης. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ένα σχόλιο για τη δικιά μας την εποχή, για τη δικιά μας την Ευρώπη, αυτό που είναι, αυτό που βιώνουμε εμείς ως Ευρώπη και ως ευρωπαϊκό πολιτισμό, και χρησιμοποιούμε το άλοθη του Μπαρόκ για να μιλήσουμε πιο ελεύθερα.
0: Γιατί χρειαζόμαστε άλοθη για να μιλήσουμε πιο ελεύθερα, κύριε Πατεράκη?
1: Σοβαρά το λέτε?
0: Μ' άρεσε διατύπωση, γι' αυτό.
1: Δουλεύετε σε μέσο μαζικής επικοινωνίας και μου λέτε τι χρειάζεται για να... Σοβαρά το λέτε? Έχω δώσει συνεντεύξεις που τις πετσοκόψανε και τις ωραιοποιήσανε και δεν με αφήσανε να πω αυτό που θέλω να πω, γιατί απλώς τα τάβατα πίσω πώς τα... Όπως είναι τα πράγματα.
0: Δεν τα λέμε, λέτε, στην εποχή μας όπως είναι τα πράγματα. Τα πετσοκόβουμε, τα στρογγυλεύουμε, τα οριοποιούμε.
1: Δεν μου λέτε, θυμάστε τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ισπανία μετά τη φλωτήλα και φάγανε ξύλο? Αυτό. Και τρώνε ξύλο. Και στη Γερμανία τρώνε ξύλο. Και εδώ πέρα τρώνε ξύλο. Και οπουδήποτε που είναι Παλαιστίνη φάγανε ξύλο. Αυτό μας λέει τίποτα? Ότι ο αλγόριθμος κόβει όποιους θα μιλήσουν για το ελληνικό και για τον πύργο και όλα αυτά τα πράγματα. Τι να επικοροϊδευόμαστε τώρα, ναι. Είναι μια περίεργη ανθρωπότητα. Όπως είχα πει σε μια συνέντευξη, χτίσαμε εμείς τη ζωή μας πάνω στο αξίωμα ότι η ανθρωπότητα είναι καλός άνθρωπος. Αλλά η ανθρωπότητα δεν διοικείται από καλούς ανθρώπους. Διοικείται και την μοίρα της την καθορίζουν απάνθρωποι άνθρωποι. Και αυτό είναι αβάσταχτο. Εν πάση περιπτώσει, μην το βαρύνουμε το πράγμα.
0: Όχι. Το ερώτημά μου για να επανέλθουμε.
1: Βαρύ είναι το πράγμα.
0: Βαρύ είναι από μόνο του, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Το πράγμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και εγώ θέλω να πω ότι το συσχετίζουμε αυτή την εποχή. Ξέρετε, αυτή ήταν μια εποχή η οποία, εννοώ τον Μπαρόκ, ήταν μια εποχή που για πρώτη φορά εμφανίστηκαν διάφορα πράγματα που μας συνοδεύουν σήμερα. Ξέρετε ότι το χαρτονόμισμα στην Ευρώπη πρωτοβγήκε εκείνη την εποχή. Η λέξη εκατομμυριούχος δεν υπήρχε, δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή. Η λέξη χρηματιστηριακή φούσκα, capital control, όλα αυτά τα πράγματα πρωτογίνανε εκείνη την εποχή. Εθνική τράπεζα, λεγόταν Εθνική τράπεζα, λεγόταν Banque Royale de France. Ότι πρώτη φορά εκείνη ακριβώς την εποχή, το 1700 τόσο, έγινε εξαγορά εθνικού χρέους από ιδιώτη, όλα αυτά είναι πράγματα που μας συνοδεύουν σήμερα και τα έχουμε αγκαλιάσει και τα θεωρούμε.
0: Και έχουν μπει και στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Και εμείς οι πιο απλοί, οι πιο ταπεινοί.
1: Λοιπόν, ακριβώς τότε γεννηθήκαμε. Εμείς μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για την Ευρώπη, για μια Ευρώπη η οποία παλεύει ανάμεσα σε δύο φωτιές. και η πρώτη φωτιά είναι η φωτιά της γνώσης και της λαχτάρας για μάθηση και για, πώς το λένε, ελευθερία και βελτίωση. Αυτά που μας ταΐσανε, δηλαδή, τις αρχές του ανθρωπισμού, και για μια Ευρώπη η οποία είναι η φωτιά της μυσαλλοδοξίας. Αυτές τις δύο φωτιές, λοιπόν, μιλάμε.
0: Μάλιστα. Ποιοι μιλάτε τώρα? Θέλω να αναφερθούμε και σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση, γιατί είναι πολύ και εκλεκτοί.
1: Είμαστε πολλοί και είμαστε και εκλεκτοί, έτσι όπως το είπατε. Λοιπόν, αυτή είναι μια παράσταση που έκανε τη τιμή και έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με πραγματικά πολύ καλό κόσμο. Εκτός από τη χοροδία μου είναι η String Theory, η χοροδία. Οι κύριοι σολίστες είναι η Φεδόρα η Μπάκα, είναι ο Χρήστος ο Κεχρής ο Τενόρος. Είναι δύο νέες συνάδελφοι και στενές συνεργάτηδες, η Έλλη και Τετζιάν και Αντιγόνη Κόγκη. Και από εκεί και πέρα έχουμε guest stars τον Ιάσονα το Μαρμαρά, που έχει τη σκόλα καντόρουμ του Αγίου Παύλου και ο οποίος θα μας κάνει την τιμή να έρθει από τη Βιέννη να τραγουδήσει μαζί μας εκεί τη δάσκη. Και είναι και ο Γεράσιμος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ψάλτης και τραγουδιστής παραδοσιακής μουσικής. Μαζί με εμάς θα είναι και ο Μανούσος ο Κλαπάκης που θα παίξει κρουστά και θα είναι και το Εξιλέντιο, είναι το τμήμα παλιάς μουσικής, το συγκρότημα παλιάς μουσικής, εξειδικεύονται στην παλιά μουσική, mm-hmm. με τον Δημήτρη Τροκούντουρα, και θα κατά κάποιο τρόπο θα δεξιωθούμε και το κέντρο παλιάς μουσικής των δύο Αθηνών. Δεν είμαστε και λίγοι.
0: Αναφερθήκατε πριν και σε βίντεο. Τα βίντεο αυτά τι είναι?
1: Τα βίντεο αυτά είναι μια τιμή που μας έκανε ο Άρης ο Χατζηστεφάνου να μας τα στείλει. Στην Αμερική είναι ο Άρης, δυστυχώς mm-hmm. δεν θα είναι μαζί μας στην παράσταση. Αλλά μας έστειλε τρία βίντεο, το Detocracy, το This is not a coup και το Καταστρόικα. Τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι θεματολογικά κοντά με όσα σας είπα πριν. Και έχω από εκεί και πέρα κάποιο αρχιακό υλικό από Associated Press, από το ΠΑΤΕ το Βρετανικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Κάποια τμήματα βίντεο, ας πούμε, τα οποία θεώρησα ότι προάγουν αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε.
0: Πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Καλά το είπα στην αρχή. Πρέπει να τα περιγράψετε όλα αυτά.
1: Είναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Παντελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλώς να έρθετε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Γιώργος Παντεράκης, ο συνθέτης που προείσταται της χοροδίας String Theory για την παράσταση Μπαρόκ, η χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχό μιας υπόσχεσης. Επαναλαμβάνω, 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο 2 Αθηνών, στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και μετά καλησπέρες. Έτσι θα το κάνουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4 παρατέταρτο. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με το χώρο του θεάτρου, όπως συνηθίζουμε άλλωστε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και 3 διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση των ονειροπόρων της θεατρικής ομάδας στην οποία συμμετέχω. Και ανεβάζουμε στη θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου τη Βέρα του Κεχαΐδη και το Με δύναμη από την Κυφσιά τον Κεχαΐδη Χαβιαρά. Για αύριο το βράδυ είναι αυτές τις προσκλήσεις στις 8.30 θεατρική σκηνή Αντώνη Αντωνίου, Νάξου 84 στην Κυψέλη. Όσοι επιθυμείτε, τελευταία ευκαιρία που μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση μέσω Viber 6947-989-989. Γράφετε τη λέξη θέατρο και οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας. Εάν και εφόσον κερδίσετε, να τα έχουμε στο Ταμείο του Θέατρου για να πάρετε την πρόσκλησή σας. Λοιπόν. Πάμε σε διακοπή, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Διαλύεται και η Νέα Αριστερά. Έτσι το είδατε. Όχι ότι είναι είδηση, ρε παιδί μου, αλλά όπως και αν το κάνεις, ήταν ένα εγχείρημα που τελειώνει και αυτό. Τέλος, από τη γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών, την Τρίτη η κοινοβουλευτική ομάδα. Φεύγουν 7 βουλευτές. Και συγκεκριμένα ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη και ο κύριος Ζεϊμπέκ. Έτσι, οπότε μένουν 4, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Δρίτσας, η κυρία Πέρκα και η κυρία Αναγνωστοπούλου και δεν θα έχουν δικαίωμα κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο. Στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης παραμένει στο μικρόφωνο. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είμαστε στην Τρίτη, το Σάββατο, αργά το μεσημέρι. Πάμε προς απόγευμα. Ευχόμαστε να το περάσετε όσο γίνεται πιο πολύ, πιο κοντά στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Όπως πάντα, αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα πάμε σε μία τιμητική διάκριση για το ελληνικό θέατρο. Θα πάμε σε μια παράσταση που έχει σπάσει τα σύνορα, τα έχει ξεπεράσει και έχει βγει στο εξωτερικό και δεν μπορούμε παρά να το φωτίσουμε το θέμα και να συγχαρούμε τους συντελεστές. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το σκηνοθέτη, το κύριο Χρήστο Στέριογλου. Είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Οι Αχές», η οποία

0: ξεκίνησε από μία έμπνευση που, πώς να σας το πω τώρα, πέρσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και συμμετείχαμε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου το περσινό και το παίξαμε στη Μικρή Επίδαυρο, στο θέατρο της Μικρής Επιδάβρου, μικρό θέατρο της Επιδάβρου, συγγνώμη. Και αυτό ξεκίνησε από μία έμπνευση δική μου. Είχαμε πάει μαζί με τους δύο συγγραφείς, τον Ταξιάκη τον Δελιγιάννη και τον Βασίλη τον Τσιουβάρα, για να ακούσουμε ένα τρίο jazz σε ένα club jazz, το Αλέξανδρο Δράκου Κουτιστάκη. Και εγώ με την jazz έχω μία πολύ ωραία σχέση, χωρίς να καταλάβω γιατί την αγαπώ, όλα την αγαπώ. Και κατά τη διάρκεια που παίζανε τρεις άνθρωποι, ήταν ο Αλέξανδρος ο Δράκος ο Κτιστάκης στα drums, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης στο κοντραμπάσο, στο μεγάλο, και ο Δημήτρης ο Τσάκας στο σαξόφωνο και στο φλάουτο. Και εκεί που άκουσα αυτοσχεδιασμούς εξαιρετικούς που κάνανε αυτή η εξαίρετη μουσική, εμένα μου ήρθανε κραυγές, μου ήρθανε οι αχές, μου ήρθανε κραυγές απελπισίας κατά τη διάρκεια του ακούσματος, και είπα για να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την αρχαία ελληνική τραγωδία που έχει πάρα πολλούς σκλάβους, πολλούς μονολόγους, τα χωρικά, πώς μπορεί να συνδυαστεί, να συνδυαστούν μονόλογοι που αφορούν στους σκλάβους από τις αρχαίες τραγωδίες με τη jazz μουσική που δημιουργήθηκε από τους Αφροαμερικάνους και δημιουργήθηκε όταν δουλεύουνε όταν δουλεύανε στα χωράφια των αφεντικών τους που ανακαλύψαν την μουσική jazz. Και έτσι αυτό έγινε ένα συνδυασμό στη σκέψη μου, το συζήτησα με τον Αλέξανδρο και με τον Ταξιάρχη και με τον Βασίλη, είπαν αμέσως ναι, μετά επεκτάθηκε όλη αυτή η ιδέα και δεν αφορούσε μόνο στην αρχαία ελληνική τραγωδία αλλά και σε ποιητές διεθνείς και Έλληνες, σε ακούσματα δημοτικά, ελληνικά και ξένα, και έγινε μία σύνθεση κειμένων που την κάνανε ο Ταξιάρχης ο Δελιγιάννης μαζί με τον Βασίλη τον Τσιουβάρα, και έγινε ένα έργο, ένα κάτι σαν λιμπρέτο, όπου παραδόθηκε στον Αλέξανδρο Δράκου Κουτιστάκη, έγραψε τη μουσική και είχαμε μία όπερα να αντιμετωπίσουμε, εγώ που είμαι και performer της παράστασης μαζί με τον Γεώργιο τον Ιατρού που είναι ο δεύτερος συμπαίκτης μου, που είναι λυρικός τραγουδιστής βαρύτονος, και συνδυαστήκαμε αυτοί οι δύο για να ερμηνεύσουμε αυτή την παρτιτούρα που έγραψε μουσική σύνθεση ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης. Προσετέθηκε ένας μουσικός πιανίστας, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, και έτσι λοιπόν έχουμε ένα κορτέτο εξαιρετικών μουσικών επί σκηνής και δύο performers που μιλάμε και τραγουδάμε αυτά τα υπέροχα κείμενα.
1: Και στη Βενετία ποιος σας κάλεσε, πώς φτάσατε στη Βενετία και στην...
0: Στη Βενετία φτάσαμε, κάναμε μία αίτηση στέλνοντας ό,τι χρειαζόταν για τη Βενετία και το βίντεο της παράστασης. Άρεσε και είπανε, μας δεχτήκανε. Και αυτό ήταν μια μεγάλη χαρά και
1: μια μεγάλη διάκριση για το χώρο του ελληνικού θεάτρου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σας ευχαριστώ που το πήρατε χαμπάρι και μιλάμε τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα, πώς το λένε, συνήθως δεν τα παίρνουν χαμπάρι.
1: Έχετε αλήθεια. Πικρή αλήθεια για τα μέσα ενημέρωση είναι αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Το θέμα είναι ότι εμείς πηγαίνουμε με μεγάλη αγάπη και μεγάλη φροντίδα και μεγάλη αγωνία, γιατί είναι άλλος χώρος, αλλά δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και είμαστε τώρα σε μια κατάσταση προβών, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί την ξαναθυμηθήκαμε την παράσταση και την αγαπήσαμε ακόμα παραπάνω, γιατί όταν επαναλαμβάνεις πράγματα σου βγαίνουν και καινούργια πράγματα που δεν τα σκέφτεσαι.
1: Βέβαια.
0: Εγώ δηλαδή και ο Γιώργος που είμαστε οι ερμηνευτές, μένουμε έκπληκτοι όταν λέμε αυτό το κείμενο. Θέλω να σας πω τα κείμενα που, όχι όλα, ας πούμε είναι κείμενα από την Εκάβη, από τις Τροάδες στο Ευρυπίδη, είναι κείμενα από τον Εσχύλο από την Ορέστια, είναι κείμενα επίσης από τον Εσχύλο από τις Ικέτιδες, είναι ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου, του Μανώλη Αναγνωστάκη, του Γιώργου Σεφέρη, ποίημα της Ουαρθάν Σαΐρ που αφορά την πατρίδα που λέγεται Homeland. Τι άλλο να σας πω, υπάρχουν και άλλοι που τους έχω ξεχάσει τώρα, του Σαραντάρη. Ένας συνδυασμός που είναι από εδώ και 2.500 χρόνια, που αφορούν στους σκλάβους, στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, που δυστυχώς αυτό το θέμα είναι αιώνιο και διαιωνίζεται.
1: Αιώνιο.
0: Και δυστυχώς είμαστε

0: επίκαιροι και όπως βλέπουμε γίνονται στον κόσμο τέρατα, δηλαδή η γενοκτονία στη Γάζα, άλλοι που κάνουν πολέμους και δεν σκέφτονται τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώνουν, που ξεριζώνονται. Και επίσης η αντιμετώπιση που έχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, που οι κυβερνήσεις είναι καχύποπτες, έρχονται να μας πάρουν τη δουλειά, λένε κάποιοι, που ενώ αν τους δεχτούμε και αν τους δώσουμε ένα χέρι βοηθείας ή αγάπης ή ένα κομμάτι ψωμί, αμέσως ο φόβος μετατρέπεται σε αγάπη. Αυτό θέλει να πει η παράσταση.
1: Κύριε Στεργιόγλου, πότε θα παρουσιαστεί εκεί στο φεστιβάλ?
0: Θα παρουσιαστεί 9 και 10 Ιουνίου και με το καλό φεύγουμε στις 6 Ιουνίου για να προετοιμαστούμε στο Οικί Θέατρο. Και το περιμένουμε πώς και πώς, και μας περιμένουν επίσης και οι διοργανωτές και ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο Ουίλιαμ Νταφό, ο οποίος μας δέχτηκε και είναι μεγάλη τιμή μας.
1: Έχει διαγωνιστικό κομμάτι έτσι, θα υπάρξουν τιμή?
0: Όχι, δεν έχει διαγωνιστικό κομμάτι. Έχουν δοθεί 2 βραβεία ήδη, έχει δοθεί ένα για τη συνολική δουλειά κάποιας Ιταλίδας σκηνοθέτριας και έχει δοθεί και ο Αργυρός Λέοντας στον Μάριο Πανούση για την δουλειά του, έκανε μια τριλογία και είναι εξαιρετική, αλλά δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Έχουν δοθεί προκαταρτικά αυτά που ήταν να δοθούν από το φεστιβάλ. Αλλά ξέρετε, ο διαγωνισμός εμένα δεν με εντριγκάρει πάρα πολύ. Το θέμα είναι να δουλεύεις και να χαίρεσαι για αυτό που κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό ειδικά το μήνυμα που στέλνουμε, που βγαίνει και έξω τώρα και δεν αφορά μόνο στους Έλληνες, αφορά και σε όλους τους Ευρωπαίους.
1: Αφορά σε όλη την Ευρώπη, βεβαίως. Ήθελα να το επισημάνουμε και αυτό, έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Και ελπίζουμε αυτός ο λόγος και αυτή η μουσική να ακουστούν. Να ακουστούν οι κραυγές μας, να ακουστούν οι αχές μας, να δουν τα δάκρυα των ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Δεν έχω άλλα λόγια. Είμαστε συγκινημένοι και πολύ, πώς να σου το πω, ευαίσθητοι. Και έτσι το κάναμε το έργο αυτό. Και μιλάει η ποίηση και η μουσική. Και ακολουθούμε αυτό, αυτό που πρέπει να υποθεί. Νομίζουμε ότι με τη μουσική και με την ποίηση υπόνεται καλύτερα.
1: Κύριε Στεργιόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Να το απολαύσετε, να το ευχαριστηθείτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Μίλαγα εγώ συνέχεια, δεν σας άφησα να μιλήσω.
1: Δεν πειράζει, αυτό έχει σημασία. Ας σταματήσουμε λίγο εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ο κύριος Χρήστος Στεργιόγλου, σκηνοθέτης της παράστασης «Οι Αχές», η οποία βρίσκεται στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Biennale Βενετίας 2026. Είναι μια παράσταση με κείμενα των Ταξιάρχη Δελιγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, σε μουσική του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι να κάνουμε την κλήρωση και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από το τέλος. Να πούμε ότι τρεις κύριοι κερδίσανε τις προσκλήσεις: ο κύριος Απόστολος Μπαλαφούκας, ο κύριος Τάκης Μωραέτης και ο κύριος Αναστασίος Καρβέλας. Ή Καρβελάς, δεν ξέρω που τονίζετε. Για αύριο το βράδυ, επαναλαμβάνω, στη θεατρική σκηνή Αντωνίου, οι ονειροπόροι ανεβάζουν τη Βέρα και το Με δύναμη από την Κηφισιά. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν δώσουμε το μικρόφωνο, πριν το παραδώσουμε. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Η ομάδα εδώ του Αλφα Radio 989. Η οποία συνεχίζει βέβαια. Δελτίο ειδήσεων. Βασιλική Γιούτσου. Ενημέρωση. Αμέσως μετά Βίκυ Καρατζαφέρη με την εξαιρετική ιατρική της εκπομπή. Αύριο, λίγο μετά τις 2, εδώ θα είμαστε. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Εν μέσω τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Καθότι χειρονάκτες και δεν το γιορτάζουμε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται το θρίλερ αναφορικά με την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν μετά και την χθεσινή άκαρπη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με τους συνεργάτες του για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ για τρίτη φορά προδίδει τη διπλωματία, ανέφερε νωρίτερα ο σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Κατηγόρησε τον Αμερικανό Πρόεδρο πως δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση, αφού, όπως είπε, συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών αλλά και τις υπερβολικές απαιτήσεις στην Ταχεράνη. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε σκοπτικά πως η χώρα του έχει αποχαιρετήσει τη γλώσσα των πρέπει εδώ και 40 χρόνια και πως το Ιράν λαμβάνει το ίδιο τις αποφάσεις που αφορούν στα συμφέροντά του. Από την πλευρά του, το Ομάν προειδοποιεί τα πλοία στα στενά του Ορμούζ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, καθώς, όπως λέει, εντοπίστηκε αντικείμενο που μοιάζει με νάρκη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υποστηρίζει πως όταν επέλθει η συμφωνία αυτή θα είναι καλή. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και την χερσαία επίθεσή του στο Λίβανο. Κορυφώθηκε σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Έχει πλέον εξομαλυνθεί η κίνηση στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Με καλοκαιρία αλλά και μικρή αστάθεια θα κυλήσουν οι μέρες του τριημέρου. Ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται σήμερα άλλα 10 άτομα από τα συνολικά 22, τα οποία κατηγορούνται για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που καλούνται σε απολογία είναι και τα δύο αδέλφια λογιστές, οι οποίοι φέρονται ως ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ναρκωτικά διώκεται ο 38χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρους του πρώην πεθερό του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο άνθρωπος υπέκυψε το πρωί στα τραύματά του. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών με το θύμα και ότι εκείνος έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν σήμερα 25χρονοι Ρωμά και 27χρονος Πακιστανός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα θετικής θεραπείας παιδών του Παγνή στην Κρήτη. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο κοριτσάκι διακομίστηκε βαρύτερα τραυματισμένο και μετά τις απολογίες τους πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από την άφηξή του με πτήση από το Σικάγο ένας 33χρονος Έλληνας, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για πορνογραφία ανηλίκων. Είχε διαφύγει στο εξωτερικό το 2023. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των Ελληνικών, πρώτη μέρα πανελλαδικών για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ανήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος θα είναι σε όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο σε όλη τη χώρα θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά και τους 32. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ασθενείς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς σας βρίσκουμε σήμερα? Ελπίζω να είσαστε όλοι καλύτερα. Ένα λαμπερό τριήμερο είναι σε εξέλιξη για όλους όσοι είναι αρκετά τυχεροί για να το απολαύσουν, να εκδράμουν και γιατί όχι και εδώ να κάτσουν να ξεκουραστούν παρά με το ραδιόφωνο. Μια χαρά. Α989 στα ραδιόφωνά σας. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο θα πάμε παρέα μέχρι τις 5. Σήμερα υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καρατζαφέρη. Στέλνουμε καλησπέρες παντού. Και βέβαια να σας πω ότι μαζί μας έχουμε και τα προϊόντα Eva Bell. Συγκεκριμένα έχουμε τις Eva Bell Hydrogel Masks για το πρόσωπο, τα μάτια και τα χείλη. Θεραπείες expressing ουσιαστικά που αφήνουν σε λίγα λεπτά το δέρμα λαμπερό και σφριγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Αλλά έχουμε και τις σαμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell που έχουν υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων, υαλουρονικού οξέως και βιταμίνη C στη σωστή δόση για εντατική επανορθωτική φροντίδα σε 5 μόνο μέρες. Λέει η εταιρεία ότι χαρίζουν λίανση των τριτίδων, λάμψη, αναζωογόνηση και επαναφορά της ελαστικότητας. Περνώντας τώρα στο πρώτο μας θέμα και στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, θα κουβεντιάσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να εξακολουθούν να έρχονται τα καινοτόμα φάρμακα στους Έλληνες ασθενείς, αλλά υπάρχουν αρκετά ζητήματα σχετικά με αυτό. Υπάρχουν και δύο καινούργιες μελέτες με στοιχεία τα οποία είναι όχι απλά απογοητευτικά, άκρως ανησυχητικά θα έλεγα και γύρουν γενικότερα προβληματισμό. Μαζί μας ο Δόκτωρ Χρήστος Γεωργακόπουλος, διευθυντής Market Access στο ΣΦΕ, όπου ΣΦΕ για όλους όσοι δεν ξέρετε είναι ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καρατζαφέρη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θεωρώ πολύ σημαντικό να θίξουμε το συγκεκριμένο θέμα για τα καινοτόμα φάρμακα, γιατί όπως φαίνεται σε σχέση με το ranking μεταξύ των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, είμαστε χαμηλά. Δώστε μας μια πρώτη εικόνα.
1: Ναι, θα σας πω με όσο πιο απλό τρόπο μπορώ ότι αυτή η πανευρωπαϊκή μελέτη, μια μελέτη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εγκυρότητος, καθώς διενεργείται για 22 συναυτά έτη σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, κατέδειξε ότι την τετραετία, την τελευταία που ερεύνησε η μελέτη αυτή, δηλαδή από το 2021 και το 2024, ναι, 169 νέα καινοτόμα, 168 με συγχωρείτε, νέα καινοτόμα συσκευάσματα πήραν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δυστυχώς η χώρα μας κατατάσσεται αρκετά χαμηλά στην κατάταξη μεταξύ των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς από τα 168 αυτά νέα καινοτόμα συσκευάσματα, μόλις τα 36 είναι διαθέσιμα για όλους τους Έλληνες ασθενείς, αποζημιώνονται δηλαδή κανονικά από τον ΕΠΗ. 33 εξ αυτών είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν την ικανότητα να έχουν μερική πρόσβαση κάποιοι από τους Έλληνες ασθενείς με διαδικασίες όπως είναι το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης και να έρχονται τα σκευάσματα μέσω ΕΦΕΤ. Και το πλέον ανησυχητικό όλων είναι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι 99 από τα 168 σκευάσματα δεν είναι καθόλου διαθέσιμα στους Έλληνες ασθενείς. Ένα ποσοστό το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά 3 στα 5 νέα καινοτόμα σκευάσματα δεν έρχονται στη χώρα μας. Και αυτό προφανώς μας ανησυχεί πολύ.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, το εύλογο νομίζω ερώτημα είναι να μας απαντήσει κάποιος, αν ξέρει υπεύθυνα και επίσημα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γιατί, ξέρετε, η αίσθηση υπερηρέουσα είναι ότι δεν λείπουν τα φάρμακα από τον Έλληνα ασθενή. Ξέρουμε για τη διαδικασία μέσω του ΙΦΕΤ, μας είπατε και για τη διαδικασία μέσω ΣΥΠ. Η αίσθησή μου είναι ότι μέχρι τώρα, ότι κανένας ασθενής που πραγματικά χρειάζεται ένα φάρμακο δεν μένει χωρίς αυτό. Τα στοιχεία όμως είναι αδιάψευστα. Για ποιο λόγο υπάρχει τώρα αυτό το gap, αυτό το χάσμα?
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο να κάνουμε και νομίζω δεν τον έχουμε ραδιοφωνικά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Με όσο πιο απλά λόγια μπορώ, το για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, η αλήθεια είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στις φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και φέρνουν νέα καινοτόμα σκευάσματα, αλλά και παλαιότερα, mm-hmm. επιβάρυνση η οποία αφορά τις υποχρεωτικές επιστροφές, το clawback και το rebate. Αυτές οι υποχρεωτικές επιστροφές στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερες και προφανώς δεν μπορούν καν να συγκριθούν με καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς είναι σε πολλές των περιπτώσεων υπερδιπλάσεις όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό έχει μία απλή συνέπεια. Οι εταιρείες φαρμακευτικές αδυνατούν, όση καλή θέληση και να έχουν, να φέρνουν ένα προϊόν στη χώρα μας και να το πουλάνε σε τιμή η οποία είναι εξευτελιστικά χαμηλή. Γιατί λέω εξευτελιστικά χαμηλή? Για τον πολύ απλό λόγο ότι, ξέρετε, το φάρμακο δεν τιμολογείται ελεύθερα. Η τιμολόγηση των φαρμάκων είναι απόφαση της πολιτείας, του κράτους, της κάθε πολιτείας, του κάθε κράτους. Στη χώρα μας λοιπόν έχουμε τα φθηνότερα φάρμακα πανευρωπαϊκώς εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τιμολογούνται. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε τα φθηνότερα, όταν τελικά έρχονται τα απολογιστικά στοιχεία του έτους, οι φαρμακευτικές εταιρείες εισπράττουν ένα μόλις μικρό ποσοστό από αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουν εισπράξει. Γιατί, λόγω των υποχρεωτικών επιστροφών. Πόσες είναι αυτές οι επιστροφές? Είναι σε κάποιες των περιπτώσεων και πάνω από το 70%. Μεσοσταθμικά το νούμερο υπερβαίνει το 50%. Όταν λοιπόν η πολιτεία περιμένει από τις φαρμακευτικές εταιρείες να καλύψουν τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών σε φάρμακα σε ποσοστό της τάξης του 53%, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον Έλληνα ασθενή? Ότι αν οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν κάναν αυτό το οποίο κάνουν σήμερα, δηλαδή να στηρίζουν τη φαρμακευτική κάλυψη των Ελλήνων ασθενών, τότε τα φάρμακα που η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία βάζει, να το πω έτσι απλά, για να καλύψει τις ανάγκες αυτές, θα επαρκούσαν μέχρι περίπου το τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι μήνες θα μένανε
0: ακάλυπτη. Να ρωτήσω, κύριε Γεωργακόπουλε, σε αυτές τις αποφάσεις των εταιριών παίζουν ρόλο, με δεδομένο ότι οι περισσότερες εξ αυτών είναι και πολυεθνικές, παίζουν ρόλο και οι αποφάσεις κεντρικά της μαμάς, της εκάστοτε μαμάς εταιρείας? Δηλαδή μπορεί να βλέπει κάτι στο περιβάλλον της χώρας και να θεωρεί ότι δεν είναι ελκυστικό για να συνεχίσει να γίνεται αυτή η επένδυση στην πατρίδα μας? Υπάρχει και αυτό το ποδαράκι στην κουβέντα που κάνουμε?
1: Θα σας πω, είναι ωραία η ερώτηση. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Προφανώς υπάρχει αυτό το ποδαράκι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι τα υποκαταστήματα των πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται εδώ στη χώρα μας και τα οποία εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κάνουν κοπιώδη προσπάθεια να πείσουν τις μητρικές εταιρείες να φέρουν τα νέα προϊόντα και να διατηρήσουν τα υπάρχοντα σε κυκλοφορία στη χώρα μας, παρά το τεράστιο αυτό ποσοστό των επιστροφών με τις οποίες επιβαρύνονται τα προϊόντα και οι εταιρείες. Αυτή είναι μια καθημερινή προσπάθεια και σας το λέω επειδή το βιώνω ερχόμενος σε επαφή με τις εταιρείες αυτές εδώ στη χώρα και με τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρείων.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν από το 2019 η συνεισφορά της βιομηχανίας που ήταν περίπου στα 1,8 δις έχει πλέον εκτοξευθεί σε σχεδόν 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Δυστυχώς δεν έχουμε τα στοιχεία του 2025, γιατί δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, και ενώ είμαστε στο μέσο του 2026, τα στοιχεία για το 2025 από το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχουμε στοιχεία. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε επίσημα από την ελληνική πολιτεία αφορούν το 2024. Φανταστείτε λοιπόν ότι το 2019 μέχρι το 2024 υπήρξε μια αύξηση στην συνεισφορά της βιομηχανίας που υπερβαίνει το 18%. Καταλαβαίνετε ότι το να πείσεις πλέον σαν ένα τοπικό υποκατάστημα τη μαμά εταιρεία να συνεχίσει να επενδύει σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο όλοι μας ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι η πολιτεία θα συνεισφέρει με μεγαλύτερο ποσοστό στη φαρμακευτική δαπάνη. Γιατί ο πληθυσμός γυράσκει, γιατί νέα καινοτόμα σκευάσματα περισσότερα που αναποφύγουν, γιατί όχι και θεραπεύουν πολλά από αυτά ασθένειες, οι οποίες μέχρι πρώτη δεν υπήρχαν. θεραπείες.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω για να κάνουμε την απαραίτητη σύντομη διακοπή μας για τις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θέλω να μου πείτε περισσότερα για αυτά τα σκευάσματα και ειδικότερα αν έχουμε εικόνα για ποιες θεραπευτικές κατηγορίες μιλάμε. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για νέα καινοτόμα σκευάσματα τα οποία σώζουν ζωές ασθενών ή συμβάλλουν και στην καλύτερη καθημερινή ποιότητα στη ζωή τους, μιλάμε για σοβαρά, φαντάζομαι, νοσήματα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο Δόκτωρ Χρήστος Γεωργακόπουλος είναι διευθυντής Market Access στον ΣΦΕ, σύνδεσμος φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος, και έχουμε αρχίσει να συζητάμε ένα πολύ σημαντικό, θεωρώ, θέμα που αφορά στα καινοτόμα φάρμακα. Είναι δυσίωνες οι προβλέψεις των μελετών, γιατί φαίνεται ότι όλο και λιγότερα καινοτόμα σκευάσματα φτάνουν τελικά στον Έλληνα ασθενή. Και κύριε Γεωργακόπουλε, ήθελα να μου πείτε εάν γνωρίζουμε κάποιες από τις κατηγορίες αυτών των προϊόντων, δηλαδή για ποιους ασθενείς προορίζονται αυτά τα καινοτόμα φάρμακα που πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα.
1: Σας ανέφερα πριν ότι την τετραετία 21 έως 24 168 νέα καινοτόμα σκευάσματα πήραν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
0: Αλλά εδώ είδαμε πολύ λιγότερα, βέβαια, έτσι.
1: Είδαμε πολύ λιγότερα. Μπορώ λοιπόν ενδεικτικά να σας πω από το σύνολο των 168 ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, τα 56 από αυτά, αφορούν θεραπείες για διάφορες μορφές καρκίνου. Είναι ογκολογικά σκευάσματα.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος μεγάλος αριθμός από τα 168, τα 45 από αυτά αφορούν, είναι ορφανά σκευάσματα. Είναι αυτά τα οποία
0: για τις σπάνιες παθήσεις.
1: Σπάνιες παθήσεις, ακριβώς όπως το είπατε, με πολύ μικρό αριθμό ασθενών. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για σκευάσματα, ειδικά όταν μιλάμε είτε για ογκολογία είτε και για ορφανά, σκευάσματα τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων είναι πραγματικά καινοτόμα και πολύ απλά μέχρι πρότινος.
0: Για κάποια δεν υπήρχαν καν φάρμακα για κάποια νοσήματα. Δηλαδή, μιλάμε για παγκοσμίως καινούργιες θεραπείες που θα μπορούσαν να είναι στη διάθεση των ασθενών. Σκέπτομαι τώρα για τις σπάνιες παθήσεις που μας λέτε, κύριε Γεωργακόπουλε. Ακόμα και ένας ασθενής να υπάρχει στην Ελλάδα, θα πρέπει να λάβει αυτό το φάρμακο. Δεν το συζητάμε, νομίζω. Είναι εκ των ονουκάνευ αυτό.
1: Δίκιο. Και αυτή είναι και η θέση δική μας και γι' αυτό ακριβώς ασχίζουμε, να το πω έτσι απλά, ναι, να πείσουμε την πολιτεία να κάνει το καθήκον της όσον αφορά τη χρηματοδότηση των θεραπείων των Ελλήνων ασθενών και να μην επαφείται στις πλάτες της φαρμακοβιομηχανίας.
0: Το πολυσυζητημένο Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο συστάθηκε επισήμως και είχαμε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό τους τελευταίους μήνες, πώς εκτιμάτε ως ΣΦΕΕ ότι θα συνδράμει την προσπάθεια αυτή?
1: Κοιτάξτε, το Ταμείο της Καινοτομίας ήταν ένα αίτημα του ΣΦΕΕ, το οποίο είχε διατυπωθεί προς την πολιτεία εδώ και περίπου 3 χρόνια. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι ένας μηχανισμός ο οποίος υπάρχει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα και χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία. Υπάρχουν. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στην πολιτεία ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι ούτως ώστε να επιτρέψει την έγκαιρη πρόσβαση των νέων θεραπείων, αλλά ταυτόχρονα να μην χτυπάει και στην αδυναμία των ίδιων των εταιριών να τα φέρουν στη χώρα και να τα διαθέσουν στους Έλληνες ασθενείς σε τιμές οι οποίες πραγματικά είναι εξευτελιστικές. Το Ταμείο λοιπόν Καινοτομίας, σαν τις φέτος, το στηρίξαμε. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε στο σημείο να νομοθετηθεί η σύσταση του Ταμείου Καινοτομίας. Τώρα, από τη σύσταση του μέχρι το να περάσουμε στην πρακτική εφαρμογή, Έχουμε δρόμο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες ουσιαστικά τι θα ορίσουν. Θα ορίσουν τον τρόπο, τον μηχανισμό εκείνο με τον οποίο θα λειτουργεί αυτό το ταμείο. Δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξος. Προφανώς είμαι απεσιόδοξη. Είναι, ελπίζω ολόψυχα να αποτελέσει το μηχανισμό εκείνο ο οποίος θα επιτρέψει την έγκαιρη πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες τους Έλληνες ασθενείς τα χρόνια που θα έρθουν.
0: Θέλω να μου πείτε, κύριε Γεωργακόπουλε, και τι ακριβώς προτείνει ο ΣΦΕ προκειμένου να αλλάξει αυτό το πλαίσιο και με τις υποχρεωτικές επιστροφές και με την ταχύτερη έλευση των νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα. Αν μπορείτε έτσι με απλά λόγια να μας εξηγήσετε ποιο είναι το βασικό αίτημα, γιατί γνωρίζω και εγώ προσωπικά από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες προτάσεις του θεσμικού αυτού οργάνου, τις οποίες τις επικοινωνεί στην πολιτεία εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο σταθερά, ότι δεν έχει γίνει κάποιο φοβερό βήμα.
1: Φοβάμαι ότι η κατάσταση. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου στο σταθερά. Έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει και σας ανέφερα πριν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε μετά από μία εξαετία το 2024. Yeah. Οι θέσεις του ΣΦΕ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και τις έχουμε εκφράσει στην πολιτεία πάντα με στοιχεία, χωρίς στοιχεία δεν επικοινωνούμε ποτέ με την πολιτεία. Αυτό το οποίο λοιπόν έχουμε καταδείξει προς την πολιτεία είναι την ανάγκη για να συμβούν δύο πράγματα και να συμβούν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πρώτον, να πάψει η υποχρηματοδότηση από τη μεριά της πολιτείας της φαρμακευτικής δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων ασθενών, αλλά παράλληλα να υπάρξουν και όλοι εκείνοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί από τη μεριά της πολιτείας, προκειμένου, να το πω έτσι λαϊκά, να μην πέφτουν λεφτά μέσα σε ένα βαρέλι το οποίο δεν έχει πάτο ή εν πάση περιπτώσει έχει τόσο πολλές τρύπες που το νερό χάνεται. Η ανάγκη για έλεγχο στη συνταγογράφηση, η ανάγκη για να βεβαιώνουμε το αυτονόητο, ότι το σωστό φάρμακο πηγαίνει στο σωστό ασθενή χωρίς αναγκαστικά να παίρνουμε το ακριβότερο φάρμακο που έχει μόλις βγει και να το δίνουμε σε έναν ασθενή ο οποίος μπορεί και να μην το έχει ανάγκη ή μπορεί τελικά όφελος από αυτό το νεότατο φάρμακο και κατά τεκμήριον και ακριβότερο των προηγουμένων σκευασμάτων.
0: Βέβαια και πολύ ακριβότερο σε πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα τιμολογεί η ελληνική πολιτεία τα φάρμακα. Ξέρετε, οι τιμές των φαρμάκων όσο παλιώνουν πέφτουν. Και είναι λογικό. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι κάτι μοναδικό για την Ελλάδα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη την οποία έχει όσον αφορά την διενέργεια των ελέγχων εκείνων και του ελέγχου της συνταγογράφησης γενικότερα, προκειμένου να βεβαιωνόμαστε ότι τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πιάνουν τόπο. Και εκτός από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου και τα λεφτά της φαρμακοβιομηχανίας, γιατί όπως σας είπα πριν, ο Έλληνας φορολογούμενος χρηματοδοτεί το 2024 τη φαρμακευτική δαπάνη με ένα ποσοστό της τάξης του 37%, 53% που χρηματοδοτεί η βιομηχανία. Κανένας δεν θέλει να βλέπει τα χρήματά του να πέφτουν το κενό. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι εμείς ζητάμε διαχρονικά η πολιτεία να ελέγξει καλύτερα τη φαρμακευτική δαπάνη, να ελέγξει τις συνταγογράψεις των φαρμάκων, προκειμένου να αναστραφεί αυτό το δυσμενέστατο κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Γεωργακόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε και τώρα καλωσορίζω τον κύριο Ευάγγελο Γκικόντε, ο οποίος είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος και έχει μάστερ στην ομοιοπαθητική, για να κουβεντιάσουμε για την εμεινόπαυση και το σεξ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που νομίζω απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Ισχύει ή όχι ότι μπαίνοντας στην εμεινόπαυση μια γυναίκα κατά κανόνα πάβει να έχει την ίδια σεξουαλική ερωτική διάθεση και κάπως λίγο σαν να το βάζει στην άκρη το σεξ?
2: Λοιπόν, πώς λέγεται με μια άλλη λέξη, θα σας βάλω δύσκολα τώρα.
1: Όχι, για να δούμε.
2: Η ερωτική επιθυμία που το χρησιμοποιούμε είναι μια αρχαία λέξη.
1: Ναι.
2: Που τη χρησιμοποιούμε τώρα και στα ζώα περισσότερο.
1: Ναι.
2: Αλλά ισχύει και για τον άνθρωπο και για, και για τη γυναίκα και για τον άνδρα. Κυρίως για τη γυναίκα. Πώς λέγεται η σεξουαλική επιθυμία στην αρχαΐζουσα?
1: Με πιάνε τα διάβαστη, δεν το ξέρω.
2: Δεν λέγεται ίστρος?
1: Α, ίστρος βέβαια, ναι, το λέμε για τις γάτες που νιαουρίζουν το Φεβρουάριο.
2: Ποια
1: ότι είναι σε ίστρο,
2: πέφτει.
1: Ναι.
2: Ναι, ποια ορμόνη πέφτει στην εμεινόπαυση?
1: Ιστρογόνα.
2: Τα ιστρογόνα είναι τρία, ιστρόνη, ιστραδιόλη και ιστριόλη.
1: Ναι.
2: Κυρίως ιστραδιόλη. Όλα αυτά έχουν τη λέξη ίστρος.
1: Οπότε?
2: Η ιστραδιόλη είναι η ορμόνη που προκαλεί τη σεξουαλική επιθυμία στη γυναίκα.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτή η ορμόνη πέφτει με την εμεινόπαυση.
1: Άρα ισχύει αυτό που ακούγεται, ότι πάβει,
2: ναι,
1: η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών στην εμεινόπαυση να θέλει να κάνει σεξ?
2: Προσέξτε όμως, γιατί το έργο που προσφέρεται στις δημοσιογράφοι είναι τεράστιο, τεράστιο. Στη γυναίκα και στον άνδρα υπάρχουν δύο είδη σεξ και έρωτα. Υπάρχει το ψυχολογικό κομμάτι, ή μάλλον ακόμα καλύτερα το συναισθηματικό κομμάτι, και υπάρχει και το σωματικό κομμάτι. Συνήθως ο άνδρας έχει περισσότερο το σωματικό κομμάτι.
1: Mm-hmm.
2: Είναι 50-50, αλλά σε σύγκριση με τη γυναίκα, η γυναίκα έχει περισσότερο το συναισθηματικό κομμάτι. Δηλαδή νιώθει τον άνδρα συναισθηματικά, ερωτικά, όχι τόσο σωματικά μόνο. Η ιστραδιόλη περιορίζει τη σωματική επιθυμία. Διότι κανονικά η ιστραδιόλη πρέπει να είναι πάνω από 200 μονάδες.
1: Μετριέται, μπορούμε να κάνουμε κάποια εξέταση δηλαδή και να δούμε το επίπεδο της ιστραδιόλης?
2: Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε. Και η εξέταση λέγεται ιστραδιόλη ορού.
1: Mm-hmm.
2: Η στραβιόλη λοιπόν πρέπει να είναι πάνω από 200 μονάδες και στην ορυξία μπορεί να φτάσει και τις 300 μονάδες. Όταν έχουμε την στραβιόλη που είναι, να είναι κάτω από 100 μονάδες και ιδιαίτερα κάτω από 50 μονάδες, καταλαβαίνετε ότι ο σωματικός ίστρος μειώνεται λόγω μείωσης της στραβιόλης.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι όσον αφορά τη σωματική επιθυμία. Αυτό δεν επηρεάζει την συναισθηματική επιθυμία που έχει η γυναίκα να βρεθεί, τη στοργή, την έλξη που έχει προς έναν άνδρα λόγω ερωτικών συναισθημάτων. Δεν επηρεάζει το νοητικό, επηρεάζει το σωματικό. Μπορεί, ας πούμε, μια γυναίκα που ερχόταν σε οργασμό μία φορά την εβδομάδα να έρχεται μία φορά το μήνα.
1: Ναι.
2: Κάτι που συμβαίνει και στον άνδρα με την τεστοστερόνη.
1: Mm-hmm.
2: Με τη μείωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι της μειώνει την ερωτική επιθυμία προς τον σύντροφο. Μπορεί να της μειώνει τη σεξουαλική επιθυμία προς τον σύντροφο.
1: Ναι, το κατάλαβα. Όμως υπάρχουν και κάποια θέματα πρακτικά που συμβαίνουν στον οργανισμό της γυναίκας με την εμεινόπαυση που μπορεί να δυσχεραίνουν την ερωτική επαφή. Για παράδειγμα,
2: ακριβώς,
1: την ξηρότητα, την κολπική ξηρότητα. Αυτό είναι,
2: ακριβώς,
1: ένα σύμπτωμα που συμβαίνει μόνο στην εμεινόπαυση, ή μάλλον είναι ένα σύμπτωμα, καταρχάς αν συμβαίνει στην εμμηνόπαυση και αν είναι ένα σύμπτωμα το οποίο υπάρχει, πώς να το πω, για την υπόλοιπη ζωή της γυναίκας ή αν είναι διαχειρίσιμο.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Καταρχήν έχουμε την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση. Πώς τις ξεχωρίζουμε? Η κλιμακτήριος έχει περίοδο, η εμμηνόπαυση δεν έχει περίοδο. Η κλιμακτήριος και η εμμηνόπαυση είναι δύο διαφορετικές οντότητες που έχουν διαφορετικά συμπτώματα. Η ξηρότητα του κόλπου που αναφέρατε δεν υπάρχει στην κλιμακτήριο. Υπάρχει όμως την εμμηνόπαυση. Αυτό είναι ατροφία του κόλπου,
1: mm-hmm.
2: διότι ο κόλπος χάνει την ελαστικότητά του και χάνει το νερό του. Και η εμμηνόπαυση και η ανδρόπαυση είναι και οι δύο ασθένειες του νερού. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία να το αναλύσουμε τόσο βαθιά η επιστημονική κοινότητα. Πιστεύω όμως ότι σε λίγα χρόνια θα έχει γίνει ευρέως γνωστό αυτό το πράγμα, ότι λόγω της έλλειψης τεστοστερώνης και εστραδιόλης ο οργανισμός δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό. Γι' αυτό και ζαρώνουμε και οι άνδρες και οι γυναίκες, γιατί τα κύτταρά μας χάνουν την λεγόμενη σπαργή. Δηλαδή χάνουν τη δυνατότητά τους να γεμίσουν νερό και είναι ζαρωμένα τα κύτταρα. Οπότε ζαρώνουν και οι ιστοί, γιατί οι ιστοί είναι σύνολο κυτάρων.
1: Το νερό που μπορεί να καταναλώσει κάποιος και η σωστή υδάτωση προς αυτή την κατεύθυνση, αν ενταθεί, μπορεί να βοηθήσει?
2: Όχι.
1: Όχι, είναι εσωτερική διαδικασία αυτή.
2: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει ο φορέας που θα μεταφέρει το νερό από το αίμα στους ιστούς, που είναι οι ορμόνες. Θυμάμαι μια φορά είχα κάνει μια ομιλία και ήρθε μετά μια κυρία και μου λέει: «Εγώ, γιατρέ μου, πίνω πάρα πολύ νερό». Και εκεί κατάλαβα ότι δεν κατάλαβαν και πολλοί άνθρωποι την ομιλία που έκανα.
1: Ναι, αλλά μυαλό δεν βάλατε, γιατί πάλι τα ίδια λέτε. Πρέπει να μας το πείτε από την αρχή. Γιατί εγώ τώρα ήμουν έτοιμη να παραγγείλω να φέρω νερά, να προετοιμαστώ ψυχολογικά, ναι, να αρχίσω να πίνω περισσότερο νερό.
2: Δε, άλλο η αφυδάτωση και άλλο η εμμηνόπαυση είναι υδατοαχρηστική νόσος. Υδατοαχρηστική κατάσταση μάλλον.
1: Ναι.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο καθηγητής του Χάρβαρντ, ο νυν καθηγητής βιολογίας του Χάρβαρντ, ο Ντέιβιντ Σινκλέρ, έχει πει ότι η εμμηνόπαυση, η ανδρόπαυση και ο θάνατος είναι ασθένειες.
1: Α, έχει χαρακτηρίσει την εμμηνόπαυση ως ασθένεια, λοιπόν.
2: Εδώ έχει χαρακτηρίσει το θάνατο ως ασθένεια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή σημαίνει ότι είναι κάτι ελαφρύ. Ότι καταπολεμιέται. Γιατί μέχρι τώρα ο θάνατος πώς θα το χαρακτηρίζαμε? Θα τον χαρακτηρίζαμε απελπισία.
1: Ναι.
2: Ανίατο.
1: Το τέλος καταρχάς.
2: Δεν σ' άκουσα.
1: Το τέλος. Ο θάνατος είναι το τέλος.
2: Αυτό σου λέει δεν είναι το τέλος ο θάνατος. Δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να καταπολεμηθεί και να μην επέλθει.
1: Ναι. Να το καθυστερήσεις λοιπόν.
2: Να τον καθυστερήσεις έως να τον αναβάλεις επαόριστον. Αυτά είναι λόγια του καθηγητού βιολογίας του Χάρβαρντ,
1: ναι,
2: του David Sinclair, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε παντού, δεν είναι δικά μου λόγια.
1: Πάντως, επιστρέφοντας στο κομμάτι της εμμηνόπαυσης, θέλω να μας πείτε ποια άλλα συμπτώματα παρατηρούνται στο γυναικείο οργανισμό και αν υπάρχουν και τρόποι για να, δεν ξέρω, να τα βελτιώσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε σε σχέση πάντοτε με τη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας, γιατί αυτό συζητάμε.
2: Ναι. Τα άλλα συμπτώματα σχετικά με τη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας είναι ο πόνος κατά την επαφή, η λεγόμενη δυσπαρεύνεια, είναι η ελάττωση των κολπικών υγρών, που υπάρχει ελάττωση λίπανσης, και είναι και η ατροφία του κόλπου από πλευράς γυναικολογικής, παθολογοανατομικής, και οι εξάψεις, οι οποίες και αυτές έχουν σχέση και με τη σεξουαλική επαφή, διότι δεν μπορεί η γυναίκα να αποδώσει τη στιγμή που έχει εξάψεις.
1: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά καταπολεμιώνται τοπικά και συστηματικά. Συστηματικά υπάρχουν θεραπείες οι οποίες είναι είτε χημικές είτε φυτικές, και καταλαβαίνετε ότι όπου υπάρχουν και τα δύο προτιμούμε τις φυτικές, γιατί είναι πιο ανώδυνες από πλευράς σηκωτιού και υγείας, δεν επιβαρύνουν την υγεία μας με παρενέργειες. Και οι τοπικές είναι τοπικές αλυφές, κρέμες που βάζουμε για λίπανση. Μπορούμε να βάλουμε ακόμα και λίγο baby oil.
1: Αυτό γίνεται, αυτή η χρήση γίνεται μέσα στη μέρα καθημερινά ή πριν από την ερωτική επαφή?
2: Πριν από την ερωτική επαφή. Είναι η τοπική χρήση.
1: Ναι.
2: Η συστηματική χορήγηση γίνεται γενικά για την, γιατί, θα σας πω ένα πράγμα, εμινόπαυση δεν είναι μόνο η δυσπαρεύνια. Δεν είναι μόνο να πονάς.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι μόνο το ότι αντιμετωπίζω τον πόνο μου στην επαφή και άρα αντιμετωπίζω την εμινόπαυσή μου. Υπάρχει ένας άλλος παράγοντας. Η εμινόπαυση προκαλεί και άλλα συμπτώματα που εμποδίζουν τη σεξουαλική επαφή. Όπως παραδείγματος χάρη τα νεύρα. Τα νεύρα αυξάνονται στην εμινόπαυση.
1: Oh.
2: Γυναίκα έχει νεύρα.
1: Ναι.
2: Αυτό την εμποδίζει να απολαύσει σεξουαλικά. Οι αϊπνίες είναι συμπτώματα της εμινόπαυσης. Η αύξηση του βάρους. Η αύξηση της χοληστερίνης βέβαια εντάξει δεν επηρεάζει. Αλλά επηρεάζει η κατάθλιψη που επέρχεται καμιά φορά με την εμινόπαυση.
1: Κύριε Κικόντε,
2: την εμινόπαυση
1: ναι, ναι.
2: Μπορούμε να έχουμε το ξεκίνημα μιας μελαγχολίας ή μιας κατάθλιψης ή αν υπήρχε προηγουμένως την επιγείνωσή της.
1: Θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μείνετε μαζί μας. Mm-hmm.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε στον κύριο Ευάγγελο Κικόντε, ο οποίος είναι μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος με μάστερ στην ομοιοπαθητική, για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα που αφήσαμε απ' έξω στο προηγούμενο μέρος, κύριε Κικόντε, σχετικά με την εμινόπαυση και το σεξ. Από ό,τι λοιπόν κατάλαβα από αυτά που μας είπατε, υπάρχει πλήθος συμπτωμάτων που δεν σχετίζονται αμυγώς με τη γενετήσια περιοχή της γυναίκας, αλλά είπατε για εξάψεις, είπατε για νεύρα, είναι δηλαδή και άλλες παράμετροι που μπορεί να παρεμποδίσουν την ομαλή σεξουαλική επαφή. Υπάρχει το ζήτημα της εστραδιόλης, γιατί αυτή είναι η ορμόνη, όπως μας εξηγήσατε, που σχετίζεται με την ερωτική επιθυμία και τα επίπεδά της πέφτουν. Μου είπατε όμως ότι υπάρχουν τρόποι και λίγο πριν τη σεξουαλική επαφή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο λιπαντικό, αλλά και συστηματική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να αισθανθούμε καλύτερα και να μπορέσουμε αυτά να τα διαχειριστούμε για να εξακολουθήσουμε να είμαστε ενεργές εμείς οι γυναίκες σεξουαλικά.
2: Βεβαίως, υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της αγνόησης που περνάει ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
2: Θέλει να αγνοεί το πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα και δεν το βλέπει. Είναι μπρος του και δεν το βλέπει. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της εκμάθησης, που ο κόσμος αρχίζει και μαθαίνει γιατί βλέπει το πρόβλημα. Και το τρίτο στάδιο είναι το επόμενο στάδιο, το στάδιο της λύσης, που αρχίζει να αναζητά λύσεις. Λύσεις λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές. δεν θέλω να το πω τόσο λύσεις όσο υποβοηθητικές μέθοδοι.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές που μπορούμε να τονώσουμε τον οργανισμό της γυναίκας και του άνδρα βέβαια, γιατί και ο άνδρας έχει την ανθρώπωση. Μην νομίζουμε ότι δεν είναι προνομιούχοι και οι άνδρες.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να τονώσουμε λοιπόν τον οργανισμό, να ανεβάσουμε το νοσολογικό. Ξέρετε τι γίνεται, αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα που να είναι άρρωστη κάπου αλλού και να έχει περίοδο. Γιατί ο οργανισμός κάνει, η φύση κάνει την οικονομία και της λέει σταμάτα την περίοδο, διότι παιδί θα κάνεις τώρα, εσύ άμα κάνεις παιδί θα αρρωστήσεις χειρότερα αφού είσαι άρρωστη.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε υπάρχουν τρόποι που πρέπει να ανεβάσουμε, που μπορούμε να ανεβάσουμε όλο τον οργανισμό της γυναίκας, να τον τονώσουμε και να πολλές φορές επαναφέρουμε και την περίοδο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και να μην επαναφέρουμε την περίοδο, δεν αφήνουμε την ιστραδιόλη να πάει από το 200 στο 20, στο 20. Την έχουμε στο 50,
1: άρα,
2: στο 70.
1: Άρα συστήνεται κάθε πότε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις για να ελέγχουμε τα επίπεδα αυτών των ορμονών.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται, η αντιμετώπιση της εμμηνόπαυσης είναι καλό να ξεκινάει πριν την επέλευση της κλιμακτηρίου. Όσο το συντομότερο δυνατόν,
1: ναι,
2: πρέπει να ξεκινάμε την αντιμετώπιση της εμμηνόπαυσης για να κάνουμε το λεγόμενο optimization, την εξιδανικοποίηση, την βελτιστοποίηση των οθικών, ώστε οι οθήκες να είναι σε καλή κατάσταση από τη στιγμή που υπάρχει περίοδος ακόμα, για να μην πέσουν εύκολα και γρήγορα στη φάση της κακής κατάστασης.
1: Πάει, αυτό τώρα δεν το προλαβαίνουμε, κύριε Γκικόντε.
2: Λοιπόν,
1: πείτε ότι μπορούμε να κάνουμε όταν θα μπούμε στην εμμηνόπαυση.
2: Το λέμε για, αυτού, για αυτές οι οποίες το προλαβαίνουν.
1: Ναι, φυσικά, αστειεύομαι. Εννοείται. Εννοείται, ναι, και είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία. Αλλά σίγουρα μας ακούνε και κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν ήδη περάσει αυτό το κατόφλι. Οπότε
2: λοιπόν,
1: να βοηθήσουμε και εδώ.
2: Καταρχήν η εμμηνόπαυση φαίνεται από μόνη της χωρίς εξετάσεις, διότι σταματάει η περίοδος.
1: Για έναν ολόκληρο χρόνο είναι ο επίσημος ορισμός της. Σωστά, όταν δηλαδή για έναν ολόκληρο χρόνο δεν έχει περίοδο η γυναίκα, τότε θεωρείται ότι επισήμως έχει μπει στην εμμηνόπαυση.
2: Κοιτάξτε, εμμηνόπαυση είναι σύνθετη λέξη. Από το επαύση,

0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι μετά από 8 μήνες, αν της έρθει μία flash period, η γυναίκα αυτή δεν είναι σε μηνόπαυση και πρέπει να συμπληρώσει ένα χρόνο. Στους 10 μήνες δηλαδή τι είναι?
0: Ναι.
1: Δεν έχει 10 μήνες περίοδο. Έχουμε μια γυναίκα που του σταματάει περίοδο στα 55 και περνάνε 10 μήνες. Και λέει, γιατρέ μου, έχουν σταματήσει τα έμεινα, έχω μηνόπαυση. Και τη λέμε, όχι, δεν είσαι σε μηνόπαυση. Α, έχω περίοδο, σου λέει. Πού είμαι?
0: Ούτε.
1: Να κάνω, ούτε, πού είμαι τότε?
0: Ναι.
1: Στην κλιμακτήριο, μα η κλιμακτήριος έχει περίοδο. Πού είμαι, στην περιεμηνόπαυση, μα δεν έχω περίοδο 10 μήνες. Τι περί?
0: Ναι. Ίσως έχει νόημα να αλλάξει και ο ορισμός, δηλαδή, λέτε.
1: Εννοείται ότι έχει νόημα να αλλάξει ο ορισμός. Άλλο να είναι μια γυναίκα που να έχει μία κύστη οθήκης και να κάνει αμινόρια και να είναι 35 χρονών. Αυτό είναι λόγω κύστης οθήκης, αμινόρια. Δεν είναι παύση των εμήνων. Όταν όμως είναι μια γυναίκα που βλέπεις ότι είναι στραβιόλη της, ότι είναι στο 5 ή στο 10 ή στο 50, την FSH που είναι στο 30, ενώ πρέπει να είναι κάτω από 8, και είναι και η γυναίκα 55 χρόνια και δεν έχει 8 μήνες περίοδο, πού είναι? να κάνει παιδί τότε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Όχι, και γύρονται άλλα θέματα τώρα. Μην τα μπλέκουμε. Εκεί είναι ναι, άλλη διαφορετική κατηγορία. Καταλαβαίνω όμως τι θέλετε να πείτε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εντάξει, εμείς πάμε τώρα, ξέρετε, λίγο με αυτό που μας λέει και ο γιατρός μας. Δηλαδή, καλός ή κακός, έτσι έχουμε γαλουχηθεί. Να θεωρούμε ότι θα μπούμε στην εμηνόπαυση μετά από ένα 12μηνο πλήρους απουσίας εμηνουρίσεως, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που συζητάμε. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι καλό είναι να προετοιμάσουμε τον οργανισμό μας ιδανικά αρκετά χρόνια νωρίτερα.
1: Ξέρετε τι γίνεται? Εμένα δεν με πειράζει να το πούμε και μετά από ένα χρόνο και μετά από δύο χρόνια. Απλώς επειδή εγώ είμαι από τους γιατρούς που δουλεύω στην εμηνόπαυση και δουλεύω με την εμηνόπαυση και δουλεύω καταπολεμώντας την εμηνόπαυση, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα όταν μια γυναίκα έχει αφήσει ένα χρόνο να μαραίνεται το σώμα της, γιατί πρέπει να μπει στην εμηνόπαυση μετά από ένα χρόνο αμηνόριας.
0: Τι εννοείτε πολεμάτε την εμηνόπαυση?
1: Δηλαδή η γυναίκα μπαίνει στην εμηνόπαυση σταδιακά. Μπαίνει στην αρχή στην κλιμακτήριο, την στραδιόλη. Όταν την έχουμε στο 200, μπορούμε εύκολα να την κρατήσουμε στο 200. Άμα περιμένουμε να πάει στο 150, μπορούμε πάλι να την πάμε από το 150 στο 200. Αν περιμένουμε ένα χρόνο να πάει η εμηνόπαυση στο 10, δεν είναι εύκολο μετά να την πάμε στο 200. Δεν συμφέρει την υγεία της γυναίκας να περιμένει η γυναίκα ένα χρόνο χωρίς περίοδο, ένα χρόνο μέσα στην εμηνόπαυση, για να ονομάσει την κατάστασή της αυτή εμηνόπαυση.
0: Άρα εσείς τι προτείνετε, κύριε Γκικόντε, από ποια ηλικία?
1: Εγώ
0: από τα 30-35 και τι να κάνουμε πρακτικά, πείτε μου, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό μέχρι
1: πρακτικά
0: να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω οδηγίες τι να κάνετε, πώς να κάνετε το γιατρό. Πρακτικά πάμε στο γιατρό. Και ο γιατρός, ο οποίος είναι ειδικευμένος στην εμηνόπαυση, θα μας δώσει βιταμίνες, θα μας κάνει διάφορες θεραπείες για να μπούμε αργά στην εμηνόπαυση. Αλλά και αν έχουμε μπει στην εμηνόπαυση, να μην περιμένουμε να περάσει ένας χρόνος. Να πάμε το συντομότερο που θα ακούσουμε την εκπομπή της κυρίας Καρατζαφέρη, το συντομότερο που θα το αντιληφθούμε, να πάμε στο γιατρό. Τα παιδιά μας όλα, οι κόρες μας, θα τα παρακολουθούνται από το γιατρό της εμηνόπαυσης από την 35 της.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι που μπορούν να πάρουν ή να κάνουν, δεν ξέρω αν είναι φάρμακα ή συμπληρώματα.
1: Υπάρχουν συμπληρώματα, υπάρχουν πολλά. Απλώς τι γίνεται, δεν τα λέμε, διότι μετά τα ακούνε στο ραδιόφωνο. Μία φορά είχα πει για κάποιο συμπληρώμα το οποίο είχε 30 βότανα μέσα, που λέει ο λόγος, παραδείγματος χάρη. Και μου λέει η παρουσιάστρια, πες μου ένα. Και λέω, ένα συστατικό είναι ο ψευδάργυρος. Όλοι πήγανε και πήρανε ψευδάργυρο.
0: Ναι.
1: Και με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε, γιατρέ, δεν μου κάνει τίποτα ο ψευδάργυρος. Λέω, βέβαια δεν σας κάνει, γιατί δεν κάνουμε ιατρική από τηλεφώνου, από ραδιοφώνου.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε λοιπόν κάτι, διότι μετά ο κόσμος πάει και παίρνει αυτό το συγκεκριμένο και δεν έχει αποτελέσματα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξουμε γιατρό που να είναι εξειδικευμένος στα ζητήματα της εμμηνόπαυσης. Αν είμαστε νεότερης ηλικίας, εκεί γύρω στα 30-35, καλό είναι να ξεκινήσουμε από τότε.

0: γιατί ό,τι τέλος πάντων αρχίζει και εκπίπτει πολύ δύσκολα ανεβαίνει, ενώ όσο πιο κοντά στα σωστά επίπεδα είναι οι ορμόνες στον οργανισμό, τόσο πιο εύκολα μπορούν να κρατηθούν, αυτό κατάλαβα. Όσο λοιπόν για τις υπόλοιπες κυρίες, οι οποίες μπορεί να είναι ήδη στην εμμηνόπαυση, αλλά να θέλουν, δηλαδή άσχετα αν το σώμα δεν τις βοηθάει, να θέλουν να είναι ενεργές σεξουαλικά, υπάρχει κάποιο tip να δώσουμε και έτσι να κλείσουμε?
1: Μέχρι και 90 χρονών, μέχρι και 90 και 95 χρονών μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά το tip είναι να κάνουν άσκηση,
0: ναι,
1: γιατί μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν πολλά ιατρικά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε, γιατί δεν είναι ιατρική από ραδιοφώνου.
0: Συμφωνώ. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ενώ αν υπάρχει κάτι σαν ναι, lifestyle tip, αυτό που είπατε π.χ. για την άσκηση, είναι πολύ
1: για
0: σημαντικό.
1: Άσκηση, προσέξτε τι γίνεται. Οι περισσότερες γυναίκες και άνδρες στην Ελλάδα δεν κάνουμε άσκηση. Κάνουμε εξάντληση.
0: Ναι.
1: Η άσκηση, το tip δεν είναι να κάνουμε άσκηση. Το tip το λένε όλοι αυτό. Το tip είναι το πραγματικό, να μην κάνουμε άσκηση εξαντλητική και να μειώσουμε την άσκηση που κάνουμε στο 50% εφόσον κάνουμε έντονη άσκηση. Ο σκοπός μας στην άσκηση δεν είναι να κουραστούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε προπόνηση, άσκηση θέλουμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να σταματάμε την άσκηση πριν κουραστούμε.
0: Κύριε Γκικόντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αυτά τα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα κουβεντιάσαμε και σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 4 σας περιμένω όλους εδώ στον Α989 να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα Σαββάτου, ένα ακόμη πιο ωραίο πρωινό Κυριακής, και 4 η ώρα παίρνουμε παρουσίες.
2: Α Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με αρκετά θέματα που πιστεύουμε θα σε ενδιαφέρουν από το χώρο της οικονομίας, του τουρισμού, business stories. Και αύριο μην ξεχνάτε θα έχουμε μαζί μας λίγο πριν τις 6 την Φιλοθέτη Μακρυδάκη, οπότε εσείς μπορείτε από σήμερα να στέλνετε στο site του Α989 τα δικά σας ερωτήματα, φίλες και φίλοι. Και Σάββατο 30 Μαΐου, πάει και ο Μάιος, είμαστε στο λυκόφως και αυτού του μήνα και με ζέστη, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι γιατί τραβάνε οι Ευρωπαίοι με τους καύσονες, χαμός. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου, Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Τιγρητάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, για πρώτο θέμα θα πάμε στον τουρισμό. Μας αρέσει, το ξέρετε. Άλλωστε είναι και ο ακρογωνίας λίθος διαμόρφωσης του ΑΕΠ της χώρας που προσφέρει 32 με 33% περίπου έμεσα ή άμεσα στη συνεισφορά, στη διαμόρφωση να το πω έτσι, του ΑΕΠ της χώρας. Τώρα παρακαταθήκη για ένα καλύτερο προϊόν, γιατί η εμπειρία είναι το α και ω στο τουρισμό, είναι το πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό και πως θα διαμορφώσει ο τουρίστας μια καλύτερη εντύπωση για τον προορισμό και πως να το κάνουμε. Δηλαδή εμείς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλές σχολές και ξέρετε έχουν βγει πολλές ιδιωτικές σχολές, αλλά θεωρώ ότι το ελληνικό δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια βάζει πλάτη, είναι ο στυλοβάτης και θωρακίζει την, αν θέλετε, την διαμόρφωση της εμπειρίας του προσωπικού και του σέρβις του προσωπικού της χώρας. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου και μου κάνει την τιμή να είναι η υφυπουργός τουρισμού, η Άννα Καραμαλή. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμαλή, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, κύριε Τιγρητάκη, σε εσάς και τους ακροατές, και είναι μεγάλη χαρά για μένα.
1: Να είστε καλά. Λέω είναι χαρά για μας, γιατί εσείς είστε αρμόδια εδώ και πάρα πολύ καιρό για αυτό το κομμάτι. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί σειρά πρωτοβουλειών και την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα ήθελα έτσι σε αδρές γραμμές, πριν πάμε σε ένα άλλο θέμα, να μου πείτε ποιες εσείς θεωρείτε τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Να κάνουμε ένα ταμείο και πάμε στα υπόλοιπα.
2: Τα τελευταίο χρόνο που έχω την τιμή να είμαι υφυπουργός τουρισμού με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων στην τουριστική εκπαίδευση, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γιατί πιστεύουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, ουσιαστική πρακτική εμπειρία και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό προχωρήσαμε στον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών των σχολών μας, 8 ΣΑΕΚ και 2 ΑΣΤΕ, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναπτύσσουμε συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς αλλά και σχολές του εξωτερικού, γιατί θέλουμε οι σχολές μας να αποτελούν πρότυπα δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τώρα, σε παρεμβάσεις που είπατε, για πρώτη φορά διαμορφώθηκε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο ακαδημαϊκό μονοπάτι για τους αποφύτους των ΑΣΤΕ, οι οποίοι πλέον, κύριε Τιγρητάκη, μπορούν να καταντάσσονται σε πανεπιστημιακά τμήματα τουριστικής κατεύθυνσης όμως, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις. Και το τελευταίο,
1: πάνε από το πρώτο έτος ή πάνε στο δεύτερο?
2: Στο πέμπτο.
1: Στο
2: τέταρτο έτος, για να πάρουν το πτυχίο και τους αναγνωρίζονται κάποια μαθήματα.
1: Σπουδαίο.
2: Πάνε από την αρχή.
1: Σπουδαίο αυτό.
2: Το σημαντικότερο θα έλεγα είναι ότι στη ΣΑΕΚ προχωρήσαμε πρόσφατα στην προκήρυξη 21 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών ιδιωτικού δικαίου του χρόνου, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί ενώ η αρχική έγκριση αφορούσε μόλις 6 θέσεις, καταφέραμε τον τελευταίο ένα χρόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες και με τους υπηρεσιακούς μας και με την Υπουργό την Όλγα Κεφαλογιάννη να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό, ενισχύοντας έτσι ουσιαστικά τις σχολές μας. Επίσης είναι μια ακόμα πρωτοβουλία που αφορά στη ΣΑΕΚ μας, είναι η βιωματική εκπαίδευση. Όπως είπατε και νωρίτερα, οι σχολές αυτές του τουρισμού διατηρώντας πάντα το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα, έχουν στην πράξη βιωματική εμπειρία. Γίνεται δηλαδή real time. Το πώς θα μαγειρέψουν το φαγητό, το πώς θα μαγειρέψουν το γλυκό, το πώς θα σερβίρουν και όλα. Και το τελευταίο, για να μην σας κουράζω και εσάς και τους ακροατές, μέσω ΣΔΙΤ προχωρούμε, αξιοποιούμε κτίρια με άδεια δόμησης ξενοδοχείου. Είναι τρία αυτά στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, στην Περαιά Θεσσαλονίκης και στην Ανάβησο. Είναι, εσείς θα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, γιατί κάνετε χρόνια αυτό το ρεπορτάζ με τεράστια επιτυχία. Επαναφέρουμε το μοντέλο ξενοδοχείο εκπαιδευτήριο.
1: Στο Ηράκλειο που είναι στον Καρτερό.
2: Δεν είναι εκεί.
1: Είναι στη Αμουδάρα, είναι από την άλλη πλευρά.
2: Θα θυμηθώ, απλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είναι στην Περαία πάντως στη Θεσσαλονίκη και στην Ανάβησο εδώ στην Αττική. Mm-hmm. Θέλουμε δηλαδή οι σπουδαστές μας να εκπαιδεύονται με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι το ζητούμενο, όπως είπατε και εσείς.
1: Κατευθείαν, γιατί και ήθελα να ρωτήσω συνολικά πόσες σχολές έχουμε, σε ποιες περιοχές της χώρας.
2: Έχουμε διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Έχουμε Αλεξανδρούπολη, Περαία Θεσσαλονίκης, Γαλαξίδι, Κέρκυρα,
1: Γαλαξίδι.
2: Ανάβησο.
1: Δεν το ξέρα καθόλου για το Γαλαξίδι τώρα που τα λέμε. Επειδή με είπατε έμπειρο γι' αυτό, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σχολή στο Γαλαξίδι.
2: Και όχι μόνο αυτό, λειτουργεί και οικοτροφείο. Μένουν μέσα 30 σπουδαστές μας. Είναι στην Κέρκυρα, στη Ρόδο,
1: στο
2: Άργος.
1: Α, και στο Άργος, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, και στο Ηράκλειο, αλλά και έχουμε δύο αστέ, στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πριν από λίγες μέρες, το Υπουργείο Τουρισμού, κύριε Καραμαλή, διοργάνωσε ειδική ημερίδα που παρουσίασε τη δράση επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, upskilling και reskilling, στον τομέα του τουρισμού, η οποία υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα θέλετε να μας μιλήσετε για τη συγκεκριμένη δράση και κυρίως για το πώς συνδέεται με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τουρισμό?
2: Πράγματι, αυτή η δράση υλοποιήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους του τουρισμού. Γιατί θέλουμε να δώσουμε νέες γνώσεις, σύγχρονες δεξιότητες και πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές στους εργαζομένους. Τώρα, να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα.
1: Απευθυνόταν. Φυσικά.
2: Ωραία. Απευθυνόταν τόσο σε εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό, όσο και σε πρόσκαιρα ή μακροχρόνια ανέργους. Δηλαδή και σε ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν τον τουρισμό από μέσα, αλλά και σε εκείνους που αναζητούν μια νέα επαγγελματική ευκαιρία σε έναν δυναμικό τομέα της οικονομίας, όπως είπατε και εσείς. Και η ανταπόκριση ήταν, θα έλεγα, άκρως εντυπωσιακή, κύριε Τιγριντάκη, γιατί μέσα σε μόλις τρεις μέρες κατατέθηκαν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις, υπερδιπλάσιος αριθμός των διαθέσιμων, και τελικά περισσότεροι από 18.000 ωφελούμενοι από όλη την Ελλάδα ολοκλήρωσαν με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα και έλαβαν και πιστοποίηση.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε ένα άλλο
2: κομμάτι.
1: Γίνεται
2: και άλλο πρόγραμμα, να ξέρετε, για την αναβάθμιση.
1: Πότε? Άλλο εταίρο πρόγραμμα, πέρα από τα 45 εκατομμύρια ή εντός του 45?
2: Δωρεάν προγράμματα μετεκπαίδευσης στις σχολές μας, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, για εργαζομένους και πρόσκαιρα ανέργους τουριστικού κλάδου. Άρα μιλάμε για μια συνολική στρατηγική, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά γίνονται, θεωρώ, σωστά και σημαντικά βήματα.
1: Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν πληρώνονται κιόλας?
2: Στη μετεκπαίδευση, ναι, και στο πρόγραμμα αυτό ήταν του Ταμείου Ανάκαμψης επιδοτούμενο.
1: Κατάλαβα, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι ξεναγοί, είναι γνωστό ότι βρίσκονται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τουρισμού. Ποιο σήμερα είναι ο ρόλος σχολών ξεναγών και πώς εξελίσσονται? Αυτή νομίζω είναι και πάλι σε εσάς, όλες τις σχολές, όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ποιο είναι λοιπόν ο ρόλος τους και πώς εξελίσσονται ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού?
2: Έχουμε τρεις σχολές ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Και υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στην τουριστική εκπαίδευση της χώρας, γιατί οι ξεναγοί μας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Είναι οι άνθρωποι που φέρουν τον επισκέπτη σε επαφή με τον πολιτισμό, την ταυτότητα, την αυθεντικότητα του τόπου. Και παράλληλα θέλω να πω ότι σε αυτές τις σχολές εξελίσσονται συνεχώς για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού, αλλά και στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Γι' αυτό υλοποιούμε και εδώ και τα χείριθμα προγράμματα κατάρτισης για αποφύτους αρχαιολογίας, ιστορίας και άλλων συναφών τμήματων. σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών ξενάγησης στην χώρα μας. Γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι πλέον αναζητά αυθεντικές εμπειρίες πλέον ο επισκέπτης. Όσο και αν εξελίσσεται η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι κανένας ψηφιακός βοηθός δεν μπορεί να μεταφέρει καλύτερα
1: την ιστορία. Αυτό που λέτε, εγώ θα σας πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Είχα πάει πριν από 25 χρόνια στη Βεργίνα. Πήγα μόνος μου, έτσι την παρακολούθησα, αυτά έφυγα. Όταν με τα παιδιά μου ξαναπήγα, πριν από 15 χρόνια περίπου, ίσως και λιγότερο, αναζήτησα ξαναγώ και να μάθουν και να μπουν και αυτοί στη γνώση βαθύτερα. Εγώ νομίζοντας τέλος πάντων ότι μαστέρι και τα ξέρα όλα για τον Μέγα Αλέξανδρο και τα σχετικά για τον Φίλιππο. Ο ξαναγός ήταν τόσο καταπληκτικός, μετά έφυγα σαν βαλσαμωμένο πουλί. Δηλαδή ένιωθα ότι αναθεώρησα όλη τη γνώση μου πάνω σε αυτό. Γιατί ήταν μοναδική ξενάγηση. Εκεί ήταν ακριβώς ξεναγός από τις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού. Απλά θέλω να το καταθέσω.
2: Καλά κάνετε και σας ευχαριστούμε, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
2: Και είμαστε εδώ για να συζητάμε και να προχωράμε με σωστά βήματα.
1: Τώρα, τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο που σκέφτεται να ακολουθήσει επαγγελματική πορεία στον τουρισμό? Γιατί να επιλέξει μια από τις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού, κύριε Καραμαλή?
2: Για μας το σημαντικό για τα παιδιά, κύριε Τικριντάκη, είναι να είναι μια επιλογή καριέρας και όχι μια ευκαιριακή ενασχόληση για να μαζέψω χαρτζηλίκι, για να βοηθήσω την οικογένεια, για να πάω διακοπές. Γιατί πλέον ο τουρισμός δεν είναι μια ευκαιριακή απασχόληση, μπορεί να προσφέρει, θα έλεγα, μια σταθερή δουλειά. Και πώς το κάνουμε αυτό? Αν δούμε το 2025, που ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, τόσο σε επίπεδο αφήξεων αλλά κυρίως τα έσοδα, είναι ότι η αύξηση αυτή καταγράφεται και τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες. Που σημαίνει, να πω και για το πρώτο τρίμηνο εν μέσω αναταράξεων και κρίσεων διεθνών, με τους πολέμους στη γειτονική, την ευρύτερη περιοχή. Και πάλι Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, δεν μιλάμε για την κλασική καλοκαιρινή περίοδο, αυξήθηκαν οι αφήξεις 38,3 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και οι εισπράξεις 64,3 σε σχέση με πέρυσι. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βελτίωση ποιοτικών δικτών, κερδίζουμε το στίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουμε επιμήκυνση, περισσότερες θέσεις εργασίας σε μόνιμη βάση. Γιατί δεν το κάνουμε μόνο χρονικά, το κάνουμε και γεωγραφικά. Σε ειδικές μορφές τουρισμού, με τον ορεινό τουρισμό που παρουσίασε η Υπουργός Ιώλογη Κεφαλογιάννη πριν 1,5 μήνα, ο αστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός, δημιουργώντας έτσι ένα μεγαλύτερο γεωγραφικά τουριστικό προϊόν.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Απλά σας δίνω και ένα στοιχείο έτσι σημερινό που συνάδει με αυτό που είπατε εσείς αναφορικά με τα μεγέθη. Εγώ έχω σήμερα τα αποτελέσματα του Ελευθέρως Βενιζέλος. Η κίνηση, παρότι δύο μήνες από αυτούς που θα πω ήταν εν μέσω πολέμου, Μάρτιος και Απρίλιος, είναι 5,9% πάνω η κίνηση στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Η Αθήνα δεν κρατιέται. Αυτό βλέπω εγώ. Οι ξένες καθήξεις, γιατί αυτή είναι συνολικά η κίνηση 5,9%, είναι 7,1% πάνω για το τετράμινο το πρώτο του 2026.
2: Ο ελληνικός τουρισμός έχει επιδείξει μια αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Μπορούμε και διαχειριζόμαστε κρίσεις. Να σας θυμίσω στην πανδημία που με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε η πρώτη Ελλάδα τα σύνορά της και κερδίσαμε τα εύσημα, με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο που μετακινήθηκαν με ασφάλεια 18-19.000 επισκέπτες, με τη συμμετοχή όλων, αυτοδιοίκησης, εθελοντών, υπαλλήλων κλπ. Είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός η Ελλάδα.
1: Πάμε καλά και εσείς θωρακίζετε μέσω της γνώσης που προσφέρετε να πηγαίνει πολύ καλύτερα η εμπειρία, αλλά έχετε και άλλες δράσεις, θα τα πούμε άλλη φορά. Απλά έτσι ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα Καραμαλή, υφυπουργός τουρισμού, να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ. Ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, και η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με βέβαια ευείονες προοπτικές και μεγέθη οικονομικά ρεκόρ. Για το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα όμως και την ανάγκη για άμεσες μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως οι φυσικές καταστροφές, η υγεία και οι συντάκτες, έκανε λόγο πρόσφατο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Αλέξανδρος Αρηγεωργίου, μιλώντας στο ετήσιο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό συνέδριο της Ένωσης που έκλεισε πρόσφατα τις εργασίες του στην Ίδρα. Επισημάνω εδώ ότι ναι, με τα νούμερα ανεβαίνουν, αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα παραμένει ο παρίας της ασφαλιστικής αγοράς στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα, και αυτό γιατί υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει, ασφαλιστική συνείδηση. Ανοίγοντας τις εργασίες της διοργάνωσης, ο κύριος Αγεωργίου σημείωσε τη μεγάλη συμμετοχή στο συνέδριο, περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας με πολέμους, γεωπολιτικές εντάσεις, αναταράξεις κλπ. Η αβεβαιότητα αυξάνει το risk premium και επηρεάζει συνολικά τις αγορές και τις επενδύσεις που σίγουρα έχουν σημείο αναφοράς. Η ουρά τους έχει να κάνει και με το χώρο των ασφαλιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, επισημένοντας ότι παρά την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης και τη δημιουργία του ευρώ, η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ασία. Για την ελληνική αγορά, σας είπα πριν ότι είναι παρίας, την αποκάλεσε μαύρο πρόβατο σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανάπτυξη 2,4 και δημοσιονομική σταθερότητα. Η Ελλάδα είναι ακόμη χαμηλά. Αυτό επισημαίνει. Όπως ανέφερε, οι βασικοί δείχτες παραμένουν περίπου στο 1 τέταρτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που σημαίνει ότι το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα είναι τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, κατέβαλε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, προσέχτε το αυτό, και συνεισέφερε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους, ενώ αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της χώρας. Ξεχωριστή έμφαση έδωσε στο ζήτημα των φυσικών καταστροφών, σημειώνοντας ότι πέρα από την κλιματική αλλαγή, ο μεγαλύτερος φυσικός κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει ο σεισμός. Όπως είπε, μόλις το 19% των κατοικιών στη χώρα είναι ασφαλισμένο, όταν σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία τα ποσοστά φτάνουν το 70-80%. Ο πρόεδρος της Ένωσης υπερασπίστηκε τα φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση κατοικιών φυσικά. Και είναι σπουδαίο αυτό, και εγώ έχω ασφαλιστεί κατάσταση για σεισμό, πλημμύρα και φωτιά, και ασφαλίστηκε γιατί μου δίνει 30% έκπτωση στον έμφυα. Γιατί να μην το κάνω αυτό της επόμενης χρονιάς? Δηλαδή, όσοι ασφαλιστείτε μέχρι τέλος του χρόνου, φίλες και φίλοι, την επόμενη χρονιά που θα έχετε έμφυα, να το ξέρετε αυτό, βάλτε και τη μισή δόση μεταξύ μας. Κάντε το σε δύο δόσεις. Αν πληρώσετε τη μία δόση το Δεκέμβριο, σας δίνω και ένα κολπάκι. Πληρώστε τη μία δόση το Σεπτέμβριο και την άλλη βάλτε τον Δεκέμβριο, με συγχωρείτε. Αλλά λοιπόν, πάρα αυτά που θα το πληρώσετε, εσείς δικαιούστε την έκπτωση 30% στον ένφια. Στο μέτωπο της υγείας, επίσης για τις ασφάλιση, ήταν πολύ σημαντικό για την αναρρίχηση των μεγεθών στον κλάδο αυτοκινήτου, γιατί υποχρέωσε όλους τους είναι ασφαλισμένοι, που είναι υποχρεωτικά βέβαια όλοι, να βάλουν και ασφάλιση από φυσικές καταστροφές. Τώρα, στο μέτωπο της υγείας, η ασφαλιστική αγορά καταβάλει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως για υπηρεσίες υγείας, με τις αποζημιώσεις να αυξάνονται κατά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όπως υποστήριξε, οι Έλληνες παραμένουν υποασφαλισμένοι, πληρώνοντας τελικά περισσότερα από την τσέπη τους σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Αναμφίβολα, το δημογραφικό εγείρανση αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι. Είναι το σιωπηλό πρόβλημα όλης της Ευρώπης, βέβαια. Η έλλειψη επαρκών αποτιμητικών σχημάτων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την βιωσιμότητα των συντάξεων, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς τη μακροχρόνια αποταμίευση. Παράλληλα, προειδοποίησε ο κ. Αγιεργεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ότι οι αλλαγές που φέρνει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ένωση Αποταμίευσεων και Επενδύσεων θα εντείνουν τον ανταγωνισμό, καθώς στις μακροχρόνιες αποταμιεύσεις θα εισέλθουν πιο δυναμικά τράπεζες και asset managers. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίχρονο και μεταφερόμαστε στην ΚΟ. Έτσι, σήμερα έχουμε αρκετό τουρισμό. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τις δικές σας ερωτήσεις για τη φιλοθέτη Μαγκριδάκη. Φορολογικού χαρακτήρα ερωτήσεις. Είναι έτοιμη να σας απαντήσει. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και πρόεδρο της Ένωσης Ινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου και επικεφαλής του Συμβουλίου Ινοτουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Είναι βαθιά έτσι, γνώστρια το κομματιού του, έχει βάθος πάνω σε αυτή τη γνώση της Ινοποιίας. Κυρία Τριανταφυλοπούλου, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλά είμαι και χαίρομαι που σας ακούω.
1: Πάμε στο ψητό κατευθείαν, να πάμε κατευθείαν σε μια ερώτηση έτσι κλασικού χαρακτήρα, δεν θέλω να ξεφύγω. Πώς είναι το πρώτο πεντάμινο, τετράμινο έτσι, στην ΚΟ, πώς κινείται σε σχέση με πέρυσι? Δεν είναι δυνατόν κάθε χρονιά να περιμένουμε να έχουμε ρεκόρ, αλλά πώς το βλέπετε?
2: Για τα τελευταία χρόνια μια μικρή αυξησούλα την βλέπαμε κάθε χρόνο. Τώρα το πρώτο πεντάμινο θέλουμε να κλείσει και ο Μάρτιος για να έχουμε καλύτερη εικόνα, γιατί όπως ξέρετε, εμείς στους τρεις πρώτους μήνες δεν λειτουργούμε. Οπότε ένα ενδεικτικό σημείο είναι ο Απρίλιος, πολύ μικρό όμως, οπότε ο ενδεικτικός μήνας είναι ο Μάρτιος. Φαντάζομαι ότι θα κλείσουμε και το Μάιο, εκεί γύρω στα περσινά επίπεδα. Το θέμα είναι πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες στον τουρισμό και στα ταξίδια μετά από τον Μάιο. Μέχρι τώρα δηλαδή εμείς στις προκρατήσεις δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά βλέπουμε πώς διαμορφώνεται ένα καινούργιο περιβάλλον στις κρατήσεις τις μελλοντικές.
1: Πιο πολύ last minute, δεν βλέπετε?
2: Βέβαια. Τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία βλέπω δύσκολα να ξεκαθαρίζει πολύ γρήγορα. Και με όλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο, έχει να κάνει και με το κόστος μετά της λειτουργίας, να κάνει το κόστος των αεροπορικών εταιριών. Μετά διαμορφώνονται και άλλα προβλήματα που έρχονται και έχουν επιβάλληση στο κομμάτι της απόφασης του ταξιδιώτη.
1: Ναι. Ποια άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε πέρα από την αβεβαιότητα? Έχει κάποιο άλλο πρόβλημα το νησί?
2: Το νησί γενικότερα, κοιτάξτε, όλα τα νησιά αυτά έχουν λίγο το πρόβλημα των υποδομών, γιατί οι ιδιωτικές επενδύσεις πάνε με χίλια και οι υποδομές υπολείπονται λίγο, όμως γενικότερα...
1: Συγγνώμη, γιατί το λέτε, όλοι... δηλαδή βλέπω πληρώνεται τέλος κλιματικής, πώς λέγεται αυτό, 15...
2: κλιματικής αλλαγής, όπως ξέρετε, δεν μένει τίποτα στην ΚΟ.
1: 15 ευρώ, έτσι, τα πεντάρια και πιο, μετά για κάθε διανυκτέρευση,
2: να σας πω, περίπου η κόστο 25 έδωσε από αυτό το τέλος 28 εκατομμύρια.
1: Τι είδε πίσω από αυτά?
2: Παρακαλώ.
1: Ωραία, τι επεστράφει στην τοπική κοινωνία?
2: Τίποτα. Ο αγώνας της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ είναι αυτό. Κάποια από αυτά τα χρήματα να γυρνάνε πίσω. Προς το παρόν δεν γυρνάει τίποτα.
1: Εγώ να δεχτώ ότι, ας πούμε, το δημόσιο στέλνει κάποια χρήματα στους δήμους, άρα λέει τα κρατάω αυτά, αλλά
2: ναι,
1: από την άλλη πλευρά να υπάρχει και μια ανταπόδοση.
2: Ναι, σε αυτά δεν υπάρχει ανταπόδοση προς το παρόν. Ανταπόδοση θα υπάρχει όταν αποφασιστεί ένα ποσοστό να μένει στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες τα χρειάζονται και για τις υποδομές τους και για όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εξέλιξη των πραγμάτων, δεδομένου ότι εμείς στις περιοχές της δικές μας ένα 90% του τοπικού ΑΕΠ, όπως ξέρετε, είναι από τον τουρισμό.
1: Ναι.
2: Οπότε εμείς πρέπει να επενδύουμε και εκεί. Δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές επενδύσεις που διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν.
1: Σωστό. Ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, γιατί από ό,τι βλέπω εντάσσεται η ΚΟΣ στην κατηγορία των μικρών νησιών.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε. Ωστόσο, έχουμε ελπίδες ότι δεν θα υπάρξει αυτό, ότι θα πάμε σε μεγαλύτερη
1: κατάσταση
2: νησιού. Είναι παράλογο, να σας πω γενικότερα, θεωρώ ότι αν είχε γίνει μια διαβούλευση, όλα αυτά θα είχαν τουλάχιστον, αν είχαν συζητηθεί πριν, θα είχαν μια κανονικότητα διαφορετική. Γιατί τώρα ερχόμαστε να συζητήσουμε κάτι που το είχαμε συζητήσει το 24 μεν, που όμως μπήκαν και διάφορα άλλα πράγματα, όπως είναι το τέλος για το περιβάλλον, καινούριο τέλος, άλλο τέλος. περιβαλλοντολογικό. Και θα μπορούσαμε, αν είχε γίνει μια διαβούλευση, να έχουμε προλάβει ορισμένες καταστάσεις. Πάντως για την εκείνο που πιστεύουμε μέσα από τις ενέργειες που έχουν γίνει, νομίζουμε ότι θα αποφύγουμε το κομμάτι αυτό του μικρού ή μεγάλου νησιού. Το δεύτερο, βέβαια, από εκεί και πέρα είναι ότι, ξέρετε, υποτίθεται ότι ένα ειδικό χειροταξικό έχει μια, δίνει στρατηγικές κατευθύνσεις. Κανένα χωροταξικό μέχρι τώρα δεν έλεγε τέλος στις κλίνες αριθμητικά.
1: Ναι.
2: Κανένα. Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να στηριχτούμε σε μελέτες φέρουσας ικανότητες που δεν φαίνεται να έχουν γίνει. Όχι οι μελέτες. Μελέτες οι οποίες βασίζονται σε τεκμηριωμένες απόψεις και σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Εντάξει, και δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε αυτό το χαρακτηριστικό ήταν είναι η απόφαση για οριζόντια εφαρμογή. Δεν είναι το ίδιο η Καρπάθος και η Ρόδος και η Κος. Κάθε νησί έχει τις ιδιαιτερότητες και εκείνες πρέπει να τις δούμε τις ιδιαιτερότητες. Ιδίως στην νησιωτική πόλη, στην νησιωτική περιφέρεια.
1: Mm-hmm. Πάμε σε ένα κομμάτι που το ξέρετε πολύ καλά για τον ενοτουρισμό. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τις προοπτικές που έχει στην ΚΟ, αλλά και εν γέννη τις προοπτικές που έχει στην Ελλάδα.
2: Γενικά νομίζω ότι έχει προοπτικές, είναι ένα κομμάτι θεματικού τουρισμού, στον τουρισμό της Πέθρου, το οποίο υποστηρίζει πάρα πολύ και το Υπουργείο, γι' αυτό και αποφάσισε και έχει κάνει σύγκριση αυτού του συμβουλίου που συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι φορείς και του κρασιού και του τουρισμού. Γιατί όταν λέμε ελληνικός τουρισμός είναι δύο κομμάτια, το κρασί και ο τουρισμός, και αυτά πρέπει να συνδεθούν. Θα σας δώσω ένα στοιχείο που το μάθαμε τώρα τελευταία, η TUI που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορία που μας φέρνει κόσμο, έχει βγάλει δίκτυνο τουρισμού, που σημαίνει ότι ο τουρισμός στη γενικότερη τουριστική εμπειρία είναι ψηλά και εμείς είμαστε σε πολύ καλή κατεύθυνση. Γιατί αν δείτε από τις παραδοσιακές χώρες, Ιταλία, Ισπανία, εμείς είμαστε τέταρτη-πέμπτη. Παίζουμε η τέταρτη-πέμπτη με τη. Οπότε είμαστε σε καλή εκτίμηση εινοτουριστικού προϊόντος, ώστε να μπορούμε και εμείς λίγο περισσότερο και να το προβάλλουμε και να το φροντίσουμε.
1: Ναι. Είπατε τις λέξεις κλειδιά να το προβάλλουμε. Έχουν δοθεί τόσα λεφτά στο παρελθόν και δεν έχει γίνει τίποτα για προβολή.
2: Αυτό είναι. Όχι, πάντα στον ελληνικό τουρισμό. Να σας πω, με στον ελληνικό τουρισμό έγινε κάτι που δεν έχει γίνει σε άλλο κομμάτι του ΕΣΠΑ. 22 αναπτυξιακές εταιρείες μαζί και συνεργάστηκαν και κάναν ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό. Ίσως και γι' αυτό είναι οι κινήσεις που γίνονται στοχευμένες και βάσει προγράμματος, όπως όλο το κρασί. Αν δείτε από τα προϊόντα, το μόνο που έχει στρατηγικό σχέδιο από το 2009 είναι το κρασί.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άλλο προϊόν που έχει στρατηγικό. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Σίγουρα. Απλά βλέπεις ότι για να μπορείς να κάνεις εμπόριο κιόλας στο εξωτερικό, θες μεγαλύτερες ποσότητες σε πάρα πολλά.
2: Βεβαίως θες μεγαλύτερες ποσότητες. Εντάξει, αυτό συμφωνούμε. Όμως, να σκεφτούμε τα 33 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, που πρέπει να είναι οι πρεσβευτές του ελληνικού κρασιού, και να φροντίσουμε αυτοί που έρχονται εδώ να πίνουν σωστό κρασί.
1: Σωστό,
2: αυτό είναι
1: συμφωνώ,
2: ένα κομμάτι πάρα πολύ δυναμικό και όχι μόνο και τα άλλα προϊόντα, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για το κρασί. Γιατί όσον αφορά και την προετοιμασία των μεταποιητών, έτσι, γιατί εμείς μεταποίηση κάνουμε, οπότε είμαστε στο κομμάτι του δευτερογενή τομέα και του πρωτογενή και το δίνουμε στο τριτογενή. Το κρασί έχει όλο το φάσμα. Γιατί είναι πρωτογενής τομέας, είναι μεταποίηση και είναι και τουρισμός.
1: Ναι.
2: Πιάνει και τις τρεις
1: κερδίες. Στην ΚΟ από περιέργεια, τι ποικιλίες έχετε?
2: Στην ΚΟ έχουμε τις ποικιλίες που μας επέτρεπαν να βάλουμε όταν ξεκινήσαμε το 96 να κάνουμε, να κάνουμε κρασιά εινοποιήσιμα. Έχουμε αφήρικα σύντικο που είναι το τυπικό όλου του Αιγαίου και για πρώτη φορά βάλαμε εμείς το 96 μαλαγουζιά. Αυτά είναι τα λευκά μας. Και από τα κόκκινα έχουμε μανδυλαριά που ουσιαστικά αυτό επιτρεπόταν. Τώρα άνοιξε. Είναι η όλη Ελλάδα ένα μπελογικό διαμέρισμα. Οπότε κάποιο μπορεί να επιλέξει να πάρει, να φέρει, να κάνει αϊδάνι, ας πούμε, στην ΚΟ. Ναι, εντάξει, η λογική λέει ότι θα πας. Εκεί δεν θα πάμε στην ΚΟ να βάλουμε, ας πούμε, αγιοργητικό ή όχι αγιοργητικό, θα μπορούσαμε. Θα βάλουμε ξινόμαυρο όμως. Σίγουρα.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή πρέπει να έχουμε και μία λογική. Γιατί ο τόπος, ο δικός μας, ο οποίος διαχρονικά βγάζει κρασί από τον Ιπποκράτη, στο ίδιο αμπελοτόπι, έχει κάποια χαρακτηριστικά και αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε και να προσαρμόζουμε τις ποικιλίες ελληνικές σε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Είπατε για το νησί του Ιπποκράτη, αλλά εγώ θα περίμενα να γίνονται εκεί πέρα τεράστια παγκόσμια, να το πω έτσι, συνέδρια ιατρικού τουρισμού στην ΚΟ, και κάτι που δεν γίνεται. Θα έπρεπε να γίνεται πολύ περισσότερο.
2: Σιγά θα το φτιάξουμε. Πάντα στην Κυριακή έχουμε Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα έχουμε ανοιχτές πόρτες στα Ηνοπία. Περιμένουμε τους φίλους του κρασιού και αυτούς που δεν είναι να έρθουν να τους κάνουμε φίλους. στα Ινωπία να μας γνωρίσουν από κοντά.
1: Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, πρόεδρος της Ένωσης Ινωπιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενωτουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ επίσης, να είστε καλά.
1: Η τύχη κάνει στράικ στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά με τριτά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ με τριτά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει με τριτά. Δελτία συμμετοχής με τη θωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πάμε σε ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά ενδιαφέρον business story και θριαλίδα γι' αυτό αποτέλεσε βλέποντας στο δρόμο πάρα πολλά ταξί με το FreeNow. Ήξερα ότι είναι μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά δουλεύει με εφαρμογή, υπάρχει αυτή η δυναμική με οδηγούς, με αυτοκινητιστές, με καλά αυτοκίνητα από ό,τι έχω παρατηρήσει. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια έκρηξη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οπότε έσπευσα να μιλήσω με τη διευθύντρια της FreeNow, By Lyft Ελλάδας, Άσπα Τοπαλίδου, να μας μοιήσει λίγο στην εταιρεία, να δούμε το προφίλ της, τα ωφέλη για τον καταναλωτή κατά βάση, αλλά και για τον επαγγελματία που εισέρχεται στο μαγικό κόσμο της FreeNow. Καλησπέρα σας, κυρία Τοπαλίδου, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα σας, μια χαρά εσείς.
6: Ψάχνοντας για σας, είδα ότι φέτος γιορτάζετε και 15 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, με πάνω από 15.000 συνεργαζόμενους οδηγούς και περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Όταν το διάβασα αυτό, λέω είστε γίγαντας, να το πω έτσι.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η πορεία ξεκίνησε το 2011 με το Taxi Beat, που τότε έκανε αίσθηση, αν θυμάστε, ήταν μια καινοτομία.
6: Δρανδάκης τότε το είχε κάνει, ναι, θυμάμαι.
7: Βεβαίως. Ναι. Ένα κορυφαίο success story για τα ελληνικά startups. Κάτι που επισφραγίστηκε από την εξαγορά του από τη FreeNow. Mm-hmm. Η FreeNow μας προσέφερε επιπλέον δυνατότητες ανάπτυξης για μας μέσα από ένα διευρυμένο πελατολόγιο πλέον ευρωπαϊκό, καθώς και τεχνολογία εχμής. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πριν από ένα χρόνο πλέον ενωθήκαμε με τη Lyft, έναν παγκόσμιο παίχτη στην αγορά της συγκεκριμένης, στο συγκεκριμένο τομέα, και αυτό μας πάει σίγουρα στο επόμενο επίπεδο.
6: Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, έτσι, σε αδρές γραμμές για να το καταλάβουν. Είναι ο μεγάλος παγκόσμιος ανταγωνιστής της Uber, και μάλιστα η Lyft μπήκε σε εσάς και με δούριο υπό εσάς κατακτάει την Ευρώπη. Καλά τα λέω?
7: Ναι, νομίζω αυτή η σύμπραξη, ακριβώς, πολύ καλά τα λέτε, αυτή η σύμπραξη είναι πολύ θετική και για τις δύο εταιρείες. Από τη μια η Lyft είναι πολύ δυνατή στη Βόρεια Αμερική, από την άλλη η FreeNow είναι εξαιρετικά δυνατή στο ταξί στην Ευρώπη. Άρα οι εταιρείες δρούν συμπληρωματικά. Έχουμε και κοινή κουλτούρα που αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Και όντως μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλέον δυνατότητες, ταλέντα κτλ. και σε παγκοσμίως πια.
6: Θα πάω σε δύο ερωτήσεις. Η μία θα καταλάβετε είναι η ίδια, αλλά για διαφορετικό αποδέχτη. Λοιπόν, γιατί ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί να επιλέξει να ενταχθεί στο δίκτυό σας? Τι διαφορετικό προσφέρετε στους συνεργαζόμενους οδηγούς σας σε σχέση με άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες?
7: Κοιτάξτε να δείτε. Το πιο σημαντικό για μένα είναι δύο πράγματα για μένα που δίνουμε στους συνεργάτες οδηγούς και αυτά εισπράττω και από αυτούς όταν μιλάω μαζί τους. Πρώτα, δυνατότητα για αυξημένα έσοδα. Όλοι

0: Αμερική. Κάτι που εξασφαλίζει για τους συνεργάτες οδηγούς μας συνεχή ροή διαδρομών, ελαχιστοποίηση των νεκρών χιλιόμετρων, όπως λένε. Και αυτά με μια καινοτόμα τεχνολογία, με λύσεις οι οποίες μέσα από έξυπνο σύστημα ανάθεσης κλήσεων που έχουμε και από άλλες καινοτομίες, κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη, παρέχοντά τους προσφέρεια και ασφάλεια. Έτσι. Όπου, δηλαδή, ιδιαίτερα οι γυναίκες οδηγοί για την ασφάλεια μιλούν πολύ.
1: Ναι, να ρωτήσω τώρα στην Ελλάδα, επειδή είπα στον πρόλογό μου Αθήνα, Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είστε και σε πόσες πόλεις στην Ελλάδα είστε?
0: Σίγουρα. Την τελευταία φορά που μέτρησα ήμασταν σε περίπου 30. 20 σίγουρα είμαστε δυνατά και συνεχώς μπαίνουμε και σε καινούργιες.
1: Σπουδαίο. Τώρα, γιατί ένας επιβάτης να επιλέξει το FreeNow για τις καθημερινές του μετακινήσεις?
0: Επειδή εμείς ουσιαστικά είμαστε matchmaker, είμαστε προξενήτες. Έτσι. Σαν εταιρεία, αυτές οι εταιρείες είναι λίγο προξενήτες. Δηλαδή, φέρνουν τον οδηγό να βρει εύκολα τον χρήστη. Άρα, όπως οι οδηγοί μας έχουν 2,5 εκατομμύρια χρήστες να διαλέξουν και να βρουν δουλειά, έτσι και οι χρήστες μας βρίσκουν πολύ εύκολα οδηγούς, γιατί έχουμε, όπως είπατε και εσείς, πάνω από 15.000 συνεργαζόμενους οδηγούς, με αποτέλεσμα η έβρεση οδηγού μέσα της πλατφόρμας μας κατά μέσο όρο να διαρκεί 3 λεπτά. Άρα βρίσκεις ταξί γρήγορα την ώρα που το θέλεις. Έπειτα, όπως είπατε, είμαστε πλέον σε 20 πόλεις στην Ελλάδα, άρα μπορούν παντού στην Ελλάδα με μια εφαρμογή να μετακινηθούν. Και επιπλέον τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τύπο οχήματος που τους εξυπηρετεί. Έτσι, αν έχεις πολλές διαδρομές για το αεροδρόμιο, μπορείς να επιλέξεις ένα taxi last trunk. Αν έχεις έναν επισκέπτη, μπορείς να επιλέξεις ένα taxi premium. Αν θέλεις μια οικολογική επιλογή, το taxi eco, τα green taxi που έχουμε.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θεωρείτε ότι η ελληνική αγορά είναι πλέον πιο όρημη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές ή το ίδιο? Αν όχι, ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται ώστε να εξελιχθεί περαιτέρω ο κλάδος και για το παλίδου?
0: Σίγουρα τα τελευταία έτη η ελληνική αγορά έχει επιδιωκεί αξιοσημείωτη εξέλιξη και πλατφόρμες όπως το FreeNow συνέβαλαν καθοριστικά και συμβάλλουν σε αυτή την πρόοδο, ώστε να βρίσκουμε με ένα πιο εύκολο, πιο απλό τρόπο που αρέσει στον κόσμο ταξί. Και οι οδηγοί ταξί το εκτιμούν αυτό. Από την άλλη, με τις πλατφόρμες να έχουν μπει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας και να συνεργάζονται με τόσους χιλιάδες οδηγούς, να είναι πλέον σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας, σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι πιο ξεκάθαρο. Και παρόλο που είχαμε την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Μεταφορών, συνεχίζει να παραμένει μια ασάφεια, κυρίως γύρω από το ρόλο και τις ευθύνες των ψηφιακών πλατφορμών μεταφορών, κυρίως όσον αφορά τη φορολόγηση.
1: Ναι,
0: αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα και μπορεί να είναι και λίγο, ξέρετε, αποτρεπτικό προς το να θέλει μια εταιρεία να προχωρήσει σε περαιτέρω επενδύσεις.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και όταν λέμε επενδύσεις, ποιες είναι οι κατευθύνσεις που μπορεί να κάνει? Περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα πλατφόρμες, να μπει σε περισσότερες πόλεις με μεγαλύτερη δυναμική. Έτσι να καταλάβω λίγο τι λέμε επενδύσεις.
0: Επενδύσεις, σαφέστατα, να συνεχίσει να προσφέρει καινοτομία στους επιβάτες και στους οδηγούς. Mm-hmm. Όπως είπατε, γεωγραφική εξάπλωση. Αλλά και νέα προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, εμείς παρέχουμε δύο πλατφόρμες παράλληλες προς την πλατφόρμα επιβάτη.
1: Yeah.
0: Μία πλατφόρμα λέγεται Business Travel, είναι για εταιρείες που θέλουν να απλοποιήσουν τη μετακίνηση των υπαλλήλων τους μεταξύ, που παρέχει τρομερές δυνατότητες και μειώνει πάρα πολύ τη γραφειοκρατία. Και επιπλέον έχουμε μία καινούργια πλατφόρμα που την αναπτύσσουμε συνεχώς, που τη λέμε Client Travel, που είναι για το κομμάτι το τουριστικό. Ο τουρισμός είναι σημαντικός. Πρέπει να προσφέρουμε λύσεις που να εξυπηρετούν τους τουρίστες, να εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, έτσι ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται αυτό ο κλάδο που είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα μα. Επιπλέον, πρέπει να σημειώσω ότι ειδικά η FreeNow, ξέρετε ότι εμεί έχουμε τη βάση μα τη φορολογική στην Ελλάδα παραδοσιακά. Είμαστε και φορολογούμαστε στην Ελλάδα και αποδίδουμε ΦΠΑ. Και επίση, η Αθήνα είναι ένα από τα τρία hubs τη FreeNow πανευρωπαϊκά όσον αφορά και στην προσέλκυση ταλέντου, όχι μόνο για την υποστήριξη τη τοπική αγορά, αλλά και για ρόλου του κεντρική ομάδα.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά επίσης η FreeNow, θέλω να μου πείτε ως ενεργός εταιρικός πολίτης, να το πω εισαγωγικά, ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας?
0: Ναι, σαφέστατα η ουσιαστική εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πολύ σημαντική για μας και η έμπραξη στήριξης κοινωνικών φορέων. Έχουμε ένα feature που το λέμε κοινωνική προσφορά, το οποίο το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος, που είναι πολύ απλό σε όλη την Ευρώπη.

0: Ευρώπη. Αν θέλεις, το εγκυλοποιείς το ποσό που πληρώνεις. Παραδείγματος χάρη, αν είναι 10,6, τα 40 λεπτά πάνε σε έναν καλό σκοπό. Στην Ελλάδα, αυτός ο καλός σκοπός το προηγούμενο 1,5 χρόνο ήταν το χαμόγελο του παιδιού. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 150.000 που υποστήριξαν το χαμόγελο του παιδιού. Και από 1η Μαΐου η κοινωνική συνεισφορά μας πλέον στηρίζει το Little Shelter και τα δεσποτάκια.
1: Τι είναι αυτό, απεριέργεια, δεν τα ξέρω καλά.
0: Το Little Shelter?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μία από τις από τις NGO που υποστηρίζουν τα αδέσποτα και ξέρετε πόσο θέμα έχουμε με τα αδέσποτα στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και γι' αυτό θέλουμε να το στηρίξουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μας βάλατε πιο βαθιά σε κάτι καινούριο, που δεν είναι το τελικά τόσο καινούριο, με 2,5 εκατομμύρια πελάτες. Κάτι καινούριο που έχει τεράστια δυναμική και ουσιαστικά προσφέρει ένα βασικό θέμα, εξυπηρετεί τον πολίτη. Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της Free Now by Lyft Ελλάδος, να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους σας που και απόψε ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα είμαστε αύριο στις 5 το απόγευμα, 5 με 6 και με φίλο Θέμη Μακρυδάκη, παρακαλώ. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο και αύριο θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, να είστε όλοι και όλες καλά. Ξέρω ότι αυτό που λένε την κάνετε σιγά σιγά, αν δεν την έχετε ήδη κάνει, φεύγετε ή έχετε ήδη φύγει για το τριήμερο. Λοιπόν, εμείς εδώ, στο, όπως λένε, στο κλεινό νάστη, λίγο πιο πάνω, στην εξωτική κάτω Κηφισιά, και σήμερα μαζί σας και αύριο και μεθαύριο και στο κεντρικό δελτίο τηλεοπτικά, μία εβδομάδα που είχε πάρα πολλά, μία εβδομάδα που είχε κόμματα, μία εβδομάδα που εγένεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που εγένεται το ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Κώστα Πουλακίδα. Πες μου τώρα, δηλαδή, θέλω την, πώς το λένε, εσύ πόσο κοντά ήσουν στη γνώση αυτού του ονόματος?
1: Στο Συμπαράταξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Στο συμπαράταξη ήμουνα μέσα, και στο ότι θα είναι κάτι που αθμίζει Ελλάδα ήμουνα επίσης μέσα.
0: Α,
1: Καλώς ήμουνα.
0: Γιατί
1: να σου πω ότι το όνομα είχε, το διάλεξε ο κύριος Τσίπρας πριν από κάποιες εβδομάδες.
0: Πάντως το κρατήσανε πολύ καλά. Το κρατήσανε μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή, και πάρα πολλοί συνάδελφοι και άνθρωποι που έτσι είναι χρόνια κάνουν αυτό το ρεπορτάζ, κατάφεραν να τους κρατήσουν μακριά από τη γνώση. Μάλιστα την ώρα που έκανε τις ανακοινώσεις, μάλλον την ομιλία, επαναλάμβανε 5-6 φορές τη λέξη πηξίδα, 5-6 φορές τη λέξη εμείς. Μάλιστα κάποιο κανάλι νομίζω είπε ότι είναι πηξίδα, δηλαδή έγινε τζόγος. Λοιπόν, αυτά στις σχέσεις με τα επικοινωνιακά. Πάμε στην ουσία. Να ξεκινήσουμε από την Καριστιανού. Πάμε να ξεκινήσουμε από την κυρία Καριστιανού και μετά πάμε στην Ελλάς. Λοιπόν, κυρία Καριστιανού και επίσημα κόμμα. Ποια είναι η πρώτη, κατά τη γνώμη σου, έτσι ταυτοτική προσέγγιση?
1: Ότι είναι ένα κόμμα το οποίο παίρνει ψήφους από όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος, παίρνει ψήφους και από αναποφάσεις, το οποίο σημαίνει ότι θα το δούμε ενδεχομένως να κάνει αυτό που λέμε να σηκώσει από τον καναπέ κάποιο κόσμο. Αυτό είναι καινούριο, είναι ένα στοιχείο το οποίο επηρεάζει συνολικά το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Τώρα σε ποιο από τα δύο κόμματα αναφέρεσαι?
1: Για την κυρία Καριστιανού.
0: Για την κυρία Καριστιανού, ναι, συνέχισε. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα καινούριο στοιχείο το να φέρεις περισσότερο κόσμο στην κάλπη, γιατί αυτό μειώνει τα ποσοστά των άλλων κομμάτων.
0: Δηλαδή ποιο κόσμο κατά τη γνώμη σου θα σηκώσει από τον καναπέ?
1: Ναι, με κάτι που ψήφισαν το 2024, που είχαν ψηφίσει το 2023 στις εθνικές εκλογές και δεν ψήφισαν το 2024 στις ευρωεκλογές, οι οποίοι από τότε και μετά έχουν πάρει απόσταση από την Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.
0: Οι οποίοι σε ποια βάση θα ψηφίσουν? Δηλαδή ότι είμαστε έτσι, στην δεξιά πολυκατοικία.
1: Ένα σοβαρό, ότι παρουσιάζεται ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να εκφράσει τη δική του αντίληψη ότι, για το πώς θα πρέπει να είναι συντηρητική παράταξη. Γιατί η κυρία Καριστιανού απευθύνεται σε αυτόν τον κόσμο. Δεν παίρνει βέβαια μόνο από αυτού. Δηλαδή συνεχίζει να έχει μια έγκλη συνολικά, αλλά νομίζω ότι το κύριο ποσοστό πια είναι από εκεί. Και παίρνει επίσης και νέους ανθρώπους, θα το σημειώσουμε αυτό, νέους ανθρώπους και επίσης και ανθρώπους της, το πλέον, της παραγωγικής ηλικίας.
0: Τώρα, από την πλεύση ελευθερίας, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, αν θα πάρει, και αν η κυρία Κωνσταντοπούλου αναμένεται να έχει μια άλλη πλέον φρασιολογία.
1: Κοιτάξτε, το κόμμα της πλεύσης ελευθερίας είναι ένα κόμμα το οποίο μπήκε με 3 και κάτι. Επομένως, τα δεδομένα που έχουμε στη Βουλή. Επομένως, τα δεδομένα που έχουμε σαν βάση, αυτό το 3% είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Βεβαίως, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια μεγάλωσε, αυξήθηκε πολύ, αυξήθηκε λιγότερο, είχε αυξομοιώσεις. Αλλά δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν έχουμε μια βάση δεδομένων σταθερή για αυτό το κόμμα. Όμως επηρεάζει το κόμμα της κυρίας Χρυσοδοπούλου και από το κόμμα του κ. Τσίπρα και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Πάμε πρώτα σε σχέση με την κυρία Καριστιανού.
1: Από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επηρεάζεται, χάνει μια ολόκληρη μονάδα σε σχέση με το 2023. Ξαναλέω, έτσι. Πήρε 3% και τη μία μονάδα, το 3%, την παίρνει ο κύριος Τσίπρας. Το ίδιο κάτι ανάλογο κάνει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επιφέρει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Αναρωτιέμαι αν κύριε Κωνσταντοπούλου, να το πω έτσι πολύ απλά, θα αλλάξει τη φρασιολογία της απέναντι στην κυρία Καριστιανού, δηλαδή αν στους τόνους, στην επιθετικότητα, στην κριτική, γιατί παλιά ήταν συνοδοιπόρες μάλλον.
1: Νομίζω πως δεν είναι εύκολο να το κάνει, γιατί δεν θα την ακουμπήσει την κυρία Καριστιανού αυτή η φρασιολογία. Θα την ξεπεράσει η κυρία Καριστιανού με ευκολία. Ίσως να υπάρχει μία κόπωση στο πολιτικό ακροατήριο για τον τρόπο που μιλάει πολιτικά η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δηλαδή?
1: Ότι το ερώτημα για την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αν έχει κάτι περισσότερο να μας πει πέρα από αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το περισσότερο να μας πει είναι να μιλήσει πιο θετικά. Ναι. Αυτό εννοώ. Πιο θετικά τι θέλουν να κάνουν.
0: Mm-hmm. Και όχι μόνο καταγγελτικά.
1: Ότι κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, κάνει αντιπολίτευση. Ναι. Το ξέρουμε, το εμπεδώσαμε. Τι έχεις να μας πει για το τι να γίνει στη χώρα, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσθέσει στον πολιτικό της λόγο.
0: Σε σχέση με τα πρόσωπα που είδαμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή για την ώρα έτσι από τα αναγνωρίσιμα, όχι αναγνωρίσιμα, δεν το λέω με όρους σταριλικίου κτλ., είναι ο συναδελφός μας, ο Θανάσης Αβγερινός, ο οποίος έχει μία, εντάξει, ένας πάρα πολύ γνωστός δημοσιογράφος, χρόνια ανταποκριτής στη Ρωσία. Δηλαδή, πέρα από τον κύριο Αβγερινό, έχουμε περίπου καταλάβει ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν?
1: Όχι ιδιαίτερα, θα λέγαμε. Δεν έχουν βγει πρόσωπα. Στο θυμίζω ότι η κυρία Καριστιανού ήθελε να κάνει μία... να υπογραφεί η πολιτική της διακήρυξη από δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Τελικά την πήγε την υπογραφή, την επιλογή της διακήρυξη με 600 τόσες υπογραφές. Mm-hmm. 670 υπογραφές, αν θυμάμαι καλά. Άρα δεν έχουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή ενός συλλογικού κόμματος που έχει αρχηγό, στελέχη και αυτά τα πράγματα. Είναι περισσότερο μια ομάδα η οποία είναι στη δημιουργία. Mm-hmm. Να σημειώσω ότι αν πάρουμε και δούμε τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η κυρία Καριστιανού παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία το 10% της δύναμής της. Δηλαδή παίρνει 4 μονάδες. Δεν είναι μικρό ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό από τη Νίκη, παίρνει μεγάλο ποσοστό από την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα στο κόμμα.
1: Το εκλογικό σώμα μπορεί να είναι λίγο μικρό. Δηλαδή το να πάρεις, ας πούμε, το 15%, 14% του κόμματος του κ. Βελόπουλου, είναι σχεδόν μία μονάδα.
0: Να, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Αλλά παίρνει μεγάλο ποσοστό από αυτούς που ψηφίζουν άλλο κόμμα. Το λέω, σηκώνει κόσμο από τον καναπέ. Και ένα 20% σε αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει σημασία.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, Εγένετο Ελλάς. Πάμε να δούμε τα σημειολογικά, πάμε να δούμε τα ουσιαστικά, πάμε να δούμε τα πρόσωπα, πάμε να δούμε τη δυναμική.
1: Ωραία, ο κύριος Τσίπρας, τι λέγαμε, είχε δημιουργήσει ένα κλίμα θετικής προσδοκίας, πάτησε πάνω σε αυτό και προχωράει.
0: Ναι, κάποιοι κάναν κριτική για το κόμμα, δηλαδή κάποιοι το θεώρησαν παλιακό, κάποιοι είπαν ότι προσπαθεί έτσι να βάλει χέρι και στην έννοια του πατριωτισμού, κάποιοι θέλανε...
1: Με κατάλαβα γιατί. Έχει κάποιες ιδιοκτησίες στον πατριωτισμό. Πολύ καλά κάνει. Ναι, δηλαδή επειδή είναι αριστερός δεν είναι πατριώτης, αλήθεια. Θα συζητηθεί αυτό το πράγμα, όχι. Πολύ καλά κάνει και βάζει το θέμα του πατριωτισμού. Εννοείται. Και του νέου πατριωτισμού και με τους σημερινούς όρους του πατριωτισμού. Είναι απόλυτα σωστά αυτά τα οποία κάνει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν έχω θέμα σε αυτό. Το ζήτημα για τον κύριο Τσίπρα είναι, βλέπουμε ότι έχει φτιάξει και μια ομάδα. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει και αυτό που λέμε στο ΜΕΑΡΙΣ, να το πούμε έτσι. Επομένως, έχει φτιάξει μια δυναμική. Φαίνεται ότι είναι ήδη δεύτερος. Με μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό από το τρίτο κόμμα.
0: Να.
1: Αλλά αυτό πρέπει να κοιτάμε, δεν είναι το τρίτο κόμμα. Είναι το πρώτο κόμμα. Και ο κ. Τσίπρας έχει δυναμική αυτή τη στιγμή. Άρα είναι δεύτερος ανεβαίνοντας, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη κατεβαίνοντας.
0: Ξέρεις, επειδή ξέρεις καλά και τα κοινοβουλευτικά και τα νούμερα έτσι, και τα θρήσματα και τα συστήματα και τα εκλογικά συστήματα, πολλοί είναι αυτοί που λένε και αναρωτιούνται για τον κύριο Τσίπρα ότι αυτό που λέει ότι αυτή τη στιγμή εμείς, να το πω πολύ απλά, δηλαδή πώς προκύπτει μετά κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας λέει δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και ενδεχομένως και στρατηγικά καλά κάνει, γιατί όπως έχει πει και στο παρελθόν, όταν μιλούσε για συνεργασίες, κάηκε. Λοιπόν, και είναι λογικό ότι θέλει να παίξει μπάλα μόνο στο αυτό που το λέμε, απλά για την ώρα τουλάχιστον. Το Πασόκ λέει δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία προφανώς. Με τον κύριο Τσίπρα τώρα προφανώς δεν θα πούνε τίποτα για συνεργασία, γιατί το θέμα είναι ποιος θα βγει δεύτερος. Λοιπόν, με βάση τον εκλογικό νόμο που έχουμε, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα αν το πρώτο κόμμα, που δημοσκοπικά αυτή την ώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία? Ξέρεις, καλά όλα αυτά, αλλά ο κόσμος λίγο να ρωτιέται τώρα την επόμενη τι θα έχουμε. Θα έχουμε διαρκείς εκλογικές αναμετρήσεις? Δηλαδή τι ισχύει και τι ισχύει και σε σχέση και με το εκλογικό σύστημα? Εξήγησε μας τα λίγο απλά. Δηλαδή πάμε λοιπόν ότι έχουμε εκλογές και να δούμε λίγο τα σενάρια.
1: Ωραία, αν το πρώτο κόμμα δεν πάρει 25%, το εκλογικό σύστημα θα είναι απλή αναλογική.
0: Αν πάρει, εξήγησε μας λίγο, εάν πάρει...
1: Αν το πρώτο κόμμα δεν πάρει 25%, το εκλογικό σύστημα θα είναι απλή αναλογική.
0: Αν
1: το
0: πάρει...
1: Όλες, κάτω από 25%.
0: Ναι, αν πάρει 25+.
1: Θα πάρει ένα ποσοστό από το πόνους κλιμακωτά. Το πόνους των 50 ευρώ το οποίο υπάρχει. Δηλαδή θα πάρει κάποιους βουλευτές, 12 βουλευτές αμέσως, και μετά ένα μισή μονάδα θα παίρνει ένα βουλευτή. Άρα ας πούμε αν πάρει 27-28%, και το λέω αυτό γιατί είναι το ποσό που πήρε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, θα έχει γύρω σε 90 βουλευτές. Αυτό. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι ζήτημα αυτοδυναμίας πλέον δεν υπάρχει.
0: Είναι σχεδόν αδύνατο. Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα σενάρια από εκεί και κάτω. Ποια κόμματα έχουν συμμαχική πολιτική, ποια κόμματα μπορούν να κυβερνήσουν, και η Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη δεν έχει με κανέναν να κυβερνήσει. Είναι μόνο με το Πασόκ του Ανδρουλάκη, το οποίο έχει πάρει συνεδριακή απόφαση ότι δεν θέλει να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο με τον Μητσοτάκη, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία. Παρένθεση, γιατί έχει σημασία αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει 2-3 στελέχη ηγετικά του ΠΑΣΟΚ να ξυλώνουν λίγο αυτή τη συνεδριακή απόφαση. Διαμαντοπούλου Γερουλάνος, θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει μαζί μας. Διαμαντοπούλου λέει ο Μητσοτάκης είναι αντιπαλός μέχρι τις εκλογές. Θα το δούμε. Αυτό το κλείνουμε την παρέμβαση. Το κρατάμε. Γιατί φέρει το θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ τελικά κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Το κλείνουμε λοιπόν. Το κρατάμε αυτό. Άρα. Πάμε στο βασικό. Η Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη, αν δεν πάρει 25%, δεν έχει να συνεργαστεί με κανένα, και είναι προφανές ότι δεν θα είναι και ο κύριος Μητσοτάκη. Είναι ενδεχόμενο ισχυρό να μην είναι και ο κύριος Μητσοτάκη την επόμενη μέρα εκεί. Αντιφύφανα ηγεσία.
0: Την επόμενη των εκλογών, δηλαδή.
1: Προφανώς. Δεν θα πούμε τι λάθος έγινε. Λοιπόν, ένα αυτό. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα κατέβει μόνος του. Λογικό, σωστό. Αλλά δεν αποκλείει κυβερνητικές συμμαχίες. Και με τον Αβουλάκη μπορεί να συνεργαστεί, και με το Φάμελο, αν δεν έχει συνεργαστεί, μπορεί να συνεργαστεί. Θα ψαχτεί. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Αβουλάκη. Δεν ισχύει για την κυρία Καρτιανού. Έχει μια δυσκολία η κυρία Καρτιανού να δημιουργήσει τώρα, να μιλήσει τώρα για μετεκλογικές συνεργασίες. Λογικό, φτιάχνει κόμμα.
0: Ναι, και φαντάζομαι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θεωρεί έτσι βασικά υπεύθυνη για την τραγωδία, για τη διαχείριση της τραγωδίας των Ντεμπών. Έτσι θα ήταν.
1: Προφανώς. Κανένας δεν συνεργάζεται από το πολιτικό σύστημα, δεν συνεργάζεται με τον κύριο Μητσοτάκη. Επομένως, νομίζω πηγαίνουμε σε μια λογική. Αρχίζουμε να ψάχνουμε τα ενδεχόμενα τα άλλα κόμματα να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Να φύγουν αυτό που λένε κάποιοι από το Πασόκ ή κάποιοι από το Βελόπουλο και να συνεργαστούν με τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή σε επίπεδο προσώπων.
1: Δεν φτάνουν. Όταν θα έχει 90 βουλευτές, θα πρέπει να βρει 60.
0: Ναι, για να πας 150 είναι πολύ. 151.
1: Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή και να έχει 20, να έχει 30 βουλευτές ο Βελόπουλος και να το φύγουν 10. Πήγε 100. και φύγανε και 20 από το Πασόκ και πήγανε στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άιντε και γίνανε 120, δεν το κάνεις.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Έχω χρόνο ή να κάνουμε διάλειμμα να συνεχίσουμε? Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλουμε ανωτελεία. Κώστα, επιστρέφουμε για να μας τα πεις αναλυτικά. Με τον Κώστα Πουλακίδα συζητάμε από την εφημερίδα Αυγή.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Χαλαρή κουβέντα κάνουμε σήμερα. Τριημέρου κουβέντα. Τα κάνουμε, να το πω έτσι, πολύ λιανά με τον καλό φίλο δημοσιογράφο της εφημερίδας Αυγή, τον Κώστα τον Πουλακίδα, που είναι και χρόνια κοινοβουλευτικός συντάκτης και ξέρει και τα νούμερα. Είπαμε, τα δύο νέα κόμματα εμφανίστηκαν και βλέπουμε όλα τα πιθανά σενάρια των εκλογών και μας εξηγεί λίγο και τα κουκιά, έτσι, για να ξέρουμε λίγο και τι γίνεται. Λέγαμε λοιπόν, σε περίπτωση μια αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος που δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή μην είναι η Νέα Δημοκρατία, τι γίνεται? Μας είπες ότι αν δεν πάρει το πρώτο κόμμα 25+, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάμε λοιπόν, από πού το πιάσαμε, ήμασταν στις συνεργασίες. Συνέχισε.
3: Λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορατότητα αυτοδυναμίας για κανένα κόμμα. Mm-hmm. Λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θα δώσει λογικά τη μάχη του 25%. Ακόμα και αν το περάσει για λίγο, δεν μπορεί να παραχθεί κυβέρνηση, γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Με του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ίσως μάλλον αρχικό μπορεί, αλλά δεν το έχουμε μπροστά μας αυτό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα λέμε τα άλλα κόμματα αν μπορούν να συνεργαστούν.
2: Λέμε τώρα για τις εντολές που γυρίζουν από τις πρώτες εκλογές. Γυρίζουν λοιπόν. Γυρίζουν γύρω-γύρω εντολές.
3: Λοιπόν, το τι κόμμα του κ. Ιτσι, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, μπορεί να συνεργαστούν.
2: Ποιο?
3: Το κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ μπορούν να συνεργαστούν. Τα προοδευτικά κόμματα.
2: Ένα λεπτό. Αφού τώρα πλακώνονται χοντρά, πώς θα συνεργαστούν μετά? Και ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν.
3: Προεκλογικά δεν συνεργάζεται με κανέναν. Αυτό είναι σωστό.
2: Mm-hmm. Ναι, γιατί κάνει κόμμα προφανώς και δεν θέλει να πει κάτι άλλο.
3: Όχι μόνο αυτό. Είναι λογικό να πει δεν θα συνεργαστώ. Ελάτε να ψηφίστε μένα για να συνεργαστώ με κάποιον άλλο. Θα πάνε στον κάποιον άλλο.
2: Σωστά.
3: Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Είναι έτοιμο. Δεν είναι λάθος. Δεν είναι καμιά. Είναι απόλυτα σωστό και λογικό. Το ερώτημα είναι, μπορούν τα κόμματα πολιτικά αυτά να συνεργαστούν μαζί τους, μεταξύ τους?
2: Μπορούν. Ναι.
3: Και υπάρχει μια πλειάδα πολιτικών χώρων, όχι πια κομμάτων, τα οποία θα μπορούν μετακλογικά να συνεργαστούν και να γίνει κυβερνήση συνεργασία στην Ελλάδα, όπως γίνεται σε όλη τη Δυτική
2: δηλαδή,
3: Ευρώπη.
2: Δηλαδή, ποιοι να συνεργαστούν τώρα, για να συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη?
3: Τα προοδευτικά κόμματα μεταξύ τους.
2: Ναι,
3: δεν θέλω να εμπλακώ ποιος έχει το πάνω χέρι, το χέρι κτλ. Τι ποσοστό θα έχει ο ένας, τι ποσοστό θα έχει ο άλλος. Αλλά λογικά θα χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση τριών κομμάτων.
2: Mm-hmm. Ο τρίτος ποιος θα είναι τώρα, είναι το θέμα.
3: Εντάξει, δεν έχουμε βάλει εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Σωστά. Σωστά. Όχι, έχει. Λοιπόν, εάν αυτό δεν γίνει.
3: Ποιο θα είναι.
2: Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, να καταλάβουμε τώρα τα. Λοιπόν, πες ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, στις πρώτες εντολές δεν τα βρίσκουν. Μετά πρέπει να ξαναπάμε σε εκλογές.
3: Πρώτο κόμμα παίρνει εντολή. Δεύτερο κόμμα παίρνει εντολή. Τρίτο κόμμα παίρνει εντολή και μετά κάνουμε τη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο. Όπως υπάρξει κάποια συμμαχική κυβέρνηση οικουμενικού χαρακτήρα κτλ.
2: Ναι, κανείς δεν θέλει τίποτα.
3: Αν και τότε δεν υπάρξει λύση, θα πάμε σε εκλογές.
2: Με ποιον εκλογικό νόμο?
3: Αυτό που έχουμε. Δεν έχουμε αλλάξει.
2: Δεν αλλάζει ακριβώς. Και γίνεται ξανά το ίδιο μετά.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Και ποιον ευνοεί αυτό, δηλαδή θέλω να πω ποιον, αυτό δεν δημιουργεί όμως ένα άγχος, γιατί η Νέα Δημοκρατία ποντάρει.
3: Ότι τότε θα είναι ένα δίπολο, θα είναι το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, τα οποία θα τραβήξουν την ανηφόρα πιο εύκολα, πιο γρήγορα. εκεί θα έχουμε ένα μικρόβιο κομματισμό, ένα μικρόβιο πολισμό. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα δουν τις δυνάμεις τους να χάνονται, γιατί πια το ζήτημα της διακυβέρνησης θα είναι πολύ πιο έντονο.
2: Πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία ποντάρει σε αυτό, δηλαδή ποντάρει στο να δημιουργηθεί όλο αυτό και να πάμε μετά σε ένα δίπολο κίδι για να θεωρήσει ότι μπορεί καλύτερα να τραβήξει την κέντρο δεξιά από ότι πιθανώς ο κ. Τσίπρας στην κέντρο αριστερά?
3: Μαρία, το Μαξίμου έχει αλλάξει τρεις φορές γραμμή σε ζήτημα αυτό. Στην αρχή ήταν η γραμμή που έλεγε θα κάνουμε πάρα πολλές εκλογές μέχρι να ξημερώσει αυτοδυναμία.
2: Ναι.
3: Μετά το αλλάξανε και μιλάγανε για απόφαση για δεύτερες εκλογές. Τώρα, προχθές δηλαδή, είπαν ότι δεν υπάρχουν πρώτες και δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Οι εκλογές είναι μία.
2: Mm-hmm.
3: Είναι μόνο πρώτες. Η κάλπη είναι μόνο μία. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτή τη στιγμή μία στρατηγική. Μία σταθερή στρατηγική. Και αυτοί πάνε βλέποντας εκάνοντες και διαβάζοντας και τις δημοσκοπήσεις και βλέπουν ότι όσο κινούνται πέριξ του 25% και μιλούν για αυτοδυναμία, είναι σαν να μιλάει για κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Άρα υπονομεύεις την πολιτική σου θέση. Η Νέα Δημοκρατία έχει αδυναμία αυτή τη στιγμή να μιλήσει για συνεργασία. Αυτό είναι το πρόβλημά της.
2: Ναι, είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, άλλο ερώτημα τώρα. Έχω χρόνο ή να πάω πάλι σε διάλειμμα? Έχω. Τι ακριβώς, τώρα έχουμε μία συνεδρίαση 6 του μήνα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τώρα τι αναμένεται να γίνει, γιατί και ο κόσμος δεν έχει ακριβώς καταλάβει τη διαδικασία, με δεδομένο βεβαίως ότι κάποιοι θέλουν να φύγουν, κάποιοι θέλουν να μείνουν. Δηλαδή μπορείς να μας περιγράψεις λίγο και την ανθρωπογεωγραφία και τις τάσεις και τις διαδικασίες? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι ο κ. Τσίπρας έχει πει εγώ δεν θέλω βουλευτές, δηλαδή δεν παρετήστε και έρχεστε, εγώ το κάνω όλο αυτό από τη βάση. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ κοίταξε να δεις, βουλευτής είμαι και δεν θα είμαι στο on hold μέχρι να αποφασίσουν να κάνουν εκλογές. Ποια είναι τώρα, γιατί υπάρχουν πολλές δυσκολίες, να τα καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται, και ποιο είναι το κλίμα βέβαια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά?
3: Ξεκινάω λέγοντας για τη Νέα Αριστερά,
2: ναι.
3: Γιατί είναι λίγο πιο πράγματα.
2: Ναι.
3: Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά. Ίσως μια παρέτηση βουλευτή, σίγουρα εξαρτοποιήσεις για 7-8 άτομα περίπου.
2: Ναι.
3: Βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική μάνα της Νέας Αριστεράς πάβει να υφίσταται. Και έχουμε πρόσωπα τα οποία θα είναι έτοιμα για να πάνε εφόσον το βελήσουν, εφόσον υπάρχει συμφωνία.
2: Ένα λεπτό, να καταλάβουμε κάτι. Αυτοί φεύγουν από την αριστερά. Αυτοί είναι βουλευτές όμως, έτσι.
3: Βουλευτές είναι και θα παραμείνουν σχεδόν όλοι, ίσως να υπάρξει και μια παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα.
2: Και τι θα είναι, σαν ανεξάρτητοι βουλευτές? Ανεξάρτητοι βουλευτές, εν δυνάμει φίλοι Τσίπρα, να το πω έτσι, χοντρικά, λίγο να καταλάβουμε.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, σωστά.
2: Ωραία. Και αυτοί που μένουν. Ναι, και αυτοί που θα μείνουν στη Νέα Αριστερά. Μάλιστα. Και θα είναι με τον κύριο Σαγκελαρίδη, ο οποίος κύριο Σαγκελαρίδη θέλει να κρατήσει τη Νέα Αριστερά με την ταυτότητα αυτή.
3: Να πάει με τον κύριο Βαρουφάκη. Να συνονιθεί με τον κύριο Βαρουφάκη.
2: Μάλιστα. Και εκεί ποιοι θα είναι πολύ χοντρικά, θα είναι η κυρία Πέρκα,
3: Τσακαλώτος Πέρκα, αυτή.
2: Μάλιστα. Και αυτή θα είναι ένα κόμμα. Με αυτή την ταυτότητα, με Νέα Αριστερά. Οι οποίοι μετά. Κυρίες και κύριοι, τα κάνουμε πολύ λιανά, καφενιακά τα λέμε, αλλά να εξηγήσουμε λίγο τον μπέρδεμα. Οι οποίοι αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να πάνε με τον κύριο Τσίπρα, να καταλάβουμε, έτσι.
3: Σωστά.
2: Οι υπόλοιποι τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε με τον. Τι γίνεται με τον κύριο
3: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έχει κεντρική επιτροπή. Η επιλογή του κύριου Φάμελου είναι να κάνει μια συζήτηση, μια ενωτική πρωτοβουλία. Απευθυνόμενο στον κύριο Τσίπρα. Αυτό θα εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Ναι.
3: Το πότε βέβαια θα την κάνει είναι ένα ερώτημα. Κρίσιμο ερώτημα, αλλά δεν έχουμε την απάντηση τώρα. Η επιλογή όμως του Φάμελου είναι να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα. Αυτό είπε και αυτό θέλει να κάνει.
2: Δηλαδή, τι εννοούμε να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή να το καταλάβουμε ότι εγώ σε στηρίζω, αλλά τώρα δεν μπορώ να το διαλύσω.
3: Να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο που θα σχηματίσει ο κύριος Τσίπρας.
2: Το οποίο είναι αποδεκτό από τον κύριο Τσίπρα αυτό?
3: Σε φάση όχι. Ενδεχομένως όμως το μέλλον,
2: ναι.
3: πολύ σύντομο μέλλον να κρυφθεί ότι είναι κρίσιμο. Να το πω, να σου πω,
2: ναι,
3: να σου πω για ποιο λόγο.
2: Ναι.
3: Διότι ο κύριος Τσίπρας δεν παίρνει το 100% του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως όλοι νομίζω.
2: Ναι.
3: Η δημοσιογραφία χθεσινή της ΑΛΚΟ δείχνει ότι ο κύριος Τσίπρας παίρνει το 56% του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει το μισό ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Ότι υπάρχει ένα 25% του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο είναι βάσει του.
2: Το οποίο θέλει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή είναι όσο να πω.
3: Πρέπει το ΣΥΡΙΖΑ το 17-18%, έτσι.
2: Άρα, δηλαδή το deal θα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, ότι εγώ, κύριε Τσίπρα, σε στηρίζω. Δεν μπορώ τώρα να το διαλύσω. Δεν μπορούν τώρα να παραιτηθούν.
3: Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα.
2: Αλλά όταν έρθει η ώρα, τα πρόσωπα αυτά θα είναι στο ψηφοδέλτιο.
3: Θα βάλουμε κάποια πρόσωπα στα ψηφοδέλτια σου.
2: Μάλιστα.
3: Και θα πούμε, εμείς κατεβαίνουμε σε αυτό το σχήμα. Από εκεί και μετά είναι τεχνικά ζητήματα.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξανά break. Ξανά break με τον Κώστα Πουλάκη. Θα κάνουμε καταπληκτική κουβέντα σήμερα. Τα έχουμε κάνει όλα λιανά. Τα αναλύουμε. Σήμερα που έχουμε και το χρόνο, έτσι για να δούμε λίγο ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέφουμε το από μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989. Σήμερα πολύ πολύ χαλαρή κουβέντα. Με τον Κώστα τον Μπουλακίδα συζητάμε, τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Αυγή, και κάνουμε λίγο, αναλύουμε τα δεδομένα. Κάνω τύπου καφενειακή. Εμένα μου αρέσει η λέξη καφενειακού τύπου συζήτηση. Είναι αυτό που λέμε, έλα ρε Κώστα, εσύ που τα ξέρεις, που είσαι και χρόνια στη Βουλή, να μας εξηγήσεις λίγο πώς γίνονται αυτά τα θέματα. Λοιπόν, ήμασταν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα κομμάτι λοιπόν που θέλει να πάει με κάποιο τρόπο στον κύριο Τσίπρα. Οι υπόλοιποι τι θέλουν?
1: Ψηφία λοιπόν, ναι, θα απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα και θα του πει του φάβου πήγαινε. Θα του μια συνάντηση, να συναντηθείτε, να το πείτε, για να δείτε αν μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Γιατί η απόφαση είναι να υπάρξει να συμμετέχουν σε ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Το δεύτερο.
1: Πότε θα το κάνει ο Φάμελος, το πότε θα το κάνει ο Φάμελος είναι εξαιρετικά κρίσιμο, ναι, γιατί εβδομάδες περνάνε. Είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει να γίνει το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο, ναι, το αργότερο. Και θα κρυφθεί αυτό. Γιατί και ο καθένας θα έχει τους μοχλούς πίεσης. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, που βλέπει ότι παίρνει το μισό ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα θέλει να ανεβάσει τα ποσοστά του, άρα θα χρειαστεί να πάρει και τον οργανωμένο ΣΥΡΙΖΑ. Όλων, όχι. Κάποιο κομμάτι. Θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, και αυτοί οι βουλευτές μέχρι να γίνουν εκλογές όμως θα παραμένουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σωστά? Ή θα πρέπει θα ανεξαρτητοποιηθούν και αυτοί και θα είναι στο δρόμο για τον Τσίπρα?
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Καταρχήν, ο κ. Τσίπρας δεν ζητάει να εξαρτητοποιήσει βουλευτές,
0: δεν παρετήσει. Σωστά, το έχει ξεκαθαρίσει, ναι.
1: Λέει, εγώ παρετήθηκα. Εσύ δεν πρέπει να παρετήθηκε. Αυτό για τους βουλευτές δεν είναι ορατό. Δεν είναι εύκολο. Διότι δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο, μπορεί να γίνει του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Και τι θα κάνουν ένα χρόνο εκτός Βουλής, ναι.
1: Μόνο αυτό στη θέση του θα έχει πάει κάποιο άλλο. Άρα τι θα κάνουν, θα έχουν δημιουργήσει άλλο πολιτικό προσωπικό.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Αυτοί είναι λοιπόν, να το πω πολύ απλά, αυτοί που θέλουν να συμπορευτούν με τον κύριο Τσίπρα. Πάμε τώρα να δούμε οι υπόλοιποι τι θέλουν. Π.χ. η κυρία Δούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κύριος Πολάκης. Ωραία.
1: Αυτοί λένε, ναι, ότι πήγαινε τώρα στον Φάμελε, στον Τσίπρα, ναι, για να σου πει τη θέση του. Και αν δεν συμφωνήσει ο Τσίπρας, τότε να αποφασίσουμε να κατεβούμε σε άλλο ψηφοδέλτιο.
0: Δικό μας, ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ δηλαδή.
1: Να αποφασίσουμε ότι θα συμμετέχουμε σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να είμαστε εμείς μαζί με άλλους συμμάχους.
0: Μάλιστα.
1: Ποια είναι τώρα η παγίδα?
0: Ναι.
1: Στην παρούσα φάση είναι, ναι, προφανές ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του και τη φτιάχνει κόμμα δικό του.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλει λοιπόν να πει είμαι εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι και πρόβλημα και του κύριου Φάμελου. Όταν θα πάει να συζητήσει. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τώρα δεν θέλει να κάνει αυτή τη συζήτηση. Όταν λοιπόν εσύ θέλει στο Φάμελο να κάνει αυτή τη συζήτηση, δεν μιλάει στην πραγματικότητα. Πήγε να εισπράξει την άρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ώστε να εφαρμοστεί η άλλη πολιτική γραμμή που έχει, η οποία είναι κατεβαίνουμε μόνοι μας.
0: Ωραία. Τώρα σε επίπεδο προσώπων, ο κύριος Παπάς τι θέλει? Θα ήθελε να είναι με τον κύριο Τσίπρα? Η κυρία Δούρου τι θέλει? Ο κύριος Πολάκης τι θέλει? Δηλαδή, ως ανθρωπογεωγραφία, ή αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να είναι ένα άλλο κόμμα, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Η γραμμή όλων είναι να πάνε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Σε ευρύ σχήμα.
0: Με ποιον αρχηγό?
1: Αυτό εξαρτάται. Η Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει με τεράστια πλειοψηφία ότι κοιτάει προς τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω αυτό θα αντιδεδεθεί και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ μπέρδεμα, πάρα πολύ μπέρδεμα, αλλά έτσι είναι η πολιτική, κυρίες και κύριοι.
1: Το μεγάλο το μπέρδεμα. Το θέμα είναι ο χρονισμός των κινήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό εκεί υπάρχει μπέρδεμα. Στο πότε θα γίνει, τι θα γίνει. Ξαναλέω ότι αν δούμε τις δημοσκοπήσεις και όλοι θέλουν να τις δουν τις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: για να καταλάβουμε αν έχουν ένα πολιτικό κεφάλαιο και τι τους λείπει. Ποιο είναι το πολιτικό τους κεφάλαιο και τι τους λείπει. Αυτό χρειάζεται να το δούμε γρήγορα, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα ενός μήνα, δύο μηνών για να το καταλάβουν. Αυτό θα ορίσει και τα προβλήματα. Σου λέω, η χθεσινή άλκο λέει ότι ο Τσίπρας δεν παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παίρνει το
1: 56%. Τον άλλο μισό που τον αφήνεις. Τι να τον αφήσει, με τον χρειάζεται. Πώς θα φτάσει το 20%.
0: Σωστά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, αυτή η περίοδος.
1: Πολιτικό σε εβδομάδες η Βουλή ξένει με τους πολιτικούς σχετισμούς. πολιτικές, με τις πολιτικές ισορροπίες που θα έχουμε, τις ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Αυτό θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα, ότι θα πρέπει να λυθεί αυτός ο κόμπος. Και δεν λύνεται. Δηλαδή, σκέψου, το πρώτο κόμμα θα έχει 160 βουλευτές, ενώ στον κόσμο θα έχει 75-90 βουλευτές. Το δεύτερο κόμμα δεν θα έχει κανένα βουλευτή, αλλά θα έχει παρακαρισμένους αρκετούς βουλευτές στους ανεξάρτητους. Το τρίτο κόμμα, το ενδεχομένως τρίτο κόμμα, mm-hmm. Δεν θα έχει κανένα βουλευτή. Ούτε στους ανεξάρτητους, ούτε πουθενά. Ούτε παρακαρισμένο. Το τέταρτο κόμμα θα εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το ενδεχομένως τέταρτο κόμμα. Γιατί εκεί δίνονται μάχες.
0: Δηλαδή το εκλογικό σύστημα που έχουμε, τι σύστημα είναι, ρωτάνε.
1: Δεν είναι θέμα εκλογικού συστήματος, είναι θέμα πολιτικού συστήματος.
0: Σωστά.
1: Αλλά έτσι. Τα κόμματα, δημιουργήθηκαν νέα κόμματα και έχουμε καινούς σχετισμούς. Το σωστό θα ήταν αυτοί οι νέοι σχετισμοί να αποτυπωθούν. Αυτό δεν είναι θέμα εκλογικού νόμου.
0: Έτσι.
1: Είναι θέμα εκλογών. Πόσο κύριο μπορεί μια τέτοια βουλή δηλαδή, να πηγαίνει και να ψηφίζει νομοσχέδια.
0: Ναι, και τι νομιμοποίηση μπορεί να πει κάποιος έχει όλο αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η δημοκρατία όμως, Κώστα, και σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι, σε συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, κάνουν τη δική τους πρόταση. Τώρα πώς θα τους κρίνει ο λαός είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αλλάξει τα πράγματα. Οι ισορροπίες είναι διαφορετικές. Mm-hmm. Και οι μάχες δεύτερης, τρίτης θέσης, τέταρτης θέσης είναι ορατές, mm-hmm. ποιος έχει το πλεονέκτημα, και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε να συζητάμε για τη μάχη της πρώτης και της δεύτερης θέσης.
0: Σωστά. Τι έχετε στην Αυγή αυτό το Σαββατοκυριακό?
1: Θα υπερκέρδε των εταιρεών ενέργειας. Mm-hmm. Και θα σου αποκαλύψω, έχουμε και ένα πολύ ωραίο θεματάκι της διαβαστερό για τον καυγά, για καυγά που έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο με το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών στην εργασία, όπου ποιοι υπουργοί πέταξαν το νομοσχέδιο πίσω. Αρνούμε να αποδεχθούν τη λογική ότι οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να αμείβονται το ίδιο.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Όπως ορίζει η Ευρώπη.
0: Σωστά. Και όπως ορίζει η λογική. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καλό μου φίλο, τον δημοσιογράφο τον Κώστα τον Πουλακίδα, παρόλο που είναι τριήμερο και τώρα έπρεπε να τον αφήσουμε μπας και κάνει κανένα μπάνιο, αλλά εντάξει, δεν είναι η δημοσιογραφική διαστροφή, κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε τώρα, πολιτικοί συντάκτες χρόνια είμαστε. Αν δεν τα πούμε αυτές τις μέρες, πότε θα τα πούμε? Δηλαδή και στην παραλία να ήμασταν, φαντάζομαι Κώστα κάτι τέτοιο θα λέγαμε, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι στην παραλία.
0: Γιατί καλά είναι, δεν μιλάνε οι άνθρωποι πολιτικά, δεν κατάλαβα.
1: Στην παραλία δεν μιλάμε, συζητάμε άλλα θέματα. Η ορατότητα είναι διαφορετική.
0: Εντάξει.
1: Είτε στην παραλία και στο κοινό.
0: Εντάξει λοιπόν, το πιάσα τι υπονοούμε. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκουραστείς, καλό τρίμερο, χαιρετώ. Αλφα Radio 989.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, και από τα πολιτικά, την δύσκολη σκακέρα της πολιτικής επικαιρότητας με τα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν.

0: τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, μάλλον πια. Απογευμάτια.
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι είναι αντιφατικές οι δηλώσεις που γίνονται από την πλευρά των ΗΠΑ, που οποιοδήποτε ανάλυση προσπαθήσει να κάνει κάποιος ενδεχομένως δεν θα πέσει μέσα. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος παρέθεσε βασικούς όρους, 6 συγκεκριμένα, για να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, ότι το Ιράν δεν πρέπει να δεσμευτεί, πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν βλέπω δηλαδή αν υπάρχει πρόθεση από το Ιράν να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν ο βασικός στόχος στην αρχή, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις. Αλλά δεν κατέστη δυνατόν να γίνει πραγματικότητα. Όμως επίσης και το θέμα της αλλαγής της ηγεσίας επίσης δεν επετεύχθη, που το ακούγαμε την πρώτη μέρα. Επίσης είπε ότι το εμπλουτισμένο Ουράνιο θα καταστραφεί σε συνεργασία με το Ιράν. Και αυτό ενδεχομένως δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί και αν το Ιράν θα θέλει. Γιατί το πυρηνικό πρόγραμμα είναι αυτό που είναι αγκάθι στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών και δημιουργεί πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Όπως επίσης και ότι δεν επιθυμεί το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται να τελειώσει ο πόλεμος. Γι' αυτό συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τώρα θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτό είναι ένας όρος που έθεσε. Ενδεχομένως ανοίξουν τα στενά όπως ήταν και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν ήταν κλειστά. Δεν θα υπάρξουν διόδια, ωραία και αυτό θα γίνει, δεν θα καταστραφούν οι νάρκες κλπ. Το αγκάθι όμως, όπως είπα νωρίτερα, που νομίζω δημιουργεί τα προβλήματα, είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι έχει καμία διάθεση το Ιράν να παράδοσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, όπως επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Και έχει βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση από την πίεση που ασκείται στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Περιμένουν και τις 9.5 αμερικανικές εκλογές. Υπάρχουν και αντιδράσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους, από τις ΗΠΑ. Νομίζω ότι η Αμερική είναι σε δύσκολη θέση.
0: Το σενάριο όμως, το καλύτερο σενάριο αυτή τη στιγμή, ποιο μπορεί να είναι? Γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται, μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομία που πλήττεται, μιλάμε για ενεργειακά θέματα σε ό,τι αφορά στις τιμές, για ένα καλοκαίρι που δύσκολο ο κόσμος θα ταξιδέψει. Υπάρχει ένα τεράστιο ντόμινο effect.
1: Το σενάριο το θετικό νομίζω είναι το επόμενο χρονικό, τις επόμενες μέρες να επιτευχθεί μια συμφωνία. Άσχετα αν θα παραδοθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, θα γίνει υποχώρηση από τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Αλλά τίποτα από αυτά τα οποία έλεγαν ή επιθυμούσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με την αρχή του πολέμου δεν επετέφθη.
0: Μάλιστα. Πώς επηρεαζόμαστε εμείς?
1: Εμείς από όλο αυτό επηρεαζόμαστε, τουλάχιστον σαν καταναλωτές, από αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα όταν πάμε στο πρατήριο καυσίμων. Από εκεί και πέρα, γεωπολιτικά, εμείς έχουμε μια αναθεωρητική δύναμη δίπλα μας στην Τουρκία, η οποία δεν έχει σχέση με το θέμα της Μέσης Ανατολής. Λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα και νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκουραστείτε, να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, κύριε Τζούμ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Εμείς τα λέμε τώρα και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α. Κύριο Καρλούτσο στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
2: Α Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σας ακούτε Alpha Radio 989. Σάββατο σήμερα, 7 η ώρα, ξεκινάμε την επιχειρηματική μας ώρα. Κάθε εβδομάδα δίνουμε ιδέες, tips, συμβουλές για εσάς που είστε επιχειρηματίες, είστε επαγγελματίες και αγαπάτε το επιχειρήν. Σήμερα θα αναλύσουμε μία έννοια που τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά, αλλά ίσως δεν έχουμε κατανοήσει σε βάθος. Θα μιλήσουμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Συχνά πιστεύουμε ότι ανθεκτικός είναι ο άνθρωπος που δεν λυγίζει, που δεν φοβάται, που δεν επηρεάζεται, που συνεχίζει χωρίς να φαίνεται ότι δυσκολεύεται. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο ανθρώπινη και πιο σύνθετη. Ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει ότι δεν πονάς, δεν σημαίνει ότι δεν απογοητεύεσαι, δεν σημαίνει ότι δεν καταραίεις ποτέ. Σημαίνει ότι βρίσκεις σταδιακά έναν τρόπο να σταθείς ξανά. Φυσικά η ψυχική ανθεκτικότητα δεν αφορά μόνο τις μεγάλες κρίσεις. Αφορά την καθημερινότητα. Απώλεια, αποτυχία, πίεση, αβεβαιότητα, σχέσεις, εργασία και πολλά άλλα. Με αφορμή λοιπόν το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου που την καλησπερίζω εδώ και την καλωσορίζω στην Alpha Radio.
2: Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Αγαπημένο ραδιόφωνο, αγαπημένος Θέμης. Θα πούμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα που θα έλεγα ότι φεύγουν και από την έννοια της επιχειρηματικότητας. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, τις επιχειρήσεις τις φτιάχνουν άνθρωποι και τις μεγαλώνουν άνθρωποι. Και έχω κάπου διαβάσει ότι αν ξέρεις από ανθρώπους, ξέρεις από επιχειρήσεις. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους.
1: Ξένια Κούρτογλου λοιπόν, η ιδρύτρια της Focus Bar, Resilience Expert και ειδική στην ψυχική ανθεκτικότητα. Και βγαίνει τώρα αυτές τις μέρες και το καινούριο σου βιβλίο, το Tunnel 49+2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας, εκδόσεις Keybooks. Σωστά.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Και θα έλεγα ότι γι' αυτό και θέλω να δώσω αυτό τον τόνο στην εκπομπή. Είναι ένα βιβλίο που δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες, αλλά στον κάθε άνθρωπο, γιατί αυτές οι 49+2 ιστορίες, και θα εξηγήσω γιατί είναι 49+2.
1: Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Είναι ιστορίες που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες. Mm-hmm. Πολλές είναι και δικές μου εμπειρίες, αλλά και ανθρώπων πολύ κοντινών μου. Και αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής, όλους τους τομείς της ζωής. Γιατί μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένα πολύ μεγάλο τούνελ, μπορεί να περάσει κάποιος είτε στην υγεία του, είτε στη δουλειά του, είτε στη σχέση του, είτε με το πρόβλημα ενός παιδιού του, είτε οικονομικά, είτε
1: σε πολλούς τομείς, έτσι.
2: Σε πολλούς τομείς. Σε όλους θα έλεγα. Mm-hmm. Θα έλεγα σε όλους. Και όταν μιλάμε για την υγεία, δεν μιλάμε μόνο για την σωματική υγεία, μιλάμε και για την ψυχική υγεία.
1: Τα ξεπέρασαν τα προβλήματα στο βιβλίο, ή θα μας πεις?
2: Θα σας πω. Σε όλες τις ιστορίες, ο ήρωας δεν είναι ότι ξανακάνει τα πράγματα όπως ήταν πριν, αλλά ότι μέσα από τη διαχείριση της μεγάλης δυσκολίας, για παράδειγμα, μια οικογένεια που κάει και ολοσχερό στο σπίτι τους. Έτσι, και που έπρεπε να ξαναρχίσουν από την αρχή.
1: Μάτι μου μυρίζει αυτό.
2: Ναι, και γενικά πυρκαγιές που έχουμε περάσει. Και που ταυτόχρονα έτυχε και μια μεγάλη και δύσκολη ασθένεια στη μητέρα της οικογένειας. Αυτό που έχει σημασία είναι πως όλη αυτή η περιπέτεια καταλήγει τελικά να δίνει την ευκαιρία να δεις τη ζωή με διαφορετικά μάτια, να δεις τη σχέση σου με διαφορετικά μάτια, να δεις αυτά που ήδη έχεις με πολύ περισσότερη ευγνωμοσύνη και εκτίμηση, και να μπεις σε αυτό που θα λέγαμε μια καινούρια πίστα. Υπάρχει ιστορία που ο ήρωάς μας μπλέκει με ουσίες. Και δεν μπλέκει μια φορά, μπλέκει δύο, και η δεύτερη ήταν πολύ χειρότερη από την πρώτη, και καταφέρνει και βγαίνει μόνος του από το λούκι. Υπάρχει ιστορία που η ηρωίδα μας ήταν πρωταθλήτρια και καταλήγει μετά από ένα τύχημα να είναι με αναπηρία. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες ιστορίες, και το πώς καταφέρνουν οι άνθρωποι να μπορούν ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές να βρίσκουν εκείνο το εσωτερικό φως, εκείνη τη δύναμη που τελικά όλοι έχουμε μέσα μας και είναι ανεξάντλητη.
1: Λοιπόν, με αφορμή το βιβλίο και όσα μας είπες τώρα, που δείχνουν ακριβώς πώς λειτουργεί η ψυχική ανθεκτικότητα, θες να μας εξηγήσεις τι εννοούμε πραγματικά όταν μιλάμε για ψυχική ανθεκτικότητα? Είναι η δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τις ορίες που μας είπες, είναι η προσαρμογή τους, είναι η υπομονή τους, είναι κάτι πιο σύνθετο, είναι όλα μαζί?
2: Λοιπόν, καταρχήν, όταν μιλάμε για ανθεκτικότητα, ας μην φανταστούμε ότι ένας άνθρωπος θα μπει στη διαδικασία να φορτωθεί πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να σηκώσει, ή ότι θα βάλει τους άλλους σε πρώτη προτεραιότητα. Μη φαντάζεστε κάποιον που ανεβαίνει έναν ανήφορο ασθμένοντας. Η ανθεκτικότητα είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται μέσα από τις προκλήσεις, μέσα από τις δυσκολίες. Δηλαδή, έρχονται τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν είναι αυτό που περίμενες. Και θα ξεκινήσω από εκεί. Πότε ταραζόμαστε? Ταραζόμαστε ακόμα και όταν ανοίγουμε τη βρύση και δεν τρέξει νερό.
1: Όταν ξεβόλει, όταν κάτι είναι ξαφνικό, ξεβαλευόμαστε.
2: Μπράβο. Όταν κάτι είναι ξαφνικό και έρχεται ανατρεπτικά σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Μπορεί να ταραχτούμε όταν βγούμε στο δρόμο, έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό είναι ένα καθημερινό στρέσορ. Ή όταν μπούμε στον υπολογιστή μας και ψάχνουμε ένα αρχείο και δεν το βρίσκουμε. Ή όταν πέσει το ίντερνετ. Ή όταν κατέβουμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και έχει σκασμένο λάστιχο. Όλα αυτά είναι διάφορες μικρές, καθημερινές θα λέγαμε, ταλαιπωρίες, τις οποίες πολλοί άνθρωποι τους επιτρέπουν να ολικοποιούν την ημέρα, δηλαδή να τους χαλάνε όλη την ημέρα, όλη τη διάθεση και να... ενώ ο ψυχικά ανθεκτικός άνθρωπος τι θα κάνει? Θα πει okay, έγινε. Δηλαδή το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα είναι η αποδοχή. Χύθηκε το γάλα, έγινε. Τι κάνω με αυτό που έχω τώρα? Αυτή είναι και η λογική της μεγάλης πρόκλησης. Έρχεται κάτι και σου ανατρέπει τα δεδομένα. Έχει νόημα? Εντάξει, θα ταραχτείς. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι θα ταραχτούμε. Το θέμα είναι πόσο θα σου πάρει μέχρι να ανακάμψεις, πόσο θα εξοικονομήσεις ενέργεια και δεν θα τις σπαταλήσεις είτε σε γκρίνια, είτε στο να ψάχνεις το φταίχτη, είτε στο να λες αχ γιατί να συμβεί σε μένα ή όλα στραβά μου πάνε και τα λοιπά, και θα πεις πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό που έχουμε τώρα.
1: Δεν είναι όμως ανθρώπινο να ψάξουμε και το φταίχτη, να δούμε τι έγινε, τι πήγε λάθος, να πούμε γιατί σε μένα?
2: Είναι. Εγώ λέω πόσο χρόνο και ενέργεια θα φας σε αυτό? Δεν είναι το αν είναι ανθρώπινο. Σαφώς και είναι ανθρώπινο και σαφώς και θα πονέσει και σαφώς και όταν έρθει η αναποδιά όλοι θα ταραχτούμε και όλοι θα συγχυστούμε και όλοι θα πούμε γιατί να μου συμβεί τώρα αυτό, ήταν ανάγκη? Έχετε παρατηρήσει πως όταν βιάζεσαι και πας να κλείσεις δύο χαρτιά με το στέιπλερ, εκείνη την ώρα έχουν τελειώσει τα...
1: Πάντα. Ή όταν πας να εκτυπώσεις και βιάζεσαι,
2: έχει τελειώσει το χαρτί,
1: το μιλάνι, ναι. Θα αυτό, δεν θα συζητέται.
2: Ή έχει τελειώσει το χαρτί και πρέπει να βάλεις καινούριο και άνοιξε και βγάλε τον δίσκο και ναι. Okay. Ναι. Θέλω να πω όμως πόσο πολύ θα αφήσεις τέτοια φαινόμενα να σου ταράξουν το σύστημα. Γιατί τι συμβαίνει? Δεν είναι ότι ταράζεσαι, είναι το ότι αναλώνεις ενέργεια την οποία θα μπορούσες να έχεις διοχετεύσει στο να αναζητήσεις τη λύση, να αναζητήσεις την αντιμετώπιση. Εκεί χτίζεις ψυχική ανθεκτικότητα.
1: Γράφοντας το βιβλίο σου, ο σκοπός ήταν να μας δείξεις πως οι άνθρωποι ξεπερνούν κάπως δυσκολίες ή ότι υπάρχουν πρακτικά εργαλεία για να ξεπεράσεις τις δυσκολίες?
2: Εντάξει, το βιβλίο έχει ένα πρόλογο που εξηγεί γιατί αποφάσισα να γράψω για την ψυχική ανθεκτικότητα. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι συναντάνε δυσκολίες, αλλά ήθελα σε κάθε αναγνώστη να δώσω την οπτική της ελπίδας και της ικανότητας ότι ξέρεις κάτι, αφού μπορέσανε όλοι αυτοί οι 49 συν 2 άνθρωποι, μπορείς και εσύ.
1: Γιατί 49 και 2?
2: Γιατί κάνει 51 που είναι η πλειοψηφία.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Η παρουσίαση πότε είναι?
2: Είναι 3 Ιουνίου.
1: Τώρα,
2: Τετάρτη 3 Ιουνίου, μεθαύριο, ναι. την Τετάρτη στις 8.30 στο Public στο Σύνταγμα.
1: Τέλεια, καλή.
2: Και θα έχω πάρα πολύ καλούς ομιλητές. Προσκαλούμε όλους εσάς να έρθετε να παρακολουθήσετε και να με τιμήσετε με την παρουσία σας.
1: Πολύ ωραία πρόσκληση. Εγώ θα είμαι εκεί.
2: Θα σε περιμένω.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Θα σου κρατήσω και πρώτο θρανίο.
1: Ναι, εννοείται. Να βλέπω και να ακούω καλά. Λέμε πολλές φορές ότι ο ανθεκτικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λυγίζει ποτέ. Μας το είπες και στην αρχή, ότι δεν πάμε ασθένοντας. Δεν είναι αυτός ο οποίος δεν είναι ο ψυχικά που δεν αντέχει. Είναι σωστή αυτή η εικόνα τελικά? Δηλαδή στο μυαλό σου ο ανθεκτικός να είναι ο αλήγιστος?
2: Όχι, λυγίζει, αλλά δεν σπάει. Αυτή είναι η διαφορά. Θα λυγίσει, γιατί υπάρχουν συμφορές που είναι μεγάλες. Έτσι. Και όντως υπάρχουν συμφορές που είναι μεγάλες. Έχουμε και ιστορίες ανθρώπων που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να καταφέρουν να ξεπεράσουν, να ξαναρχίσουν από την αρχή. Έχουμε ιστορία επιχειρηματία, τον οποίον τον εξαπάτησε ο καλύτερος του φίλος και συνεταιρός του.
1: Πολύ κλασικό.
2: Τα μάζεψε και έφυγε και τον άφησε με αδειασμένες λογαριασμούς, τσέπες και ταμεία. Λοιπόν, και το ξανάπιασε από την αρχή. Έτσι. Και το κατάφερε. Και το έκανε πολύ μεγαλύτερο. Έφτασε να κάνει και εξαγωγές και τα λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, είχε περάσει και μία και δύο και τρεις προκλήσεις πριν να καταφέρει. Και σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν έχασε το κουράγιο του. Το βασικό συστατικό της ανθεκτικότητας είναι το κουράγιο. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρητό του Μιγκέλ Δε Θερβάντες που λέει ότι αν χάσεις χρήματα, έχεις χάσει κάτι σημαντικό. Αν χάσεις ένα φίλο, έχεις χάσει κάτι πολύ περισσότερο. Αλλά αν χάσεις το κουράγιο σου, έχεις χάσει τα πάντα. Και είναι σοφό.
1: Πολύ σοφό.
2: Είναι σοφό.
1: Είναι σοφό. Άρα λοιπόν οι ιστορίες που θα δούμε στο βιβλίο είναι από διαφορετικούς τομείς και περιλαμβάνουν και διαφορετικούς ανθρώπους και χαρακτήρες.
2: Βεβαίως.
1: Πέραν της έννοιας της ανθεκτικότητας και της χρειάς που δίνεις, υπάρχει κάτι άλλο που ρώνει αυτές τις ιστορίες?
2: Ο σκοπός μου είναι να βρουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους, να βρουν οι αναγνώστες, να βρουν τον εαυτό τους μέσα εκεί. Γιατί πολλές από αυτές τις περιπέτειες συμβαίνουν σε όλους μας. Και μάλιστα έχω και ερευνητικά στοιχεία, έτσι. Πάνω από ένα 85% του κοινού των ανθρώπων, των Ελλήνων, δηλώνουν ότι έχουν περάσει στη ζωή τους τουλάχιστον μία πολύ μεγάλη πρόκληση.
1: Τουλάχιστον
2: μία πολύ μεγάλη πρόκληση. Έχω βέβαια και κάτι άλλο και ένα 85% επίσης λέει ότι μαθαίνεις μέσα τις προκλήσεις και τελικά σου κάνουν καλό. Αλλά έχουμε και ένα 30% που λέει έβρε παιδί μου, θα μπορούσα να μην τις έχω περάσει κιόλας. Δηλαδή ας μην ήταν τόσο δύσκολα. Έτσι, είναι στον άνθρωπο.
1: Ισχύει ότι σε σκληραίνουν τα προβλήματα?
2: Εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Θα έλεγα ότι σε κάνουν πιο ανθρώπινο, πιο προσγειωμένο και πιο ικανό να εκτιμήσεις αυτά που πραγματικά μετράνε στη ζωή. Αυτό βλέπουμε σαν αποτέλεσμα. Υπάρχουν βέβαια, η πρώτη τελευταία μου ιστορία, ο ήρωάς μου δεν τα καταφέρνει, γιατί και αυτό μέσα στη ζωή είναι, γιατί περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Έχει μια διαδρομή, μια πορεία που θα λέγαμε φτάνει στα αστέρια και μετά πέφτει απότομα. Και ενώ προσπαθεί, μετά από πάρα πολλές περιπέτειες, καταδίκες, φυλακές και τα λοιπά, παθαίνει κατάθλιψη.
1: Φόλε.
2: Και δεν το καταφέρνει. Αλλά και δεν μπορεί να επανέλθει. Αλλά η τελευταία ιστορία έχει επάνωδο, γιατί θέλω να πω ότι να βρούμε τον εαυτό μας μέσα αυτές τις ιστορίες. Αλλά αν κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ικανότητα να καταφέρουν πραγματικά να πιάσουν τον τάβρο από τα κέρατα και πραγματικά να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ επανήλθα και μάλιστα είμαι και καλύτερος, δεν θα τους πετάξουμε. Έτσι, και αυτό το αποδεχόμαστε και αυτό είναι μέσα στα πράγματα και αυτό είναι μέσα στη ζωή.
1: Βάζουμε άλλο τελεία, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σας ακούτε Αλφα Radio 989 σε αυτήν την επιχειρηματική εκπομπή. Σήμερα συζητάμε για την ψυχική ανθεκτικότητα μαζί με την Ξένια Κούρτογλου. Και με αφορμή το καινούριο βιβλίο, βέβαια, το Τούνελ 49-2 ιστορίες
2: ψυχικής ανθεκτικότητας
1: που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Ποια διαφορά, Ξένια, ανάμεσα στο αντέχω μια δυσκολία και στο την αφομοιώνω και προχωρώ?
2: Είναι τεράστια. Θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ που έχει να κάνει με τη διατροφή και τα κιλά. Αυτός που στριμώχνει τον εαυτό του για ένα διάστημα και κάνει δίαιτα και νιώθει ότι στερείται και νιώθει ότι στριμώχνεται και νιώθει ότι δεν απολαμβάνει, είναι 99% σίγουρο ότι θα τα ξαναπάρει τα κιλά. Έτσι. Αυτός αντέχει. Αυτός ο οποίος υιοθετεί ένα καινούριο τρόπο διατροφής και είναι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί αισθάνεται πως οτιδήποτε βάζει στο στόμα του του κάνει καλό και το απολαμβάνει και διαμορφώνει μια καινούρια σχέση με τη διατροφή και τον οργανισμό του, αυτός θα διατηρήσει και τα κιλά. Και είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της αλλαγής και της μεταμόρφωσης. Η αλλαγή σημαίνει κάνω κάτι διαφορετικά. Η μεταμόρφωση είναι γίνομαι κάτι διαφορετικό. Στην αλλαγή αλλάζω συνήθειες. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Στη μεταμόρφωση αλλάζω πεποιθήσεις οι οποίες με οδηγούν σε αλλαγή συνήθειών. Και τότε γίνεται δικό μου.
1: Με το παράδειγμα τώρα αυτό με τα κιλά που λες, μου φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο να προσέχω τη διατροφή μου, προσέχω όσο μπορώ, αλλά είμαι λιχούδης, μου αρέσει να τρώω πράγματα που δεν πρέπει να
2: δεν υπάρχει τρώω. Δεν πρέπει. Είναι, για μένα είναι θέμα ισορροπίας εδώ. Δηλαδή τώρα δεν θα μιλήσουμε για διατροφή, αλλά μπορούμε να φάμε ό,τι μας αρέσει σε μια λογική ποσότητα, αρκεί να πάρουμε εκείνη την ποικιλία που χρειάζεται το σώμα.
1: Ναι. Δηλαδή, το λες απλά, αλλά
2: να κάνουμε μια ισορροπία μεταξύ απόλαυσης και διατροφής, τρέφομαι δηλαδή. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους που έχουν δυσλειτουργική σχέση με το φαγητό είναι ότι τρώνε συναισθήματα. Τρώνε με συναισθηματικό κίνητρο, όχι με βιολογικό κίνητρο. Και από εκεί αρχίζουν τα βασικά προβλήματα.
1: Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς και να εστιάσεις την ψυχική ανθεκτικότητα.
2: Μέσα από τη δική μου τη ζωή, μέσα από διάφορες περιπέτειες που έχω περάσει, επαγγελματικές, προσωπικές, επιχειρηματικές, προκλήσεις, ακόμα και στο ξεκίνημά μου που σαν γυναίκα και μικρή έπρεπε να δουλεύω 4 φορές, ας πούμε, σαν τον αντίστοιχο άντρα για να κερδίσω τα ίδια, μπορεί και λιγότερα, και όχι μόνο οικονομικά, μιλάω και για αναγνώριση και για αποδοχή και για εκτίμηση. Και πιστεύω ότι η εποχή μας, επειδή έχει αλλάξει η ηλικία που οι γυναίκες κάνουν παιδιά, τα κάνουν πολύ μεγαλύτερες, τα κάνουν πολλές φορές και με δυσκολία, και ως αποτέλεσμα τα υπερπροστατεύουν και τους λύνουν όλα τα προβλήματα, με αποτέλεσμα να βγαίνουν τα παιδιά έξω στη ζωή και να μην έχουν τριφτεί καθόλου με δυσκολίες και με προκλήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην πρώτη δυσκολία κάνουν πίσω, παρετούνται και πάνε σπίτι κλαίγοντας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ζωή η ίδια είναι ένα ταξίδι που θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της, που θα έχει το χειμώνα και το καλοκαίρι, που θα έχει, δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες. Πώς το έχουμε αποδεχτεί? Αυτό το έχουμε αποδεχτεί. Δεν θα έρχονται και τα πράγματα πάντα ίσια, θα έρθουν και τα δύσκολα, αλλά κυρίως επειδή μέσα από το δύσκολο μαθαίνεις. Γιατί όταν σου έρθει το διαφορετικό, το ανατρεπτικό, αυτό που δεν ήξερες, θα κάνεις κάτι που δεν έκανες πριν. Και κάθε φορά που κάνεις κάτι περισσότερο, γίνεσαι εσύ κάτι περισσότερο. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα από την πρόκληση βγαίνεις πιο σοφός και πιο δυνατός. είναι σαν τον Κυλιακό, δεν τον εξασκείς από τον καναπέ τρώγοντας.
1: Τον έναν εξασκείς.
2: Ναι.
1: Έναν Κυλιακό θα το πεις.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Πάμε πίσω στην ψυχική ανθεκτικότητα. Όταν ένας άνθρωπος βιώνει μία δυσκολία, ποιο είναι συνήθως το πρώτο ψυχολογικό εμπόδιο που συναντά? Είναι ο φόβος, είναι η άρνηση, η απώλεια ελέγχου, ποιο, κάτι άλλο?
2: Εδώ πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε τις μικρές προκλήσεις από τις μεγάλες απώλειες. Μεγάλη απώλεια θεωρώ ένα θάνατο, ας πούμε, αγαπημένου προσώπου, ένα χωρισμό, ένα θέμα υγείας που σε κρατάει πίσω για πολύ καιρό, απώλεια δουλειάς, απόλυση, οικονομική καταστροφή, δηλαδή αυτά. Το πρώτο, ανάλογα, όταν κάτι είναι πολύ οδυνηρό, έχει τρεις τρόπους η ψυχή να τα αντιμετωπίσει. Μία είναι η άρνηση, η άλλη είναι η διαστρέβλωση και η άλλη είναι η απόθυση. Άρα γι' αυτό στο βιβλίο μου μιλάω και για τα 7 α, που είναι 7 στάδια που περνάει κανείς για να ξεπεράσει μια μεγάλη απώλεια. Η πρώτη φάση λοιπόν είναι λίγο η άρνηση.
1: Στο πρώτο σου βιβλίο ή στο σε αυτό
2: είναι, αυτό είναι το, στο πρώτο μου βιβλίο είναι, μιλάω για την αγάπη.
1: Για
2: με,
1: την αγάπη.
2: Ναι, με
1: πάλι το...
2: Που είναι μια ακροστοιχίδα.
1: Ναι. Ναι.
2: Το αναφέρω και στο δεύτερο, αλλά περίπου 7 στάδια είναι. Μοιάζουν με τα στάδια του πένθους. Είναι λίγο διαφορετικά, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον τα έχω διαμορφώσει και τα έχω δει μέσα από ιστορίες και πελατών μου, γιατί βλέπω και ανθρώπους θεραπευτικά ή και στο coaching, που πολλές φορές έρχεται κάποιος για coaching αλλά τελικά υπάρχουν ψυχικά bugs, γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει ένα στόχο, να καταφέρει να κατακτήσει ένα στόχο. Λοιπόν, είναι αυτό, δηλαδή να το αποθήσω ότι δεν έχει συμβεί. Μετά, όταν περάσει λίγο καιρός, που έρχεται η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, πάρα πολύ σημαντικό στάδιο είναι η αποδοχή. Δηλαδή να καταφέρω να το δεχτώ. Όχι ότι θα συμφωνήσω ή θα μ' αρέσει, έτσι, αλλά να πω έγινε. Όπως μπορώ να πω ότι χύθηκε το γάλα, όπως μπορώ να πω ότι τράκαρα, έγινε. Δηλαδή δεν έχει νόημα να το αρνούμε. Και το τονίζω και πάλι, η αποδοχή είναι πολύ μεγάλο χάρισμα, πολύ μεγάλη ικανότητα, ειδικά σε αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει.
1: Ναι.
2: Έχουμε μια μεγάλη μανία σαν άνθρωποι να προσπαθούμε να φτιάξουμε τους άλλους όπως τους θέλουμε, τις συνθήκες όπως τις θέλουμε. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν τα ελέγχουμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που ελέγχουμε όμως.
1: Ναι.
2: Και ας ασχοληθούμε με αυτά.
1: Το πιστεύω και εγώ.
2: Ας ασχοληθούμε με αυτά.
1: Έχει περάσει μισή ώρα. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, συντονισμένος στον Alpha Radio 989, η επιχειρηματική ώρα μέχρι τις 8. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε παρέα. Σήμερα, με καλεσμένη στο στούντιο την Ξένια Κούρτογλου, συζητάμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Πριν το διάλειμμα, μιλήσαμε για την αποδοχή.
2: Ναι, είναι το στάδιο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το περάσει κανείς.
1: Δεχόμαστε, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι, συμφωνούμε. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Mm-hmm. Έρχεται ο άντρας και σου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να χωρίσουμε. Βρήκα την κατινίτσα η οποία μου αρέσει καλύτερα.
1: Ή απλά δεν θέλω άλλο.
2: Ναι, μου πέρασε. Ναι. Εσύ δηλαδή εκείνη την ώρα τι πρέπει να κάνεις, να του σπάσεις το κεφάλι και να του πεις όχι, εδώ θα κάτσεις με το ζωρί?
1: Είναι δύσκολα τώρα αυτά.
2: Πάρα πολύ δύσκολο είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και σοκ και χιλιάδες άλλα πράγματα μπορεί να πάθει κάποιος.
1: Αλλάζει όλη η ζωή σου.
2: Ναι. Από ένα σημείο και μετά όμως πρέπει να περάσει την αποδοχή. Ένα στάδιο που δεν σημαίνει ότι σ' αρέσει το, ή το απολαμβάνεις, αλλά το να μην το δέχεσαι δεν σε οδηγεί και δεν σε βοηθάει πουθενά, και κυρίως δεν σε βοηθάει στο να αρχίσεις να περπατάς πλέον ένα δικό σου διαφορετικό δρόμο, αν πάρουμε το παράδειγμα αυτό. Και εκείνη τη στιγμή μια πολύ καλή λειτουργία για μένα είναι η αυτοπαρατήρηση. Να μπορώ να παρατηρώ τι σκέφτομαι, τι νιώθω, τι κάνω και αν αυτά με βοηθάνε ή όχι. Δηλαδή με συμφέρει να κάθομαι να σκέφτομαι τι καλός που ήταν ο Θανάσης και γιατί να με αφήσει και τις ωραίες στιγμές που πέρασαμε μαζί. Εδώ να πω κιόλας και σαν αρκετά έμπειρη στις ανθρώπινες σχέσεις μέσα και από τη δουλειά μου, ότι ποτέ δεν φτάνει ένα ζευγάρι στο χωρισμό αν δεν προϋπάρχει περίοδος που είναι δυστυχία, δυσφορία. Μπορεί να τα βάζουν κάτω από το χαλί. Δηλαδή και
1: δεν σκάει ξαφνικά.
2: Ναι, δεν σκάει ξαφνικά. Έχει δείγματα. Απλά ο ένας θα το φέρει στην επιφάνεια. Αλλά το ξέρει και ο άλλος. Τώρα, αν ξεβολεύει, αν αυτό, αν σκεφτόμαστε κοινωνικά, τι θα πει ο κόσμος, που θα ξαναβρω καινούριο. Αυτά όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Αλλά το να πεις, ας πούμε, ότι να ψάχνεσαι προς τα πίσω και να ωρεοποιείς και να εξειδανικεύεις, μα δεν θα έχεις φτάσει εκεί. Έτσι. Άρα λοιπόν παρατηρείς τις σκέψεις που κάνεις. Οι σκέψεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί καθορίζουν αυτό που θα νιώσεις και αυτό που θα κάνεις τελικά. Οπότε παρατηρείς, και μετά από την αυτοπαρατήρηση που μπορείς σιγά σιγά να αρχίσεις να ξεχωρίζεις τι είναι αυτό το οποίο σε βοηθάει να περάσεις σε ένα καινούριο μονοπάτι που θα έχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Είναι πολύ σημαντική η αναπλαισίωση. Η αναπλαισίωση είναι να πάω να δω τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ξέρω ανθρώπους που χωρίσανε, περάσαν πολύ δυστυχισμένα στην αρχή και μετά ανέπτυξαν καριέρα, βρήκαν την καλύτερη σχέση, λες και απελευθερώθηκαν. Αυτό είναι μια αναπλαισίωση. Ξέρω, είχα διαβάσει ένα βιβλίο του Wayne Dyer, ο οποίος είχε μπει κάπου, λέει, και μόλις λέει με απέλυσαν από τη δουλειά μου, του είπε κάποιος. Δε χαίρεσε, του είπε, τώρα είσαι ελεύθερος να ξεκινήσεις ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς και ό,τι άλλο θέλεις. Είσαι ελεύθερος. Κατάλαβες, δηλαδή το λογικό και που θα κάναμε όλοι είναι να δούμε την απόλυση σαν απόρριψη. Έτσι. Ο άλλος την είδε σαν ελευθερία.
1: Θέμα οπτικής γωνίας. Αυτά τα στάδια τα οποία μας περιγράφεις είναι μια φυσική συνέχεια ή πρέπει να επιλέξεις να δουλέψεις?
2: Είναι στάδια που αργά ή γρήγορα θα τα περάσεις. Θα σε φέρει η ζωή να τα περάσεις. Επίσης, πριν την αναπλαισίωση είναι και ο αναλογισμός. Είναι δηλαδή να δω τι έγινε, να δω το δικό μου μερίδιο ευθύνης. Για παράδειγμα, αν πάρουμε την περίπτωση του χωρισμού ή την περίπτωση της απόλυσης. Να πάρω και το δικό μου μερίδιο ευθύνης. Δεν απολύεται κάποιος ξαφνικά.
1: Έτσι.
2: Από τη μια μέρα στην άλλη. Εκτός εάν βρίσκεται η εταιρεία σε μια θέση που έρχεται μια ντιρεκτίβα από το εξωτερικό και λέει αύριο θα είστε 50 άτομα λιγότερα.
1: Και πάλι με προτεραιότητες γίνεται.
2: Και πάλι όμως θα γίνει με προτεραιότητες.
1: Και πάλι με προτεραιότητες.
2: Εντάξει, αλλά θα είναι πιο βίαιο.
1: Ναι. Έτσι. Αλλά πάντα υπάρχει ένα reason why.
2: Ναι. Οπότε πρέπει να πάρεις, γιατί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τα κάποια πράγματα ακούγονται πριν γίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Έχεις μια επαφή με το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στάδια θα συμβούν. Απλά τι γίνεται, εάν κανείς τα διαβάσει στο βιβλίο μου και πάρει μια δική του περίπτωση που πέρασε και ξεπέρασε μια μεγάλη περιπέτεια, θα διαπιστώσει ότι τα πέρασε όλα. Απλά όταν τα ξέρεις και όταν μπορείς να τα δρομολογήσεις, να το πούμε έτσι, και να τα αποφασίσεις και λίγο μόνος σου, βοηθιέσαι στο να πας πιο ομαλά. Και θέλω να πω και το εξής, τα όρια μεταξύ των σταδίων αυτών είναι διαπερατά. Δηλαδή μια στιγμή μπορεί να είσαι εκεί, την άλλη στιγμή μπορεί να ξαναγυρνάς και να ξαναπάς, αλλά θα το διανύσεις το μονοπάτι.
1: Λοιπόν, μου ήρθε τώρα μια ερώτηση καθώς συζητάμε και σε ακούω να μας τα εξηγήσει έτσι όμορφα όλα αυτά. Είναι σημαντικό όταν σου συμβεί αυτό το ξαφνικό, αυτή η ανατροπή που μας περιέγραψες, να δώσουμε νόημα σε αυτό που συνέβη? Μπορεί να υπάρξει ανθεκτικότητα χωρίς νόημα?
2: Όχι. Απλά θα το δώσεις μετά. Γιατί την ώρα που συμβαίνει, εντάξει, ο Καρλ Ρότζερς που είναι ο πατέρας της προσωποκεντρικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία, που είναι η δική μου σχολή, το δικό μου μεταπτυχιακό, έλεγε ότι ο πλήρως λειτουργικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσβλέπει όλες τις καινούργιες εμπειρίες που θα του φέρει η ζωή με προσμονή, είτε θετικές είτε αρνητικές. Όταν έρθει η αναποδιά δεν θα πεις καλώς την, εντάξει, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι θα ταραχτούν, αλλά θα ψάξεις να βρεις, ρε παιδί μου, τι έρχεται τώρα αυτό να μου μάθει. Δεν είναι εύκολο. Συνήθως γίνεται μετά, το καταλαβαίνεις μετά. Όταν το περνάς πονάει.
1: Και το λέμε, έτσι. Βέβαια, ναι, βέβαια.
2: Και να είμαστε ειλικρινείς και ανοιχτοί και να μην τα λέμε θεωρητικά, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και πονέσαμε και τα περάσαμε και θα περάσουμε κι άλλα και θα είναι οδυνηρά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάντα κάτι περισσότερο γινόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάντα κάτι περισσότερο θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Μέχρι στιγμής συζητάμε για τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος περνάει τα στάδια και δουλεύει την ατροπή για να την ξεπεράσει. Ποιος ο ρόλος του περιβάλλοντος σε αυτή τη διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, το περιβάλλον.
1: Του οικογενειακού, του φιλικού, ναι, και το δεν ξέρω οποιοδήποτε περιβάλλον θεωρούμε.
2: Ανάλογα με την περίπτωση. Ανάλογα με την περίπτωση. Υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία είναι υποστηρικτικά, άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί στον άνθρωπο ο οποίος περνάει το δύσκολο. Συνήθως είναι η οικογένεια. Μπορεί να είναι οι γονείς, αν είναι νεαρή ηλικία, μπορεί να είναι ο σύντροφος.
1: Και οι φίλοι ίσως.
2: Και κάποιος φίλος καλός. Υπάρχουν άνθρωποι που απομακρύνονται, που σε ξεχνάνε. Δηλαδή σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος για τον Α ή τον Β λόγο η ζωή του έχει φέρει μια αναπηρία. Δεν έχουμε και την καλύτερη εικόνα σαν λαός και σαν κουλτούρα απέναντι σε άνθρωπο με αναπηρία, απέναντι στον έναν άνθρωπο αμέα εδώ πάμε και παρκάρουμε στη θέση του. Αλλά εκεί μπορεί πολλοί να κάνουν στην άκρη, είτε από αμηχανία γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
1: Από διακριτικότητα.
2: Τα έλεγα, από αμηχανία είναι περισσότερο. Και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μπορεί και να τον ξεχάσουν τελείως, να τον θεωρήσουν ξοφλημένο. Έτσι. Τώρα, συνήθως σε αυτές τις ιστορίες υπάρχει πάντα κάποιος που θα είναι δίπλα. Σε μία από τις ιστορίες μου, ο επιχειρηματίας αυτός που τον παράτησε ο συνέτερος και του πήρε και τα λεφτά και έφυγε, είναι τόσο χάλια που δεν θέλει να γυρίσει σπίτι του. Έχει, είναι πολύ αγαπημένος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του κτλ. Και δεν θέλει να του γυρίσει πίσω να τον δει έτσι και να τη στενοχωρήσει. Και πηγαίνει σε ένα μπαράκι κοντινό εκεί στο γραφείο και πίνει μόνος του. Mm. Και στο απέναντι τραπέζι κάθεται ένας φοιτητής του από το πανεπιστήμιο, ο οποίος ήταν χρόνια στην Αμερική. Και αναγνωρίζονται, είχαν να βρεθούν, ξέρω εγώ, 15 χρόνια. Και είναι αυτός ο οποίος του βρίσκει χρηματοδότη για επόμενο startup και, ναι, και στέκεται δίπλα του.
1: Συμβαίνει πολλές φορές.
2: Και βέβαια.
1: Όταν κλείνει ένας κύκλος.
2: Να ανοίγει ένας άλλος. Μα λέμε, όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει ένα παράθυρο.
1: Ανοίγει πάντα. Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε σε break και ερχόμαστε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Σήμερα μαζί παρέα εδώ στο στούντιο με την Ξένια Κούρτογλου συζητάμε για την ψυχική ανθεκτικότητα. Έχουμε αναλύσει όλα τα στάδια, είπαμε τι είναι, πώς προκαλείται, πώς να το βλέπουμε, τι νόημα να δίνουμε σε όλες αυτές τις ανατροπές που συμβαίνουν στη ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που, μάλλον, δεν ζητούν όλοι οι άνθρωποι βοήθεια, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους. Είναι επικίνδυνη αυτή η στάση?
4: Είναι. Οι αδύναμοι είναι αυτοί που δεν ζητούν βοήθεια, οι δυνατοί ζητάνε. Γιατί έχουν τη δύναμη να αναγνωρίσουν ότι έχουν ανάγκη από βοήθεια. Και είναι σημαντικό πράγμα η βοήθεια σε αυτές τις στιγμές. Εδώ σήμερα μιλάμε για ηγεσία και μιλάμε για τον ηγέτη, ο οποίος δεν φοβάται να τσαλακωθεί, ο οποίος δεν φοβάται να πει ότι κάτι δεν το ξέρει. Δεν υπάρχει πλέον ένας ηγέτης. Είναι, ωραία, μπορεί να υπάρχει ο leader, ας πούμε, αλλά πάντα έχει μια ομάδα. Γιατί στη σημερινή εποχή ειδικά χρειάζεσαι άνθρωπο που να ξέρει πολύ καλά τα νομικά, τα οικονομικά, άνθρωπο που να ξέρει τα εργασιακά και το ανθρώπινο δυναμικό, την έμπνευση των ανθρώπων, άνθρωπο ο οποίος να είναι καλός στην επικοινωνία, άνθρωπο που πρέπει να είναι πολύ καλός στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ομάδες πλέον. Και μάλιστα ο έξυπνος ηγέτης είναι αυτός, λέει, που δεν θέλει να είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο τραπέζι, έτσι. Άρα ποιος είναι αυτός που ζητάει δύναμη τελικά? Αυτός που έχει μεγαλύτερη ψυχή. Αυτός που λέει όχι, εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου. Μου θυμίζει έτσι ένα μικρό αγοράκι που λέει ω, μόνος μου. Ναι. Δεν λέμε να μην προσπαθείς μόνος σου, αλλά το να έχεις τη σοφία να συνειδητοποιήσεις ότι σε κάποια πράγματα χρειάζεσαι βοήθεια είναι πολύ πιο σοφό.
3: Υπάρχει ένα σημείο που μπορούμε να νιώσουμε όταν κάνουμε τη διεργασία αυτή ότι σταματάει να είναι υγιής η επιμονή μας και γυρίζει σε εξάντληση? Πώς το νιώθουμε αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε?
4: Έχουμε κίνδυνο να πάθουμε burnout. Γιατί όταν προσπαθείς και υπερπροσπαθείς χωρίς να παίρνεις και αποτέλεσμα, έτσι, εκεί αρχίζει να συσσωρεύεται η αρνητική ενέργεια και η εξάντληση. Έτσι, και να το πω και πολύ ανοιχτά, δεν μπορείς μόνος σου. Δεν μπορείς, πραγματικά δεν μπορείς μόνος σου. Χρειάζεσαι βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Πώς όταν, παιδί μου, σπάσεις το πόδι σου, πας στο γιατρό?
3: Η βοήθεια αυτή είναι σε coach, σε ψυχοθεραπευτή?
4: Μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδους. Μπορεί να είναι ένα εργαστήριο ομαδικό. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο που θα διαβάσεις και θα σου δώσει κάποια οπτική καινούρια. Γιατί μέσα από το δικό μου βιβλίο, μέσα από το τούνελ, εγώ και αυτό το στόχο, δηλαδή σαν να σου δώσω μια μικρή σπροξιά και να σου πω ξύπνα, παιδί μου, γίνεται, και έτσι κι άλλοι περνάνε δύσκολα. Γιατί ξέρεις, και στη σημερινή εποχή, έτσι όπως λειτουργούν τα social, που όλοι προβάλλουν κάτι σούπερ φωτογραφίες και κάτι glamorous events και κάτι
3: που καμία σχέση με την πραγματικότητα,
4: και το ξέρουμε όλοι, αλλά την ώρα εκείνη επηρεαζόμαστε και λέμε α, εγώ περνάω χάλια, έτσι. Ειδικά σε αυτό, να σου πω ότι ξέρεις κάτι, όχι, δεν περνάς χάλια, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις τα αντιμετωπίζουν και άλλοι, απλώς έχουμε πάντα επιλογή. και το λέω στο βιβλίο μου πολύ ξεκάθαρα αυτό, έχουμε επιλογή το πώς θα σταθούμε απέναντι στο πρόβλημα, απέναντι στη δυσκολία. Έχουμε επιλογή. Και όταν μιλάμε και για ανθεκτικότητα στις επιχειρήσεις, μιλάμε για ανθεκτικότητα των ανθρώπων, αλλά μιλάμε και για επαναπροσδιορισμό του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Γιατί αν κάτι δεν λειτουργεί πλέον, αυτό που μιλάνε για βιωσιμότητα,

0: Σερβίρης. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έχουμε δει μέσα στη δική μας τη ζωή, στη δική μας ιστορία, πολλές αγορές οι οποίες δεν υπάρχουν πια.
1: Πια, βεβαίως.
0: Έτσι, δεν υπάρχουν πια.
1: Κύκλος και αυτό.
0: Βέβαια είναι ένας κύκλος. Βέβαια είναι ένας κύκλος. Επαγγέλματα που καταργηθήκαν. Γιατί δεν είναι πλέον αναγκαία. Γιατί βρήκε ο καταναλωτής άλλους τρόπους να καλύψει αυτές τις ανάγκες.
1: Και δεν ήταν αυτοί που τα κάνανε διορατικοί ή δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Δεν θέλησαν.
0: Στις δισκογραφικές.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που έπρεπε εκείνες να φτιάξουν το YouTube.
1: Το Spotify.
0: Και το Spotify και το YouTube και όλα.
1: Ή που δεν έχουν πια βίντεο κλιπς. Ναι. Ένα ολόκληρο industry. Βεβαίως που έκανε βίντεο κλιπς. Πόσο επηρεάζει, Ξένια, αυτό που λέμε, η εσωτερική μας αφήγηση, την ανθεκτικότητα?
0: Εξαιρετικά. Και μάλιστα η εσωτερική μας αφήγηση επηρεάζει πάρα πολλές πτυχές του εαυτού μας. Καταρχήν την αυτοπεποίθησή μας. Τι είναι η αυτοπεποίθηση? Είναι ο τρόπος που μιλάω στον εαυτό μου για τον εαυτό μου. Είναι ο εσωτερικός μου διάλογος. Έτσι, στην περίπτωση της ανθεκτικότητας, έχω να μοιραστώ μια πάρα πολύ ωραία δήλωση. Εγώ τη λέω πολλές φορές στον εαυτό μου, πάρα πολλές φορές. Ό,τι και να συμβεί, εγώ τα καταφέρνω και βγαίνω και κερδισμένη και απόλυτα το αξίζω. Ναι, γιατί το κερδισμένος δεν σημαίνει πάντα οικονομικά υλικά. Έτσι. Μπορεί να πάω κάπου και να γνωρίσω έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα και μπορεί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο να κάνω επόμενες συνεργασίες ή να δημιουργηθεί μια καινούργια φιλία ή μια σχέση ουσίας. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη θετική υποδοχή. Ας βάλουμε λοιπόν στην υποδοχή των πραγμάτων που έρχονται ένα θετικό πρόσημο. Θα αλλάξει η ζωή μας, πιστέψτε με.
1: Υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποιες ασκήσεις, κάποιες τεχνικές, δεν ξέρω, λέω, που μπορεί, γιατί δίνεις στο βιβλίο πρακτικές συμβουλές, φαντάζομαι.
0: Ναι, κάποια πράγματα δίνω για το πώς αντιμετωπίζουμε τα στρέσορς, τη μεγάλη απώλεια κτλ.
1: Που μπορούμε να κάνουμε για να χτίσουμε την ανθεκτικότητά μας πριν συμβεί αυτό που σίγουρα θα συμβεί, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο, την καλύτερη αντίδραση.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να υπάρχουν 2-3 πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι καταρχήν η αυτοπαρατήρηση. Εγώ κάποια στιγμή είχα τρακάρει με το αυτοκίνητο. Η παλιά Ξένια θα έβγαινε έξω από το αυτοκίνητο φωνάζοντας και τα λοιπά. Η καινούργια Ξένια λέει, εγώ δεν θέλω να είμαι αυτή η γυναίκα. Έτσι, δεν θέλω. Δηλαδή, κάνω το εικόνα, παρατήρησε τον εαυτό σου. Και θυμάμαι ότι είχα βγει από το αυτοκίνητο, ζήτησα 1000 συγγνώμη, είπα στον άνθρωπο, έχω χαθεί, και μπήκα ανάποδα στον δρόμο. Δηλαδή, κάτι λίγο, δεν ήταν και σπουδαίο το τρακάρισμα. Κατέληξε ο άνθρωπος να μου δείξει πώς θα πάω εκεί που πήγαινα, ναι. Να μου πει, δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε δηλώσεις ούτε τίποτα, μια γρατζουνιά είναι. Δηλαδή,
1: είναι η αντίδραση, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που δίνεις, παίρνεις πάντα.
0: Ναι, δηλαδή, άρα η αυτοπαρατήρηση, ο αναλογισμός. Γίνεται ένα γεγονός. Στο τέλος της μέρας, την επόμενη μέρα, όποτε θέλετε, καθίστε και σκεφτείτε τι ακριβώς έγινε. Τα γεγονότα χωρίς ερμηνείες. Γιατί οι ερμηνείες είναι το πρόβλημα. Η ερμηνεία θα έλεγε,
1: σοφό.
0: Τι να κάνω, χάθηκα, μπήκα. Όχι, μπήκες ανάποδα στο δρόμο, είναι το γεγονός σκέτο.
1: Τέλος.
0: Ναι. Μετά είναι τι έκανα, τι συνέβη, τι έκανα εγώ. Ποια ήταν η δική μου συμβολή σε αυτό το οποίο συνέβη, τι αποτελέσματα είχα, τι καλύτερο μπορώ να κάνω την επόμενη φορά. Είναι εξαιρετική διαδικασία ο αναλογισμός.
1: Ξένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Θα σας περιμένω στην παρουσίαση 3 Ιουνίου Τετάρτη μεθαύριο, 8:30 το βράδυ στο Public, το Τούνελ 49+2 Ιστορίες Ψυχικής Ανθεκτικότητας.
1: Σου εύχομαι ολόψυχα ένα καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41. Ήμασταν παρέα για μία ώρα εδώ στον Alpha Radio 989, αυτό το όμορφο Σάββατο. Στον ήχο η Πόπη Ματζίκα, στη μουσική η Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ φυσικά στο πρόγραμμα του σταθμού μας. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα. Να έχετε μέχρι τότε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στη μία ώρα για το αυτοκίνητο. Η εκπομπή που κάθε εβδομάδα προσπαθεί να εξηγήσει τι πραγματικά συμβαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πίσω από επικεφαλίδες, πίσω από μάρκετινγκ και πίσω από τις υποσχέσεις. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλά. Lotus που γυρίζει πίσω στα hybrid, Ferrari που ανακαλύπτει ότι το ηλεκτρικό δεν συγκινεί πάντα, Honda που παίζει με την νοσταλγία και την Κίνα να συνεχίζει να αλλάζει ισορροπίες στην Ευρώπη.
2: Καλησπέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι. Τι είπες, Ferrari που ανακαλύπτει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν συγκινεί?
1: Είπα Ferrari
2: που ευλογείται από τον Πάπα. Ήταν μια εξαιρετική εικόνα στη τηλεόραση και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι,
1: την ευλόγησε ο Ποντίφικας για να έχει καλές πωλήσεις?
2: Αστείευαμε, όχι. Απλά στην παρουσίαση, στην παρουσίαση που έγινε στους δημοσιογράφους και στο ευρύτερο κοινό.
1: Νομίζω ότι ήταν Ferrari, αποκλειστική η παρουσίαση.
2: Ναι, ήταν εκεί και ο Ποντίφικας, ο οποίος την είδε, μπήκε μέσα, την περιεργάστηκε, έπιασε το τιμόνι στα χέρια του. Εντάξει, μου θύμισε τον Χριστόδουλο που έλεγε στην νεολαία είμαι μαζί σας, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και για μένα προσωπικά πάρα πολύ καλή κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Για πες μας λίγο για τη Λούτσα για να μπαίνουμε στα γρήγορα δύσκολα.
1: Τι να σου πω για τη Λούτσα ακριβώς? Ότι είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari, ότι στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, η τιμή είναι σε 640.000 ευρώ. Αρκετά υψηλή. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα πριν από όλα αυτά που ας το θέσω.
2: Για λέγε.
1: Η αυτοκίνηση πηγαίνει όντως αποκλειστικά προς τα ηλεκτρικά ή τελικά η αγορά λέει κάτι τελείως διαφορετικό?
2: Καλά, θα το δούμε παρακάτω. Κάτσε να δούμε λιγάκι τώρα. Ξέρεις τι, με όλα αυτά που είδα στην τηλεόραση με τον Ποντίφικα να μπαίνει σε μια Ferrari και να... εντάξει, πέρα από το
1: γιατί
2: θέμα,
1: έχεις κολλήσει με αυτό το σχόλιο?
2: Θα σου πω γιατί μετά ασχολήθηκα με το θέμα το τι αυτοκίνητα έχουν οι ιεράρχες στην Ελλάδα, που είναι για μένα ένα θέμα έτσι λιγάκι πιπεράτο, λίγο πικάντικο, και επειδή έχω μια προσωπική εμπειρία στη ζωή μου από το παρελθόν με μια ιστορία. Δεν τίποτα, δεν είναι τίποτα κρυφό ή τίποτα αυτό. Υπήρχε κάποτε η Αγία του Εγάλεο, η οποία ήταν μια κυρία η οποία είχε φτιάξει ένα εκπληκτικό γυροκομείο προς τα Βίλια Αττικής και έχει και ένα εξαιρετικό ορφανοτροφείο. Σαν ορφανοτροφείο ήταν για παιδιά που κατοικούσαν, που ήταν από την επαρχία, αλλά σπούδαζαν στην Αθήνα και τους φιλοξενούσε δωρεάν εκεί πέρα.
1: Άρα δεν ήταν ορφανοτροφείο.
2: Όχι ορφανοτροφείο, ένας...
1: Στέγη
2: φιλοξενίας, ναι, φοιτητών απόρων, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η γυναίκα για μένα, επειδή έχω προσωπική εμπειρία, έκανε έργο. Τότε λοιπόν βγήκαν και γράφανε διάφορα ότι αυτή κινείται με Mercedes και κάνει και δείχνει και... Όντως, κινείται με μια Mercedes. Και όταν κάποια στιγμή τη ρώτησα, μήπως δεν θα ήταν τόσο προκλητικό να κινήσει με Mercedes κτλ. Μου είπε ότι δεν έχουμε άλλο αυτοκίνητο. Αυτό μας άφησε ένας ηλικιωμένος που πέθανε. Και με αυτό το αυτοκίνητο δυστυχώς μετακινούμε. Και δυστυχώς, επειδή δεν οδηγώ, έχω έναν οδηγό, ο οποίος με πάει στην Αλεξανδρούπολη και με γυρνάει πίσω σε 24 ώρες. Που εγώ στο πίσω κάθισμα κάθομαι και κοιμάμαι. Και αυτός οδηγεί και με πάει εκεί που με καλούν για διάφορες δουλειές τις οποίες.
1: Πολλά δυστυχώς είχε εξίσωση, αλλά το ακούω, ναι.
2: Ναι.
1: Με ρώτησες για τη Λούτσε, θες να σου πω δύο
2: πράγματα. Περίμενε, να κλείσω λιγάκι το θέμα με τους, παπάδες, έτσι. Με εκνευρίζει να βλέπω παπάδες με πολυτελείς Mercedes. Με εκνευρίζει να βλέπω οδηγούς να ανοιγοκλίνουν τις πόρτες στους παπάδες. Θα το ήθελα πολύ πιο ταπεινό. Πολύ πιο ταπεινό. Όπως είναι ένας αρχιεπίσκοπος στην Ιερά Μητρόπολη, με συγχωρείς, να το κοιτάξω, στην Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωρίας, ο Αλέξανδρος, ο οποίος χρησιμοποιεί από δεκαετίες ένα παλιό λευκό Volkswagen Beetle Scarabeo και τον οποίο οδηγεί ο ίδιος. Πολύ πιο ταπεινό, πολύ πιο απλό. Από την άλλη...
1: Κάτι σαν το Μητροπολίτη Κίκου Τηλιρίας Νικηφόρο.
2: Ο οποίος...
1: Mercedes S63 AMG.
2: Αυτό είναι στην Κύπρο, ναι. Στην Κύπρο. Αλλά ξέρεις, και επειδή βλέπω διάφορους Μητροπολίτες να κυκλοφορούν, όπως λέω, με λαμπερά αυτοκίνητα, δεν το θεωρώ τόσο κομψό.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει ούτε να προσωπική άποψη, έτσι. Ναι. Δεν έχει σημασία. Τώρα, πόσο Μητροπολίτη μέσω τη Μητρόπολη έχει ένα ακριβό, ένα φθηνό αυτοκίνητο, ένα οτιδήποτε, σίγουρα κινούνται πάρα πολύ και σίγουρα βρίσκονται πάρα πολύ στο δρόμο.
2: Κοίταξε, σίγουρα.
1: Σίγουρα τα καινούργια αυτοκίνητα είναι πιο ασφαλή. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν βρίσκω το λόγο ιδιαίτερα να το πιάσουμε. Εκτός που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αυτοκίνητο του Μητροπολιτική Κουτιλυρία και δεν το είπα. Δεν το είπα για κακό, ίσα το είπα για καλό. Υπάρχει και ένας Petrolhead Μητροπολίτης. Στην Κύπρο.
2: Ναι.
1: Γιατί για S63 AMG πρέπει να σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα.
2: Κοίταξε κάτι. Συνήθως αυτά. Περίμενε τώρα, να το πάρουμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι. Τα αυτοκίνητα αυτά δεν τα αγοράζουν. Φυσικά δεν πάει μια Μητρόπολη να αγοράσει μια Mercedes ή.
1: Πού το ξέρεις.
2: Ένα Audi. Όχι, είναι συνήθως αυτοκίνητα που τους αφήνουν δωρεές κάποιοι πιστοί, οι οποίοι λένε και το αυτοκίνητο το αφήνω στη Μητρόπολη. Το 99% των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν οι Μητροπολίτες είναι αυτοκίνητα τα οποία προέρχονται από δωρεές. Έτερων εκάτερων. Προσωπικά, και λέω τελείως την προσωπική μου άποψη, δεν μου αρέσει.
1: Για ποιο λόγο
2: να το. Δεν μου αρέσει.
1: Θέλω να πολύ γρήγορα να το κλείσουμε.
2: Όπως δεν μου αρέσουν οι Mercedes έξω από τα μπουζούκια, δεν μου αρέσουν και οι Mercedes έξω από τις εκκλησίες.
1: Για ποιο λόγο.
2: Έτσι, προσωπική μου άποψη.
1: Γιατί απαγορεύεται η μάρκα αυτή.
2: Όχι.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Όχι, δεν είπα ότι απαγορεύεται, δεν είπα ότι αυτοί που το κάνουν είναι κακοί αυτοί. Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Άρα είναι κάποιο προσωπικό σου κόλλημα, δεν είναι άποψη.
2: Προσωπικό μου
1: τα κόλληματά μας ο καθένας όμως πρέπει να τα δουλεύει λίγο.
2: Εντάξει.
1: Μην στοχοποιούμε το αυτοκίνητο και τις μάρκες.
2: Θα ήμουν πολύ πιο ok, ας πούμε, αν έβλεπα ένα παπά να έρχεται με ένα νορμάλ αυτοκίνητο.
1: Με ένα Τέσλα.
2: Άντε πάλι.
1: Μα τι να σου πω τώρα. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα, δεν ξέρω. Πάμε λίγο στη Λούτσε.
2: Πάμε στη Λούτσε, γιατί εδώ πέρα θα προκαλέσουμε σχόλια.
1: Όχι, να σου πω κάτι, ναι, γιατί. Πώς να. Εντάξει, το να μην σου αρέσει εσένα είναι κάτι. Το να το συζητάμε στο ραδιόφωνο είναι κάτι διαφορετικό.
2: Κοίταξε, επειδή πιστεύω ότι πολλοί από αυτοί που μας ακούνε δεν τους αρέσει.
1: Πού το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
1: Όχι,
2: το
1: να ξέρω. Ανοίξουμε ένα πόλ, λοιπόν, να μάθουμε.
2: Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και μου λένε διάφορα.
1: Σε
2: για
1: παρακαλώ, σταμάτα. Πάμε στη Ferrari Λούτσε. Λοιπόν, δεν ακούω εγώ άλλο και θέλω να δω, Μητροπολίτη με Ferrari Λούτσε στην Ελλάδα, να δούμε τι θα μας πεις μετά. Έτσι, λοιπόν.
2: Λέγε.
1: Υποδύναμη, την ξέρεις ή να την ακούσεις από μένα.
2: Είδα και μία κόντρα κάπου διάβασα μία κόντρα με ένα Τέσλα.
1: Λοιπόν,
2: με ένα Τέσλα.
1: 1050 άλογα.
2: 1050, Παναγία μου.
1: Υποδύναμη.
2: Ναι.
1: 4 ηλεκτροκινητήρες, 122 κιλοβατόρες μπαταρία.
2: Ναι.
1: Αεροδυναμικός συντελεστής 0,254. Βάρος είναι 4.982 λίβρες, δηλαδή 2,5 τόνη.
2: Από τις μπαταρίες, έτσι.
1: Εντάξει, είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τετρακίνητο, είναι τετραθέσιο, ό,τι και να κάνεις, οκ. Φορτίζει με 350 κιλοβάτ, δέχεται δηλαδή 350 κιλοβάτ, που σημαίνει ότι είναι πολύ γρήγορη η φόρτισή του. Έχει 0,60 μίλια, αυτό είναι 0,97 χιλιόμετρα, 2,4 δευτερόλεπτα. Αυτά τώρα τι άλλο να πούμε. Και συγγνώμη να διορθώσω κάτι, τιμή την είδα πριν για την Αμερική, είναι 640.000 δολάρια για την Αμερική. Δεν έχω δει ευρωπαϊκή τιμή.
2: Πόσα χιλιόμετρα
1: το συγκρίνουν στην Αμερική όμως, να σου πω, με Τέσλα. Με Τέσλα. Το Play, το Model S δηλαδή. Το οποίο επίσης έχει ένα ενδιαφέρον η σύγκριση. Μάλλον τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί σε κάποια από τα στοιχεία το Τέσλα εμφανίζεται καλύτερο.
2: Ναι, ναι.
1: Κυρίως στο 0,60, δηλαδή στο 0,97-0,100 σχεδόν που λέμε εμείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω.
2: Πόσα χιλιόμετρα βγάζει με μια φόρτιση.
1: Επειδή αυτό που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι σε μίλια, θα μου επιτρέψεις και το γρήγορο υπολογισμό.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι 280 μίλια. Οπότε είναι κάτι λιγότερο από 400 χιλιόμετρα. Και θέλω να το επαληθεύσω τώρα. Δώσε μου μισό λεπτό, γιατί μου φαίνεται λίγο.
2: Είναι λίγο, είναι λίγο.
1: Όχι, όχι, πρέπει να είναι να έχω κάνει εγώ πολύ λάθος στο μυαλό μου. Τι μετατροπή.
2: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καμία τιμή τέτοια που θα δικαιολογούσε ένα ταξίδι με μια τέτοια Ferrari. Και αν υπολογίσεις.
1: 480 χιλιόμετρα το μέγιστο, 300 μίλια.
2: Και αν συνυπολογίσεις ότι μια Ferrari δεν πάει και ήρεμα, με τα χιλιάδες άλογα.
1: Εντάξει, κοίταξε, κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με υποδύναμη 1000 νύπων δεν είναι αυτοκίνητο που πηγαίνει ήρεμα. Μπορείς να ακουμπάς το πόδι σου στον γκάζι και πραγματικά σε πιέζει το κάθισμα, ό,τι και να είναι. Δεν έχει σημασία η μάρκα. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Και ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα της ηλεκτροκίνησης είναι ακριβώς αυτό. Το πόσο άμεσα έχει τη δύναμη.
2: Να σου πω κάτι. Θα ήθελες να έχεις μια Ferrari.
1: Ναι, θα ήθελα να έχω μια Ferrari FF, αλλά δεν νομίζω ότι θα σου μιλήσω τώρα για την FF. Η FF ήταν η πρώτη τετρακίνητη Ferrari, τετραθέσια, με V12 κινητήρα από τη Ferrari 612 τότε. Αν θυμάμαι καλά, έχει πρωτοπαρουσιαστεί στην αρχή των 2010-11, πρέπει να το ψάξω. Το θεωρώ, σε πολλούς δεν αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Εγώ το θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.
2: Εγώ, να σου πω την αλήθεια μου, δεν θα ήθελα να είχα μια Ferrari.
1: Για ποιο λόγο?
2: Δηλαδή, κι αν τα οικονομικά μου το επέτρεπαν, κι αν... Ξέρω, δεν με συγκινούν βασικά.
1: Κοίταξε,
2: όλα αυτά τα super cars.
1: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή και μετά, επειδή με τη Ferrari εγώ προσωπικά έχω ένα τεράστιο θέμα, θα μου επιτρέψεις όταν επανέλθουμε να σου πω σε 90 δευτερόλεπτα γιατί κάνεις λάθος.
2: Θα σου πω γιατί δεν θα ήθελα.
1: Φεύγουμε. Διακοπή, πάμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης. Και Αντώνη, πριν τη διακοπή μας, μας έλεγες, με ρώτησες αν θα αγόραζαμε Ferrari. Σου είπα συγκεκριμένα πια η FF τη θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα. Και μετά στην αρχή μου είπες ότι δεν θα αγόραζες Ferrari, αλλά μετά στράφηκες γενικά απέναντι σε όλα τα supercars. Εγώ θέλω να σου πω δύο πράγματα για τη Ferrari σαν μάρκα. Το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει πληστηριαστεί ποτέ είναι μια Ferrari και είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο Ferrari και λέγεται 250 H2. Είναι από τα αυτοκίνητα που στις δημοπρασίες κάθε διετία, τριετία τρέχουν. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι το τελευταίο νούμερο.
3: Περίμενε, έχει πληστηριαστεί, είπες, ή έχει δημοπρατηθεί.
2: Συγγνώμη, πολύ λάθος. Εγώ λάθος. Ναι, ήθελα να πω έχει δημοπρατηθεί. Σε ευχαριστώ για τη διόρθωση. Έτσι, και
3: δηλαδή δεν μπορεί κάποιο φτωχό να την έχασε τη Φεράρι του και να την βγάλει.
2: Όχι. Σου ζητώ συγγνώμη, ήθελα να πω δημοπρατηθεί. Okay. Απλά μπερδεύτηκα. Και ευχαριστώ για τη διόρθωση.
3: Ναι.
2: Άρα, μέσω δημοπρασίας λοιπόν, για κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ είναι η τιμή. Γενικότερα, είναι μία μάρκα που θεωρώ αποτέλεσε όνειρο πολλές δεκαετίες πίσω. Έτσι και εξακολουθεί και είναι. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σου πω άλλα μοντέλα, δηλαδή Ferrari F40, F50, σου λέω τελευταία, Τεσταρόσα για κάποιους, 356 για κάποιους άλλους, 360, Modena, 430, 612 που την είπα πριν, Ferrari FF και ξεχνά τόσα πολλά όμορφα αυτοκίνητα που πραγματικά δεν είναι μόνο. Δηλαδή μια Ferrari θεωρώ εγώ ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός αυτοκίνησης. Πες μου τώρα εσύ για τα supercars.
3: Θα σου πω τώρα λοιπόν εγώ για τα supercars, έτσι. Εμένα προσωπικά δεν με συγκινούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν με συγκινούν τα supercars. Με συγκινούν με τις ίδιες υποδυνάμεις τα rally cars. Δηλαδή αν θα είχα την οικονομική δυνατότητα όπως είπα, αν θα είχα το χώρο, αν θα είχα το parking, αν θα είχα όλα αυτά και θα έπρεπε να αγοράσω ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, αυτής της υποδύναμης και αυτής της... όχι της πολυτέλειας, αυτής της κλάσης, αν μπορώ να το τοποθετήσω έτσι, θα προτιμούσα να πάρω κάτι, ας πούμε, το οποίο συνδέεται με μια προϊστορία αγωνιστική, πιο χωμάτινη παρά πιο ασφάλτινη. Το έχω κάνει δηλαδή σύριαλ.
2: Δεύτερο προσωπικό κόλλημα στην ίδια εκπομπή.
3: Δεύτερο προσωπικό κόλλημα, ναι, ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
3: Σου λέω όμως το εξής, ότι ένα σούπερ καρ, δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το πάρεις και θα το κάνεις βόλτες στους δρόμους κλπ. Θα το πάρεις για μια συγκεκριμένη χρήση, να πας κάθε τόσο μια ωραία βόλτα, να πας ενδεχομένως σε μια πίστα, να κάνεις τους γύρους σου εκεί.
2: Μην βάζουμε το αυτοκίνητο σε κουτάκια, γιατί και ένα supercar είναι αυτοκίνητο. Για κάποιον μπορεί να είναι καθημερινό. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι αυτό που περιγράφεις. Για κάποιον τρίτο μπορεί να είναι μόνο στον γκαράζ του.
3: Να δηλαδή, επένδυση μπορεί να είναι.
2: Σαφέστατα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Σου μίλησα για τη 250 H2. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα. Κυρίως επειδή οι παραγωγές τους είναι μικρές. Έτσι, ανάλογα ακόμα και όταν μιλάμε για Ferrari και οι παραγωγές της Ferrari την τελευταία δεκαετία έχουν ανέβει πάρα πολύ, αλλά και σε πολλά μοντέλα. Και πάλι είναι περιορισμένες σε σύγκριση με άλλα. Είναι πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Υπάρχουν και άλλες μάρκες. Τώρα, εγώ για κάποιο λόγο αναφέρω μόνο τη Ferrari. Και ίσως να είναι και το δικό μου προσωπικό κόλλημα. Αν πεις ποια είναι η αγαπημένη σου, δηλαδή ποιο είναι το αγαπημένο σου σούπερ καρ, η αγαπημένη σου μάρκα, αυτό που σου έρχεται στο μυαλό από όταν είσαι μικρός, είναι αυτό, δεν είναι άλλο. Θες να πεις ότι είναι το αλογάκι αυτό, είναι το συγκεκριμένο, είναι το χρώμα, δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα. Ο ήχος είναι πάρα πολλά.
3: Λοιπόν, όμως. Περίμενε να σου πω κάτι. Ότι αν ρωτήσεις έναν οποιοδήποτε, πες μου το πρώτο σούπερ καρ που σου έρχεται στο μυαλό, τι θα απαντήσει. Θεωρώ Ferrari, έτσι.
2: Το πιθανότερο.
3: Aston Martin. Μπουγκάτι.
2: Aston Martin ήσυχο, δεν νομίζω.
3: Λαμποργίνι. Εντάξει. Σούπερ cars και όλα αυτά. Αλλά αν ρωτήσει έναν οποιοδήποτε, ποιο είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, η απάντηση είναι αλογάκι ή Ferrari. Έτσι νομίζω. Δεν έχω κάνει καμιά έρευνα, αλλά έτσι νομίζω.
2: Έτσι είναι και σένα στο μυαλό σου. Κατά τα άλλα δεν σ' αρέσει όμως. Παρ' όλα αυτά είναι το πρώτο που σου έρχεται.
3: Δεν είπα δεν μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, περίμενε. Πάμε σ' άλλα.
3: Δεν είπα δεν μ' αρέσει. Είπα δεν θα αγόραζα.
2: Εντάξει.
3: Είπα δεν θα αγόραζα. Τέλος πάντων. Πάμε.
2: Ναι.
3: Λέγε.
2: Λοιπόν, πάμε. Μεγάλη στροφή της αγοράς. Πάμε να το ζητήσουμε λίγο.
3: Ναι.
2: Αν έπρεπε να περιγράψουμε την αυτοκινητομηχανία αυτή τη στιγμή με μια φράση, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι το μέλλον παραμένει ηλεκτρικό, αλλά κανείς πλέον δεν συμφωνεί στο πότε και στο πώς. Θα το λέγαμε αυτό?
3: Σου έχω και πάλι την προσωπική μου άποψη, ότι το επαναλαμβάνω, προσωπική άποψη, ότι θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το ενδιάμεσο μεταξύ των κινητήρων εσωτερικής καύσης και του υδρογόνου. Μελλοντικά, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, 15-20, κάποια στιγμή θα στραφεί η αυτοκινητοβιομηχανία στο υδρογόνο, όπου εκεί θα είναι το πιο, αν θέλεις, ενδεικτικό, το πιο μέσο που θα ενδείκνεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτοκίνητα τα
2: οποία στο καύσιμο που θα ενδείκνεται.
3: Ναι, τα αυτοκίνητα δεν θα παράγουν πια κανένα καυσάριο παρά μόνο νεράκι. Και μοιραία, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα οδηγηθεί στη χρήση υδρογόνου. Ξεκινώντας από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, φορτηγά κτλ. Και σιγά σιγά, όταν θα γίνουν οι απαραίτητες υποδομές με βενζινάδικα, υδρογονάδικα μάλλον, που θα πουλάνε υδρογόνο. Ήδη υπάρχει στη χώρα μας το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στα δηληστήρια του Βαρδινογιάννη, τα δηληστήρια.
2: Στην Κόρινθο.
3: Στην Κόρινθο, ναι.
2: Άρα σε εγκαταστάσεις Μοτορόλ
3: υπάρχει. Μοτορόλ, ακριβώς. Υπάρχει πρατήριο υδρογόνου.
2: Okay, δεν το γνώριζα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την πληροφορία.
3: Ναι.
2: Ή μάλλον το είχα διαβάσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρος που και τι.
3: Έχει γίνει και παρουσίαση. Είχαν εκλειφθεί οι δημοσιογράφοι εκεί και τους το είχαν παρουσιάσει.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Να σου πω όμως κάτι. Και γιατί ξέφυγες. Όχι, ξέφυγες. Γιατί εγώ σε ρωτάω για την ηλεκτροκίνηση και εσύ μου λες για το υδρογόνο. Εγώ πιστεύω.
3: Σου είπα ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το ενδιάμεσο. Δεν σε κάλυψα.
2: Ναι. Όχι, δεν με κάλυψες. Γιατί δεν σε ρώτησε αυτό. Αν σε είχα ρωτήσει αυτό, θα με είχε κάλυψει. Άλλο πράγμα σε ρώτησα. Ξαναλέω. Το μέλλον παραμένει ηλεκτρικό, αλλά κανείς πλέον δεν συμφωνεί στο
3: πρόγραμμα. Σούπα, ενδιάμεσο παραμένει. Πόσο μέλλον? Το μέλλον για πόσα
2: γιατί
3: χρόνια?
2: Γιατί η Lotus.
3: Το διαρκές μέλλον.
2: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Lotus. Να θυμίσω, ήταν από τις εταιρείες που πριν μερικά χρόνια έλεγε τέλος οι κινητήρες εσωτερικής καύσης.
3: Ναι.
2: Full EV μέλλον, 100% ηλεκτρική μάρκα.
3: Ναι.
2: Και τώρα τι γίνεται? Τώρα παρουσιάζει υβριδικό hypercar άνω των 1000 ύπων. Ναι. Και πρακτικά παραδέχεται ότι η αγορά άλλαξε.
3: Η Lotus.
2: Γιατί όμως, λέει η Lotus, γιατί ο κόσμος δεν θέλει μόνο. Κατά τη Lotus, οθόνες, software, μπαταρίες και νούμερα επιτάχυνσης, θέλει λέει και συνέστημα.
3: Μάλιστα.
2: Και εσύ με πήγες στο υδρογόνο. Πολύ ωραίο το υδρογόνο. Ναι.
3: Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα να ακούς ένα ηλεκτρικό κινητήρα κάνει από το να ακούς
2: το ίδιο λέει και η Lotus.
3: Τι συνέστημα βγάζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο?
2: Μα σου λέει υβριδικό hypercar. Ενώ λέγανε μόνο ηλεκτρικά, σου λέει τώρα παρουσιάζουμε υβριδικό hypercar, άνω από χιλιών ύπων.
3: Okay.
2: Έτσι, γιατί ο κόσμος λέει δεν θέλει τελικά. Όχι, γιατί ο κόσμος δεν θέλει τελικά μόνο οθόνες, software, μπαταρίες και νούμερα, θέλει και συνέστημα. Η Lotus επιστρέφει. Περίεργο. Ποιος πηγαίνει και ποιος έρχεται πάντως.
3: Okay.
2: Τι okay. Απλά με ένα okay.
3: Τι άλλο?
2: Με ένα okay. Αλλά όταν θέλουμε για υδρογόνο, 7 λεπτά μιλάμε. Τώρα μόνο okay.
3: Με ρώτησες αν το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Και σου είπα ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι η ηλεκτρικός είναι το ενδιάμεσο. Τώρα το μέλλον, πόσο μέλλον μπορεί να είναι, πόσα χρόνια μπορεί να διαρκέσει αυτό το μέλλον, δεν είμαι εγώ ικανός για να το κρίνω.
2: Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, γιατί για κάποια χρόνια η βιομηχανία μιλούσε για CO2, για γενικότερα τα regulations, δηλαδή για τις νομοθεσίες και για το τι γίνεται, αυτονομίες. Για αυτοκίνητα τα οποία τα ορίζει πια το software τους, δηλαδή software defined vehicles, over the air updates κτλ. Και ξαφνικά τώρα, κατά τη Lotus πάντα, ξαναλέω, γιατί μπορεί να μην είναι, κάποιος άλλος το βλέπει διαφορετικά, όμως εκεί λένε ότι ωραία όλα αυτά, αλλά με συγκινεί ή δεν με συγκινεί. Θες να πάμε σε διακοπή?
3: Πάμε.
2: Να πάμε, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ αρχίζει το πρόβλημα για πολλές premium μάρκες. Σε όλα αυτά που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τυφαχτάρης. Και Αντώνη, θυμάσαι πριν τη διακοπή μας τι λέγαμε?
2: Θυμάμαι ότι με ρώτησες αν το μέλλον είναι ηλεκτρικό και σου είπα το μέλλον είναι
1: με το υδρογόνο.
2: Ενδιάμεσο. Μην το βλέπεις. Κάτι ενδιάμεσο είναι. Ενδιάμεσο. Λέγε μου εσύ τώρα. Εσύ τι λες?
1: Εγώ αυτό φεύγω πριν το διάλειμμα ενώ φεύγοντας. Εγώ θεωρώ ότι εδώ αρχίζει το πρόβλημα για πολλές premium μάρκες. Γιατί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι γρήγορο, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και επιθυμητό τελικά. Και όσο πιο ακριβό το αυτοκίνητο, ίσως και τόσο διαφορετικό το κοινό. Ή να υπάρχει και εκεί, πώς να το πούμε, διαφοροποίηση κοινού, που είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή, να έχεις ανθρώπους που θέλουν να δαπανίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα ηλεκτρικό, και κάποιους άλλους που σου λέει ότι ναι, μεν θέλουν να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα, αλλά όχι ένα ηλεκτρικό. Είπαμε το παράδειγμα της Lotus, που σου λέει υβριδικό hypercar πάνω από 1000 ύπους, και αρχίζει λίγο και μπερδεύει η ιστορία, κατά τη δική μου άποψη.
2: Δηλαδή,
1: κοίταξε να δεις, αν δούμε λίγο πώς, τουλάχιστον παρακολουθώντας το λίγο και για την εκπομπή μας και για όλα το θέμα της Ferrari, πώς τα social media έγινε και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τη Ferrari αυτό καθε αυτό, γιατί μη γελιόμαστε, οποιοδήποτε, δηλαδή αν σου λέγανε ξέρεις κάτι, στο δίνω ή μπορείς να το αγοράσεις ή αυτό θα το αγόραζες. Είναι ένα αυτοκίνητο ακόμα και ηλεκτρικό, είναι μια Ferrari, θα το αγόραζες, το θέμα είναι άλλο. Γιατί η αντίδραση κάποιων ανθρώπων στο ότι, ότι είναι ηλεκτρική η Λούτσε ήταν ενδεχομένως παγωμένη.
2: Δηλαδή?
1: Παιδί μου, συγγνώμη για το παιδί μου. Όχι, δεν στα λέω μπερδεμένα. Είδα γενικότερα απολύξεις, φτιάξανε memes, άλλοι το βάλαν σε chat GPT και το κάναν μισό multiple, μισό Λούτσε. Είδες τέτοια περίεργα πράγματα, τουλάχιστον τέτοια είδα εγώ. Και δεν κατάλαβα γιατί προβλημάτισε τόσο πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Ήταν κάτι που το περιμέναμε.
2: Γιατί ξέρεις τι, ακόμα και τα στελέχη της Ferrari κάποια στιγμή δεν μιλούσαν για ηλεκτρικό όχημα. Ούτε καν δηλαδή το είχαν σαν ενδεχόμενο πριν από κάνα δύο χρόνια. Και τώρα ξαφνικά, τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα σούπερ καρ από τι χαρακτηρίζεται? Από τις ψηλές του επιδόσεις κατά κύριο λόγο, σωστά?
1: Κοίταξε, είναι ένα μείγμα επιδόσεων
2: που... Και πολυτέλειας.
1: Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι σχεδιασμού, εξωτικών υλικών. Πώς να το πούμε, μπορώ να το πω απλά, να χορταίνει το μάτι σου ενδεχομένως μετά τα αυτιά σου, και αν είσαι τυχερός να το οδηγήσεις κιόλας. Γενικότερα, έτσι,
2: ναι,
1: είναι μια ξεχωριστή εμπειρία.
2: Ναι, αλλά όμως το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει ένα Supercar είναι οι επιδόσεις. Το πρώτο. Okay.
1: Ναι.
2: Τώρα με όλα αυτά τα ηλεκτρικά με τους 500 και τους 600 ύπους που δεν είναι Supercar, είναι απλά SUV.
1: Γι' αυτό πια.
2: Τι γίνεται, για πέντε Supercar
1: είναι αυτά. Έχουν περάσει και οι κατασκευαστές ακριβών αυτοκινήτων, έχουν περάσει τα Hypercars. Έτσι, που είναι πιο γρήγορα από Supercars, όπως ξέρεις και λοιπά. Διότι θεωρώ ότι αυτό που περιγράφεις είναι και ένα από τα προβλήματα. Έτσι, το να έχεις μεγάλες υποδυνάμεις σημαίνει ότι και άλλα πράγματα προσφέρουν συγκίνηση. Βέβαια, όσο δυνατό και να είναι ηλεκτρικό, ποτέ δεν θα σου προσφέρει την οδηγική, αν μπορώ να το πω έτσι και αν μου επιτρέπετε, συγκίνηση, δηλαδή όλα αυτά τα συναισθήματα που σε κατακλείουν όταν μπαίνεις σε μια ειδική κατασκευή όπως είναι ένα hypercar ή ένα supercar. Όσο δυνατό και να είναι, αν είναι ένα απλό ηλεκτρικό, αν είναι ένα SUV ηλεκτρικό 1000 ύπων, δεν μου λέει κάτι. Είναι πολύ δυνατό. Μέχρι εκεί και τίποτα άλλο.
2: Ακριβώς. Όσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γρήγορα έχω οδηγήσει, των 400-500 ύπων κλπ.
1: 600 έχει πάει. 600, μέχρι εκεί,
2: ναι. Δεν μου έχουν πει απολύτως τίποτα παρά μόνο αυτό το εκπληκτικό συνέστημα της απογείωσης, όπως το λέω εγώ. Όπως το αεροπλάνο την ώρα που απογειώνεται και αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν πατάς τον γκάζι να κάνει μια προσπέραση κτλ., νιώθεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από εκεί και πέρα, ούτε να στρίψεις, έχεις καμιά όρεξη με δάφτα, ούτε να πας γρήγορα σε μια διαδρομή, έχεις όρεξη, δεν ξέρω τι. Τελείως αδιάφορα μου είναι.
1: Πάντως να πούμε κάτι, γιατί το ξεκινήσαμε με Ferrari και να πούμε δύο πράγματα. Η Ferrari πουλάει συνέστημα, έτσι, δεν πουλάει μετακίνηση.
2: Ναι.
1: Και εδώ είναι το ενδεχομένως και το επόμενο, πώς να το πω, η επόμενη δύσκολη πίστα για τα EVs και στα supercars, γιατί η ηλεκτροκίνηση δεν είναι εξαιρετική τεχνολογία, αλλά είναι αυτό που λέμε το σύνορα.
2: Ότι... Να σου το πω διαφορετικά. Αν πάρεις ένα Mitsubishi Evo, θυμάσαι κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μια παρουσίαση το Mitsubishi το Evo και πηγαίναμε από την ΤΕΑ στην Αύπακτο, από αυτόν τον καταπληκτικό δρόμο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό ήταν συνέστημα. Δηλαδή ήταν με ένα Mitsubishi Evo τετρακίνητο το οποίο είχε 300 ύπους, το στρίβες, το φρενάριζες, το ευχαριστιώσουν, έτσι. Τώρα να σου δώσουν ένα SUV 600 ύπων, θα το κάνεις αυτό?
1: Πιθανότατα ναι. Και δεν θα είναι το ίδιο.
2: Είναι το ίδιο πράγμα?
1: Όχι.
2: Καμία σχέση.
1: Εκτός από την επιτάχυνση και τη δύναμη που
2: ναι,
1: είναι διπλάσια.
2: Καμία σχέση. Δηλαδή, έχεις καμιά όρεξη να πάει να μπει σε μια στροφή χήμα, όπως λένε, όπως θα μπαίνεις με ένα Evo, με ένα SUV?
1: Γενικότερα πια και στο δρόμο, σίγουρα όχι. Σε πίστα με ένα SUV επίσης όχι. Όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, η δύναμη καμιά φορά είναι και κάτι που μπορεί να σας
2: σώσει. Και ερχόμαστε στο διατάφτα.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Το διατάφτα ποιο είναι? Να το οδηγήσεις δεν έχεις καμία όρεξη. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε πολλοί που μας ακούνε. Όταν λέω να το οδηγήσεις, να το στρίψεις. Να πας μια διαδρομή, να δεις ότι εγώ πώς κρατάει, πώς στρίβει, πώς φρενάει, όλα αυτά. Κανείς δεν έχει όρεξη να το κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Σε μια πίστα με ένα SUV, μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να πας. Το να πας στο δρόμο και να κινηθείς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με ένα SUV των 600 ύπων, θα μαζέψεις 17 κλήσεις και δεν μειώνεις το δίπλωμά σου.
1: Όχι, θα κινηθείς, αλλά δεν θα αξιοποιήσεις πουθενά τους 600 ύπους.
2: Ακριβώς. Τότε γιατί? Okay. Τότε γιατί να έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Γιατί να έχουν αυτές τις υποδυνάμεις αυτά τα αυτοκίνητα? Μπορεί να μου το εξηγήσεις αυτό το πράγμα? Για ένα προσπέρασμα μόνο?
1: Μήπως είναι ένας τρόπος να γίνει πιο, να χρησιμοποιήσω τη λέξη θελκτική ηλεκτροκίνηση, να είναι κάτι το οποίο να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο και για ανθρώπους που θέλουν τη δύναμη αλλά μέχρι τώρα δεν μπορούσαν ενδεχομένως να την αποκτήσουν εύκολα ή μπορεί να το σκεφτόντουσαν να είχαν άλλες προτεραιότητες. Τώρα ένα ηλεκτρικό SUV να συνδυάζει όλα αυτά που θέλουν μαζί με τη δύναμη που πάντα θα ήθελαν να έχουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα μαρκετιακό πακέτο.
2: Ξέρεις, είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές και σε εκπομπές μας και προσωπικά και έτσι ιδιωτικά που συζητάνε δυο μας, ότι όπως αγοράζαμε εμείς αυτοκίνητα στην εποχή μου με κεντροφόρους, με καρμπλατέρ, με πεντάρια, εξάρια, σασμάν κτλ., αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν τώρα. Αγοράζεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει οθόνες και έχει 600 άλογα. Από εκεί πέρα ούτε ψάχνεις, ούτε σε ενδιαφέρει, ούτε.
1: Κοίταξε, άλογα, υπάρχουν αρκετές μάρκες. Και ενδεχομένως θα έρθουν και άλλες. Ο κόσμος ψάχνει. Υπάρχει επίσης μια πολύ ωραία σελίδα που άρχισα να παρακολουθώ πρόσφατα στο Facebook, που είναι για κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων. Και είναι εκεί και άνθρωποι που μπαίνουν και ρωτάνε και απαντάνε, φαντάζομαι, στην πλειοψηφία κάτοχοι ή άνθρωποι που ψάχνουν λίγο περισσότερο ηλεκτροκίνηση, οι οποίοι γενικότερα βλέποντας κάποια threads, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ίσως επικρατούν κάποιες μάρκες, αυτές που βλέπεις και στα μέσα τελευταία, δηλαδή όταν γίνεται μια παρουσίαση και μετά στα μέσα βλέπεις ένα αυτοκίνητο, να επικρατεί αυτό για ένα διάστημα στα threads, αλλά ανταλλάσσουν απόψεις. Εντάξει. Τώρα, είναι αυτό που σου είπα ακριβώς. Βάλαμε σε ένα SUV πολλούς ύπους, κάποιος που πάντα ήθελε να αποκτήσει ύπους τους απέκτησε, θα πάει σε αυτό, συνδυάζει για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του, για το οτιδήποτε. Είναι ένα καμουφλαρισμένο πράγμα, αν το δούμε σαν ανάγκες του καθενός, και μπορεί να το πούμε έτσι, να λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ οδηγώ αυτοκίνητο 600 ύπων.
2: Και η ερώτηση είναι, εκεί?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ, και εγώ εκεί θα απαντούσα, αλλά είναι άλλοι άνθρωποι που εντυπωσιάζονται με αυτό.
2: Μα να έχεις ένα αυτοκίνητο 600 ύπων και να μην μπορείς ουσιαστικά να το στρίψεις, γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένο δεν στρίβει.
1: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο αν στρίβει ή όχι,
2: περίμενε.
1: Απαιτεί μυαλό, γιατί αν το προηγούμενο σου αυτοκίνητο ήταν 200 ή 300, ναι, ακόμα και αν το βάρος τώρα έχει αυξηθεί, δηλαδή αν ήσουν στα 1800 κιλά και ίσως 2,5 τόνους, έχεις και τη διπλάσια υποδύναμη. Και όταν μιλάμε για ηλεκτρικό, την έχεις άμεσα. Είναι on-off το πάτημα του γκαζιού σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά εξυπηρετεί και από αυτή την πλευρά.
2: Θα έδινες τα κλειδιά στην κόρη σου?
1: το πήγες πάλι μακριά. Η κόρη μου δεν οδηγεί. Είναι
2: εντάξει, δε, μου, σε λίγα χρόνια θα οδηγεί.
1: Να δούμε τι αυτοκίνητα θα έχουμε τότε, γιατί περιμένουμε
2: σήμερα,
1: το υδρογόνο.
2: Πες ότι
1: περιμένουμε το υδρογόνο. Εγώ περιμένω το υδρογόνο που μου λέει συνέχεια.
2: Περιμένουμε σε όλο το. Πες ότι σήμερα η κόρη σου ήταν σε ηλικία, είχε δίπλωμα και ήταν 19 χρονών. Είχε βγάλει δίπλωμα και ήταν 19 χρονών. Θα τη έδινε στα κλειδιά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 600 νύπων.
1: Όπως είναι σήμερα, όχι, γιατί δεν έχει καμία οδηγική εμπειρία. Απλώς επειδή βάζουμε και κάποια στάδια τώρα στο πώς θα μάθει λίγο με κάρτ, λίγο με άλλα πράγματα.
2: Ας την κόρη σου, ρε παιδί μου. Όχι πατέρας. Όχι πατέρας. Όχι πατέρας. Και είσαι εσύ όχι πατέρας. Εσύ είσαι όχι πατέρας.
1: Εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι γενικά, γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη απάντηση και η υπεύθυνη στάση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Όμως με την ίδια λογική, αν εσύ σαν πατέρας μου που είσαι 70. Φεύγα, κάτι. Το λέω. 70 πλάς, ας πούμε. Ναι. Και εγώ είμαι στα 40 κάτι πια. Ναι. Έτσι, κατά πόσο είναι υπεύθυνο, αν σου έλεγα, δεν έχω την εμπειρία που έχω και ερχόμουν και σου έλεγα μία μέρα, κοίταξε να δεις. Οδηγούσα μέχρι τώρα ένα SUV, ας πούμε, 200-300 νύπων. Και έρχομαι και σου έλεγα, είδα ένα τρομερό Τέσλα, 1000 νύπων, ένα πλήν, θα πάω να το πάρω.
2: Αν ήξερα ότι.
1: Τι θα σκεφτώσουν. Άσε, τι θα έχεις, τι θα σκεφτώσουν.
2: Αν ήξερα ότι δεν ξέρεις να οδηγείς, θα σου έλεγα, δεν το χρειάζεσαι.
1: Βρε και να ξέρεις να οδηγείς. Τι θα σκεφτόσουν,
2: θα σκεφτόμουν
1: γιατί είναι... έχουμε απενεχοποιήσει την υποδύναμη όταν στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ επικίνδυνο.
2: Ακριβώς. Θα σκεφτόμουν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ξέρεις γιατί, το γκάζι είναι γλυκό. Δηλαδή, μα σε ένα προσπέρασμα, μα σε μια υπερεκτίμηση κάποιου γόνοτος, θα το πατήσεις και όταν το αυτοκίνητο το πατήσεις και φτάσεις σε μια συγκεκριμένη, με μια συγκεκριμένη ταχύτητα κάπου. Άντε μετά να σταματήσει αυτό το αυτοκίνητο των 2,5 τόνων.
1: Δεν σταματάει.
2: Εντάξει, υποτίθεται ότι τα φρένα και τα λοιπά που έχουν το σταματάνε. Αλλά δεν σταματάει.
1: Όταν λέμε δεν σταματάει, γιατί μπορεί κάποιος να ακούει τώρα και να λέει τι λέτε βρε παιδιά. Είναι αντίστοιχα εξελιγμένο και τα λοιπά. Τι εννοούμε,
2: είναι, εντάξει,
1: σε,
2: είναι.
1: Σε μια επιτάχυνση που έχουν πολύ γρήγορα ρεπρίζει, τι σημαίνει αυτό, 120-150. Είναι αστείο. 150-180. Σε αυτά τα αυτοκίνητα μιλάμε για 2 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Αντίστοιχα επιβράδυνση στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν είναι η ίδια. Okay, τα φρένα μόλις είναι εντάξει, αλλά μόλις πατήσει, ας πούμε, εάν μιλάμε και για ταχύτητες που δεν πρέπει να κινήσει στον δρόμο, έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Όμως μπορεί να συμβεί κάλλιστα. Δηλαδή μπορεί να μείνει 3-4 δευτερόλεπτα περισσότερο στον γκάζι για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιο και να μπει σε απαγορευτικά χιλιόμετρα. Και εκεί θα συναντήσει ανθρώπους που κινούνται πολύ πιο αργά και αυτοκίνητα που κινούνται πιο αργά όταν είναι ο ανθρώπος. Άρα εκεί αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο.
2: Εγώ έχω μια ερώτηση.
1: Πάμε σε μια διακοπή.
2: Ναι, πάμε και ας την πάνε μετά την ερώτηση αυτή.
1: Φύγαμε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε και είχες μια ερώτηση.
4: Ναι, είναι, η ερώτησή μου είναι πολύ έτσι απλή και εκλαϊκευμένη, να την πω έτσι. Αφού το όριο στους περισσότερους αυτοκινητόδρομους στην Ευρώπη είναι τα 130 χιλιόμετρα, εκτός από τη Γερμανία που σε ορισμένα σημεία είναι ελεύθερο. Αφού το όριο στις πόλεις είναι 30. Αφού το όριο στους επαρχιακούς δρόμους είναι 80. Αφού η κίνηση είναι τέτοια που δεν μπορείς να αναπτύξεις μεγάλες ταχύτητες. Αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες που ό,τι και να κάνεις θα σε γράψουν και θα σου πάρουν το δίπλωμα. Τι χρειάζονται αυτά τα αυτοκίνητα των 600 και των 500-600 ύπων, μου λες?
3: Εγώ νομίζω ότι είναι αυτοκίνητα τυράκια ή σοκολατάκια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να βάλουν ενδεχομένως μάρκες στο παιχνίδι και από εκεί και μετά... Τι να πω, μπορεί να είναι και κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει τεράστιο κοινό που θέλει να αγοράσει αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί σκέφτεται ενδεχομένως
4: πολλά από αυτά,
3: τα πράγματα που λέμε.
4: Είναι εύκολα να τα αγοράσει τώρα πια αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν έχουν. Οι τιμές δηλαδή είναι 50-60 χιλιάρικα. Δεν είναι δηλαδή κάτι 200-300 χιλιάδες που κάνανε παλιά αυτά τα αυτοκίνητα που είχαν αυτές τις υποδυνάμεις. Έτσι με 50 χιλιάρικα τώρα πόσο κάνει το Zikr, παραδείγματος χάρη. 55 πόσο κάνει, κάπου
3: εκεί. Όχι, είναι η τετρακίνητη. Το έκδοση είναι πάνω από τα 60, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι.
4: Δεν είναι κάτι εξωφρενικό. Για μια μεσομεγάλη οικογένεια, ας πούμε, εντάξει, είναι ένα νούμερο το οποίο μπορεί να το...
3: Να σου πω ότι σκέφτεται η Honda τώρα όμως που είναι σε άλλο κομμάτι.
4: Κάτσε μισό λεπτό, δεν μου ολοκλήρωσες για ποιο λόγο.
3: Τώρα εντάξει, το έχουμε παρατραβήξει νομίζω. Το έχουμε πιάσει από το σκηνή και το τραβάμε ώρα. Είπαμε ότι έχουμε να πούμε... Ο λόγος θεωρώ ότι είναι καθαρά εντυπωσιασμού, είναι καθαρά για να μπουν μάρκες στο προσκήνιο, γιατί για να μάθεις την Zikr και την κάθε Zikr πρέπει να έχει και ένα εντυπωσιακό στοιχείο από πίσω. Είναι πολύ καλά αυτοκίνητα, αδιαμφισβήτητα. Παρ' όλα αυτά, για να ασχοληθεί ο μέσος άνθρωπος μαζί τους, δεν θα πρέπει να εντυπωσιαστεί και από ένα στοιχείο τους. Δεν είναι εντυπωσιακό υποδύναμη 630 ύπων. Νομίζω γι' αυτό συμβαίνει. Και παρόλα αυτά είναι αυτοκίνητα που όχι απλά έχουν υποδύναμη, έχουν εξελιχθεί για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια ή μάλλον το λιγότερο με ασφάλεια, γιατί είναι εντυπωσιακές κατασκευές με αυτές τις υποδυνάμεις. Όμως χρειάζεται και μια σχετική εμπειρία.
4: Okay.
3: Είναι fail safe τα καινούργια αυτοκίνητα κατά μεγάλο βαθμό. Fail safe τι εννοώ? Έχουν τόσα συστήματα που το μέσο οδηγό τον προστατεύουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται σύνεση και δεν χρειάζεται και εμπειρία.
4: Συμπέρασμα, γέρασα.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το συμπέρασμα. Είναι εντελώς διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, το αυτοκίνητο για μένα έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών και τώρα κάποια στιγμή θα την ξανακάνει προς μια άλλη κατεύθυνση. Εσύ πιστεύεις ότι είναι το υδρογόνο?
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή όμως ζούμε την ηλεκτροκίνηση. Ζούμε όλο αυτό που λέμε ότι έρχονται νέες μάρκες και θέλουν να επικρατήσουν νέες μάρκες. Οι νέες αυτές μάρκες χρειάζονται ένα στοιχείο εντυπωσιασμού, κακά τα ψέματα. Και σίγουρα η υποδύναμη ήταν το πρώτο πράγμα ή μέσα στα πρώτα τρία που ρωτούσε κάποιος για αυτοκίνητα τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο απλό, όχι τόσο γρήγορο, και μια μάρκα από την Ιαπωνία που, αν θυμάμαι σωστά, η Honda. Ενώ είναι μια εταιρεία που μας έχει συνηθίσει και σε περίεργα πράγματα από την άποψη ότι κάποια στιγμή κατασκευάσει ένα jet. Μετά είχε κατασκευάσει ένα ρομπότ και ήταν από τις πρώτες εταιρείες, μιλάμε 10-15 χρόνια πίσω. Μια εταιρεία που γενικότερα έχει τεράστιο τεχνολογικό υπόβαθρο, μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα σου λέει θα παρουσιάσουμε ένα ρετρό ηλεκτρικό hot hatch. Δηλαδή ένα μικρό, απλό, φαν διασκεδαστικό δηλαδή, με old school αισθητική αυτοκίνητο.
4: Είδα, η Honda έβγαλε ζημιές έτσι. Πρώτη φορά λέει μετά από 72 χρόνια.
3: Αυτό.
4: Ναι, στο είπα στην προηγούμενη εκπομπή.
3: Ναι.
4: Έβγαλε ζημιές μετά από 72 χρόνια.
3: Να σου πω όμως για αυτό που σου είπα για τη Honda, γιατί πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσω ότι έχει σημασία.
4: Για λέγε.
3: Γιατί για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε εταιρείες και οδηγοκεντρικές εταιρείες, έτσι, να ξαναμιλάνε για χαρακτήρα. Όχι μόνο για υποδύναμη που συζητούσαμε τόση ώρα ή για αυτονομία.
4: Ηλεκτρικό, για ηλεκτρικό.
3: Ναι, ναι, για ηλεκτρικό, αλλά.
4: Χαρακτήρα.
3: Ναι, αλλά σου λέω ότι θα είναι old school αισθητική, θα είναι απλό, θα είναι ένα φαν αυτοκίνητο και θα είναι ένα μικρό αυτοκίνητο. Και η Honda συνήθως ό,τι λέει το κάνει. Τουλάχιστον έτσι μας έχει συνηθίσει.
4: Κανένα CRV, ας πούμε.
3: Όχι, σου μιλάω για μικρό ηλεκτρικό retro hot hatch. Ένα hot hatchback. Μικρό.
4: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω. Το δούμε. Περιμένουμε.
3: Ναι. Περιμένουμε. Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
3: Γιατί εσύ λες καμιά φορά βάζεις μπροστά το γέρασα, που είναι η ωραία δικαιολογία για να αλλάξεις κουβέντα. Γιατί αυτό είναι. Αλλά μήπως η αγορά κουράστηκε λίγο από τα τάμπλετ με ρόδες.
4: Κοίταξε να δεις τώρα, όλο αυτόν τον καιρό που, όπως ξέρεις, κάνουμε το γύρο της Ελλάδας με.
3: Δεν το ήξερα. Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό.
4: Με το road show της Maxus και έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω ότι η οθόνη είναι το πρώτο, το πρώτο που όποιος μπει μέσα στο TAF 60 το αγροτικό της Maxus. Έτσι, το πρώτο, α, τι ωραία.
3: Εντυπωσιάζεται γιατί έχει δύο διπλές οθόνες, δεν
4: θα κάνει. Το πρώτο, δηλαδή ούτε τα δερμάτινα καθίσματα τους κάνουν καμία εντύπωση.
3: Δερμάτινα ηλεκτρικά παρακαλώ.
4: Ηλεκτρικά, ναι, ούτε θερμενόμενα καθίσματα, ούτε ο εξοπλισμός που έχει αυτό το αυτοκίνητο. Καμία εντύπωση κάνει. Οι δύο οθόνες όμως. Α, έχει.
3: Άρα
4: δύο οθόνες.
3: Μου απάντησες πολύ γρήγορα. Εγώ δεν κουράστηκε για τάμπλετ με ρόδες.
4: Αντίθετα, είναι.
3: Ξέρεις, το λένε πολύ έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τάμπλετ με ρόδες.
4: Το ξέρω.
3: Λέω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι γνωστοί ή άγνωστοι που συνέχεια στοχοποιούν πράγματα.
4: Κοίτα,
3: και τώρα στοχοποιούν το ηλεκτρικό ή οποιοδήποτε σύγχρονο αυτοκίνητο. Αλλά καταλαβαίνω, μπορώ να τους καταλάβω αυτούς που έχουν και λίγο μία σύνεση. Και πώς να το πούμε, μια κριτική σκέψη, το ότι okay, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα αυτοκίνητα τα τελευταία 30 χρόνια.
4: Κοίτα, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο, το
3: δεν
4: πρώτο πράγμα.
3: Για πιτσιρικάδες.
4: Ναι, ναι. Οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα, πιτσιρικάδες λέγονται, ας πούμε, 25-30 άριδες, έτσι.
3: Μάλιστα.
4: Το πρώτο πράγμα.

0: μια ερώτηση με μια σύντομη απάντηση επιθυμούσα. Εντάξει, κανονικά, ναι. Όχι τώρα όλο αυτό, αλλά εντάξει, ναι. Το δέχομαι. Εγώ ήθελα να σου πω όμως ότι βλέπουμε εταιρείες όπως μιλήσαμε για τη Honda, βλέπουμε τη Renault, βλέπουμε τη Mini, βλέπουμε τη Fiat να πηγαίνουν προς μικρότερα, πιο παιχνιδιάρικα, πιο ανθρώπινα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Είδα φωτογραφίες DSEVO ηλεκτρικό και...
0: Θυμάσαι, στην προηγούμενη ήτανε, δεν θυμάμαι, σε, ή το προηγούμενο, το προπροηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχαμε μιλήσει για την Stellantis και το αυτοκίνητο κάτω από 15.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς αυτό είναι.
1: Ωραίο.
0: Γιατί βγαίνουν διάφορα. Ναι, ωραίο, δεν ξέρω αν είναι
1: τελικό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι φτιαγμένο με AI, αλλά τις φωτογραφίες που είδα ήταν πολύ κοντά, πολύ κοντά στο DSEVO, σαν σουλούπι δηλαδή, και γενικά ήταν όμορφο. Γενικά ήταν όμορφο. Ηλεκτρικό DSEVO, ας πούμε, θα έχει πολύ πλάκα. Να έχει τις αναρτήσεις του DSEVO της τότε, εκεί θα δεις γέλιο. Τέλος πάντων, για λέγε.
0: Μπορώ να σου πω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Η BYD συνεχίζει να ανεβαίνει στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αρχίζουν να καταλαβαίνουν κάτι πολύ δύσκολο, ότι η Κίνα δεν είναι απλά ανταγωνιστική, είναι και πιο γρήγορη. Το συζητάμε πολύ καιρό. Έχουμε μιλήσει για το China Speed. Σιγά σιγά προφανώς μπαίνουν στην εξίσωση όλοι. Το China Speed τι σημαίνει? Πολύ γρήγορα, ταχύτερη εξέλιξη, ταχύτερες αποφάσεις. Vertical integration, δηλαδή μια κάθετη αντίληψη και στα πάντα, από την σχεδίαση μέχρι την παραγωγή, και μια λογική η οποία βάζει πρώτα πάντα το software. Δεν ξέρω, το σημαντικότερο νομίζω πίσω από όλα αυτά είναι το χαμηλότερο κόστος. Και γιατί η BYD φαίνεται να ελέγχει μπαταρίες, software, παραγωγή και supply chain. Τώρα, αυτό είναι κάτι που εσύ θα μου πεις, κοίταξε να δεις, υδρογόνο. Αυτό δεν θα μου έλεγες? Άσε τα software integration.
1: Κοίταξε, να σου πω ότι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι θα γίνει. Έτσι, για να πω και πάλι τις προφητικές μου.
0: Πάμε προφητικά. Να κλείσουμε προφητικά αυτή την εκπομπή του Σαββάτου.
1: Ναι. Οι Ευρωαμερικάνοι και οι Ιαπωνέζοι θα αρχίσουν να δίνουν στην Κίνα τεχνολογία υδρογόνου για χαμηλά κόστη. Και κάποια ωραία πρωία θα βγει ένα υδρογονοκίνητο κινέζικο αυτοκίνητο, το οποίο θα κάνει τα μισά λεφτά από ό,τι θα κάνει το τότε ευρωπαϊκό ή αμερικανικό.
0: Θες να μας δώσεις και ένα όνομα, γιατί...
1: Ιούλιος Βέρν, κλείνω.
0: Αντώνιος Βέρν, ναι.
1: Κλείνω την παρένθεση.
0: Να ρωτήσω κάτι, θες να μας δώσεις και ένα προφητικό όνομα από αυτά τα ωραία που λες καμιά φορά?
1: Το Heidi Trinchin.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε. Ναι. Πλέον ό,τι και να ακούσουμε, δεν θα πούμε όχι, νομίζω, εδώ που έχουμε
1: φτάσει. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι αληθινό, αλλά θεωρώ ότι οι Κινέζοι βρήκαν έτοιμη τεχνολογία, δεν έχουν χαλάσει ένα ευρώ για έρευνα πέρα από τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά, διότι όλο αυτό το φασόν που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτοκινητοβιομηχανίες, βρήκαν έτοιμη τεχνολογία, την πήρανε και φτιάξαν δικά τους αυτοκίνητα εξαιρετικά, με δοκιμασμένες πρακτικές, με δοκιμασμένα μέρη ανταλλακτικά και συστήματα. Και ένα σήμερα λοιπόν που βγαίνουν, συνδυάζοντας τη δική τους ηλεκτρονική προηγμένη τεχνολογία, και φτιάχνουν καταπληκτικά αυτοκίνητα. Διότι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι κινέζικα, δεν μπορείς να πεις ότι υστερούν έναντι των ευρωαμερικάνικων και ιαπωνέζικων. Αν μη τι άλλο, είναι στην ίδια κατηγορία, με τις ίδιες επιδόσεις, με την ίδια τεχνολογία, σε μια τιμή η οποία δεν ξέρω πόσο φτηνότερη ήτανε, διότι πλέον δεν είναι, διότι και τα Κινέζικα έχουν φτάσει σε τιμές που είναι ανταγωνιστικές με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, ή τα ευρωπαϊκά έπεσαν σε τιμές που να είναι ανταγωνιστικά με τα Κινέζικα.
0: Βράδυ Σαββάτου και σε κάπου. Βασίλη Πάο Κωνσταντίνου.
1: Τόπα.
0: Και η στίχη ήταν το εντυπωσιακό πίσω από αυτό, Χρήστος Κυριαζής. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Αντώνη, αύριο θα μας πεις κι άλλα, πιστεύω, τέτοια.
1: Η σημερινή εκπομπή ήταν λιγάκι έτσι. Σκέψεις.
0: Σκέψεις. Ναι, σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας μαζί σας.
1: Καλό βράδυ, και αν βγείτε έξω απόψε, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε, έτσι.
0: Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους. Αλφα Radio 989.

καλησπέρα σας. Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Και μαζί μας πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Αποχαιρετώντας αυτόν τον παράδοξο φέτος Μάιο, εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίοδο να είναι αυτό το πράγμα που είδαμε, δηλαδή ζέστη, αεράκι, βροχούλες κτλ. Τέλος πάντων, τον αποχαιρετούμε με Μάνο Χατζηδάκη, με Νικόλα Πιοβάνη, με Στέλιο Καζαντζίδη, με Θανάση Γκαϊφίλια, με βιολοντσέλα και πιάνα, με Βιμ Μέρτενς και λοιπούς. Θα μείνετε εδώ μέχρι τις 10 και αμέπως αμέργων ξεκινάμε αμέσως με την Παρθένα της γειτονιάς.

Φυσικά είναι από το χαμόγελο της Τζοκόντας. Ο Χατζηδάκης δεν είπε της Τζοκόντα, είπε της Τζοκόντας. Πρόσθεσε αυτό το σίγμα, το ας πούμε εξελνισμένη η Τζοκόντα. Και έχουμε πει πολλές φορές αυτή την εκπομπή και στην Καθημερινή, εσχάτως υπάρχει μια δολοφονία του σίγμα του τελικού. Ακούς κάποιον και λέει η ασαφή αυτή. Ποια ασαφή? Ασαφή, συνάδελφέ μου. Ή η λεωφόρο Κηφισίας. Τέλος πάντων, το χαμόγελο της Τζοκόντας δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε το 1965 από αυτόν τον εξαιρετικό κύριο Μάνο Χατζηδάκη. Έναν τολμητία, ο οποίος μεταξύ άλλων στο πολύμορφο έργο του, και τι δεν έχει γράψει, και για θέατρο και για κινηματογράφο βραβεύτηκε, και ένα από τα παράσημά του ήταν και η δημιουργία του τρίτου προγράμματος.

Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό παράθεμα από το βιβλίο του «Τα σχόλια του Τρίτου», τότε που έκανε και εκπομπές βέβαια και πεντάλεπτα σχόλια καθημερινά ή τις Κυριακές, και λέει για το τρίτο πρόγραμμα. Διαβάζω. Το τρίτο είναι, θα έλεγα, σαν αγορά υποδημάτων για παιδιά που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί. Είναι σαν σμήνος πελαργών ή μελαγχολικών περιστεριών, σαν ακροβάτες που κινούνται σε φανταστικά σκηνιά, σαν κέντημα γριάς από την Κρήτη. Είναι φωταγωγός, φωτός αγωγός, προαγωγός, άρχον, εξάρχον, ιδαλγός. Και όπως έλεγεν ο Σουρής επιτυχώς, το τρίτο τους ελέφαντες διώκει και τιμήν επιδιώκει. Πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι τότε, από το 76 μέχρι το 81, που δέχθηκε περισσότερα πειρά από φίλιες προς την Νέα Δημοκρατία εφημερίδες παρά από άλλους, αλλά ο Χατζηδάκης δεν μάσαγε, που λέμε, και από το τρίτο παρήλασαν ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Ζαμπέτας, ο Γιώργος Χειμωνάς και πλήστοι άλλοι. Και βέβαια δεν είχε κανένα πρόβλημα αυτός, ας πούμε, ο λόγιος συνθέτης, ο Μάνος Χατζηδάκης, να συνεργαστεί φυσικά και με την μεγάλη λαϊκή φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Το πέλαγο είναι βαθύ. Εδώ λείπει το σίγμα, γιατί είναι ποιητικότερο να πεις το πέλαγο, και είναι μουσική και στίχη δική του.

Είμαι βέβαιος το αναγνωρίσατε βέβαια. Νικόλα Πιοβάνι από την ταινία την περίφημη των αδελφών Ταβιάνι, το Χάος. Και εδώ μας λέει για την αρρώστια της Σελήνης. Να μην το... δεν ξέρω πώς να το πω ιταλικά, δεν ξέρω ιταλικά. Αλλά σε αυτό αναφέρεται και εμείς το θυμηθήκαμε. Παρότι το έχουμε ξαναπαίξει και μια χαρά μουσική σύνθεση του Νικόλα Πιοβάνι που θαύμαζε το Μάνο Χατζηδάκη. Και το βάλαμε γιατί ο Μάιος αυτός ο παράδοξος μήνας που ποτέ δεν μου άρεσε, πρέπει να σας πω, αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα. Δεν μου άρεσε γιατί οργώναν τα χωράφια και το καλοκαίρι θα είχαμε αυτή την δύσκολη περιπέτεια του καπνού, αλλά τέλος πάντων. Κάποιες φορές ο Μάιος έχει δύο φεγγάρια, δύο πανσέλιδες.

Λοιπόν, φθήνει ο Μάιος, έχει πανσέλινο, αλλά έχει και τριήμερο. Ήδη έφυγαν πολλοί από το κλινόν άστι. Είναι ώρα για εκδρομή, δηλαδή, για αυτούς που μπορούν οικονομικά. Δεν μπορούν όλοι. Ο μύθος λέει ότι αδειάζει η Αθήνα σε τέτοια τριήμερα. Έχω την αίσθηση ότι μια Αθήνα των 5 εκατομμυρίων, ναι, φεύγουν αρκετοί, αλλά οι περισσότεροι μένουν εδώ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί τα οικονομικά είναι λίγο δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, μιας και μιλάμε για εκδρομές, σε μικρές αποστάσεις ή σε μεγαλύτερες, να ακούσουμε ένα τραγούδι με τίτλο «Εκδρομή». Είναι τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το έγραψε και τη μουσική και τους στίχους ο ίδιος και το τραγούδισε το 2002. Αλλά αρκετά χρόνια αργότερα η Ελένη Τσαλιγοπούλου το αποθέωσε, κατά τη γνώμη μου. Νέα διασκευή και εξαίρετη ερμηνεία. Εκδρομή. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και η στίχη είναι της Ελεάνας Βραχάλη.

Μιας και περί εκδρομών ο λόγος, θυμήθηκα ένα εξαιρετικό τραγούδι του Θανάση Γκαϊφίλια. Αυτός ο ταπεινός, ήσυχος. Όταν λέμε ταπεινός, δεν αναφέρομαι σε ανθρώπους που επιτηδευμένα φαίνονται ταπεινοί. Ήταν ο Γκαϊφίλιας, κατέβηκε από τη Θράκη στην Αθήνα, στο Κύτταρο, συναυλίες και τα λοιπά. Ήταν πολύ συμπαθής και για τα τραγούδια και την εγγένη παρουσία του. Ένας δίσκος με τίτλο «Ατέλειωτη εκδρομή». Θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, αλλά ας πω και μια ιστορία σύντομα, την οποία αφηγείται ο ίδιος. Πήγε φαντάρος, ήταν αριστερών φρονημάτων, μιλάμε για το 1968, είχαμε χούντα έτσι, και υπηρετούσε σε ένα κάτεργο, όπως λέει ο ίδιος, στο Εμμανουήλ Παπά, το στρατόπεδο, στις Σέρες. Κάποια στιγμή, πλησίαζαν Χριστούγεννα, έμαθε ότι η ιεραρχία, που δεν ήταν εκεί στο κάτεργο αυτό, θα έκανε μια γιορτή με τραγούδια και τα λοιπά. Και είπε ο ίδιος, γιατί ήταν μουσικάντης, έπαιζε κλαρίνο, κιθάρα και τα λοιπά, και λέει μήπως μπορώ να μετάσχω. Τον πήραν λοιπόν και ήταν στη γιορτή. Βγήκαν διάφοροι, ήταν μπροστά ο περίφημος Ζαγοριανάκος, στέλεχος της Χούντας, διάφοροι αξιωματικοί και τα λοιπά. Τραγούδησαν κάποιοι, βγαίνει και ο Γκαϊφίλιας με την κιθάρα του και είπε, θα σας πω ένα τραγούδι του Νέου Κύματος. Νέο Κύμα, ωραία λοιπόν. Και αρχίζει και λέει το Βιετνάμ γεγέ, το Σαββόπουλου. Ένας υπολοχαγός, λέει ο Γκαϊφίλιας, ο οποίος τον συμπαθούσε το Γκαϊφίλια, δαγκώνονταν γιατί οι άλλοι είχαν παγώσει. Τώρα παίζει το τραγούδι του Σαββόπουλου για το Βιετνάμ και τα λοιπά. Τελειώνει η ιστορία, τον μπαίνει ο υπολογαγός, του λέει πήγαινε εξαφανίσου στην κουζίνα. Την άλλη μέρα το πρωί τον φωνάζει και του λέει ο υπολογαγός, ο οποίος τον συμπαθούσε όπως σας είπα, του λέει σε θέλει ο στρατηγός. Ωχ, είπε ο Γκαϊφίλιας, τι θα γίνει τώρα. Τον πάει στον Ζαγοριανάκο τον περίφημο, είναι αυτός που είχε πει το αποφασίζομεν και διατάσσομεν επί Χούντας. Όσοι παλιοί θα το θυμούνται. Τέλος πάντων του λέει, ρε παιδί μου, από το Νέο Κύμα, αυτό βρήκες να παίξεις. Αυτό ήξερα, αυτό ξέρω, στρατηγία, του λέει. Του λέει, καλά, μην το ξανακάνεις, αλλά να σου πω κάτι. Έμαθα ότι είσαι καλός στη μουσική. Πάρε το γιο μου να του μάθεις κιθάρα. Τέλος πάντων τον πήρα, λέει ο Γκαϊφίλιας. Δεν έμαθε ο γιος του κιθάρα, αλλά μας έμεινε η ατέλειωτη εκδρομή, ένα τραγούδι που είναι ετούτο εδώ που θα ακούσετε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Αλφα 989, η εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα πεταχτούμε στο οδείο Ηρώδου του Αττικού, γιατί εκεί μεταξύ άλλων εκδηλώσεων 5 και 6 Ιουνίου είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Υπόψη είναι ότι το οδείο Ηρώδου του Αττικού τελευταία χρονιά θα είναι στη διάθεσή μας, γιατί θα κλείσει για 3 χρόνια για τις επιβαλλόμενες εργασίες συντήρησης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ γνωστό, βέβαια, ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, ό,τι και να πεις περισσεύει, ό,τι θετικό ή υπερθετικό πεις. Ήτανε μια φορά, λοιπόν, σε στίχους του Κώστα Φέρη, και ποιος το λέει, ο Νίκος Ξυλούρης, βέβαια.

ώψη της συναυλίας στο Ηρώδιο, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, ο Σταύρος Ξαρχάκος προχτές είπε μερικά πραγματάκια. Λίγα, γιατί είναι λιτός και στο λόγο του. Είπαμε 5 και 6 Ιουνίου είναι η συναυλία στο Ηρώδιο. Είπε λοιπόν: «Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι η ζωή είναι μόνο το παρόν», όπως λέει το τραγούδι. Και τι είναι το παρόν στη μουσική? Είναι η μουσική που αντέχει στο χρόνο, η μουσική που γεννιέται μπροστά μας, η μουσική που περνά από γενιά σε γενιά. Εδώ το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Δίχτυ», πολύ γνωστό. Είναι από το «Ρεμπέτικο», την ταινία του Κώστα Φέρη. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, αλλά θα το ακούσουμε με ένα δίδυμο ερμηνευτικό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή από τον ίδιο τον Σταύρο Ξαρχάκο και από τον εξαιρετικό Μανώλη Πάπο, που παίζει μπουζούκι και είναι και συνθέτης. Απολαύστε το.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο όπως αρχίσαμε. Με Μάνο Χατζηδάκη.

προσωπογραφία της μητρός μου είναι ο τίτλος αυτής της σύνθεσης, που είναι πάλι από το χαμόγελο της Τζοκόντας. Και έχω την αίσθηση, αυτή είναι αυθαίρετη ερμηνεία δική μου, ότι ο Μάνος Χατζηδάκης επηρεάστηκε, Θρακιώτης και ο Μάνος Χατζηδάκης, η οικογένειά του από εκεί, επηρεάστηκε από το σπουδαίο διήγημα του Γιώργου του Γεωργίου Βυζίνου, το αμάρτημα της μητρός μου. Νομίζω, δεν είναι αυθαίρετη ερμηνεία δική μου. Το διήγημα αυτό παρουσιάστηκε στο περιοδικό Εστία το 1883.

λέω ότι επηρεάστηκε ο Μάνος Χατζηδάκης από τον τίτλο του διηγήματος. Το αμάρτημα της μητρός μου, η προσωπογραφία της μητρός μου είναι η σύνθεση.

θυμάστε, ελπίζω και νομίζω, εκείνο το φρικώδες γεγονός που έγινε, που συνέβη στη Γαλλία για την υπόθεση Πελικό. Μιλάω. Λοιπόν, είχαμε προσφάτως άλλη μία ομοειδή, ίδια περίπτωση. Ένας συνταξιούχος τραπεζίτης, παντρεμένος χρόνια με τη γυναίκα του, την οποία βασάνιζε, βίαζε και κυρίως εξέδιδε σε όποιον έβρισκε μπροστά του από το αδίκτυα, πώς τα λένε αυτά. Και ήταν επί 10 χρόνια τα βασανιστήρια κυριολεκτικά αυτής της γυναίκας. Προχτές έγινε το δικαστήριο και καταδικάστηκε, νομίζω, σε ισόβια κάθειρξη αυτό το κτηνόδες υποκείμενο. Ο θήτης δηλαδή. Δημιουργείται μια εύλογη απορία. Επί 10 χρόνια δεν θα μπορούσε να αντιδράσει αυτή η γυναίκα. Όταν συνευρίσκονταν, όπως είπε η ίδια, στις αυλές σούπερ μάρκετ, στην εξοχή, και να πάει στην αστυνομία, οι δικηγόροι της έδωσαν μια εξήγηση η οποία φαίνεται λογική. Ήταν εγκλωβισμένη η γυναίκα αυτή σε αυτό το φρικώδες σπήλαιο που είχε κατασκευάσει ο άντρας της. Και ήταν ένας ψυχολογικός μηχανισμός που δεν της επέτρεπε να πάει να ζητήσει βοήθεια. Και μπορεί να το καταλάβει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το τι υπέστη αυτή η γυναίκα, και όλη η Γαλλία συγκλονίστηκε, και πώς να μην συγκλονιστείς. Αυτό μου έδωσε την αφορμή να σκεφτώ αν βοηθάει η ψυχανάλυση σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, προσωπικά τάσομαι εναντίον της ψυχανάλυσης. Θα μου πεις, πρόβλημά σου, και δεν μπορεί να ξέρεις τις ανάγκες των ανθρώπων. Σεβαστές. Αλλά τάσομαι επί της αρχής εναντίον της ψυχανάλυσης. Επικαλούμε εκείνον τον περίφημο αυστριακό συγγραφέα, ποιητή, κριτικό, με την αιχμηρή πένα, τον Καρλ Κράους. Ψάξτε. Υπάρχει ένα βιβλίο του ή δύο, αν δεν απατώμε, με τους αφορισμούς του. Για όλους. Για τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς κτλ. Ο Καρλ Κράους, λοιπόν, είπε ότι η ψυχανάλυση είναι η μόνη θεραπεία που επινοεί την αρρώστια της. Βαριά κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτόν τον αφορισμό του Κράους, ο Τζορτζ Στάινερ, ένας από τους αγαπημένους μου, ήταν ίσως ο καλύτερος κριτικός βιβλίου στην Ιφίλιο. Ο Στάινερ έχει απέλθει, βέβαια. Έγραψε το εξής σε αυτό το βιβλιαράκι που σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Έχει τίτλο «Ένα μακρύ Σάββατο». Καταφεύγω συχνά σε αυτό, από τις εκδόσεις Δώμα είναι. Με αφορμή λοιπόν την ψυχανάλυση και τον αφορισμό του Κράους, ο Στάινερ σημειώνει τα εξής. «Για μένα, η αξιοπρέπεια του άνδρα και της γυναίκας, παρένθεση, σε αυτή την ιδέα βασίζεται και το βιβλίο μου για την Αντιγόνη», λέει ο Στάινερ. «Η αξιοπρέπεια λοιπόν του άνδρα και της γυναίκας συνίσταται στο να έχεις τη δύναμη να κουβαλάς μέσα σου το προσωπικό σου βάσανο, την προσωπική σου αγωνία. Κατά τη γνώμη μου, η ιδέα του να παραδίδεις την αγωνία αυτή στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου εναντί αμοιβής είναι παράλογη».

Mademoiselle de Paris, μας είπε η Ζακλίν Φρανσουά. Τα γαλλικά μου δεν ξέρω αν ύπαρκτα είναι. Εγώ ξέρω να λέω Ζητάν και Σιτροέν, μην νομίζετε. Αλλά πάμε να ακούσουμε. Να σας πω μια μικρή ιστοριούλα, γιατί είδα μια εκπομπή στο Earth News της Σοφίας Παπαϊωάννου, λέγεται 365 στιγμές. Μια εξαιρετική εκπομπή για τη Δήλο, την Μύκονο, κυρίως για τη Δήλο, και τη Ρήνια, ένα νησάκι δίπλα στη Δήλο.

Αυτή είναι η μουσική του Wim Mertens. Συνήθως αναγνωρίζεται, με λίγη εξοικείωση μπορείς να αναγνωρίσεις ότι είναι του Mertens. Λοιπόν, κάνοντας ζάπτη τη νύχτα, έπεσα πάνω σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω ήταν σε επανάληψη, αλλά δεν έχει σημασία. Τη Σοφία Παπαϊωάννου. 365 στιγμές. Και πήγε στη Δήλο και στη Μύκονο, έκανε ένα πληρέστατο ρεπορτάζ. Παρουσίασε ανθρώπους που ήταν από τη Μύκονο και πήγαν στη Δήλο. Σε αυτό το νησί που είναι σχεδόν ολόκληρο ένα αρχαιολογικό έβριμα. Εκεί όμως υπήρχαν και άνθρωποι που μένανε, φτιάξαν τα σπιτάκια τους, ζούσανε υπό σκληρές συνθήκες. Δεν ήθελαν να πάνε στη Μύκονο ή πήγαιναν το χειμώνα, απέφευγαν δηλαδή αυτό το πολυάνθρωπο της Μυκόνου και τα λοιπά. Και είχε κάποιες δηλώσεις, είτε χωρικών δηλαδή που είχαν μείνει εκεί από παιδιά, ή κάποιον άλλον που είχαν γίνει αρχαιοφύλακες στη Δήλο, μεταξύ αυτών και ένας διαιτητής ποδοσφαίρου, εγώ το θυμάμαι, Τσίκινης. Αλλά όλοι τους μιλούσαν με τέτοια τρυφερότητα για αυτή την μοναξιά, την υπέροχη μοναξιά, την ησυχία της Δήλου που μου έκανε εντύπωση.

ρωτούσε η συνάδελφος, ήσουν από μικρό παιδί εδώ και πώς? Δεν υπήρχαν πολλά παιδιά, υπήρχαν οικογένειες. Είχαν τα πρόβατα, είχαν τα σπαρτά τους και τα λοιπά. Και πώς περνούσατε? Πηγαίναμε, λέει, με τους φίλους μου. Μικρά παιδιά, έτσι. Τώρα αυτός που μιλούσε ήταν 70 και. Πηγαίναμε με τους φίλους μου στην παραλία, παίζαμε παιχνίδια, παίρναμε μαζί και το σκύλο μας και μια πάπια που δεν ήξερε να κολυμπάει. Εμείς τη μάθαμε. Δηλαδή ήταν μια εκπομπή που σου άνοιγε την καρδιά και έλεγες, υπάρχει κι άλλος τρόπος ζωής εκτός από αυτόν που ζούμε εμείς στις πόλεις.

Αυτά λοιπόν, εντυπωσιασμένος τα λέω και μπράβο στην συνάδελφο, εξαιρετική δουλειά. Πάμε όμως να δούμε μια άλλου είδους μοναξιά από ένα τραγούδι που έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική η Χάρης Αλεξίου. Ο τίτλος πολύ χαρακτηριστικός, «Ο άνθρωπος του κάβου».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας για λίγα λεπτά ακόμη μέχρι τις 10 και ακούμε μια σύνθεση της Πολωνέζας ή Πολωνής Χάνια Αράνη, που είναι πιανίστα, συνθέτης και τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί με την Ντουμπρόβα Τσόχερ, ελπίζω να τα λέω καλά τα ονόματά τους, η οποία παίζει βιολοντσέλο.

την Ήβε Λεσιώτου, είναι τραγούδι, στίχη και μουσική της Εύας Λουκάτου. Τίτλος: λίγο βαρύγδουπος, αλλά «Η μεγάλη χωρισμή», αυτός είναι ο τίτλος.

Ξανά μαζί μας λίγο πριν το τέλος, οι δύο Πολωνέζες, η Χάνια Ράνη και η Ντομπράβα Τσόχερ. Ελπίζω να μην αδικώ τα επώνυμά τους. Σε μια σύνθεση που έχει τίτλο «Τακ τακ του Γιάννη».

Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνουμε. Αρχίσαμε με Μάνο Χατζηδάκη. Στην αρχή του Δευτέρου Ηνιώρου, επίσης Μάνος Χατζηδάκης, και θα κλείσουμε με μια σύνθεση που έχει τίτλο «Έφυγε το τρένο». Μας το είπε η ζωή Φυτούση με μια ιδιότυπη χαρακτηριστική φωνή. Είναι από την Οδό Ονείρων, φυσικά, του Μάνου Χατζηδάκη, στίχη του Νίκου Γκάτσου. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος και σήμερα είχαμε τον τελικό του Champions League, έχει πανσέλινο αύριο, όλα τα καλά μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου, είπα από Ματζέ και ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ξεκινήσαμε το απόψινό μας μουσικό ταξίδι με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Αρίσο Αναπαθάνο, σε μουσική Νίκο Αντίπα και σε στίχους της Ελένης Νικολακοπούλου, και συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Πανουδάκη με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Πάμε για άλλες πολιτείες.

Ήταν η Ελένη Βιτάλη στο Πάμε για άλλες πολιτείες. Είπαμε να κάνουμε την πρώτη μας περιπλάνηση στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα είναι η σειρά των R.E.M. με το Losing My Religion και αμέσως μετά έρχονται οι Dire Straits με το Sultans of Swing.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Ήταν η Λευθέρα Βανιτάκη σε ένα ιδιαίτερο σύγχρονο έντεχνο λαϊκό τραγούδι και συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση με τους Χαΐνιδες, το συγκρότημα που ξεκίνησε τη μακρά του πορεία ο Μίλος Πασχαλίδης, το συγκρότημα του Δημήτρη Αποστολάκη, του Ζαχαριουδάκη και άλλων σημαντικών μουσικών από την Κρήτη στις αρχές δεκαετίας του 90. Ακούμε το Καπηλιό.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ήταν η Έλλη Πασπαλά και το Μελιό στα Σέρα, μια διασκευή και επανεκτέλεση αυτού του αγαπημένου του πολύ δημοφιλού τραγουδιού. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο ταξίδι μας με το τραγούδι Λέιλα από τον Έρικ Κλάπτον και αμέσως μετά Διονύσης Σαββόπουλος. Και ας κρατήσουν οι χορείς σε δικούς στίχους και μουσική από τα εμβληματικά τραπεζάκια έξω των αρχών της δεκαετίας του 80.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Πέννη Μπαλτατζή και το Εξωτικό Χαρμάνι, ένα πολύ ωραίο σύγχρονο τραγούδι, γραμμένο σε στυλ παλιού αρχοντορεμπέτικου ή ελαφρολαϊκού τραγουδιού. Και κάνοντας τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο, η πρώτη μας στάση είναι το Βολάρε, και αμέσως μετά ένα ιστορικό ντουέτο, Αλμπάνου και Ρωμίνα Πάουερ, στο Φελιτσιτά.

Ήταν ο Αλμπάνο και ο Μιναπάου στο Φελιτσιτά και γυρνώντας και πάλι στα δικά μας συναντάμε τον Βασίλη Παυκοσταντίνου στα αγαπημένα F Βαγεράκια σε γνώριμους ροκ ήχους αυτού του διαχρονικού ερμηνευτή από το άλμπουμ Θάλασσα στη Σκάλα του 1999, η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική συνάντηση του Θάνου Μικρούτσκου με την Οδυσσέα Ιωάννου και αμέσως μετά σε μία από τις πρώτες δισκογραφικές καταθέσεις του Μίνου Μάτσα και στο δημοφιλέστερο του τραγούδι, σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά, Καράβια στη Στεριά, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο του μουσικού μας ταξιδιού. Η Pop Magic είναι στον ήχο. Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και μετά από του ZZ Top και το La Grande, σκητάλη παίρνει Τζούσι Φερέρι με τον Νοβέμβρη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα του μουσικού μας ταξιδιού στον Αλφα 989 και στις μουσικές του Νότου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Πουλόπουλο στην μοναδική του συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο στο τραγούδι Καράβια Λίτε, σε μουσική του σπουδαίου Μάνου Λοΐζου και στη στίχους του Φονταλάδη. Και αμέσως μετά Γιώργος Χατζηνάσιος και Έλληνα Νικολακοπούλου με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνης, όποιον αρέσουμε.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη στο Όποιον Αρέσουμε και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι πάμε να κάνουμε την περιπλάνησή μας στο διεθνές ρεπερτόριο με Beatles και το ιστορικό Help και αμέσως μετά μια υπέροχη ερωτική λυρική μπαλάντα του Eric Clapton με το Wonderful Tonight.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Στέφανος Κορκολής στο Σκόνη και Θρύψαλα, μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες σε δική του μουσική και σε στίχους της Εύης Ρούτσα, και αμέσως μετά της Κιτάλη Παίρνει Πιξ Λάξ με το «Δεν θα δεκούσα πια για σένα».

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Ήταν ο Τζον Λένον με το Imagine και συνεχίζουμε σε ανάλογο μουσικό κλίμα και ύφος με το συγκρότημα που σημάδεψε αυτός ο κορυφαίος καλλιτέχνης, τους Beatles και το Let It Be.

Ήταν οι Beatles και το Let It Be και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι επιστρέφοντας και πάλι στα δικά μας με Νίκο Πορτοκάλογλου και ένα αγαπημένο τραγούδι που έγινε οδυνηρά επίκαιρο την περίοδο της οικονομικής κρίσης, Τα καράβια μου καίω, και στη συνέχεια ζωντανή σύμπραξη από την Ιερά Οδό στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, ο Γιώργος Νταλάρας με τους Pixlax και live εκτέλεση στο Τι είναι αυτό που μας ενώνει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούσαμε Doris Day και Perhaps, και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής, πάμε να ακούσουμε τον Sting και το συγκρότημά του, τους Police, στο ιστορικό πλέον Every Breath You Take.

Ήταν ο Στην και η Πολύ, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μουσικής διαδρομής στον Α989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε με την Χαρούλα Αλεξίου σε μια μεγάλη της επιτυχία, μια ακόμα μεγάλη της επιτυχία του σταθερού της συνεργάτη και συνοδοιπόρου Χρήστου Νικολόπουλου στη μουσική και του επίσης αγαπημένου συνεργάτη Λευτέρη Παπαδόπουλου, Η Νύχτα Θέλει Έρωτα. Και αμέσως μετά θα έρθει για φινάλε το αγαπημένο ντουέτο του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου με το τραγούδι Ροζ σε στίχους και μουσική του πρώτου. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για απόψε. Επόμενα τζέκα ήταν στον ήχο, Βασίλης Βουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. We'll be right back.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.